Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Το Alpha Radio 989. Μάρα και την αμάρα, τα παρά.

0: Alfa Radio 989.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Τάσος Τασκαλδυρανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και έως τις 8 στα μικρόφωνα, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Και βέβαια εσείς που τώρα ξεκινάτε, εσείς που επιστρέφετε και εσείς που ετοιμάζεστε, καλημέρα σε όλες και σε όλους τους φίλους που εργάζεστε τώρα που έχετε ξεκινήσει τη μέρα σας. Νομίζω ότι έχει λίγο κάπως σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία, ίσως έχει ανέβει και λιγάκι σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως έχουμε σε αρκετές περιοχές της χώρας κάποια προβλήματα. Το πιο βασικά από την κακοκαιρία φυσικά είναι αυτά που είχαμε στην Κρήτη. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έτσι με περισσότερες λεπτομέρειες να σας πούμε λοιπόν ότι έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές, ειδικά στο οροπέδιο του Λασιθίου. Αρκετές βροχοπτώσεις ισχυρές έχουν μετατρέψει την περιοχή έτσι σε ένα πεδίο με λάσπη, μπάζα, γεμάτο και νερά, μεγάλες ποσότητες νερού. Την προηγούμενη εβδομάδα θυμόμαστε όλοι ότι χάθηκε και ένας άνθρωπος έτσι στις αγροτικές και καλλιέργειες και στις κτηνοτροφικές μονάδες έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές και στο ζωικό κεφάλαιο και θα βρεθεί σήμερα στην περιφέρεια κλιμάκιο από την κυβέρνηση προκειμένου να μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές, στο Μιλοπόταμο, την Ιερά Πέτρα, το οροπέδιο Λασιθίου και να ενημερωθεί επί τόπου για την κατάσταση. Και βέβαια από εκεί και μετά θα δούμε πώς θα προχωρήσει η όποια αποκατάσταση των προβλημάτων. Αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα καταγραφή και μετά όλη αυτή την διαδικασία που συνεπάγεται μια μεγάλη κακοκαιρία και τα σοβαρά πλήγματα τα οποία έχει αφήσει πίσω της. Στα Ζωνιανά αρκετά είναι τα προβλήματα. Έχει υπερχειλήσει ένας ποταμός εκεί. Ορμητικά νερά, λάσπη, φερτά υλικά έχουν φράξει τα ριάκια της διόδους του νερού. Το χωριό έχει εμίσει από χυμάρους. Κάτοικοι αναγκάστηκαν να σπάσουν πολλά τυχεία ρεμάτων για να βρει διέξοδο το νερό. Ο δρόμος υπέστη καθίζηση. Σπίτια και αυλές γέμισαν με νερά και πολλά ζώα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κτηνοτρόφοι λένε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους, οπότε υπάρχει εκεί πέρα μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Είναι όλο το ρεπορτάζ γεμάτο με εικόνες από κατολισθήσεις, τοπικές, από ζημιές, αυτοκίνητα, σε περιουσίες. Στο Ρέθυμνο είναι κλωστά τα σχολεία στο Αμάρι, σε αυτή την όμορφη ορεινή περιοχή, εκεί μέσα στην ενδοχώρα του Ρεθύμνου. Και η απόφαση προφανώς ελήφθη για την ασφάλεια των μαθητών, για τη δυσκολία στις μετακινήσεις, γιατί είναι ορεινές περιοχές της Κρήτης αυτές. Και στην Σαμαριά είχαν εγκλωβιστεί 8 άνθρωποι στο Φαράγγι, έτσι, και μέχρι τουλάχιστον πριν κάποιες ώρες περιμένουμε και εδώ να δούμε πώς θα συνεχιστεί με το πρώτο φως της ημέρας η προσπάθεια, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας προσπαθούσαν οι διαστόσεις μέχρι κάποια ώρα όμως, έτσι, για να τους εντοπίσουν και να τους απομακρύνουν. Αυτό γιατί πρέπει να υποχωρήσει το νερό από κάποια σημεία. Οι πληροφορίες λένε ότι οι άνθρωποι έχουν εμπειρία εκεί από την περιοχή και παραμένουν σε ένα συγκεκριμένο ζημίο, ενώ μαζί τους υπάρχει γιατρός, διαθέτουν φάρμακα και προμήθειες. Το σχέδιο των σωστικών αρχών είναι να περιμένουν έως ότου καταστεί ασφαλής η προσέγγισή τους, έτσι, και να σπεύσει μια ομάδα από την περιοχή του Ξυλοπόταμου. Αυτά είναι τα πιο σοβαρά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στην Κρήτη και όπως σας είπα από σήμερα σιγά σιγά αυτό σηματοδοτεί και η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου. Θα αρχίσει η διαδικασία της απογραφής των ζημιών και στη συνέχεια θα προσδιοριστούν οι όποιες
αποζημιώσεις και προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των κατοίκων και θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας. Αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα που έχουμε στην επικαιρότητα, τις ζημιές που άφησε στην Κρήτη η κακοκαιρία. Δυστυχώς, αν θυμάστε και την προηγούμενη εβδομάδα, είχαν ξεκινήσει από τότε τα προβλήματα και οι προβλέψεις των επιστημόνων ήταν αυτές, ότι δηλαδή θα επικρατήσουν έντονα φαινόμενα τα οποία θα προκαλέσουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Τώρα, στην τρέχουσα επικαιρότητα έχουμε αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό δελτίο ένα θέμα. Έχει διακοπή κυκλοφορία στην Αχαρνών, καθώς υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές ενδείξεις από την Ιουλιανού μέχρι την Χέιδεν και στην Οδό Φερών από την Οδό Φιλής, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι ύποπτο αντικείμενο, κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως να είναι μια εκρηκτική ύλη ή ένα τέτοιο είδους αντικείμενο, έχει βρεθεί στην περιοχή. Εκεί είναι αυτή την ώρα το τμήμα εξυδετέρωσης των εκρηκτικών μηχανισμών, το ΤΕΜ, προκειμένου να δει ακριβώς τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση. Σας ξαναλέμε, είναι κλειστή η Αχαρνών από την Ιουλιανού μέχρι τη Χέιδεν, εκεί στα Πατήσια, και η Οδός Φερών από την Οδό Φιλής. Αυτές είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν αυτή την ώρα στην συγκεκριμένη περιοχή στο κέντρο της Αθήνας, μετά από πληροφορίες ότι υπάρχει κάποιο αντικείμενο το οποίο είναι ύποπτο και πρέπει να ερευνηθεί από τις υπηρεσίες της αστυνομίας. Ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε αυτήν την εκπομπή είναι αυτή η επίθεση, δυστυχώς, που δέχτηκε η 54χρονη οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία. Ένα τρομακτικό περιστατικό, έτσι, δεν το κουβεντιάσουμε. Τα ξημερώματα της Κυριακής στην οδό Δεμιρδεσίου, γνωστός δρόμος στην Νέα Ιωνία, όσοι ξέρουν την περιοχή. Φαίνεται πως ο οδηγός είχε μια διαφωνία με τον επιβάτη, επειδή δεν έπιανε το ΠΟΥΟΣ, και ξαφνικά εκείνος της επιτέθηκε, ένας άντρας περίπου γύρω στα 35, και τη δάγκωσε και της έκοψε ένα κομμάτι από αυτή. Δηλαδή, πραγματικά ασύλληπτο πράγμα. Η γυναίκα κατάφερε να βγει από το δρόμο και οι φωνές της έτσι σήκωσαν τη γειτονιά. Μάλιστα, ένας από τους κατοίκους φαίνεται να κινητοποίησε το δράστη, και μαζί με άλλα άτομα έφτασαν άνδρες της αστυνομίας και τον συνέλαβαν. Φοβερό περιστατικό, τρομακτικό, έτσι λοιπόν, και προφανώς άλλο ένα το οποίο προστίθεται σε αυτά τα φοβερά και τρομερά που ακούμε και μας πιάνει ανησυχία για το τι συμβαίνει εκεί έξω, έτσι, και τι άνθρωποι κυκλοφορούν. Τώρα είναι ασύλληπτο αυτό. Θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες από το θέμα κατά την δεύτερη ώρα της εκπομπής με την καλή συνάδελφο, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ, αλλά και την εκπρόσωπο από την πλευρά των αυτοκινητιστών ταξί, η οποία θα μας μιλήσει γενικότερα και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι αυτοκινητιστές στη δουλειά τους, και βέβαια ειδικότερα προφανώς οι γυναίκες που εργάζονται στα ταξί, έτσι. Θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου των Ταξί για να μας περιγράψει την ανησυχία που υπάρχει και όλα αυτά τα πράγματα, τα περιστατικά όσων γυναικών επιλέγουν και κάνουν αυτή τη δουλειά, έτσι, και αντιμετωπίζουν πάρα πολλούς σοβαρούς κινδύνους, και να δούμε ποια μέτρα προστασίας ενδεχομένως να υπάρχει, τι δυνατότητες άμυνας, γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνει οποιοδήποτε, έτσι, αν δεν κατάφερνε η γυναίκα να απεγκλωβιστεί, να βγει από το αυτοκίνητο και να βρεθεί και κάποιος, αυτό δεν είναι δεδομένο καθόλου, έτσι, ο οποίος να μπει στη μέση και να βοηθήσει τη γυναίκα, όπως έγινε στην συγκεκριμένη περίπτωση, να ακινητοποιήσει το δράστη, αυτά δεν είναι δεδομένα καθόλου.
Προφανώς δεν ξέρουμε και τι εξέλιξη μπορεί να είχε, ίσως και ακόμα χειρότερη, αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αρκετά ακόμη θέματα θα δούμε κατά την διάρκεια της εκπομπής, και από την εσωτερική και από την διεθνή επικαιρότητα. Θα κουβεντιάσουμε έτσι με λίγη περισσότερη λεπτομέρεια και για την εθνική μας ομάδα, η οποία και χτες κατάφερε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Εντάξει, τώρα σε 4 παιχνίδια, νομίζω, σε 3 παιχνίδια με Γερμανούς και Ολλανδούς, έχουμε 2 ισοπαλίες, 1 ήττα. Δεν το λες και κανονικότητα, έτσι όπως έχουμε μάθει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι κάτι πολύ θετικό και νομίζω ότι έτσι αξίζει να δώσουμε λίγο περισσότερο ενδιαφέρον στο πώς έχει χτιστεί αυτή η ομάδα και στο πώς προχωρά. Αυτά τα πούμε βέβαια και με τον Τάσο εδώ πέρα. Θα κάνουμε τη δική μας ανάλυση αμέσως μετά από το διάλειμμα για την ανακοίνωση του καιρού. Είμαστε στις 5 Οκτωβρίου, έτσι έχουμε και τις πληρωμές, οι οποίες γίνονται από σήμερα, και καλό θα είναι όσοι είστε δικαιούχοι αυτών να το γνωρίζουμε από τον ΙΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ, έτσι, ένα ποσό το οποίο θα κατατεθεί από σήμερα έως και την Παρασκευή. Να σας πούμε λίγο αναλυτικά, για όσους από εσάς ενδεχομένως να είστε δικαιούχοι, είναι 92.826 άνθρωποι. Από τον ΙΕΦΚΑ αύριο έχουμε τις καταβολές για παροχές από τον ΙΕΦΚΑ και για τα ΕΦΑΠΑΞ 900 δικαιούχους. Έτσι, από σήμερα έως και την Παρασκευή 900 άνθρωποι θα πάρουν το ΕΦΑΠΑΞ τους. Από τη ΔΥΠΑ επίσης περιμένουμε καταβολές 41.000 δικαιούχοι για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων, 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19.000 δικαιούχοι στο πλαίσιο των επιδετούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Όλα αυτά θα καταβληθούν αυτές τις μέρες από σήμερα έως και την Παρασκευή, ούτως ώστε όσοι από εσάς ενδεχομένως ή συγγενείς σας είναι σε αυτές τις κατηγορίες των δικαιούχων, να γνωρίζουν ότι αυτήν την εβδομάδα έχει πληρωμές. Ο καιρός πιθανότατα σήμερα θα είναι κάπως έτσι καλύτερος, με μεγάλη διακύμανση βέβαια στην θερμοκρασία. Γενικά έθριος όμως, στην Αττική θα έχουμε από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή λίγο κρύο το πρωί, στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ημέρας κάπως θα ανέβει η θερμοκρασία. Γενικά θα είναι έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά υπηρετικά, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, και πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στην Εύβοια. Οι άνεμοι θα είναι βορειάδες, γύρω στα 5 μποφόρ, στο Αιγαίο μπορεί να φτάσουν τοπικά και τα 8, αλλά με βαθμία. Γύρω στα 5 μποφόρ, στο Αιγαίο μπορεί να φτάσουν τοπικά και τα 8, αλλά με βαθμία εξασθένηση, και θα έχουμε

0: το οποίο προσφέρει ο σταθμός. Επομένως, να σας ενημερώσουμε γι' αυτό ευθύς αμέσως. Από σήμερα έως και την Παρασκευή θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα γεύμα σε ένα πάρα πολύ καλό εστιατόριο, το Σολούνα. Η κλήρωση θα γίνεται καθημερινά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ, έτσι, με δικαίωμα εξαργύρωσης μέχρι 15 μέρες για την κλήρωση εκτός Σαββατοκύριακο και Κυριακής και με προκράτηση. Έτσι θα επικοινωνήσετε δηλαδή με το εστιατόριο, θα κάνετε την κράτησή σας εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι ακόμη έτσι καλύτερο, γιατί δίνεις έτσι μια άλλη νότα στην καθημερινότητα. Σολούνα, εκεί που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι. Ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα παράμιλης κομψότητας. Σολούνα, στην καρδιά της Αθήνας, κάθε στιγμή γίνεται μια διαχρονική εμπειρία. Επισκεφτείτε το Σολούνα σήμερα και ζήστε τη δική σας αξέχαστη βραδιά. Λοιπόν, για να συμμετέχετε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε αυτό το πολύ ωραίο δώρο και άμεσο δώρο, έτσι, γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη τραπέζι στα ελληνικά, το όνομα τεπώνυμό σας και το στέλνετε πού, στο 54301 με χρέωση 34 cents. Και βέβαια θα έχετε και μια συμβολική δωροεπιταγή για όλους από το winnow.gr. Επαναλαμβάνουμε, για να διεκδικήσετε το ωραίο αυτό γεύμα στο εστιατόριο Σολούνα, γράφετε 989, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη τραπέζι, το ονοματεπώνυμό σας στα ελληνικά και στέλνετε το μήνυμα στο 54301. Εξαιρετική λοιπόν επιλογή και δυνατότητα από το σταθμό για να πάτε και να απολαύσετε ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα στο εστιατόριο. Λεξούλα, μια και μιλάμε για εστιατόριο, να βάλουμε τη λέξη είδισμα, όχι έδεσμα, είδισμα. Ήτα, ύψιλον και η απαντήση σας στο 6947 989 989 μέσω Viber και μέσω mail στο onair@alpharadio989.gr.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε υπόψη σας ότι είναι πολύ σημαντικό να δεις από κοντά το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα. Να κάνεις μια βόλτα στο πάρκο τσέπης γειτονιά σου. Ακόμα και μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι. Όλες αυτές έχουν τη δική τους αξία και για τη ΔΕΗ έχει αξία να βρίσκεσαι διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Μπες στο dei.gr και μάθε περισσότερα. Καλημέρα σε όλες τις φίλες, σε όλες τις φίλες και σε όλους τους φίλους που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Πάτροκλο. Καλημέρα και καλή μας εβδομάδα μας λέει. Απλά είμαστε μια αδιαπέραστη πανοπλία, έτσι τους είπα και μη με κοιθάτε καθόλου. Καφές και δουλειά, γιατί εδώ ο Πάτροκλος αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς είναι στη Γερμανία και δουλεύει με τους Γερμανούς συναδέλφους του, έτσι, οι οποίοι κοιτάνε με μισό μάτι, γι' αυτό μας το λέει κιόλας. Έτσι, με ένα ύφος λίγο, άντε πάλι τη γλιτώσατε Έλληνες και τέτοια, όλα αυτά τα πράγματα. Και εκείνος δίνει τη μάχη του εκτός έδρας, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Επομένως, αυτό έχει μια μεγαλύτερη αξία, δεν το κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, χθες νομίζω η εθνική. Κοιτάξτε να δείτε, και όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και χθες, κοιτάξτε να δείτε. Είναι η Γερμανία μια ομάδα η οποία, πώς να το κάνουμε, είναι ανώτερη από εμάς, έτσι. Δηλαδή τώρα,
1: ανώτερη.
0: Μην το κλωθογυρίζουμε. Λοιπόν,
1: και όταν τους στήγεις και τον εγωισμό σε αυτές τις ομάδες,
0: όπως τίποτε,
1: σε τιμωρούν, έτσι. Δηλαδή,
0: καλά, αυτοί είναι, μας πετύχουν τώρα. Καμιά από αυτές δεν κόβουν.
1: Αν σκεφτείς ότι η Αγγλία έβαλε 7 γκολ στην Κροατία, μέσα στην Κροατία.
0: Ναι.
1: Αυτές οι ομάδες δηλαδή θέλουν να αποδείξουν ότι έχουν και ατυχή αποτελέσματα. Οπότε όταν σε βρουν μπόσικο.
0: Ακριβώς έτσι είναι.
1: Ήταν το μάτς χθες Χριστιανή Λοντάρια.
0: Είναι νομίζω πιο ωραίος τίτλος που έχει δώσει ο Τάσος. Έτσι. Είναι ακριβώς έτσι η κατάσταση. Με κάποιο τρόπο Χριστιανή τη Σκαμπουλά.
1: Κρίθηκαν τις κατακόμες.
0: Θα σας πω. Βέβαια αυτό εξηγείται τεχνικά και ποδοσφαιρικά. Γιατί έχουμε αρκετούς παίχτες που έχουν μια καλή τεχνική και μπορούν να κρατάνε λίγο την μπάλα. Λίγο...
1: Εχθές δεν την κρατήσαμε ποτέ.
0: Έτσι, ναι.
1: Θέλω να σου... η κατοχή 70-30.
0: Ναι.
1: 80-20.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, παίζουν. Ναι, απλά επειδή ξέρουν μπάλα και εκείνοι, οι δικοί μας δηλαδή, ξέρουν μπάλα, μπορούν να κάνουν μια καλή άμυνα. Είναι ένα δεμένο σύνολο, τέλος πάντων, η ομάδα. Αυτό είναι.
1: Εντάξει, χθες ήταν φουλ αμυντικά. Δηλαδή, βλέπεις τον Παυλίδη να παίζει center back.
0: Ναι.
1: Σε κάποια φάση, δηλαδή, ήταν η ομάδα και η 11 μέσα στη μεγάλη μας περιοχή.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Πάντα της άμυνας ήμασταν. Τώρα.
1: Εντάξει,
0: ναι. Απλά τώρα παίζουν άμυνα παιδιά που ξέρουν λίγο μπάλα περισσότερο, ξέρω εγώ, ή έχουμε αρκετούς επιθετικούς.
1: Και στο δεύτερο ημίχρονο που έβγαλε τον Παυλίδη και έβαλε τον Ανδρούτσο, έσφιξε ακόμα πιο πολύ το αμυντικό μας κομμάτι.
0: Ναι. Ναι,
1: οπότε
0: ναι,
1: είχαμε και λιγότερες επιθέσεις. Δηλαδή, είχαν 15 τελικές στην εστί. 15 τελικές στο πρώτο ημίχρονο οι Γερμανοί και στο δεύτερο είχαν 1-2.
0: Ακριβώς, γιατί μπήκε ο Ανδρούτσος για να κλείνει χώρους με την ταχύτητα και όλα αυτά. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Γιατί ακριβώς εκεί πέρα θέλει να κόψει.
1: Ήταν πολύ καλός και ο Ανδρούτσος. Καλά, όλοι καλοί ήταν.
0: Ήταν όλοι καλοί, αλλά προσέξτε λίγο τώρα. Αυτή είναι η μπάλα που μπορούμε να παίξουμε. Δηλαδή, τώρα πώς να σου πω. Και δεν είναι κακό, είναι μια χαρά. Έτσι, μην το.
1: Μπορεί να συγκριθούμε με αυτές τις χώρες που έχουν.
0: Όχι, δεν μπορείς να συγκριθείς. Ούτε μπορείς να τους κυνηγήσεις εύκολα. Είχαμε ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα πάλι. Δηλαδή, ο Τσολάκης, όταν είναι σε καλό φεγγάρι, ο Τσολάκης είναι πάρα πολύ καλός. Έτσι. Επίσης, τώρα είναι και αυτό που λέει ο Σβάινστάιγκερ την προηγούμενη εβδομάδα, που είχαμε ξαναπαίξει πάλι με τους Δεουτσιλάνδους, ότι. Ίσως είναι λίγο και δεν είναι και η καλύτερη δική τους η φουρνιά. Όλα αυτά
1: όχι,
0: παίζουν.
1: Αυτή, ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι θέμα φουρνιάς. Είναι ότι έχει επιλέξει ο Κλοπ καμιά 40-50 παίκτες,
0: ναι,
1: και προσπαθεί τώρα μέσα από αυτή τη διαδικασία να φτιάξει την εθνική της επόμενης μέρας.
0: Ναι. Με την οποία δεν πρέπει να παίξουμε τότε.
1: Ναι, εννοείται δεν πρέπει να παίξουμε. Φάνηκε και από χθες, ας πούμε. Ψάχνεται. Η ομάδα δηλαδή τα χρησιμοποίησαν φιλικά πραγματικά η Γερμανία αυτά τα μάτς.
0: Αυτό είναι γεγονός. Πάντως εμείς έχουμε τώρα, είμαστε στην πρώτη θέση μαζί με τους Οράνιε, έτσι.
1: Ναι, εξασφαλίσαμε την τρίτη θέση,
0: θέση.
1: Σημαίνει ότι μένουμε στην elite κατηγορία, ας πούμε, στην πρώτη κατηγορία, ό,τι και να γίνει. Και αν κερδίσουμε τους Σέρβους, θα πάμε στα πρώιμη τελικά.
0: Ωραία. Στα προημιτελικά μετά έχουμε κάποιο πλεονέκτημα για, για τα προκριματικά, για την επόμενη διοργάνωση.
1: Καταρχάς,
0: γιατί έχω μπερδευτεί έτσι λίγο, πώς το έχετε κάνει το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, αυτά είναι, αυτά είναι τώρα επίσημα φιλικά, στο πούμε, το Nation League, έτσι. Αν πας στα προημιτελικά, αν τερματίσεις πρώτος, παίζεις με τους δεύτερους της φάσης αυτής. Ναι. Αν τερματίσεις δεύτερος, θα παίξεις με τους πρώτους.
0: Με τους πρώτους.
1: Θα είναι πολύ δύσκολο το δεύτερο να παίξεις με τους τρεις άλλους πρώτους. Θα είναι πολύ καλές ομάδες. Τέλος πάντων, δύσκολο είναι ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι αυτός που κερδίζει το Nation League περνάει απευθείας στην επόμενη διοργάνωση.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Δύσκολο και αυτό, θετικό και αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι δένεται ακόμα περισσότερη ομάδα. Δείχνει ένα πάρα πολύ καλό χαρακτήρα. Και γι' αυτό και εμείς στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε έτσι λίγο περισσότερο για αυτήν την εθνική που, αν μη τι άλλο, και νομίζω αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε εμείς, μας έχει φέρει έτσι διάθεση να ξαναπαρακολουθήσουμε την εθνική ομάδα. Γεμίζει τα γήπεδα, έτσι ο κόσμος πηγαίνει με πολύ κέφι να την δει και να τη χειροκροτήσει, και το χρειαζόμαστε αυτό έτσι καιρό.
1: Τώρα έχουμε τώρα. Το επόμενο παράθυρο είναι 15.
0: Είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν το 4. Που το σηκώσαμε, έτσι. Τα παιδιά παίζουν τώρα. Είναι η γενιά που ήταν, που ναι, τότε ναι. Γεννήθηκε.
1: Κάπου
0: έτσι.
1: Εκεί. Ναι.
0: Κάπου εκεί.
1: Τώρα το επόμενο παράθυρο είναι το 15, νομίζω 16, εκεί Νοεμβρίου.
0: Δεν Νοεμβρίου. Εντάξει, πάντως είναι πολύ ο καιρός. Είναι αρκετά παιχνίδια, έτσι, που κάνει η εθνική. Και νομίζω έχει και το τελευταίο με τη Σερβία είναι.
1: Σου λέω 15-16. Εκεί είναι το τελευταίο, είναι με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό.
0: Πολλά ματσιά.
1: Ένα ακόμα με την Ολλανδία εκτός. 6 μάτς.
0: Εντάξει, για τη συνοχή της ομάδας είναι καλά αυτά τα παιχνίδια, αρκετά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Ο κύριος Μελέτης, καλημέρα σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Η Μαρία, καλημέρα, καλή εβδομάδα, υγεία και χαμόγελα. Καλημέρα, Δημήτρη και Τάσο, καλή εβδομάδα από την. Από τον Νάσο, διαβάζω, αν διαβάζω σωστά. Από Νάσος είναι, έτσι, συγγνώμη. Δεν μου βγήκε καλά το όνομα στο Viber. Καλημέρα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα.
1: Ερνέστος είναι, για την ακρίβεια. Αν βλέπω καλά από προηγούμενα μηνύματα, Ερνέστος.
0: Ερνέστος. Ωραία. Ερνέστο, δεν το κόβουμε αυτό το όνομα. Το κρατάμε. Δηλαδή, είναι δυνατό. Και με τη δεύτερη ομάδα μας παίζαμε, λέει, μην ξεχνάτε, λέει και ο Πάτροκλος, αυτά είναι, τέτοια θέλω, θάρρος να τους λέει τους Γερμανούς, εκεί να τους πικάρει, κρατάει ψηλά τη σημαία ο Πάτροκλος, και όσοι φίλοι είναι στη Γερμανία Κύριε, σήμερα και μας ακούνε.
1: Μάτς, σε δύο μάτς με τους Γερμανούς, να μην φας γκολ. Είναι τρομερά μεγάλη.
0: Και να έχεις νίκη ισοπαλία, neither the priest. Δεν το λες ούτε του παπά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Κακή είδηση θα σας πούμε τώρα. Δυστυχώς, έτσι το είχαμε το βράδυ στην Πετρούπολη, το περιστατικό αυτό, ένα θανατηφόρο τροχείο στην 25η Μαρτίου στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας. Μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε 24χρονος συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δύο 17χρονοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Έχασε τη ζωή του 24χρονος και έχουν τραυματιστεί οι δύο 17χρονοι με βάση τις πληροφορίες που έχουμε έως αυτήν την ώρα. Έτσι, πάρα πολύ. Είναι το πιο άσχημα απ' όλα, λοιπόν, που μπορεί να συμβεί. Άλλο ένα περιστατικό, δυστυχώς, που είχαμε κατά την διάρκεια της νύχτας. Αυτό το συμβάν στην Πετρούπολη, χάθηκε ένα παλικάρι τώρα σε αυτή την ηλικία. Φρικτό, φρικτό, φρικτό. Πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Έχει μια σημασία, γιατί είναι μια μεγάλη χώρα και πρέπει να το πούμε. Στην Βραζιλία, στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, θα κριθεί εκεί ο νικητής. Αντιμέτωποι είναι ο Ντασίλβα και ο Μπολσονάρου. Έτσι. Κανένας από τους δύο δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία από τον πρώτο γύρο και μάλιστα είναι κοντά και στις ψήφους. Ο Μπολσονάρο έχει 47,45% και ο Λούλα 44,66%. Είναι διχασμένη η Βραζιλία, έτσι, αρκετά στο θέμα το πολιτικό. Και ο Λούλα είχε την προσδοκία να επιστρέψει, να κερδίσει, αλλά φαίνεται ότι δεν πήγαν τα πράγματα όσο καλά θα ήθελε. Και ο Μπολσονάρο φαίνεται πάρα πολύ έτσι, ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Πρέπει να σας πούμε ότι στην Βραζιλία η προεκλογική εκστρατεία και γενικότερα το τελευταίο διάστημα η χώρα μαρτίζεται από την σκανδαλολογία και οι δύο πλευρές δηλαδή κατηγορεί μια την άλλη για απάτες και τέτοια πράγματα. Σας θυμίζουμε ότι ο Μπολσονάρο ερευνάται για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος και ο Λούλα έχει περάσει το διάστημα 18-19 με περισσότερους από 18 μήνες στην φυλακή για διαφθορά προτού ακυρωθεί η καταδίκη του για διαδικαστικούς λόγους. Ο Τραμπ τώρα, που είναι ένας παράγοντας γενικά Ηνωμένες Πολιτείες πάντα στην Βραζιλία αλλά και γενικότερα στην Λατινική Αμερική πάρα πολύ σημαντικός, δεν υποστήριξε ουσιαστικά τον Μπολσονάρο, άρα επηρέασε με κάποιο τρόπο, έτσι, γιατί επέβαλε δασμούς και κυρώσεις κατά της Βραζιλίας, γεγονός το οποίο ήταν και μια αντίδραση μπροστά στην καταδίκη ενός συμμάχου που είχε εκεί ο Μπολσονάρο. Πρέπει να σας πούμε όμως ότι στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του κόμματος κυμάτιζαν αμερικανικές σημαίες, ενώ ο Λούλα κάλεσε τον Λευκό Οίκο να μην έχει ανάμειξη στις εκλογές. Δηλαδή, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, συνεχίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να διαδραματίζουν ένα πάρα πάρα πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο εκεί, σε αυτές τις περιοχές. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Ανατολή του Ηλίου σήμερα στις 7:22 και χρόνια πολλά στον Ερμογέννη και την Χαριτίνη. Έτσι, είναι και διεθνής ημέρα κατά της πορνείας σήμερα, το οποίο θεσπίστηκε από το 2002, έτσι, με πρωτοβουλία μη κυβερνητικών οργανώσεων από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τις Φιλιππίνες. Έτσι, διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Σήμερα πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Στα 610, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φώκα. Προσέξτε τώρα, ο Ηράκλειος ήταν από τους πιο σημαντικούς αυτοκράτορες του Βυζαντίου και διαδέχθηκε έναν άλλο σημαντικό, τον Φώκα. Στα 1912 είναι που η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών και ο ελληνικός στρατός περνάει τα σύνορα και μπαίνει στο έδαφος της Μακεδονίας. Έτσι ξεκινούν οι μεγάλη απελευθερωτική πόλεμη του 12-13, έτσι, που μεγάλωσαν τα σύνορα της χώρας μας κατά πολύ. Το 1949-38, μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου, συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του Κουκουέ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει επισήμως την πάυση του πυρός, έτσι. Και το 1951, τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας μετά από τρίμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψομα 313 κοντά στον ποταμό Ιτσμίν. Είναι από τις πιο αιματηρές επιχειρήσεις στις οποίες συμμετείχε το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα. Έδωσαν πάρα πολύ σκληρές μάχες εκεί πέρα οι Έλληνες στρατιωτιώτες που εστάλησαν στην Κορέα για να συμμετάσχουν σε αυτόν τον πόλεμο. Το 1951, την ίδια μέρα, αρχίζουν μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Έτσι ξεκινάει και αυτή η διοργάνωση, την ώρα που οι άλλοι πολεμούσαν στην Κορέα. Στα 1955, ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στο 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων, μέχρι τότε Κωνσταντίνο Καραμαλή, μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπάγου. Είχε αντιδράσει τότε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Στέφανος Στεφανόπουλος, έτσι τα ισοκομματικά υπήρχαν πάντα, και λίγες μέρες αργότερα Στις 10 Οκτωβρίου ο Καραμαλής θα ελάμβανε ψήφο εμπιστοσύνης της κυβέρνησης. Έτσι, λοιπόν, αυτό ήταν το γεγονός τότε, το καθοριστικό για την εξέλιξη της πολιτικής ιστορίας της χώρας τις επόμενες δεκαετίες. Έτσι, από τον βασιλιά Παύλο ανατέθηκε η Πρωθυπουργία στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που ήταν μέχρι τότε Υπουργός Δημοσίων Έργων. Τέτοια μέρα, στα 1713, γεννήθηκε ο Ντένις Ντιντερό, ο Γάλλος εγκυκλοπαιδιστής, από τους βασικούς εκπροσώπους του διαφωτισμού. Το 1936, ο Βάτς Φαν Χάβελ, ο θεατρικός συγγραφέας και πρώην πρόεδρος της Τσεχίας. Στα 1850, πέθανε ο Λογκίνος Χέιδεν, ο Ολλανδός, Ολλανδικής καταγωγής Ρώσος Ναύαρχος, διοικητής της Ρωσικής Ναυτικής Μοίρας, βεβαίως στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Το 18 πέθανε ο Ρολάν Γκαρός, ο Γάλλος αεροπόρος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και προς τιμήν του ονόματός του έχουμε και το τουρνουά του τένις, έτσι, από το Ρολάν Γκαρός. Και το 2011, τέτοια μέρα, πέθανε ο Στίβεν Τζόμπς, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, συνιδρυτής της Apple, βεβαίως. Δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε τον μεγάλο, το σπουδαίο, το δικό μας, τον Μίμι Πλέσα, ο οποίος έφυγε το 2024, έτσι. Τέτοιες μέρες, και μάλιστα ήταν πάρα πολύ κοντά και στα γενέθλιά του, τα οποία ήταν 12 Οκτωβρίου του 24. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά, ενώ είχε σπουδάσει φυσικομαθηματικά και έκανε και μεταπτυχιακές σπουδές στη χημεία, δεν ξέρουμε πόσο αυτές οι επιστήμες τον βοήθησαν στις συνθέσεις του. Εκεί όμως έπαιξε με σπουδαίους τζαζίστες, και γι' αυτό ακούμε και το συγκεκριμένο μουσικό θέμα που είχε επιλέξει ο Τάσος. Έπαιζε με τον Γκιλέσπι, τον Γκόλμα Χόκινγκς. Υπερταλαντούχος συνθέτης με πάρα πολύ μεγάλο εύρος και πάρα πολλές επιτυχίες, έτσι, στα music, αλλά αυτές οι μουσικές που έντυσαν όλες τις ταινίες του Δαλιανίδη, Θαλασσιές Χάντριες, Γοργόνες και Μάγκες, Κορίτσια για Φίλημα, όλα αυτά, έτσι, είναι από τα μαγικά δάκτυλα στα πλήκτρα του Μίμι Πλέσα. Και βέβαια η στροφή του προς το έντεχνο λαϊκό τραγούδι δεν ήταν τυχαία. Στα 1969 ήταν αυτός που, μαζί με τον Λευθέρη Παπαδόπουλο, είναι η δημιουργή ενός από τους ιστορικότερους, έτσι, δίσκους, έτσι, του δρόμου. Τεράστιες επιτυχίες με Μαρινέλα, Πουλόπουλο, Τζένι Βάνου, Νανά Μούσχορη, Γιάννη Βογιατζή, Ρένα Κουμιώτη, Τόλι Βοσκόπουλο, Στράτο Διονυσίου. Πολυτάλαντος πραγματικό, με εξαιρετικά σπουδαίες επιτυχίες και τραγούδια τα οποία βεβαίως έχουν μείνει αθάνατα μέχρι τις μέρες μας, και είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού τραγουδιού.

Δεν ξέρω πώς είχα την ευκαιρία, αλλά ευτυχώς η τεχνολογία μας το επιτρέπει. Εχθές ο Νίκος Μουρατίδης εδώ στο ραδιόφωνο του Α έκανε ένα καταπληκτικό αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα. Υπερπληρέστατο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και φυσικά, για να το διαπιστώσετε, μπορείτε να το ακούσετε. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σταθμού μας, το Alpha Radio 989. Θα το βρείτε εκεί, θα το απολαύσετε. Απλώς πατήστε το κουμπί στη συχνότητα τη δική μας και ακούστε τη μουσική 3 ώρες, πραγματικά. Έτσι, υπερπαραγωγή.

Καλημέρα, καλημέρα. Η φίλη μας, η Μαρία μας λέει πότε έχει εκπομπή ο Μουρατίδης. Το χάσαμε χθες γιατί είχαμε τη γιορτή του Αγίου Ερώθεου, βεβαίως, του ενωριακού μας ναού. Και λοιπόν, έχει 5 με 8, έτσι, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Και βεβαίως μπορείτε, έχετε την επιλογή, αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, οι εκπομπές ανεβαίνουν, έτσι. Μπορείτε να βρείτε την, αναζητήσετε την εκπομπή του Νίκου του Μουρατίδη και να απολαύσετε αυτό το εξαιρετικό αφιέρωμα που έκανε πραγματικά στο Μίμη τον Μπλέσσα. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ελληνική μουσική και εδώ πέρα το κουβεντιάζαμε και με τον Τάσο, ο οποίος είχε γνωρίζει και από την χολιπτική επιμέλεια αλλά και με τα τραγούδια, όλα αυτά τα πράγματα, ότι έχει κάνει εξαιρετικές επιλογές στο αφιέρωμα. Έχει βέβαια, γιατί ο Μίμης Μπλέσσας είναι τεράστιος, αλλά θέλει και τα δύο, έτσι, θέλει και να τα ξέρεις τα τραγούδια, να τα βάλεις στη σωστή σειρά. Δεν είναι έτσι απλό. Μπείτε λοιπόν στην σελίδα μας, αν θέλετε, και βάλτε αυτή την ωραία, όποτε έχετε κέφι, το βραδάκι, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας εσείς θέλετε, και απολαύστε την εκπομπή ξανά. Πάμε εμείς να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Στην Εστία, ράπισμα κατά της μετριοκρατίας, η μεγάλη εκδήλωση για τα 150 χρόνια της Εστίας. Ο Μητροπολίτης Γαβριήλ, ο καθηγητής Ιωαννίδης και ο διδάκτορ Μελετόπουλος μίλησαν για την αριστεία, τον πατριωτισμό αλλά και τις παθογένειες της σύγχρονης Ελλάδας. Έτσι, η εκδήλωση έγινε την Παρασκευή στο Οδείο Αθηνών, 150 χρόνια της κυκλοφορίας της εφημερίδας Εστία. Πάμε στην αυτεμπορική πρωτοσέλιδο. Η αστερίσκη στους στόχους του προϋπολογισμού 2027, τι απειλεί τις παραδοχές για πληθωρισμό, χαμηλότερο από το 3%, μείωση χρέους, βελτίωση δείκτη χρέους ΑΕΠ και ανάπτυξη το 2%. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Στίχημα η μείωση του επενδυτικού κενού, λέει η εφημερίδα. Ταμείο πρώτου εξαμήνου, ποιες είναι οι 46 σιγμένες που ξεχυλίζουν από ρευστότητα, λέει η ναυτεμπορική. Drones, επίθεση Χούθη κατά Αράμκο, αντιπίθεση Εμένης. Νομοθετική παρέμβαση σε τάξη απασχόληση στις πλατφόρμες. Και Αττική, εξειδής ευρώ σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες, τα νέα οδικά έργα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, το πρωτοσέλιδό της. Τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ για 450.000 συνταξιούχους. Ξεμπλοκάρουν οι επιστροφές 23 μήνου για τις ΕΑΣ συντάξεις δημοσίου, λέει η εφημερίδα. Επίσης, το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Καταστροφές σε υποδομές, σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία από τις πρωτοβανείς βροχές. Δεν θα δανειστούμε τους δικούς μας τους αυρούς. Οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στα γλυπτά του Παρθενώνα κατά τελετή παράδοση παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπικό εμβόλιο. Εγκύκλωση με τις επίσημες οδηγίες για το φετινό χειμώνα. Έτσι. Αρκετός κόσμος πάντως είναι λίγο με ίωση, λίγο με γρυπούλα και κάποιοι με COVID κυκλοφορούν. Με φόντο το σκοπιανό διπλό ηχηρό μήνυμα της κυβέρνησης σε Φόντερ Λάιεν και υπερπατριώτες. Σταύρος Παπασταύρου, 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, η ευθύνη να προχωράει η Ελλάδα μπροστά. Και δεν πέρασε το νομοσχέδιο Σάντσες στην Ισπανία. Οι εξώσεις νοικιαστών στείνουν πρόωρες κάλπες στη χώρα. Στα νέα, πρωτοσέλιδο. Ακίνητα. Πώς αλλάζουν χρήση. Τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει το δρόμο, ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα, πότε χρειάζεται νέα άδεια δόμης, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες. Επίσης, ο Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση, η Ισπανία πώς τα ενίκια την οδηγούν σε κάλπες, το θέμα εδώ πέρα που είχε και η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος και στα νέα. Γαλλία, γιατί οι δρόμοι γέμισαν μαθητές και φοιτητές, άλλος ένας χαμός που γίνεται εκεί πέρα στην Γαλλία βέβαια. Έτσι, και με πολλές αναφορές και για τη συμμετοχή των μεταναστών στις κινητοποιήσεις. Έρχεται αύριο, τι μεταφέρει στις βαλίτσες ο Μάρκο Ρούμπιο, απόλυτη σύριξη στην Κίμπερλι Γκίλφοιλ και συνάντηση με τον Μητσοτάκη. Βεβαίως στη διεθνή επικαιρότητα, και δεν πρέπει να το αφήνουμε αυτό απ' έξω, είχαμε και τις νέες επιθέσεις στην Ουκρανία. Έτσι, είδαμε και αυτά τα φοβερά βίντεο με τα drones να χτυπάνε γέφυρα την ώρα που περνούσαν τα αυτοκίνητα, μέρα μεσημέρι. Τρομερό. Στη Δημοκρατία, πρωτοσέλιδο, στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης, η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το δρόμο, επικαλείται τον Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στο μπάζωμα των τεμπών. Επίσης,
Επίσκεψη Ρούμπιο, όπλα 3,5 δις ευρώ και μπλόκο στην Κίνα, λέει εφημερίδα. Και η Δημοκρατία έχει εστεί 150 χρόνια για την πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Εφημερίδα των Συντακτών, πρωτοσέλιδο. Γενέθλια με αγκάθια, Νέα Δημοκρατία των 52. Με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών. Περισσότερο διασπασμένη από ποτέ η παράταξη, γεμάτη αλαζονία και απούσα από τα προβλήματα της κοινωνίας. Αλέξης Τσίπρας, μηνύματα πολιτικής αξιοπιστίας και οικονομικής σταθερότητας. Ταινία ντοκουμέντο, παρακαταθήκη αντίσταση στο φασισμό, πρεμιέρα για το ντοκιμαντέρ 11 χρόνια δίκης της Χρυσής Αυγής, οι άνθρωποι της. Έτσι, αυτό το ντοκιμαντέρ που βγαίνει. Συνέντευξη Ρωμέν Γαβράς, αισθάνομαι πάρα πολύ Έλληνας, το ελληνικό στοιχείο μέσα μου είναι κάτι ρομαντικό. Και Κρήτη, ανυπολόγιστη καταστροφή, ένας νεκρός και εκδεδαμένες ζημιές σε οικισμούς, καλλιέργειες και υποδομές από τη σφοδρή βροχόπτωση. Εφημερίδα Κόντρα, πρωτοσέλιδο. Τριπτό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Η κλιμάκωση επίθεση σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία νέου κόμματος. Με στοχευμένες επιθέσεις που έχουν κεντρικό άξονα τα εθνικά θέματα. Έβγαλε κι άλλο ένα βίντεο ο κύριος Σαμαράς χθες προχθές. Εικόνες βιβλικής καταστροφής αφήνει πίσω της κακοκαιρία στην Κρήτη. Πνίγαν στο νερό και τη λάσπη καλλιέργειες. Και από την εφημερίδα Κόντρα επίσης, μόλις που τα βγάζουν πέρα 6 στους 10 Έλληνες, λέει η εφημερίδα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενισχύθηκε, ωστόσο και αυτό το μήνα, λέει, οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως περισσότεροι απεσιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφιάλτη για 55χρονη, 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί σε γυναίκα οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Σε πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε το συγκεκριμένο θέμα εδώ στην εκπομπή. Και να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα με την απογευματινή. Ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της απογευματινής. Αποφασισμένος για το δίσεξ αμαρτήν. Μήνυμα υπονόμευσης από το Σαμαρά ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Κουρτάκης δεν διαψεύδει το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών. Από τον Καραμαλή στο Μητσοτάκη, ιδρυτική διακήρυξη, εμβληματική ηγέτες και σημαντικότερη σταθμή της παράταξης. Στην πρώτη σελίδα της απογευματινής επίσης, βιβλική καταστροφή στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Ψήφος εμπιστοσύνης από το Λευκό Οίκο στην Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Έτσι. Και στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Ακόμη, κομβικές αλλαγές της προσλήψης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τι θα ισχύει από 1η 11 στη διαδικασία συνέντευσης και ενεργειακή ακρίβεια κουμπαρά 950 εκατομμυρίων ευρώ διεκδικεί η Αθήνα στο Eurogroup το αίτημα για την ρήτρα διαφυγής δαπανών. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, να σε αφήσει ο Ευρωπαίος να αυξήσει τις δαπάνες. Ο Ερνέστο μας λέει, ο Νάσος, είναι ο γιος μου, όταν πηγαίνουμε προπόνηση στέλνει και αυτός καμιά φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα σε πατέρα και γιο, θα πω εγώ.

Ήδισμα είναι κάθε ουσία που βάζουμε στο φαγητό ή σε παρασκεύασμα ζάχαρο πλαστικής για να το κάνουμε πιο νόστιμο, πιο γλυκό, έτσι το καρύκευμα, όλα αυτά τα πράγματα. Το ήδισμα με ήτα και με ύψιλον, Άννα Μαρία. Όχι το έδεσμα που είναι οποιοδήποτε φαγητό, οποιαδήποτε ανθρώπινη τροφή. Έτσι έχουμε αυτή την... Άρα βάζεις ένα ήδισμα για να είναι πιο γευστικό το έδεσμα. Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουμε με δύναμό σου υπερδύναμη.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συναγερμός έχει σημάνει στην Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ελέγχου ύποπτου αντικειμένου από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της οδού Χέιδεν και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι προσέγγισαν καφετέρια στην οδό Αχαρνών, πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει και τράπηκαν σε φυγή. Τραγωδία στην άσφαλτο τη νύχτα με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του. Η μηχανή στην οποία επέβαινε ο νεαρός συγκρούστηκε για άγνωστο λόγο με άλλη μοτοσυκλέτα στην οδό 25ης Μαρτίου στην Πετρούπολη. Στη δεύτερη μηχανή επέβαιναν δύο 17χρονοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Τις πληγές της μετράει η Κρήτη μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που σάρωσε το νησί. Στις πληγές της περιοχές μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των ζημιών. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο τον συντονισμό και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγές της περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Σε ορμητικούς χυμάρους έχουν μετατραπεί οι δρόμοι στα Ζωνιανά, όπου ο τοπικός ποταμός υπερχείλησε. Τα τοιχεία στις όχθες του ποταμού έχουν καταρρεύσει, ενώ ο δρόμος έχει υποστεί καθίζηση. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις μετέτρεψαν την περιοχή σε τεράστια λίμνη από νερά και λάσπη. Σημαντικό είναι το πλήγμα και στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, καθώς οι καλλιέργειες υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο. Την ίδια ώρα εγκλωβισμένοι παραμένουν 8 άνθρωποι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσης τους. Στην Αθήνα αναμένεται αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, με φόντο την αυξημένη γεωπολιτική ένταση. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών στον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα θα έχει συνάντηση με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Στην ατζέντα θα βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στην τελική ευθεία φαίνεται να μπαίνει η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασόκ. Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα υποδεχτεί τον κύριο Αποστολάκη στο γραφείο του στη Βουλή το μεσημέρι. Στον διεθνή χώρο, να ρίξει το αεροσκάφος της Fly Dubai στο αεροδρόμιο Ben Gurion, φέρεται να σκόπευε ο πιλότος Χαμάμ Αλ Χαμάμι, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Χαμάμι, ο οποίος τελεί υποκράτηση και ανακρίνεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, φέρεται να παραδέχτηκε πως είχε σκοπό, αφού εξουδετέρωνε τον κυβερνήτη, να συνεχίσει κανονικά την πτήση και κατά την προσγείωση να συντρίψει το αεροσκάφος πάνω σε κτίριο ή σε άλλο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο. Η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών απομάκρυνε όλα τα βομβαρδιστικά της από την αμερικανική στρατιωτική βάση Fairford στην Αγγλία, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Είχε προηγηθεί την περασμένη εβδομάδα περιστατικό με 3 ύποπτα οχήματα στην αεροπορική βάση. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 6 ατόμων, τα οποία τελικά αφέθηκαν ελεύθερα υπό όρους. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη 6 τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε τη νύχτα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 έληξε στην Τούμπα η αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Η Ελλάδα παραμένει στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου της διοργάνωσης μαζί με την Ολλανδία. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη εβδομάδα. 5 Οκτωβρίου 2026. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ο ήχος φτάνει στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, γιατί πίσω από την κονσόλα βρίσκεται ο Τάσος Τάσκαλ Τυρανιάν, ενώ στο μικρόφωνο είναι η Ντίνα Μόσχου. Καλή σας μέρα, κυρία Μόσχου. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ο Τάσος μας εδώ δύναμη. Πώς είστε σήμερα?
0: Σούπερ υπέροχα. Νομίζω ότι έχουμε προσαρμοστεί λίγο στο φθινόπωρο, έτσι με την λίγο βροχούλα.
2: Ψέματα λέει. Με ρώταγε πότε είναι η πρώτη αργία πριν από λίγο.
0: Όχι, ρε, εσύ, δεν είναι.
1: Περιμένει την 28η.
0: Όχι, εγώ την 28η τι να περιμένω. Να κάνουμε παρέλαση.
1: Δεν θέλω να σε κακοκαρδίσω. Είμαστε στις 5 Οκτωβρίου.
0: Όχι, έχουμε πολύ καιρό. Όχι, γιατί να περιμένω. Είμαστε εδώ πέρα με ενάργεια μεγάλη.
2: Δύο εβδομαδούλες.
0: Δύο εβδομαδούλες δεν είναι. 3, 7, 21. Τα σούλη. Τρεις και δύο είναι. Λοιπόν, η αριθμητική ρημάδα παντού προβλήματα μας.
2: Τρεις και δύο. Έχει υπολογίσει από μέχρι τελευταίες. Τρεις και δύο. Τρεις εβδομάδες και δύο.
0: Δίνα. Λοιπόν, πώς έχουμε.
2: Ξέρεις ότι είναι Τετάρτη, δηλαδή. Μα λες τρεις και δύο.
0: Εντάξει, ένα πλάνο έχουμε. Λοιπόν.
1: Γιατί μου τα έχει δει, έχει κάνει την ακτινογραφία του μήνα.
0: Ρε παιδιά, αφού έχει 5 σήμερα και 21 που είναι 3, 7 είναι 26 συν 2.
1: Στο λεπτό τα σκέφτεται αυτά, Γκόλια.
0: Είχα δυστυχώς αυτή την έφεση. Τι να κάνουμε.
1: Καλώς ορίσατε στην παρέα. Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ δυνατή φουρνιά των 7, Δημήτρη.
0: Πάρα πολύ δυνατή.
1: Δεν το ξεχνάμε, πολύ δυνατή.
0: Και εγώ δεν το λέω εγώ, ούτε εσύ. Το λέω ο κύριος Αποστόλης. Μας στέλνει μήνυμα καλημέρα Ντίνα από τη δυνατή φουρνιά των 7. Τι έχει πάθει ο κόσμος και έχουμε λαλήσει, γιατί δαγκωνόμαστε μεταξύ μας. Είναι δυνατόν.
1: Απίστευτο το περιστατικό στη Νέα Ιωνία. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι, ρε παιδί μου, να είσαι οδηγός ταξί. Χαράματα. Να μην βλέπεις την ώρα να μαζευτείς στο σπίτι σου, να πάρεις το μεροκάματο ή το νυχτοκάματο, να πας να ξεκουραστείς. Και να βρίσκεται μπροστά σου ένας τρελός και να σου δαγκώνει τα αυτή. Δηλαδή, πραγματικά, πόσο μάλλον όταν είσαι γυναίκα. Γιατί εκ των πραγμάτων, εντάξει, θέλουμε την ισότητα σε όλα. Είμαστε πιο ευάλωτες. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Αυτό το κορίτσι, πραγματικά, νέα γυναίκα δηλαδή. Άγιο είχε. Άγιο είχε. Εντάξει. Αναγκάστηκα, λέει, να τραβηχτώ είναι και του μείνε κομμάτι από το αυτί μου στο στόμα. Δεν το διανοείται κανείς.
0: Πραγματικά είναι φρικτά αυτά τα πράγματα, τρομακτικά και πάρα πολύ επικίνδυνα. Έτσι, εμείς θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα με την εκπρόσωπο των αυτοκινητιστών, η οποία και η ίδια.
1: Γυναίκα, οδηγός ταξί που αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά της, κάνει πάρα πολλά χρόνια, η κυρία Όλγα Πετράκη. Θα μας πει για το συγκεκριμένο περιστατικό. Θα μας πει ωστόσο και τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Κάποια στιγμή είχε ανοίξει μια τεράστια συζήτηση για το αν θα μπορούσε να μπει ένα plexiglass μεταξύ του οδηγού και της καμπίνας πίσω. Δεν προχώρησε η ιδέα αυτή.
0: Ναι, νομίζω δεν είχε γενικότερα από όλους τους μετέχοντες έτσι. Δηλαδή κάποιοι το ζητούσαν, κάποιοι άλλοι δεν το υποστήριζαν και πάρα πολύ. Τέλος πάντων, δεν προχώρησε. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα θέμα με ποιο τρόπο θα μπορούσε έτσι λίγο να αναβαθμιστεί το επίπεδο ασφάλειας σε αυτή τη δουλειά που από τη φύση της είναι επικίνδυνη.
1: Οπωσδήποτε σας καλούμε να μείνετε μαζί μας, γιατί ξέρουμε ότι μεγάλη δύναμη αυτής της πρωινής εκπομπής και του σταθμού γενικότερα είστε οι οδηγοί ταξί. Θέλουμε να μας στείλετε τα μήνυματά σας, να μας πείτε τι αντιμετωπίζετε καθημερινά. Πρέπει να σου πω, από ό,τι έμαθα χθες, δεν το γνώριζα. Στη Γαλλία επιτρέπεται να έχει ο οδηγός ταξί δίπλα του ένα σκύλο.
0: Ναι.
1: Έναν σκύλο. Ο οποίος είναι κάτω, δεν ενοχλεί, δεν ακούγεται. Αν καταλάβει όμως κίνηση επιθετική ως προς τον οδηγό, ορμάει και βουτάει τον επιβάτη. Μου πεις τώρα αυτό, μπορείς να είσαι και σίγουρος.
0: Εντάξει, είναι λίγο.
1: Σκυλάκι είναι, μπορεί κάτι να παρεμηνεύσει. Δεν το ξέρεις ποτέ.
0: Ναι, είναι λίγο κάπως έτσι, είναι λίγο προχωρημένη ιδέα, θα πω. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα μας μιλήσει σε λίγο η εκπρόσωπος των αυτοκινητιστών για να μας πει και τις δικές τους ιδέες. Αλλά είναι και απ' την άλλη, λες τώρα, τι τύποι κυκλοφορούν εκεί έξω.
1: Δηλαδή. Είναι απίστευτο και από ό,τι μας έλεγε η κυρία Πετράκη, θα την ακούσετε κι εσείς στον αέρα. Δεν συμβαίνουν μόνο τη νύχτα αυτά πια. Και μέσα στη μέρα, στα καλά του καθουμένου. Άλλους δεν ξέρει, λες και του πατάς κουμπί. Και ποιο ήταν το φοβερό τώρα, το POS. Που δεν είχε σήμα στη γειτονιά του και του είπε η γυναίκα, από το να γυρίζουμε με το ταξί τις περιοχές και το δρόμο σου και λίγο πιο κάτω, να βρούμε σήμα. Να μπορέσουμε να κάνουμε τη συναλλαγή. Την κάνανε τελικά. Και πήγε να κάνει μια στροφή η γυναίκα να τον γυρίσει πίσω στο σπίτι του. Καλού κακού του λέει, κράτα και μετρητά, αφού ξέρει ότι η γειτονιά σου δεν έχει καλό σήμα. Τι ήταν να το πει αυτό, σόρμησε. Και όχι μόνο αυτό. Την κυνήγησε εκτός ταξί, άρχισε να την κυνηγάει γύρω-γύρω.
0: Ναι, και βγήκε ο κόσμος.
1: Πατωμένη γυναίκα. Περαστικοί προσπάθησαν να τον σταματήσουν. Δηλαδή, σταμάτησε ένας πρώτα, τον πέταξε κάτω. Φαντάσου νεύρα που είχε. 5 χρειάστηκε για να τον σταματήσουν.
0: Και τώρα, ξέρετε, σε αυτά δεν θέλει και πάρα πολύ να γίνει ακόμα χειρότερο, έτσι.
1: Θέλει τεράστια προσοχή. Έχουμε πει, κρατήστε την ψυχραιμία σας σε όποιο περιστατικό, ό,τι και αν συμβεί. Ποτέ δεν ξέρεις ο άλλος τι προθέσεις έχει. Και πραγματικά, εν ρηπή οφθαλμού, μπορεί να αλλάξει η διάθεση και να γίνει επιθετικός. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας, όχι όλα από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, ακριβώς. Και γενικότερα, ποιος μπορεί να είναι απέναντι. Δηλαδή, τώρα αυτό δεν είναι, δεν είναι κανονικές αντιδράσεις. Έτσι, δεν
1: και
0: είναι.
1: Στον δρόμο, προσέξτε. Δεν χρειάζεται να μάθει.
0: Σε άλλη σφαίρα.
1: Έχει κάνει ο άλλος τη βλακεία. Δεν πειράζει. Κάνω ότι δεν το είδες. Αφού δεν χτύπησε κανένας, κάνω ότι δεν το είδες. Συνέχισε το δρόμο σου. Σκέψου τους δικούς ανθρώπους που σ' αγαπάνε. Δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις τι υπάρχει απέναντί σου. Λοιπόν, τρομερό το θέμα αυτό. Σε λίγο θα ασχοληθούμε με αυτό. Όπως επίσης και με την εθνική μας που πήραμε μια ισοπαλία χρυσάφι.
0: Βεβαίως.
1: Το είδα όλο αυτό που χθες.
0: Ναι.
1: Αμέ.
0: Τώρα πρέπει να μας κάνεις ανάλυση. Το πράγμα γιατί κάναμε το πρωί μία με τον Τάσο.
1: Και ανάλυση πεις, την κάνει στα Ραμόπουλο σε λίγο.
0: Ναι, θέλω να μας πεις τι σου άρεσε. Δηλαδή, αν δεις το παιχνίδι με αγωνία, αν σου άρεσαν κάποιες ή επιδόσεις κάποιων ποδοσφαιριστών περισσότερο.
1: Κοίταξε να δεις. Στο πρώτο ημίχρονο η αλήθεια είναι χαλάστηκα.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί έβλεπε την κατοχή τη μπάλα. Είχαν 60 κάτι Γερμανοί, 37-38 εμεί. Φαινόταν, παιδί μου, ότι μπατάρει το παιχνίδι. Όταν φάνηκε να βάζουν και γκολ, δε. Λέω, πάει, τελειώσαμε απόψε.
0: Το
1: φυσικά
0: κλείνω.
1: Ακυρώθηκε. Ακυρώθηκε γιατί υπήρχε χέρι. Εντάξει, άμα δεν είσαι κοντά, τηλεόραση τώρα να καταλάβει κι εσύ ότι είχε προηγηθεί αυτό.
0: Τώρα, ας το φτιάξει.
2: Ακυρώθηκε.
0: Μα έσωσε.
1: Το βάρ μα έσωσε.
0: Εντάξει, δεν αλλάζω την άποψή μου.
1: Και
0: για μένα εγώ δεν θα το ακύρωνα.
1: Αν και αυστηρό, έδινε κάρτε πολύ. Ήταν κορυφαίος φαίνεται. Όμως έδωσε καρτούλες μπόλικες. Έδωσε και μια κίτρινη στο δικό μας.
0: Εντάξει.
1: Το τεχνικό.
2: Εντάξει. Καλά του κάνει.
0: Προβλέποντα αυτά. Προβλέποντα. Δεν λες τώρα, υπήρχε διάδες, περίπτωση ποτέ να ακυρωθεί σε Γερμανία, Ελλάδα στο παρελθόν τέτοιο γκολ.
1: Αυτό. Ποτέ, θα ακυρώσει γκολ τη Γερμανία, δηλαδή σε μετά σωστά σου.
2: Αν δεν υπήρχε το VAR, δεν υπήρχε ούτε μία στο δισεκατομμύριο.
1: Ναι. Ωραίο
2: και
1: είναι
2: το γυρίσανε
1: βάρο,
2: και πίσω.
1: Το γύρισαν και πίσω και το ξαναγύρισαν βέβαια. Και το
2: αυτά για
1: όλοι.
2: Να τα ακούσει εσύ. Γιατί κάποτε
0: εμένος,
2: ένα θέμα.
0: Εμένω στην άποψή μου.
1: Δεν το γυρνάνε πίσω
0: τόσο.
2: Όχι, είχαμε παλιά μια κουβέντα με το που γύρισε τη φάση πίσω και ακύρωσε τον κόλ του Ολυμπιακού.
1: Το
2: και...
1: κατάλαβα.
0: Ξαναλέω και πάλι μετά το χθεσινό που μας ευνόησε χθες ότι εγώ είμαι της άποψης ότι αυτά τα γκολ δεν πρέπει να κινούνται στο ποδόσφαιρο. Τι να κάνω τώρα. Αυτή είναι η άποψη.
2: Εσύ είσαι τη παράγκια γι' αυτό.
0: Ακόμα και το χθεσινό.
2: Παράγκια γι' αυτό τα λες αυτά.
0: Εύκολα. Εύκολα χαρακτηρίζει.
1: Λες έτσι το παιδί.
0: Δεν είναι έτσι. Το κάνε, το γυρίσαμε.
2: Δεν δέχεσαι το VAR το πίσω.
0: Κάλε και στο πρώτο επεισόδιο το sequel τη σειρά γύρνα το πίσω.
1: Το VAR βοηθάει πάρα πολύ όμω.
0: Στη δεύτερη φάση.
2: Δεν αρέσει ο ρόλο.
1: Αδιάψευστο μάρτυρα είναι. Είναι δυνατόν.
2: Δεν του αρέσει.
0: Καταρχά δεν είπα.
1: Και να το ξαναβάλουμε.
2: Ξέρει πόσα πέναλτι έχει χάσει από την ιστορία.
0: Να δει πόσο διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Δεν είπα ότι δεν μου αρέσει το VAR. Συμφωνώ να υπάρχει. Απλά. Σε κάποιες φάσεις, έτσι όπως έχουν αλλάξει οι κανονισμοί, με αυτό διαφωνώ.
2: Όταν παίρνεις πέρα
0: στο ποδόσφαιρο, όχι. Το λέω και από τη μία και από την άλλη πλευρά του. Γιατί δεν το έχω πει τόσες φορές με το που είναι σε βάρος του Ολυμπιακού. Μία και δύο. Λοιπόν, το έχω παραδείξει. Και χθες που είναι σε βάρος εθνικής μας. Εγώ σου λέω ότι εγώ στο δικό μου το μυαλό, τέτοια φάση, εγώ αυτή τη φάση δεν τη θεωρώ χέρι που έπρεπε να ακυρωθεί.
2: Έβλεπα μια λίστα λοιπόν.
0: Εντάξει τώρα, γιατί είναι
2: πόσα πέναλτι έχει πάρει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια.
0: Εσύ έχεις το κόλλημά σου τώρα. Συζητάμε.
1: Εγώ θα έλεγα να μείνουμε στα χθεσινά της εθνικής. Μην πάμε τώρα στα των συλλόγων. Ας μείνουμε στη χαρά μας.
2: Τελείωσε η εθνική. Τελείωσε. Πάμε
1: στη χαρά μας.
2: Έχουμε ντέρμπι τώρα. Έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός την Κυριακή.
1: Αν γι' αυτό πάτε στα
0: συλλόγων. Θα μείνουμε λίγο στην εθνική. Θα μείνουμε και στη διάρκεια της εκπομπής.
1: Κοίτα, η εθνική πια τον επόμενο μήνα. Πάμε Νοέμβριο. Κοίτα, από ό,τι φαίνεται έχουμε του χεριού μας κάπως. Αν και καλό είναι στο ποδόσφαιρο να μην τα λες αυτά. Κάπως στη Σερβία.
2: Του χεριού μας δεν την έχουμε σε καμία περίπτωση. Απλώς έχουμε εξασφαλίσει την τρίτη θέση.
1: Με 0 βαθμούς, μωρέ.
2: Δεν παίζει ρόλο. Αν δεν κερδίσουμε, δεν έχουμε καμία πιθανότητα.
1: Κάθε αγώνας είναι σημαντικός. Θέλω να πω ότι φαίνεται δυνατό να την.
2: Δεν έχουμε κανέναν
1: τρόπο. Καταφέρουμε λίγο.
2: Είμαστε στο ίδιο επίπεδο με τη Σερβία, πάνω κάτω.
1: Κοίτα να δεις και για τη Γερμανία δεν θα το έλεγε αυτό. Να που το κάναμε όμως.
2: Καλά, εντάξει τώρα. 100 φορές να παίξει, δεν πρόκειται να πάρει αυτό.
1: Πάντως στην Ελλάδα είπε ο Κλοπ, δεν την ξαναθέλω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χαμογελώντας, βέβαια.
0: Από μακριά και αγαπημένοι θα πούμε και εμείς. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Δεν θα ήθελα, είπε ο άνθρωπος. Δεν θα ήθελα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αν μονταριστούν και αυτοί, μετά θα είναι ακόμη πιο δύσκολο για μας. Τέλος πάντων, εντάξει, σε κάθε περίπτωση έχει κάνει επιτυχία εθνική. Έχει φέρει σε δύο παιχνίδια με τους Γερμανούς νίκη και ισοπαλία χωρίς να έχει φάει γκολ. Έτσι, έχει φέρει μια ισοπαλία με τους Ολλανδούς που ποτέ δεν τους έχουμε κερδίσει.
1: Ναι, που είναι και αυτή πολύ δυνατή.
0: Εντάξει, δεν το συζητάμε. Επομένως θα πήγαμε πάρα
1: πολύ δύσκολα. Τώρα ισοβαθμούμε με την Ολλανδία, έτσι, στον
2: ομίλο. Με τη Σερβία χθες οι Ολλανδοί.
1: Αλλά με αυτά και με αυτά πήραμε βαθμούς και είμαστε στην πρώτη θέση και οι δύο του ομίλου.
0: Σωστά.
2: Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό, βέβαια.
1: Εντάξει, εντάξει. Δεν είχαμε πορεία σου μέχρι τώρα.
0: Δεν είναι τη ομάδα και έχει κερδίσει τους φιλάθλους. Έχουν επιστρέψει, νομίζω, και ο κόσμος και βλέπει την εθνική με πολύ χαρά.
1: Δεν σας τα έλεγα εγώ ότι είναι πολύ καλή έδρα η Τούμπα. Δεν σας τα έλεγα εγώ, μια χαρά.
0: Εννοείται.
1: Στήριξαν πάρα πολύ. Φοβερή δυνατή.
2: Δεν κάναμε.
1: Ωραία.
2: Δεν κάναμε. Στην Τούμπα δύο ισοπαλίες μόνο.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν...
1: Δεν φάγαμε κιόλας.
0: Εντάξει.
2: Φάγαμε
1: και ακυρώθηκε.
0: Να θυμίσουμε
1: για το χθεσινό.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, καλά τα πήγαμε. Τώρα παίζαμε δύσκολες ομάδες. Μην γκρινιάσουμε πολύ. Θα τα πούμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής του Μάνου Σαραμόπουλου. Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς στείνεται αυτή η ομάδα, πώς έχει χτιστεί. Είχαμε απογοητευτεί που δεν είχε πάει στην προηγούμενη διοργάνωση και το αν τώρα θα τα καταφέρουμε. Γιατί είναι μια καλή φουρνιά. Πρέπει να σας θυμίσουμε ότι έως και την Παρασκευή έχουμε ένα φοβερό διαγωνισμό με ένα καταπληκτικό δώρο. Ένα γεύμα, έτσι προσφέρουμε. Κλήρωση κάθε μέρα.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτός ο διαγωνισμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ με δικαίωμα εξαργύρωση μέχρι 15 μέρες μετά την κλήρωση, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Σολουνά, Ντίνα, έτσι, εκεί όπου ο ήλιος συναντά το φεγγάρι.
1: Αυτό πάρα πολύ μου αρέσει. Ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας. Σολούνα, στην καρδιά της Αθήνας. Κάθε στιγμή γίνεται μια διαχρονική εμπειρία. Επισκεφτείτε το Σολούνα σήμερα και ζήστε τη δική σας αξέχαστη βραδιά. Λοιπόν, πώς μπορείτε να συμμετάσχετε? Γράφετε γραπτό μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο 989. Αφήνετε κενό τη λέξη τραπέζι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Όλο αυτό το αποστέλλετε στο 54301. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όλοι θα κερδίσετε μια συμβολική δωρεπιταγή από το winnow.gr. Η κλήρωση, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, η κλήρωση, όπως σας είπαμε, γίνεται κάθε μέρα, έτσι βεβαίως. Και ξαναλέμε, 989 κενό τραπέζι ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54301 με χρέωση 34 cents. Έτσι, 989 κενό τραπέζι ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54301 για το Σολούνα. Γεύμα.
1: Βέβαια. Πρέπει να πούμε, πριν περάσουμε στο σύντομο διάλειμμα, να επαναλάβουμε μάλλον ότι είναι κλειστοί οι δρόμοι σε Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας. Χειροβομβίδα πέταξαν άγνωστοι σε καφετέρια, η οποία ευτυχώς δεν έσκασε. Είναι στο σημείο κλιμάκια του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση. Τι έχει γίνει με τις καφετέρειες, πάλι θα πω εγώ. Γιατί βλέπουμε αλλεπάλληλα περιστατικά, μέσα στη νύχτα, μέσα στα ξημερώματα.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Και επίσης να πούμε χρονιά πολλά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί για το Πασόκ είχαμε μιλήσει.
0: Σωστό,
1: για την 3 Σεπτέμβρη, μέχρι και τραγούδια είχαμε βάλει. Να μην πούμε και για τη Νέα Δημοκρατία. Δεσποινής ετών 52, παρακαλώ.
0: Μια χαρά.
1: Δεσποινής ακόμα.
0: Εννοείται. Λοιπόν, ναι, για κόμματα, μια χαρά.
1: Χθες τα είχε τα γενέθλια. Σήμερα όμως θα γίνει μεγάλη φιέστα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα έχει επαρτία πάλι.
0: Κοίταξε, έχουν εκδηλώσεις.
1: Στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ.
0: Σωστά. Αυτή είναι που έχει προγραμματιστεί σήμερα. Και θα δούμε έτσι λίγο και ποιο θα είναι το κλίμα και τα μηνύματα και
1: εντάξει,
0: τα πηγαδάκια.
1: Εντάξει, μόνο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει. Ναι. Απουσίες μεγάλες. Αντώνης Σαμαράς, βεβαίως. Ο οποίος κύριος Σαμαράς κλιμακώνει.
0: Αυτό δεν είναι απουσία.
1: Από τα
0: λείψανα
1: του.
0: Έβγαλε βίντεο.
1: Του Σαμουήλ. Ναι. Μέχρι τη συμφωνία των Πρεσπών. Μέχρι αυτό το καταπληκτικό σκετσάκι που έδειξε χθες με τον κύριο Τσούτσια.
0: Ναι.
1: Το διευθυντή του γραφείου του. Που λέει, Πρόεδρε, λένε οι κυβερνητικές εφημερίδες ότι κάνεις το κόμμα, λέει, για να χάσει την καρέκλα του Μητσοτάκη, μετά θα το κλείσει.
0: Είπε, νομίζω, οι μητσοτακικές εφημερίδες.
1: Νομίζω πως είπε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Οι νεοδημοκρατικές εννοούσε, που στηρίζουν το Μητσοτάκη στην ουσία, ότι κάνεις το κόμμα, λέει, γι' αυτό, για να χάσει την καρέκλα του. Και μετά λέει, ότι κάνεις το κόμμα, λέει, γι' αυτό, για να χάσει την καρέκλα του. Και μετά λέει, θα το κλείσει. Και έδωσε την κατάσταση.

0: Ο υλικό έτσι το οποίο θα προβληθεί, τους έχει συμπεριλάβει όλους. Έχει και Σαμαρά μέσα.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Mm. Αφού είναι στην ιστορία της παράταξης, θα είναι η πρώην πρωθυπουργή, οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε λοιπόν και τα σημερινά. Να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε με το μεγάλο θέμα στη Νέα Ιωνία. Την επίθεση στην οδηγό ταξί.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε λίγο αυτό το θέμα, αυτή την σοκαριστική επίθεση πραγματικά που δέχτηκε η γυναίκα οδηγός ταξί στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Για να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν άνθρωπο ο οποίος και εκείνος εργάζεται χρόνια και γνωρίζει πως είναι αυτές οι δυσκολίες, την κυρία Όλγα Πετράκη, πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Αττικής. Καλή σας ημέρα, κυρία Πετράκη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Πετράκη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους εσάς και στους ακροατές σας.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε, κυρία Πετράκη, μαζί σας για περίεργα περιστατικά και επικίνδυνα περιστατικά που συμβαίνουν στους οδηγούς ταξί, στον δρόμο, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, θα πω εγώ, όχι μόνο τα ξημερώματα. Πάμε ωστόσο να δούμε τι συνέβη από τις δικές σας πληροφορίες στο συγκεκριμένο περιστατικό και μετά να ανοίξουμε τη συζήτηση.
0: Και πώς είναι η συνάδελφό σας?
2: Από ό,τι γνωρίζω τώρα έχει πάρει εξιτήριο από το Ελπίσαν, νομίζω ότι εκεί ήταν και τη δώσαν τις πρώτες βοήθειες. Mm-hmm. Τώρα πιστεύω υπάρχει ένα σοκ στη γυναίκα, γιατί όταν βγαίνεις για ένα μεροκάματο, βγαίνεις για να πας πάντοτε επιστράφεις ακέραιο στο σπίτι σου, και αυτή τη στιγμή η γυναίκα έχει ζήσει έναν εφιάλτη γιατί απλά πήγε να κάνει το μεροκάματό της. Είμαστε ευάλωτοι καθημερινώς αυτά τα περιστατικά, πράγματα τα οποία δεν ακούγονται πολλές φορές προς τα έξω. Μεσημέρι 12 η ώρα, σκύβγη μαχαίρι, συνάδελφο, μέσα στην Ομόνοια. Μην ξεχνάμε ότι πριν κάποια χρόνια θρυνήσαμε δύο συναδέλφους, τους σκοτώσανε μέσα στο μεροκάματο. Δηλαδή όλα αυτά δείχνει ότι το κράτος δεν μας προστατεύει. Απαιτεί από εμάς το κράτος για πολλά πράγματα, για ηλεκτροκίνηση, για τα χίλια δυο πράγματα. Σε εμάς όμως το να προβλέψει πράγμα να μας προστατεύσει για την ώρα του μεροκάματος δεν έχει γίνει τίποτα τόσα χρόνια.
0: Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις?
2: Υπάρχουν πολλές προτάσεις, αρκεί να μπουν πάνω στο τραπέζι. Δηλαδή στη Γαλλία έχουμε δει ότι υπάρχει σκύλος εκπαιδευμένος, ο οποίος δεν ενοχλεί ούτε τον επιβάτη ούτε τον οδηγό. Αν όμως δει μια επιθετική κίνηση προς τον οδηγό, τότε επεμβαίνει. Δηλαδή ένα μέτρο είναι αυτό. Κάμερες μέσα στο χώρο μας, να βλέπουμε και τι γίνεται. Να υπάρχει ένα σήμα κινδύνου.
1: Μια καταγραφή που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τον οποιοδήποτε.
2: Ακριβώς. Υπάρχει η δυνατότητα του διαχωριστικού δαμιού. Και μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή είχε χρησιμοποιηθεί τότε την περίοδο του κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά απαγορεύεται. Όταν θα πάω εγώ στο ΚΤΕΟ να περάσω το αμάξι μου που περνάω κάθε χρόνο για να δουν ότι είναι κατάλληλη για την δουλειά μου, εμένα θα μου το σταματήσουν, δεν θα μου το περάσουν, γιατί απαγορεύεται από τον νόμο.

0: είναι το τζάμι, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, άρα με λίγα λόγια δεν μπορώ να το βάλω στο, να προστατευτώ με κάποιο τρόπο.
1: Αυτό θα ήταν ίσως μια ιδέα, κυρία Πετράκη, το διαχωριστικό.
0: Ποιος την ακούει όμως, γιατί αυτό λέω, ότι το κράτος απαιτεί από μένα, ναι, πολλά πράγματα σαν επαγγελματία οδηγό ταξί, αλλά εκείνο απέναντί μου δεν έχει υποχρεώσεις. Δεν πρέπει για την ασφαλειά μου, δεν πρέπει να με ακούσει τα προβλήματά μου. Ναι. Η οικογένειά μου θέλει να ακούσει το κλειδί για να γυρνάω στο σπίτι. Και, δεν, κάτι δεν πρέπει να γίνει.
2: Για το τζάμι, αυτό είναι αίτημα όλου του κλάδου. Να μπορούσε να μπει.
0: Κάποια στιγμή το σκεφτήκανε, γιατί ήταν και θέμα υγείας, δηλαδή τότε η περίοδο ήταν δύσκολη, όπως θυμάστε. Και είχαμε πει, μας δώσαν τη δυνατότητα προαιρετικό να το βάλουμε. Αλλά υπήρχε και το εξής. Αν γινόταν κάποιο ατύχημα, οι υπεύθυνοι ήμασταν εμείς οι ταξιτζίδες. Κανένας δεν αναλάμβανε την ευθύνη. Γι' αυτό το βάλανε προαιρετικό. Δηλαδή, κάτι να συνέβαινε και να χτύπαγε μέσω επιβάτης, η υπευθυνότητα ήταν δικιά μας. Ναι. Όλα αυτά πρέπει να μπουν σε ένα τραπέζι, να σκεφτούν σοβαρά ότι και εμείς είμαστε ευάλωτοι καθημερινά. Είτε στα νεύρα κάποιου πελάτη, γιατί υπάρχουν πολλές φορές στιγμές ο οποίος είναι αγανακτισμένος με το κράτος, αγανακτισμένος με την οικογένειά του και την πληρώνει ο οδηγός ταξί. Μου έχει τύχει και εμένα προσωπικά να τα έχει βάλει με το κράτος και να τα ακούω εγώ. Και να εξηγώ ότι εμένα δεν μου αρέσει η πολιτική μέσα στη δουλειά μου. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μην ασχολείστε με κάτι τέτοιο. Να πούμε αν είναι ωραίος ο καιρός οτιδήποτε. Τα άκουσα και έφτασα σε σημείο να πάω να κλείσω το αμάξι μου, γιατί δεν μπορούσα. Είχα εκνευριστεί από την κρύλια και από το χαμό που έγινε και στα 10 λεπτά διαδρομής.
1: Κυρία Πετράκη, είστε γυναίκα, οδηγός ταξί, αγαπάτε πολύ τη δουλειά σας. Πόσα χρόνια δουλεύετε στο ταξί?
0: Είμαι 31 ολόκληρα χρόνια και είναι χαρά μου που είμαι δίπλα στο εμβατικό κοινό. Άρα, με λίγα λόγια, έχω ζήσει πάρα πολλά. Πάρα πολλές περίεργες στιγμές σε αυτό το επάγγελμα. Τη διαχειριζόμαστε με τον τρόπο που μπορούμε, αλλά κάποιες στιγμές δεν είναι εφικτές να το διαχειριστείς. Τώρα η γυναίκα τι είπε από ό,τι ακούσαμε και από ό,τι γίνεται? Ότι δεν είχε σήμα. Είναι κάτι ένα πράγμα που το έχουμε σημάνει πολλές φορές με τα POS. Υπάρχουν περιοχές που δεν υπάρχουν σήματα. Δεν φταίει ο οδηγός ταξί που αν δεν μπορεί να κάνει τη συναλλαγή. Φταίει το σημείο που βρίσκεται. Τι είπε η γυναίκα ευγενικά? Ότι κύριε, αφού γνωρίζετε, ας είχατε ας πούμε τριτά στην έφτατη περίπτωση ή πήγε πάνω κάτω να μπορέσει να πληρωθεί. Και ποια ήταν η ανταμοιβή της? Να τη στείλει στο νοσοκομείο. Και αυτή τη στιγμή από ό,τι ξέρουμε έχει αφαιρεθεί κομμάτι από τα αυτή της.
1: Κάποιο περιστατικό επικίνδυνο που συνέβη σε εσάς, που πάντα το θυμάστε?
0: Εγώ ένα κομμάτι που πάντοτε θα θυμάμαι και ένα κομμάτι που δεν έχω πατήσει ξανά στην περιοχή και ζητώ συγγνώμη στον κόσμο γι' αυτό, είναι όταν με πήρανε κούρσα, με πήγαν σε κάποιο σημείο περίπου στα Άνω Λιώσια και πεταχτήκανε με περίστροφο και μου τελικά μου αφαιρέσαν μόνο το κινητό την εποχή εκείνη. Στην εικόνα του περιστρόφου εκείνη τη στιγμή να μην έχω τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με κανέναν. Ναι. Όλο αυτό ήμουν πολύ ευάλωτη. Δεν ήξερα αν ήταν γεμάτο το περίστροφο, αν τι έπρεπε να κάνω. Ευτυχώς έμεινε στο κινητό, μπόρεσα και έφυγα από εκεί. Και θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά η αστυνομία, γιατί πέρνα για ένα περιπολικό και το σταμάτησα. Μου λέει, κορίτσι μου, από εδώ και μέσα δεν πατάς ποτέ. Άρα με λίγα λόγια, δεν ξέρουμε πού μπορούμε να βρεθούμε οι συνάδελφοι, σε ποιο σημείο αν είναι σωστό ή όχι. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε ένα τραπέζι με έναν επαγγελματία που ξέρει και δουλεύει πίσω από το τιμόνι και μπορεί να δώσει τις σωστές κατευθύνσεις.
1: Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να σχηματίσετε μια επιτροπή, κυρία Πετράκη, να επισκεφτείτε τον αρμόδιο υπουργό. Ο κύριος Κότσιρας είναι πια, έτσι, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να το συζητήσετε, να καταθέσετε τις προτάσεις σας, να δούμε πώς μπορείτε να προστατευτείτε κι εσείς. Γιατί εδώ έχει καταντήσει το μεροκάματο του τρόμου.
0: Πραγματικά, σας είπα, 12 η ώρα το μεσημέρι, συνάδελφος του βγήκε μαχαίρι μέσα στην Ομόνια.
2: Αυτό έγινε πρόσφατα,
0: Πρόσφατα. Έχουμε πόσες φορές είμαστε ευάλωτοι, κατεβαίνουμε να αποβιβάσουμε τον κόσμο να βγάλουμε βαλίτσες. Εμένα μου τύχε και πρόλαβα και κλείδωσε το αυτοκίνητό μου. Να μου πάρει το τάμπλετ και να σηκωθεί να φύγει, γιατί οι περισσότεροι από ό,τι γνωρίζετε και όταν δουλεύουμε με ραδιοτάξη έχουμε τάμπλετ. Να αρπάξουν το τάμπλετ ή το κινητό που έχει αφήσει για 2 δευτερόλεπτα για να πάει να βγάλει τις βαλίτσες.
2: Απίστευτο.
0: Ανά πάσα στιγμή βρισκόμαστε σε ένα κίνδυνο. Αυτό πρέπει να το δουν όλοι. Οι υποχρεώσεις τις έχουμε σαν επαγγελματίες οδηγοί. Αλλά και το κράτος έχει υποχρεώσεις σε εμάς. Να μας προστατεύσει και ό,τι αποζητάει να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να μας βοηθήσει να το κάνουμε πράξη.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι κάτι δηλαδή, όχι απαιτούμε μόνο, πρέπει να προσφέρουμε κιόλας.
1: Νομίζω ότι είναι η σειρά της πολιτείας τώρα, σε συζήτηση μαζί σας προφανώς και διαβούλευση, να βρει τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά δεν πρέπει να το αφήσουμε εκεί, γιατί θα έχουμε χειρότερα, κυρία Πετράκη.
0: Μην ξεχνάτε, τα πριν 5 χρόνια τριμήσαμε κοντά-κοντά 2 άτομα. Συνάδελφοι οικογενειάρχες τότε. Ο ένας χάθηκε στην Κηφισιά με μια σφαίρα στο κεφάλι και άλλος στο λιμάνι κάτω του Πειραιά. Αν θυμάστε καλά τα περιστατικά. Και παρατρίχα είχαμε και τρίτο, το οποίο κατατύχει αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος.
2: Εντάξει, είναι μια δουλειά που έχει κινδύνους τώρα, δεν είναι να το κουβεντιάζουμε αυτό. Είναι
1: μα και ο άνθρωπος αυτός που επιτέθηκε στη γυναίκα στη Νέα Ιωνία, της έλεγε απίστευτα πράγματα. Ότι τώρα θα σε σκοτώσω, σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα. Δηλαδή, πώς να μην τρελαθείς, η γυναίκα, όσο σκέφτομαι τι πέρασε. Πραγματικός εφιάλτης, δηλαδή.
0: Πολλά τέτοια περιστατικά.
1: Θα μπορούσε να την έχει σκοτώσει.
0: Επειδή
1: έχει νευρίζονται. Τα νεύρα σου, σπίτι σου. Συγγνώμη κιόλας.
2: Καλά, τώρα εντάξει, νομίζω ότι είναι και ένα επίπεδο παραπάνω από τον εκνευρισμό. Εδώ έχουμε και άλλου τύπου συμπεριφορές που φεύγουν από τα όρια.
1: Επικίνδυνη συμπεριφορά.
0: Μην ξεχνάτε, όταν βλέπουν οι γυναίκες. Συγγνώμη που το λέω, που πολλές φορές όταν βλέπουν οι γυναίκες οδηγό, νομίζουν πολύ πιο ευάλωτες σε όλο αυτό και αρχίζουν. Υπήρχε περιστατικό σε μια κυρία η οποία επιβίβασε το αεροδρόμιο και ρώταγε η γυναίκα το πιο εύλογο πράγμα. Πού πηγαίνουμε, δεν θα σου πω. Πρόσεξε που μου πηγαίνει, γιατί θα σε καταγγείλω ότι είσαι κακός οδηγός, ότι ήθελες να με χτυπήσεις. Μα ρε Χριστιανέ μου, πού πηγαίνεις, δεν πρέπει να γνωρίζω πού πηγαίνεις.
1: Απίστευτο.
2: Εντάξει. Αυτό είναι θρίλερ τώρα.
0: Υπάρχουν πολλά περιστατικά που μπορώ να σας πω. Γιατί είναι 31 ολόκληρα χρόνια στη δουλειά μου. Δεν είναι μόνο η δικιά μου εικόνα, είναι και η εικόνα των συναδέλφων που είναι εκεί έξω. Η γυναίκα πήγε στα Χανιά. Έχουμε πρόσφατο το περιστατικό. Πήγε, την επήγε σε επόμενο μέρος, τη λίστεψε, την έβαλε, την έδεσε πίσω στο αυτοκίνητο και με 1000 ζόρια απελευθερώθηκε η γυναίκα, της πήρε τις εισπράξεις. Ευτυχώς έμεινε εκεί. Αυτή η γυναίκα θα έχει ένα βίωμα μέχρι τώρα του τι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα.
2: Το συζητάτε.
0: Αυτό το κράτος δεν μπορεί να τα δει όλα αυτά.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν συνάδελφοί σας οι οποίοι εγκαταλείπουν το επάγγελμα.
0: Καμιά φορά ναι. Υπάρχουν συνάδελφοι που εγκαταλείπουν από μια άσχημη εμπειρία, αλλά και κάποιοι που το βάζουν στόχο ότι αυτό το επάγγελμα πρέπει να το φτιάξουν και εννοώντας να βάλουν πράγματα στο τραπέζι ώστε να καταφέρουν για ένα καλύτερο μέλλον. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που τουλάχιστον εγώ θα το κάνω, γιατί οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί δεν είναι μόνο ότι ακούγεται το άσχημο, είναι και το τι πρέπει να βάλουμε.
1: Εντάξει, επιτελείται έργο. Το έχουμε πει πολλές φορές.
2: Κυρία Πετράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είμαστε εδώ να παρουσιάσουμε τις προτάσεις και την ανταπόκριση του Υπουργείου, βεβαίως. Να δούμε πόσο προχωράει.
0: Με μεγάλη χαρά να κάτσουμε με 2 συναδέλφους, να πούμε 2 πράγματα και να δώσουμε ιδέες τουλάχιστον στο κράτος. Μήπως από το δικό σας σταθμό ακουστούμε πολύ περισσότερο πολλές φορές.
1: Είμαστε εδώ.
0: Γιατί καμιά φορά στο τραπέζι δεν ακούνε.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Να μας ενημερώσετε για οτιδήποτε καινούριο προς το διάλογο αυτό.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Ήταν η κυρία Όλγα Πετράκη, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Αττικής.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, θα μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο σήμερα.
1: Για έτσι. Την εθνική μας θα μιλήσουμε, για αυτή τη νέα φουρνιά που μας κάνει περήφανους. Μέχρι στιγμής θα πω εγώ τα έχει πάει εξαιρετικά, αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε περήφανοι για αυτό το μπουκέτο νέων παιδιών που αποτελεί την εθνική μας ομάδα.
0: Και γι' αυτό έχουμε την έτσι, χαρά να μιλάμε με τον Μάνο τον Σταραμόπουλο, έναν αθλητικό συντάκτη ο οποίος παρακολουθεί πάρα πολλά χρόνια και το χώρο και το διεθνές ποδόσφαιρο. Μάνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τίνα. Καλημέρα,
1: Δημήτρη.
2: Καλημέρα και στους ακροατές του ΑΛΦΑ.
1: Πρώτος αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, μην ξεχνιόμαστε έτσι.
0: Ευχαριστώ,
1: ΨΑΤ.
0: Και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, γιατί παρακολουθείς πάρα πολλά χρόνια και την εθνική και το δικό μας ποδόσφαιρο, έτσι τώρα να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα με αυτά τα μεγαθύρια, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις κλισέ εκφράσεις στο ρεπορτάζ, έτσι, το αθλητικό, δεν είναι και το πιο σύνηθες.
2: Ακριβώς όπως το είπες, γιατί αν γυρίσουμε πίσω στο 2004 μπορεί να πετύχαμε τη μεγαλύτερη επιτυχία που είχε γίνει μέχρι τώρα στα ποδοσφαιρικά χρονικά της Ελλάδος, αλλά εκείνη την εποχή τα παιδιά παίζανε όλοι πίσω στην άμυνα, έγινε μια επίθεση, βάλαμε τον γκολ, πήραμε την ισοπαλία. Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Τα ταλαντούχα παιδιά, όπως σωστά επεσήμανε και η Ντίνα, είναι αυτά που προωθούν το παιχνίδι, που δημιουργούν ωραίες φάσεις και σίγουρα έχουν δείξει ότι πλέον έχουν αποκτήσει και χαρακτήρα, γιατί αυτό έλειπε στην προηγούμενη φάση στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που για λεπτομέρειες και ατομικά λάθη δεν καταφέραμε να πάμε στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, εκεί τώρα, αυτό λοιπόν, μας πλήγωσε λίγο και τώρα ναι, ίσως βέβαια. Έχουμε και μια προσδοκία παραπάνω, γιατί θεωρούμε ότι είναι άδικο αυτή η γενιά ποδοσφαιριστών να μην πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση.
2: Ναι, ακριβώς. Και τώρα αυτά τα παιδιά στο τέταρτο ίσως που ξεκίνησε, εκεί που υπήρχε κάποια διστακτικότητα, γιατί όλοι λέγαμε ότι να πάρουμε τρίτη θέση ούτως ώστε να παραμείνουμε σε αυτή την πρώτη μεγάλη κατηγορία. Έχουν έρθει τα πράγματα μετά τα θαυμάσια αποτελέσματα, όπου η Εθνική Ελλάδος αυτή τη στιγμή έχει σπάσει παραδόσεις. Για παράδειγμα,
0: ναι,
2: εναντίον της Σερβίας είχε δώσει μέχρι τότε μόνο φιλικά παιχνίδια. Στο πρώτο επίσημο, αν και βρέθηκε να ητάτε 1-0, το γύρισε, νίξε 2-1. Πήγαμε μετά στο Augsburg, όπου οι Γερμανοί σε 10 παιχνίδια είχαν 7 νίκες, 3 ισοπαλίες. Ποιος μπορεί να ξεχάσει εκείνα τα δύο εκπληκτικά παιχνίδια? Το πρώτο στο Καρασκάκη με το εκπληκτικότατο γκολ του Γιώργου Δελικάρη, το θεωρώ ότι είναι το πιο ωραίο που έχουμε δει στα ελληνικά γήπεδα.
0: Το πέταγμα πάνω δεξιά.
2: Το πέταγμα ακριβώς. Και μετά στο Ντίσελντορφ φέραμε το 1-1 πάλι με τον γκολ του Δελικάρη. Και όμως το 11ο παιχνίδι μεταφέραμε, παρά το γεγονός ότι περάσαμε δύσκολες στιγμές, να πάρουμε την νίκη με τον γκολ του Κουρμπέλη. Και μετά ήρθε το επίσης πολύ θετικό αποτέλεσμα στην Τούμπα, το 2-2 απέναντι στους Ολλανδούς, που φάνηκε ότι κουράστηκε η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά εντάξει, είναι μεγάλη επιτυχία.
1: Εντάξει, 2-2 και πολλά τέρματα, έτσι. Και από τις δύο ομάδες σημαίνει πολύ καλό παιχνίδι όταν βλέπεις τόσα τέρματα.
2: Και χθες πάλι υπέφερε η εθνική ομάδα στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά.
1: Δεν τους αναγνωρίζαμε, Μάνο. Δεν τους αναγνωρίζαμε, θα λέγει κανείς.
2: Ναι, εντάξει. Κοίτα, και οι Γερμανοί, δεν πρέπει να ξεχνάμε ο Γιούργεν Κλοπ, που είναι ο νέος προπονητής. Έχει πάρει 44 ποδοσφαιριστές προκειμένου να ξεχωρίσει ποιοι θα είναι αυτοί οι σπουδαίοι 11 που θα κάνουν την πρώτη ενδεκάδα κάποια στιγμή για τα προγραμματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2028. Η κλήρωση του οποίου θα διεξαχθεί 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ. Λογικό είναι να βλέπουμε ότι βελτιώνεται και η Γερμανία. Αλλά παρά τα αυτά, τη μεγαλύτερη ευκαιρία την είχε η Ελλάδα στο πρώτο λεπτό με την κεφαλιά του Μασούρα.
1: Ναι, πραγματικά.
2: Έτσι. Και από την άλλη πλευρά, αποδείχθηκε πόσο επιτυχημένο είναι το ΒΑΡ. Γιατί αν είδαμε στο δεύτερο μικρόφωνο.
1: Την κουβέντα του είχαμε νωρίτερα, Μάνο.
2: Τυχαίνουν γκολ οι Γερμανοί που δεν το πήρε κανένα χαμπάρι το χέρι.
1: Πραγματικά.
2: Το ΒΑΡ ήταν αυτό που αποδεικνύει γιατί έχει ποσοστό επιτυχία σε 98%.
0: Έτσι είναι, ναι. Τώρα εντάξει, εμένα αν με ρωτάς αυτές τις φάσεις δεν τις θεωρώ χέρια, αλλά τέλος πάντων πάμε παρακάτω. Το λέγαμε και πριν εδώ
1: και
0: πέρα.
1: Και ο διαιτητής που τόλμησε να ακυρώσει γκολ της Γερμανίας.
0: Αυτό είναι το
1: λέγαμε επίσης. Τόλμησε να ακυρώσει γκολ της Γερμανίας.
2: Εντάξει, το VAR έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο mm-hmm. να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Είναι πιο δίκαιο να το πούμε έτσι.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Μάνο, θέλω να σας ρωτήσω λίγο και για τον αγωνιστικό χαρακτήρα της εθνικής. Βλέπουμε λίγο ότι και οι ποδοσφαιριστές μας δεν έχουν τόσο, αν θέλεις, φόβο απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Έχει να κάνει με το ότι πολλά παιδιά παίζουν στο εξωτερικό.
2: Πώς σίγουρα. Mm-hmm. Σίγουρα, βέβαια. Το γεγονός ότι έχουμε παίξει τώρα ο Τζόλης για παράδειγμα, που χθες φάνηκε απουσία του, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Που παίζει στην Άρσεναλ. Ο Καρέτσας που μπήκε και έδωσε άλλη πνοή, που παίζει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο Ιωαννίδης που παίζει στη Σπόρτινγκ. Ο Μαυροπάνος που για μένα μαζί με τον Τζολάκη.
1: Ο Μαυροπάνος ήταν φαινόμενο, έτσι.
2: Κορυφαίος. Ναι, ναι, ναι.
0: Συμφωνώ.
2: Έτσι ήταν.
0: Και για τους δύο
2: πάρα πολύ βελτιωμένος. Ναι, ο Μαυροπάνος είναι από τους πέντε αυτή τη στιγμή καλύτερους στόπερ στην Ευρώπη.
0: Έχει βελτιώσει πάρα πολύ έδεται. Και το ναι, ναι. ότι τοποθετήσει του σώματός του είναι Βεβαίως. Πάρα πολύ καλός.
1: Εξαιρετικά. Έτσι. Και ο Τζολάκης, ο οποίος ό,τι μπορεί σώζει.
2: Βεβαίως. Και ο Τζολάκης ήταν από τους κορυφαίους.
0: Θύμισε μας λίγο, Μάνο, τώρα ποια είναι η διαδικασία για να πάνε για να διεκδικήσει η εθνική μας την πρόκριση στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή τώρα τι νόημα έχει το Nations League, έτσι που γίνεται.
2: Λεφτά πάρα πολλά, έτσι. Το Nations League είναι η αντικατάσταση των διεθνών φιλικών αγώνων, τα οποία έπρεπε να πάρει σε κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, κάτι που σημαίνει ότι οι ομοσπονδίες παίρνουν περισσότερα λεφτά.
0: Μάλιστα.
2: Και η Ελλάδα τώρα διεκδικεί την πρόκρισή τη στην προημιτελική φάση του Nations League. Με στόχο πάντα βεβαίως στις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast. Πιθανότατα θα είναι επικεφαλής σε group, άρα της δίνει και αυτό μεγάλες πιθανότητες, γιατί ο βασικός στόχος και ο μεγάλος είναι να είναι παρούσα η Εθνική Ελλάδος το 28 στα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Στο Euro.
2: Στο Euro ακριβώς.
0: Επομένως, αν κρατήσουμε αυτές τις επιδόσεις, έχουμε μια καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά για να πάμε στη Βρετανία, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι και ο μεγάλος στόχος και αυτό που νομίζω, εντάξει, έχει και πάρα πολλούς Έλληνες εκεί, θα έχουμε μεγάλη χαρά άμα προκριθούμε.
2: Και στο Augsburg ήταν 5.000 Έλληνες, έγινε παζουρλισμός, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι χώρες στην Κεντρική Ευρώπη δεν είναι μόνο ότι ήρθαν άνθρωποι που ζουν στη Γερμανία Έλληνες, ήρθαν από το Βέλγιο, από Ελβετία.
1: Ταξιδεύουν οι Έλληνες και δεν την αφήνουν, την επίσημη αγαπημένη δεν την αφήνουν μόνη.
0: Και, τώρα που μου λες για Γερμανία, κλείσουμε για αυτό, έχουμε και το φίλο μας τον Πάτροκλο από εκεί που έτσι μας ρωτάει. Πραγματικά, ξέρεις, και γι' αυτό βλέπουμε στις εθνικές ομάδες ανθρώπους και ποδοσφαιριστές που μπορεί να έχουν έτσι που φαίνεται να έχουν μια άλλη καταγωγή. Είναι κάτι που το βλέπεις και στην εθνική Γερμανία, έτσι δεν είναι, με όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
2: Ναι, βεβαίως. Και η εθνική Γερμανία βλέπουμε έτσι, γιατί είναι παιδιά μεταναστών δεύτερης τρίτης γενιάς, έτσι. Αλλά βλέπουμε όμως στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι μια πραγματικότητα, αγαπούν περισσότερο τη χώρα μας, την Ελλάδα, και το αποδεικνύουν περίτρανα.
1: Μάνο, ευχόμαστε να έχουμε πολλές επιτυχίες και στη συνέχεια και να τα λέμε, να τον πάμε μαζί τον δρόμο μέχρι τα μεγάλα και τα θριαμβευτικά.
0: Έτσι, και ο κόσμος να την υποστηρίζει την ομάδα, γιατί αυτό νομίζω είναι που έχει ξανακερδίσει.
1: Βέβαια. Ο κόσμος να είναι δίπλα.
2: Ναι, γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο νίκη. Αυτό είναι γενικός κανόνας. Υπάρχει ισοπαλία γιατί είναι ένα παιχνίδι με 3 αποτελέσματα. Και ήταν μέσα στο παιχνίδι. Τι να κάνουμε. Παίζουν και αντίπαλοι. Μπαλά.
1: Σωστά.
0: Και καλή ενίοτε. Λοιπόν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο Σταραμόπουλε. Καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Και ευχάριστα να λέμε πάντα.
0: Να σε καλά.
1: Μάνο Σταραμόπουλο, διακεκριμένο συνάδελφο, πρώτο αντιπρόεδρο του ΨΑΤ, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ.
4: Οκ, τι.
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δέστα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, καλώς ορίσατε στην παρέα μας, 7 και 50 πρώτα λεπτά. Καλό ξεκίνημα εβδομάδας σας ευχόμαστε σε περίπτωση που συντονιστήκατε τώρα.
0: Και έχουμε και άλλες πολιτικές ειδήσεις. Είπαμε, είναι και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στο Πασόκ έχουμε.
1: Σήμερα επιτέλους θα μάθουμε τα του Ναυάρχου, βρε παιδί μου. Έχουμε μια αγωνία τώρα, σούρνεται αυτό εδώ και μήνες. Θα πάει ο Ναύαρχος, δεν θα πάει ο Ναύαρχος. Είναι κοντά ο Ναύαρχος στο λιμάνι, δεν είναι. Είναι, αφού από ό,τι φαίνεται.
0: Έχει οριστεί συνάντηση, λέει, ναι, το
1: σήμερα. Σήμερα. Πια θα το λήξουν το θέμα. Ο Ναύαρχος Αποστολάκης, λοιπόν, εντάσσεται στο Πασόκ και θα είναι υποψήφιος, μαθαίνουμε, είτε στον Πειραιά, είτε στα Χανιά. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, θα το μάθουμε. Ο Ναύαρχος Αποστολάκης, προερχόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει στηρίξει και το Στέφανο Κασελάκη, θυμίζουμε.
0: Σωστά, έτσι.
1: Το προηγούμενο χρονικό
0: διάστημα. Λοιπόν, εντάξει, είναι ένας από τους ανθρώπους που μέσω της σταδιοδρομίας του στις ενόπλες δυνάμεις μετά με είχε μεταπηδήσει στην πολιτική και συνεχίζει σε αυτή την πορεία. Τώρα, βέβαια, αλλάζει στρατόπεδο. Έτσι.
1: Ναι, αλλάζει στρατόπεδο. Πολλοί λένε ότι κινούνται, ρε παιδί μου, και με προσωπικά κίνητρα. Δεν το λέω συγκεκριμένα για τον Ναύαρχο, για όσους εντάσσονται στο Πασόκ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ότι σου λέει, εντάξει, ένα μεγάλο κόμμα είναι. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει εκεί που έχει πάει.
0: Ναι.
1: Δύσκολο αν θα μπει στη Βουλή. Εδώ περισσότερες πιθανότητες εκλογής έχω που σε ένα μεγάλο κόμμα. Γι' αυτό πάνε στο Πασόκ αρκετοί. Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει και το θέμα της Νίνας Κασιμάτη, που και αυτό το συζητάμε εδώ και μήνες. Η ίδια αποφεύγει να τοποθετηθεί. Αλλά νομίζω πως, εντάξει, με τη στάση της, με έναν τρόπο, σχεδόν το επιβεβαιώνει.
0: Εντάξει,
1: άρα θα το λήξουμε.
0: Ο καθένας κάνει τις επιλογές, οι πολίτες ψηφίζουν.
1: Ναι, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα το θέμα της Θεοδώρας Τζάκρη. Τη βλέπω εγώ, κάνει κάτι εμφανίσει και ως ανεξάρτητη βουλευτής ακόμη. Πάρα πολύ θα ήθελε να επιστρέψει στο Πασόκ. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ωστόσο. Όπως επίσης ένα θέμα το οποίο προκάλεσε έτσι και χαμόγελα, θα έλεγε κανείς, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι η ένταξη του κυρίου Μιχελογιαννάκη στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Γιάννης Μιχελογιαννάκης.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί όχι.
1: Τον είχαμε γνωρίσει από την απεργία πείνας σου και κάνει τότε για ασύρους.
0: Ναι, ναι, ναι. Το θυμόμαστε, νομίζω.
1: Λέγανε και κάποιοι κακεντρεχίστη απεργία πείνας. Δηλαδή, εδώ πήγαινε και έτρωγε τυρόπιτες, ας πούμε, απέναντι.
0: Για
1: καφέ πήγε ο άνθρωπος.
0: Ναι, υπήρχαν διάφορες επικρίσεις, όπως και κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει στο παρελθόν και με τα οικονομικά και με τα δις, κάποια βίντεο που παίζουν.
1: Λεφτουδάτσι από εδώ, λεφτουδάτσι από εκεί.
0: Στο διαδίκτυο.
1: Είχε κάνει κάποιες δηλώσεις.
0: Πώς να σου πω, κάθε κόμμα, έτσι, επιλέγει και εκείνο τις στοχεύσεις του, τους ανθρώπους με τους οποίους θέλει να συνεργαστεί.
1: Αν επιλέγει το κόμμα.
0: Και κρίνεται.
1: Εγώ να συμφωνήσω. Εδώ τώρα έχει συμβεί το εξής όμως.
0: Τι?
1: Και το ανακαλύψαμε την περασμένη Παρασκευή από τις συνεντεύξεις που είχαμε εδώ στο σταθμό. Ο ίδιος ο κύριος Μιχελογιαννάκης είπε ότι θα ήθελε να είναι βεβαίως στο Πασόκ και να είναι και επισήμως και υποψήφιος κλπ. Ωστόσο, μίλησε ο Γιώργος Ευγενίδης με τον γραμματέα του Πασόκ, τον κύριο Βαρδακαστάνη, ο οποίος είπε εν ολίγης ότι άλλο πράγμα είναι η διεύρυνση. Όπου διεύρυνση μπορεί, δεν κάνουμε λιφές κοντρόλ εμείς. Θέλει ο Γκόλιας να έρθει στο Πασόκ. Έλα, Δημητράκη μου.
0: Ωραία.
1: Ανοίγουμε την πόρτα. Mm-hmm. Διευρυνόμεθα.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, Δημήτρη, κι εσύ. Το ότι θα έρθεις όμως, Δημήτρη, δεν έρχεσαι με προαπαιτούμενο ότι θα είσαι και υποψήφιος. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην περίπτωση, λέει, του Μιχελογιαννάκη. Γιατί διεύρυνση, είπε κιόλας, τον κύριο Σκανδαλίδη να ρωτήσετε. Έδειξε Σκανδαλίδη, που είναι υπεύθυνος.
0: Εντάξει, πάμε, συμφωνούσαν όλοι.
1: Σε ό,τι αφορά στα ψηφοδέλτια όμως, και αν κάποιος θα είναι υποψήφιος, εδώ θα πρέπει να ρωτήσετε, λέει, τον κύριο Λάμπρου. Όπου ο κύριος Λάμπρου είναι υπεύθυνος των ψηφοδελτίων.
0: Ναι.
1: Και
0: πρόεδρος,
1: εγώ δεν έχω υπόψη μου να έχει υπάρξει τέτοια συζήτηση.
0: Μάλιστα. Ο πρόεδρος θα πει, νομίζω, είναι λίγο το θέμα.
1: Αλλά ο πρόεδρος, αν αποφασίσει να δει κάποιον,
0: ναι,
1: όπως σήμερα βλέπει τελικά, τον Ναύαρχο. Και το αποφασίσει ο πρόεδρος, εντάξει, τελείωσε η ιστορία. Πέφτει και σήμα, θα τον δεχτείτε στα ψηφοδέλτια.
0: Κάπως έτσι πηγαίνει λίγο στο δικό μας το εγχώριο, το σύστημα.
1: Αλλά ναι, για την περίπτωση Μιχελογιαννάκη σηκώθηκε πολύ σκόνη, ρε παιδί μου. Γιατί λένε πολύ, εντάξει, άιντε, ανοίξαμε τις πόρτες, έρχονται όλοι άκρητα εδώ μέσα. Δηλαδή, κάτι και ένα φίλτρο δεν υπάρχει, ας πούμε.
0: Ναι, είναι αρκετοί που δεν συμφωνούν και πάρα πολύ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ενδεχομένως, είπαμε, τα κόμματα έχουν και μία ανάγκη αυτή τη στιγμή να μαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, ειδικά όταν διαγωνίζονται. Έτσι και οι δημοσκοπήσεις τους δείχνουν ότι θέλουν και το κάτι παραπάνω και το κάτι παραπάνω. Όλη αυτή η διαδικασία όμως πάντα, όχι μόνο τώρα, είχε πάντα εγκυμονούσε αυτό το κίνδυνο, ξέρεις, να κάνεις και συνεργασίες που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να σου φέρουν έτσι περισσότερη, αν θέλεις, αντίδραση ή στενοχώρια στο εσωτερικό σου από το σκοπό τον οποίο θέλεις να επιτελέσουν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, στα δικά σας μηνύματα, καλημέρα από τη Ζάκυνθο, με αγάπη, καλή εβδομάδα. Όλγα μας, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Η Τζο.
0: Η Τζο έχει στείλει ένα μήνυμα και μας λέει ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα με την Γράφα.
1: Ναι, γιατί υπήρχε οσμία αερίου.
0: Μια οσμία αερίου, ναι. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω, εντάξει, κάποιος πρέπει να το δει λίγο εκεί πέρα. Ίσως το αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες ήδη.
1: Την Παρασκευή το πρωί έγινε κένωση του σχολικού συγκροτήματος. Γιατί θυμίζουμε ότι η Γκράβα έχει πάρα πολλά σχολεία, έτσι. Την εποχή μας θυμάμαστε.
0: Το σχολικό συγκράτημα είναι.
1: Ακριβώς.
0: Γκράβα.
1: Εκεί λοιπόν υπήρχε έντονη οσμία αερίου. Διώξαν τα παιδιά, κενώσανε και ήρθαν, λέει, και υπεύθυνοι από την εταιρεία και κάναν και μετρήσεις. Δεν βρήκαν κάτι. Όμως οι γονείς συνεδρίασαν την Κυριακή και ήταν αποφασισμένοι σήμερα το πρωί Δευτέρα να μην τα στείλουν τα παιδιά. Σου λέει, έχουμε δει πάρα πολλά. Πώς μπορούμε να είμαστε εμείς
0: ήσυχοι,
1: έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχει ανησυχία. Εντάξει, αυτά είναι προβλήματα καθημερινότητας και μιλάμε και για πάρα πολλά παιδιά που φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα στο κέντρο της Αθήνας. Να σας θυμίσουμε εμείς ότι στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ, το κοινό συναντά και φέτος τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές και δράσεις σε χώρους όπως το Ολυμπία Δημοτικό Μουσουθιωτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά και σε κινηματογράφους της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το Ελληνικό Σινεμά και οι νέοι δημιουργοί, ενώ η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ, τη Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά Καλύτερο Ντοκιμαντέρ.
1: Εξαιρετικά. Σας θυμίζουμε και το διαγωνισμό μας, ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Καθημερινά σας δίνουμε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε το εξαιρετικό εστιατόριο Σολούνα.
0: Στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι, μια υπέροχο δώρο που προσφέρει ο σταθμός.
1: Λοιπόν, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή σας λέμε ότι θα κάνουμε καθημερινά κλήρωση. Ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίζει ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ. Έχετε δικαίωμα να το εξαργυρώσετε εφόσον το κερδίσετε μέχρι 15 μέρες μετά την κλήρωση. Είναι εκτός Σαββάτου και Κυριακής, δηλαδή μπορεί να πάτε μια ωραία καθημερινή, έτσι, βραδάκι να το χαρείτε, και με δυνατότητα προκράτησης. Οι νικητές θα ενημερώνεστε με απαντητικό μήνυμα. Για λόγους διαφάνειας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή κλήρωση και σας στέλνει μήνυμα αν έχετε κερδίσει. Λοιπόν, για το Σολούνα να σας δώσουμε τις περισσότερες πληροφορίες.
0: Λοιπόν, εκεί όπου ο ήλιος συναντά το φεγγάρι, ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα παράμιλης κομψότητας. Σολούνα στην καρδιά της Αθήνας, κάθε στιγμή γίνεται μια διαχρονική εμπειρία. Επισκεφτείτε το Σολούνα σήμερα και ζήστε τη δική σας αξέχαστη βραδιά. Είναι και στο κέντρο, έτσι, στην Ερμού. Επομένως, δεν χρειάζεται να πάρετε το αμάξι, τίποτα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και καθημερινή, εγώ το προτιμώ το Σαββατοκύριακο που γίνεται ο χαμός.
0: Καταρχάς, σου δίνει την ευκαιρία μέσα στην εβδομάδα να κάνεις κάτι ξεχωριστό. Έτσι, να πας
1: και πρέπει να σου πω ότι εγώ την Αθήνα την προτιμώ το βράδυ. Το έχουμε πει αυτό. Δεν την μπορώ. Δηλαδή, με αυτή την πολύβουη καθημερινότητα, τον έθος, το θόρυβο, την ηχορύπανση, αυτά δεν το αντέχω. Είναι το χειρότερό μου να μου πεις κατέβα τώρα κέντρο. Βράδυ όμως πάω.
0: Βράδυ είναι ωραία, είναι πάρα
1: βράδυ,
0: πολύ ωραία.
1: Βράδυ, είναι ρομαντικά.
0: Έχει ωραίες βόλτες, αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, έτσι, μουσικά.
1: Τι μας έχει βάλει εδώ το παιδί? Πορτοκάλογλου ακούω.

0: Λοιπόν, η ώρα περνάει γρήγορα όταν έχεις καλή παρέα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 8.
1: Ναι, ναι, ναι. Και σας ευχόμαστε καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έτσι να πάνε όλα χωρίς προβλήματα.
0: Με χαμόγελο όλα. Μην αφήνετε κανέναν να σας χαλάει τη διάθεση. Κανέναν όμως.
1: Όχι, κανέναν. Ζακετούλα, μπουφανάκι, γεύμα στο κέντρο της Αθήνας. Όλα υπέροχα με Αλφα Radio 989 συντροφιά. Τάσος, Τάσος Καλλιρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου και Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Ο Δημήτρης Γόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Το κορίτσι μας Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ένα όνομα, μια ιστορία. Έτοιμο για το δελτίο ειδήσεων.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Καλημέρα.
1: Αυτό.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άννα Μαρία. Αμέσως μετά, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέγκα. Μείνετε εδώ.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένη είναι οδηγή στη λεωφόρο Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλήσεως, Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Προβλήματα επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Συναγερμός έχει σημάνει στην Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ελέγχου ύποπτου αντικειμένου από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Άγνωστοι προσέγγισαν τα ξημερώματα καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70, πέταξαν χειροβομβίδα η οποία δεν εξεράγει και τράπηκαν σε φυγή. Το κατάστημα έχει δεχτεί επίθεση ξανά στις 8 Σεπτεμβρίου. Παραμένει κλειστή η οδός Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου έως το ύψος της οδού Χέιδεν και η οδός Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αριστοτέλους. Τραγωδία στην άσφαλτο τη νύχτα με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του. Η μηχανή στην οποία επέβαινε ο νεαρός συγκρούστηκε για άγνωστο λόγο με άλλη μοτοσυκλέτα στην οδό 25 Μαρτίου στην Πετρούπολη. Στη δεύτερη μηχανή επέβαιναν δύο 17χρονοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τις πληγές τις μετράει η Κρήτη μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που σάρωσε το νησί. Στις πληγήσεις περιοχές μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των ζημιών. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο τον συντονισμό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Σε ορμητικούς χυμάρους έχουν μετατραπεί οι δρόμοι στα Ζωνιανά, όπου ο τοπικός ποταμός υπερχείλησε. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου ισχυρές βροχοπτώσεις μετέτρεψαν την περιοχή σε μια τεράστια λίμνη από νερά και λάσπη. Σημαντικό είναι το πλήγμα στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, καθώς οι καλλιέργειες υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο. Την ίδια ώρα εγκλωβισμένοι παραμένουν 8 άνθρωποι στο φαράκι της Αμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσης τους. Στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, θα μιλήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει τον ρόλο της Νέας Δημοκρατίας ως μιας παράταξης με ρίζες και ιστορία που αποτελεί σταθερό πυλώνα του πολιτικού συστήματος και εξελίσσεται. Στην τελική ευθεία φαίνεται να μπαίνει η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ. Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα υποδεχτεί τον κύριο Αποστολάκη στο γραφείο του στη Βουλή το μεσημέρι. Στις 9:40 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη, λόγω έργων αντικατάστασης υδροτροχιών. Στον διεθνή χώρο, να ρίξει το αεροσκάφος της Fly Dubai στο αεροδρόμιο Ben Gurion φέρεται να σκόπευε ο πιλότος Χαμάμ Αλ Χαμάμι, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Χαμάμι, ο οποίος τελεί υποκράτηση και ανακρίνεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, φέρεται να παραδέχτηκε πως είχε σκοπό, αφού εξουδετέρωνε τον κυβερνήτη, να συνεχίσει κανονικά την πτήση και κατά την προσγείωση να συντρίψει το αεροσκάφος πάνω σε κτίριο ή σε άλλο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο. Η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών απομάκρυνε όλα τα βομβαρδιστικά της από την αμερικανική στρατιωτική βάση Fairford στην Αγγλία, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Είχε προηγηθεί την περασμένη εβδομάδα περιστατικό με 3 ύποπτα οχήματα στην αεροπορική βάση. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 6 ατόμων, τα οποία τελικά αφέθηκαν ελεύθερα υπό όρους. Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών θα αναμετρηθούν ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο, καθώς κανένας από τους δύο υποψηφίους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 έληξε στην Τούμπα η αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Η Ελλάδα παραμένει στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου της διοργάνωσης μαζί με την Ολλανδία.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Σας θέλω αισιόδοξους χαμογελαστούς, γιατί εκεί έξω σας περιμένει. Τι σας περιμένει, τέλος πάντων, κακός χαμός. Ήδη μπήκαμε στις πρώτες 5 μέρες του Οκτωβρίου. Πάει και Οκτώβριο, το φάγαμε στα μάτια μου. Το φάγαμε. Πάει Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Χριστούγεννα. Μετά θα έρθει το Πάσχα, ζήτω το καλοκαίρι. Για τον Αύγουστο ζούμε. Έτσι κι αλλιώς. Δουλεύουμε 11 μήνες για τον Αύγουστο. Τι νομίζετε, ότι κάνουμε κάτι άλλο εμείς, οι καλοκαιράκιδες? Έτσι. Τώρα εσείς, οι χειμωνούλιδες, περιμένετε τώρα να βρέξει, να χιονίσει και αυτά. Τσουτσουτσουτ και μέσα εκεί να ντυθείτε ζεστά, να ανάψετε τα τζάκια σας, να φάτε τα καστανά σας κτλ. Να πιείτε τα τσάκια σας, τα χαμομήλια σας. Τέλος πάντων, να μην επεκταθώ περισσότερο. Να μην δημιουργήσω και βεντέτα. Λοιπόν, γιατί έχουμε μία βεντέτα εδώ πέρα στα πολιτικά? Σαμαρά Μητσοτάκη, έρε γλέντια, τι γέλια που έχουμε. Muppet Show είναι η κατάσταση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως με τα ευχάριστα. Η Ελλάδα έμεινε όρθια. Μπράβο, παιδιά, στην Ελλάδα, στο ποδοσφαιρικό ταλέντο αυτής της χώρας. Πρέπει να βοηθήσουμε, να δώσουμε όθηση και φάνηκε ότι οι φίλοι της εθνικής ομάδας γεμίζουν τα γήπεδα. Βέβαια, βοηθάνε και τα αποτελέσματα, έτσι. Να το πω αλλιώς, η Γερμανία ήρθε αστακός με την έννοια ότι ήταν, δηλαδή, την πρώτη φορά θα έλεγε κάποιος ότι τους πιάσαμε στα πράσα, τους εφηνδιάσαμε. Τώρα ξέρανε, ήρθανε 0-0. Εντάξει, παίξανε καλά οι Γερμανοί το πρώτο ημίχρονο, αλλά το να κάθεσαι να έρχεται ο Κλοπ και να σου λέει δεν θέλω να ξαναπαίξω με την εθνική και να γελάει, δηλαδή πραγματικά πέρασε αυτά τα δύο παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα, είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Γιατί επειδή ακούω διάφορους προπονητές του διαδικτύου και του πληκτρολογίου, παιδιά, με τη Γερμανία παίζαμε, έτσι, μην τρελαθούμε τώρα. Παγκόσμια πρωταθλήτρια, πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια κτλ. Κτλ. Και όχι μία φορά. Λοιπόν, λίγο να προσγειωθούμε. Δεν γίναμε ξαφνικά Βραζιλία, γιατί κάποιοι έχουν αυτή. Δηλαδή στην Ελλάδα συμβαίνει αυτός ο μαξιμαλισμός. Δηλαδή από εκεί που είμαστε, πω, θεοί αυτά, μετά στα κάτεργα, στα τάρταρα κτλ. Κτλ. Να τους βάλουμε όλους, τέλος πάντων, να τους διώξουμε, να τους στείλουμε στην εξορία όταν δεν έρχονται τα καλά αποτελέσματα. Είμαστε μια μικρή χώρα που κάνουμε μικρά θαύματα ή μεγαλύτερα θαύματα στον αθλητισμό και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Απλώς να είμαστε λίγο γιωμένοι και μετρημένοι. Λοιπόν, αλλά δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Έχουμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη. Έχουμε νεκρό 24χρονο. Συγκρούστηκαν μοτοσυκλέτες, ρε παιδιά. Επέβαιναν δύο 17χρονοι, ένα ζευγάρι. Παιδιά, εκεί έξω, κάποιοι από εσάς που οδηγείτε δίκυκλα, λίγο προσοχή. Δηλαδή, βλέπεις ένα πράγμα το οποίο δεν είναι μόνο τα δίκυκλα, θα μου πείτε, και τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει καμία προσοχή. Δεν υπολογίζει κανένας κανέναν. Δηλαδή, τώρα είναι δυνατόν, και είχαμε και ένα άλλο περιστατικό πάλι με σύγκρουση, με δίκυκλα. Είναι δυνατόν δίκυκλα να συγκρούονται και να έχουμε νεκρούς? Και έχουμε και κλειστούς τους δρόμους εκεί σε Αχαρνών και Φερών, στο κέντρο της Αθήνας, χειροβοβίδα σε καφετέρια, όπου αυτή η καφετέρια είναι σεσημασμένη. Όχι καφετέρια, γενικώς εκεί, αυτή η υπόθεση εκεί, κάτι γίνεται. Ανάλογο περιστατικό έχει γίνει και πριν από κάποιους μήνες. Λοιπόν, και αν νομίζετε ότι το μποτιλιάρισμα εκεί έξω στους δρόμους αυτές τις μέρες είναι. Περιμένετε και το Ρούμπιο. Άρε, τι έχει να γίνει. Παιδιά, δεν θα περνάει κουνούπι. Κουνούπι δεν θα περνάει. Και βέβαια, όλοι οι άλλοι θα μποτιλιαριζόμαστε γύρω-γύρω από το πρόγραμμα του Ρούμπιο. Γιατί αυτά έχει η επίσημη επίσκεψη. Αυτό παθαίνουμε εδώ στην Αθήνα, γιατί είμαστε μια υδροκέφαλη πρωτεύουσα. Είναι όλα τα υπουργεία στο κέντρο της Αθήνας, το Μαξίμου, το έτσι, το αλλιώς. Οπότε, μόλις έρχεται ένας επίσημος, τι να κάνουν, μέτρα ασφαλείας είναι αυτά. Τα παίρνουν, δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Και γίνεται χαμός. Δώστε μια αργία. Κύριε Πρωθυπουργέ, δώστε μια αργία. Τελικά, το φοβήθηκα να σας πω την αλήθεια, που πήγε και είδε το Γιοβάνοβιτς και του δώσανε και φανέλα. Λέω, τη φάγαμε την πεντάρα. Τελικά, εντάξει, οκ, okay, καλά πήγε. Λοιπόν, μάθαμε και τα οστά του Σαμουήλ, παιδιά! Τα οστά του Σαμουήλ, τα ξέρατε? Ρε, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα? Εδώ ο κόσμος καίγεται και έχουμε τα οστά του Σαμουήλ. Στην αρχή, να σας πω την αλήθεια, ευλόγησον, πιστεύω ότι είναι κανένας Άγιος. Και δώσαμε ιερά λείψα να πω πολύ, θα γίνει κακός χαβός. Όχι, τσάρος είναι, Βούλγαρος εκεί πέρα. Ήταν ο πρώτος που ίδρυσε το βουλγαρικό κράτος κτλ. Πήγε να την πέσει στους Βυζαντινούς. Οι Βυζαντινοί του την πέσανε, μετά του τυφλώσαν όλο το στρατό. Και αφήνανε, παιδιά, του τυφλώσαν όλο το στρατό, γιατί πήγαν να την πέσει στους Βυζαντινούς. Του τυφλώσαν όλο το στρατό και αφήσανε ένα μονόφθαλμο να οδηγεί τις ομάδες. Και επέστρεψαν όλο το στρατό γύρω σε αυτόν τον Σαμουήλ. Και έγινε κακός χαμός. Βγήκε ο Σαμαράς.
έχει βρει ένα νέο πολιτικό φορμάτ. Σαν το Muppet Show είναι κάπου. Βγαίνει ο Νίκος Τσούτσιας. Το μάθατε και τον Νίκο Τσούτσια. Δεν το ξέρατε, αλλά το μάθατε. Τώρα είναι. Πώς ήταν ο Γιαννόπουλος, πώς τη λέγανε αυτοί που ήταν δίπλα του στο κανάλι 5, δεν τη θυμάμαι. Που ξεσκαθόταν δίπλα και του δίνε πάσες. Κάπως έτσι είναι και ο Τσούτσιας στο Σαβαρά. Δηλαδή έχουν σκίσει όλα τα πτυχία τους. Αυτοί που κάνουν τα social media κτλ. Μανατζαρέι των social. Έχουν διάφορους ωραίους τίτλους αυτοί. Μ' αρέσουν οι αγγλικοί τίτλοι, όπου πραγματικά σου εμφανίζουν περισπούδαστα ένα αντικείμενο το οποίο, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, okay, δεν είναι και τίποτα φοβερό. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση ο Νίκος Τσούτσιας είναι ο πασαδόρος του Σαμαρά. Είναι κάτι ανάμεσα σε πολιτικό διάλογο, podcast, μια τυχαία συζήτηση και καλά, που όλος τυχαίως καταγράφεται για να ανέβει στα social και όλος τυχαίως είναι κατά του Μητσοτάκη. Δηλαδή, μπορεί ένα χειροκρότημα στο τέλος, βάλτε παιδιά, βάλτε και τίποτα αρχιτικά εφέ για να το κάνετε έτσι λίγο πιο ελκυστικό. Βεβαίως, σε αρκετά από όσα λέει ο Σαμαράς υπάρχει ένα πραγματικό πολιτικό υλικό. Η ακρίβεια πιέζει, αλαζονικές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, τα τέμπη. Αλήθεια, στα τέμπη ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να τον κατηγορούν για διάφορα, αλλά ο κ. Σαμαράς δεν ήταν υποψήφιος το 2023. Και αν δεν κάνω λάθος, τα τέμπη δεν γίνανε πριν τις εκλογές του 2023. Δεν εξελέγει με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν μιλάει τότε και μιλάει τώρα? Πραγματικά είναι ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, και όλη αυτή η ιστορία σου δίνει λίγο έτσι ένα ρέθισμα για να θυμηθείς το τι έκανε ο Σαμαράς ως πρωθυπουργός. Από την άλλη, όταν η κριτική συνοδεύεται μονίμως από το υπονοούμενο «εγώ τα έλεγα, εγώ τα έλεγα, εγώ τα έλεγα», σιγάρε μεγάλε, ποιος είσαι, ο Πάπας της Ρώμης είσαι ή κανένας προφήτης? Λοιπόν, τι τα έλεγες εσύ? Εγώ θυμάμαι τα Ζάπια 1, 2, 3 που τα έλεγες. Και μετά τι είπες? Πήγες στη Μέρκελ, επειδή είχες πάρει την εξουσία και έγινες πρωθυπουργός, και ξαφνικά είπες ουδείς αναμάρτητος. Ουδείς αναμάρτητος. Και ο μπαχάκ, πάρτα. Και αν πραγματικά μπορούσε, θα μας έβγαζε πιο νωρίς. Και άφησε τον Τσίπρα, κύριε Σαμαρά, θα σου λέγανε οι Νεοδημοκράτες, να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Που δεν τα έβγαλε από τα μνημόνια, απλώς όμως ολοκλήρωσε το πρόγραμμα. Ο Σαμαράς δεν ήταν ικανός να ολοκληρώσει το πρόγραμμα για να μην έρθει ο Τσίπρας. Γιατί κάτι δεν του άρεσε στο τέλος, δεν ξέρω τι. Δεν τα έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει, τέλος πάντων, ή αυτά που είχε υποσχεθεί στη Μέρκελ, τη φίλη του. Και εδώ κάπου ο Σαμαράς θέλει τώρα να δικαιωθεί. Γιατί να μην δικαιωθεί? Εντάξει, ο Σαμαράς δικαιούται να κρίνει τη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Αλλά δύσκολα μπορεί να εμφανίζεται ως εντελώς εξωτερικός παρατηρητής μιας παράταξης που κυβέρνησε και διαμόρφωσε και ο ίδιος. Το πολιτικό παρελθόν δυστυχώς δεν έχει κουμπί διαγραφής. Δεν έχει delete, κύριε Σαμαρά. Και ο κύριος Σαμαράς, επειδή τώρα συζητάμε διάφορα, ο κύριος Σαμαράς, εκτός, δεν θα πάω τώρα στο παρελθόν που έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που ήταν ανάχωμα στο Μιλτιάδη Εύερθ, γιατί τότε στήριξε τον Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν στην ασθένειά του και όλα αυτά, με όλα αυτά που υπήρχε, με την εκλογή Προέδρου τότε. Άσχετα αν βγήκε καλός Πρόεδρος ο Στεφανόπουλος, αλλά τότε στήριξε με την πολιτική άνοιξη. Αν έπεφτε τότε ο Παπανδρέου, θα ερχόταν ο Εύερθ και δεν θα υπήρχε Σιμίτης. Απλά έτσι για να τα λέμε και να ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει στην πολιτική ιστορία. Επίσης, σχετικά με τον κύριο Σαμαρά, να πούμε τι έκανε για τα οστά του Σαμουήλ και όλα αυτά που λέει. Εντάξει, παιδιά, ψυχραιμία για τα οστά του Σαμουήλ. Δηλαδή, πήραμε κάποια κοιμήλια από τη Βουλγαρία. Έπρεπε να τα πάρουμε όλα, λέει ο Σαμαράς. Σιγά. Σχετικά με τη Φόντερ Λάιν, φταίει ο Μητσοτάκης για τη συμφωνία των Πρεσπών, να του φορτώσουμε όλα τα καρβέλια. Τη συμφωνία των Πρεσπών, αν είναι καλή ή κακή, έτσι, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία που βγαίνανε στους δρόμους και διαδηλώναν για τη συμφωνία των Πρεσπών, δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης είπε: εγώ διαφωνώ, αλλά αφού είναι διακρατική συμφωνία, δεν μπορώ να τη ρίξω. Πώς να το κάνουμε τώρα? Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, ωραία, την έπεσε στο Σαμαρά για τη Φόντερ Λάιν που είπε για τη μακεδονική ταυτότητα, που είναι στη συμφωνία των Πρεσπών. Ο μακεδονικός πολιτισμός δεν είναι και πρέπει να τη τραβήξουν τα αυτιά τη κυρία Φόντερ Λάιν. Γιατί δεν υπάρχει. Υπάρχει ειδικό άρθρο σχετικά με τον μακεδονικό πολιτισμό. Αλλά όταν κάνει μια συμφωνία η οποία θολεί σε σχέση με τις ταυτότητες, πολιτισμούς και αυτά, και όταν οι άλλοι λέγονται, δηλαδή τους λες, τους επέτρεψες να έχουν τη μακεδονική ταυτότητα ενώ λέγονται Βόρειοι Μακεδόνες, τότε μπερδεύεται τώρα, έτσι. Αλλά όμως εγώ δεν κατάλαβα. Ο κύριος Σαμαράς την έπεσε στο Μητσοτάκη. Για τον Τσίπρα γιατί δεν είπε τίποτα για τη συμφωνία των Πρεσπών? Το ξέχασε αυτό. Γιατί προφανώς είναι τυφλωμένος από ένα μίσος απέναντι στο Μητσοτάκη. Ξεκάθαρο αυτό, παιδιά. Τώρα μην συζητάμε. Δεν υπάρχει κανένα πολιτικό κίνητρο. Υπάρχει μίσος απέναντι, αυτό καταλαβαίνω, μια βεντέτα απέναντι στο Μητσοτάκη. Για να τελειώνει η κουβεντούλα. Τώρα, από εκεί και πέρα, βλέπουμε και το πώς γίνεται όλη η ιστορία αυτή του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει ενδιαφέρον, παιδιά, ενδιαφέρεται για τη χώρα και μας πάει πίσω σε ένα τσάρο, το Σαμουήλ. Δηλαδή,
ο πολιτικός που δίθεν ανησυχεί για το μέλλον της χώρας ασχολείται με τα κόκαλα ενός ανθρώπου που γεννήθηκε πριν χίλια τόσα χρόνια. Έτσι. Τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ. Όχι κανένας Αγίου, παιδιά, έτσι. Γιατί. Ευλόγησον, ευλόγησον. Γιατί και ο Τσίπρας, επειδή βλέπει τις δημοσκοπήσεις πέφτουν, πήγε στο Άγιο Όρος να κάνει προσκύνημα. Ο Ανδρουλάκης τρέχει με τους ψαράδες, τρέχουν όλοι γενικώς. Βρεθήκαν και οι τρεις παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη και τρέχουνε, παιδιά, τρέχουνε. Γιατί έρχονται και δημοσκοπήσεις, παιδιά, εκλογές, όλα αυτά. Σχετικά με τα του καιρού, παιδιά, εκεί στην Κρήτη έχει γίνει κακός χαμός. Πραγματικά, δηλαδή, φύγαν υποδομές, φύγαν μεγάλες καταστροφές. Έπεσε πολύ νερό, προφανώς, και επί τρεις-τέσσερις μέρες σάρωνε αυτή η κακοκαιρία την Κρήτη. Είχαμε και ένα νεκρό κτηνοτρόφο. Ευτυχώς που δεν είχαμε τέτοιες απώλειες, αλλά η καταστροφή είναι τεράστια και στην παραγωγή και στις υποδομές. Ας πέφσουν γρήγορα όσοι είναι υπεύθυνοι για τις αποκαταστάσεις, γιατί είναι πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο Νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Θα στεγνώσουν εκεί στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα. Ηλιοφάνεια περιμένουμε και στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Είχαμε και αυτό τον αέρα. Πολλά μπουφόρια, ρε παιδί μου, έχει. Φουσκωμένος αέρας. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Ερμογέννη, στη Μεθοδία και στην Χαριτίνη. Και 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, παιδιά, που σβήνει τα κεράκια με πυρά Σαμαρά. Παιδιά, τον Πυρσό. Χθες είχαν τα γενέθλια, σήμερα θα κάνουν την εκδήλωση. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Την καλημέρα μου σε όλες και όλους. Παιδιά, ψυχραιμία, υπομονή, εκεί έξω γίνεται ένας κακός χαμός στο ποτάμι. Δεν σας λέω κάτι καινούριο, δεν είναι είδηση αυτό. Απέναντί μου ο Σταμάτης Καρλούτσος, κάτι είπα για ένα Μητροπολίτη εδώ πέρα, μου λέει Καρλούτσος τώρα. Εγώ κατευθείαν ξέρει ο Σταμάτης. Εκτός από όλα αυτά που ξέρει, ξέρει και τι να κάνει με τα πλήκτρα στη ρύθμιση των ήχων. Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου στη ροή. Νίκος Πανιωτόπουλος εδώ, εγώ είμαι. Για μία ώρα μαζί θα είμαστε, θα λέμε τα δικά μας. Στέλνετε μηνύματα στο τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, στο Viber 6-9-47-9-89-9-89. Στέλνετε μου την άποψή σας για τον Αντώνη Σαμαρά και όλα αυτά που λέει. Γιατί το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, μπάζωσε το ποτάμι, λέει. Το ποτάμι έχει ένα θέμα με τον Θεοχάρη. Τον είχαν, τότε ήταν στη θέση της κατάστασης Πιτσιλή. Πριν γίνει ΑΔΕ, ήταν αυτή για τα έσοδα και αυτά και τα λοιπά. Τον είχε στην Μπούκα, πήγε στο ποτάμι, γύρισε από εδώ. Τέλος πάντων, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, το ποτάμι δεν μπαζώνεται για διάφορα ωραία πράγματα. Και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Η είδηση που μου έκανε εντύπωση είναι ότι γίνεται ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στις ΗΠΑ, στην Κίνα και τη Ρωσία για να πάνε να στήσουν παιδιά πυρηνικούς αντιδραστήρες στη σελήνη. Γιατί θέλουν να το κάνουν αυτό? Γιατί έχουν ανακαλύψει ότι υπάρχει νερό και ότι έχουν βάλει κάτι πάνελ ηλιακά και αυτό δεν αρκεί, γιατί η σελήνη τέλος πάντων έχει γύρω στις 14 μέρες νύχτα. Θέλουν να βάλουν πυρηνικούς αντιδραστήρες για να έχουν ενέργεια, για να μπορούν να φτιάξουν σταθμούς και αυτά. Δηλαδή, καταστρέψαμε τον πλανήτη Γη και ψάχνουμε να βρούμε πού θα πάμε, πώς θα καταστρέψουμε έναν άλλον πλανήτη. Και πραγματικά εδώ το ερώτημα το κρίσιμο, έναν άλλον πλανήτη. Και πραγματικά εδώ το ερώτημα το κρίσιμο, επειδή έχει ξεκινήσει.

0: το AI. Όχι να γίνει η μηχανή άνθρωπος, αλλά να τις μάθουμε να συμπεριφέρεται όπως εμείς, δηλαδή σαν άνθρωπος που καταστρέφει τα πάντα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Manesis Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες. Ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
3: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
4: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνω ένα άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
3: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
4: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
3: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
4: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
3: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
5: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr.
6: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 697-789-989. Το email είναι alpharadio989.gr. Την καλημέρα μας στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στην Αντωνία, στον Ιωάννη που μου στέλνετε στα social media τις καλημέρες σας, στα δικά μου, στα προσωπικά. Την καλημέρα μας στην Όλγα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εύχομαι από Ζάκυνθο με αγάπη. Ο κύριος Αποστολάκης ξεκινάει πάλι από την αφετηρία του. Ναι, έχει ραντεβού με τον Ανδρουλάκη σήμερα. Ο Αποστολάκης θα ενταχθεί στο Πασόκ. Θα δούμε πού θα κατέβει. Το λεκανοπέδιο της Αττικής είναι μια αδύναμη κατάσταση για το Πασόκ. Και με την κυρία Κασιμάτη προχωράνε τα πράγματα. Μεταγραφές, παιδιά, μεταγραφές. Ο PD μου λέει: ο Ζαχαρός θα συνεχίσει να κάνει εκπομπή του One Channel μετά από αυτά που είπε για το κορίτσι Αντέμπη. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι πριν μιλήσουν. Ο συγκεκριμένος έχει κάνει πολλές φορές απαράδεκτες δηλώσεις. Κοίταξε, αυτό είναι θέμα του καναλιού. Ζήτησε συγγνώμη, βέβαια, ο Ζαχαρός. Παιδιά, και κάτι άλλο. Παιδιά, είδα και διάφορα σχόλια στα social media κτλ. Όποιος δεν σας αρέσει, δεν τον βλέπετε. Και τελειώνει η ιστορία. Όταν το βλέπετε και όλα αυτά και αρχίζετε και λέτε και αυτά και τα λοιπά, του δίνεται και δύναμη, έτσι και αξία. Λοιπόν, επομένως, εγώ δεν κάνω κανένα σχόλιο για έναν συνάδελφο, δεν με ενδιαφέρει. Εσείς είσαστε κριτές και οι δικοί μας και εμένα μπορείτε να κρίνετε και όλα αυτά. Αλλά το βασικότερο είναι, πέρα από την αντιπαράθεση και όλα αυτά, άμα δεν σε αρέσει κάποιος τι λέει, δεν λέει, το κρίνεις έτσι, κλείνεις το κουμπάκι. Όταν το κλείνεις το κουμπάκι, τελειώνεις και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Βαρκάρι στον Αχαιρόντα. Καλημέρα μου, Φρόπεδο. Ο Αποστολάκης δεν ήταν ο ναύαρχος, θα είμαι ο ακολουθός του Παγκαλού. Γεια σου, ρε Βαρκάρι στον Αχαιρόντα. Έχεις περάσει πολλούς από τη βάρκα σου. 52 χρόνια, παιδιά, Νέα Δημοκρατία. Είπαμε, ο Σαμαράς του είπαν ότι σβήνει κεράκια, θυμήθηκε και πήρε τον Πρισσό να του κάνει παρανάλωμα του πυρός. Η κυβέρνηση μιλάει για σταθερότητα. Η αντιπολίτευση απαντάει για ακρίβεια, κακομίριδες, μπαζώματα. Μια χαρά είναι, αλλά αντί για τούρτα, μάλλον. Ναι, αντί για τούρτα και κεράκια, οικογενειακή φωτογραφία, είχαμε η οικογενειακή γκρινιά. Γενικώς γκρινιάζουν στη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι τους κούρασε το ότι είναι τόσα χρόνια στην εξουσία και πάνε και για τρίτη θητεία. Κάποιοι κουράζονται, ρε παιδί μου, κουράζονται και υπό την έννοια ότι δεν κάθονται και σε καρέκλα. Δηλαδή, ο Παπουδάκος τους δεν έχει κάτι σε καρέκλα. Γιατί αυτό είναι το βασικό κινητήριο.

0: θέμα. Δηλαδή η δύναμη είναι αν κάθεσαι σε καρέκλα. Άμα κάτσει την καρέκλα της εξουσίας, μετά τα ξεχνάς όλα. Όπως ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αντιμνημονιακός, μνημόνια Ζάπια 1, Ζάπιο 2, Ζάπια 3. Όταν είδε ότι έρχεται η εξουσία και αυτά και τα λοιπά, τσακούδη αναμάρτητος. Δηλαδή, ακόμα και στην υπόθεση του Παπαδήμου, επειδή το ξέρω αυτό, τότε γινόταν κακός χαμός. Μάλλον υπήρχαν δύο ομάδες. Η μία ομάδα έλεγε δεν θα κάνουμε συγκυβέρνηση με το Πασόκ, θα πάμε σε εκλογές, όχι Παπαδήμος κτλ. Και η άλλη ομάδα έλεγε ότι. Όχι να κάνουμε, ήταν Χατζηδάκης, ξέρετε όλοι αυτοί οι νεοφιλελεύθεροι, οι κεντρώοι, αυτά κτλ. Οι άλλοι ήταν λαϊκή δεξιά, κρεοδεξιά, τέλος πάντων και διάφοροι άλλοι τέτοιοι. Λοιπόν, τι έκανε ο φοβερός Αντώνης Σαμαράς πριν πάει στο Μαξίμου, όπου έγινε εκεί πέρα η συνάντηση για το σχηματισμό της κυβέρνησης με τον Γιώργο Παπανδρέου κτλ. Αυτής της συγκυβέρνησης τέλος πάντων, μάζεψε αυτούς τους. Τους χώρισε σε δύο ομάδες. Στη μία ομάδα που λέγανε όχι με τον Παπαδήμο, όχι συγκυβέρνηση με τον Παπανδρέου, και τους λέει: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να συγκυβερνήσω με τον Γιώργο Παπανδρέου. Στην άλλη ομάδα που τον πίεζε για συγκυβέρνηση γιατί θα πηγαίναμε στα βράχια, τους λέει: Μην ανησυχείτε, εγώ δεν θα αφήσω τη χώρα να πάει στα βράχια και να μείνει ακυβέρνητη κτλ. Και πήγε εκεί και όντως έκανε τη συγκυβέρνηση. Και την ίδια στιγμή, δηλαδή τις επόμενες μέρες, φύγανε πόσοι βουλευτές με τον Καμένο και όλα αυτά. Έτσι, για να ξέρετε πώς γίνεται η πολιτική. Δηλαδή. Από το τάξιμο δεν έχασε κανένας. Και όταν χάνεις την εξουσία, κάποια στιγμή ανακαλύπτεις τα στραβά. Δεν βλέπεις τα δοκάρια που έχεις στο μάτι σου, βλέπεις τον αλωνών. Λοιπόν, όταν δεν είσαι στην εξουσία. Δηλαδή, δεν έχουμε εχμές, έχουμε κανονικό δελτίο βολών. Μάλιστα, λένε ότι σήμερα θα βγάλει και ομιλία. Κάτι θα πει, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν θα είναι με τον Τζούτσια ή όχι. Αλλά σήμερα που θα είναι η εκδήλωση άλλη, γιατί θα κάνει εκδήλωση η Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα θα βγει ένα μήνυμα από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Θα το δούμε. Έχει ενδιαφέρον το εσωκομματικό. Από την άλλη, με βενζίνη περίπου στο 2,20, το πρόβλημα δεν είναι τι λέει ο Σαμαράς και δεν διαφορείται και κανένας με τον Αντώνη Σαμαρά και αυτά που λέει για τα οστά του Σαμουήλ και δεν ξέρω του Γαβρίλ και ποιου αλουνού. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο κόσμος έχει απέναντί του ένα κύμα ακρίβειας, ένα γέμισμα 50 λίτρων, παιδιά, σημαίνει περίπου 110 ευρώ, για να ξέρουμε τι λέμε. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 10,8 ενός μέσου καθαρού μηνιαίου μισθού στην Ελλάδα. Στη Γερμανία ένα αντίστοιχο γέμισμα κοστίζει λίγο περισσότερο. Αλλά λόγω υψηλότερων αποδοχών αντιστοιχεί μόλις περίπου στο 4,2 του μέσου καθαρού μισθού. Και εδώ βρίσκεται όλη η κουβέντα. Γιατί πολλές φορές συγκρίνουμε τιμές και ξεχνάμε να συγκρίνουμε εισοδήματα. Το θέμα δεν είναι αν η βενζίνη στην Ελλάδα έχει περίπου την ίδια τιμή με τη Γερμανία. Το θέμα είναι πόσες ώρες πρέπει να δουλέψει ο Έλληνας για να γεμίσει το αυτοκίνητό του. Και βέβαια στον ντίζελ η κυβέρνηση κάνει την παρέμβαση, αυτό το 20 λεπτό στο λίτρο, μαζί με την έκδοση των δηληστηρίων, ενώ για την αμόλυβδη δεν έχει ανακοινωθεί αντίστοιχη άμεση παρέμβαση. Παραμένει το 10 λεπτό. Και κάπως έτσι η βενζίνη μπορεί να μην τη βάζεις μόνο στο αυτοκίνητο, την πληρώνεις όμως στο γάλα, στο μαρούλι, στο πακέτο από τα μακαρόνια. Και το ερώτημα είναι γιατί η κυβέρνηση επιλέγει επιδοτήσεις και όχι προσωρινή μείωση των φόρων στα καύσιμα. Ακούω αυτά για το δημοσιονομικό, για εκείνο, δαπάνες. Ναι, άρα έχεις επιλογές. Πόσο δημοσιονομικό χώρο θα πετούσε πραγματικά μια τέτοια παρέμβαση? Γιατί οι κυβερνητικοί σου λένε αν το μειώσουμε 50%, μα δεν λες να είναι μεγάλο να το μειώσει 50%. Μείωσε το λιγότερο. Συν τα 20 λεπτά, συν τα 10 λεπτά, να πάει για 3 μήνες, για 4 μήνες. Στα νησιά πώς το έκανες που μείωσε το ΦΠΑ? Τέλος πάντων. Εντάξει, όλα τα άλλα είναι σχετικά. Από την άλλη, βέβαια. Έχουμε τις μεγάλες ζημιές που αφήνει πίσω της η κακοκαιρία, τριήμερη, τετραήμερη στην Κρήτη, στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη, σοβαρές καταστροφές στην αγροτική οδοπία και σε βασικούς δρόμους, στην παραγωγή, κυπευτικά, στο ζωικό κεφάλαιο. Σε αρκετές περιοχές οι παραγωγοί δεν έχουν ακόμη καταφέρει να φτάσουν στις περιουσίες τους. Έτσι, έχουν πλημμυρίσει τα πάντα. Τώρα από σήμερα θα πάνε. Κυβερνητικά κλιμάκια, κομματικά κλιμάκια, θα πάει Ανδρουλάκης, θα πάει Τσίπρας, θα πάνε όλοι, παιδιά, θα περάσουν όλοι από εκεί, θα πούνε, θα υποσχεθούν καλύτερες μέρες. Το πρόβλημα με τις φυσικές καταστροφές όμως στην Ελλάδα είναι ότι κάθε φορά τις αποκαλούμε πρωτοφανείς. Το ερώτημα είναι πότε το πρωτοφανές γίνεται κάτι για το οποίο επιτέλους έχουμε προετοιμαστεί. Άρα εδώ πρέπει να δούμε και την πρόληψη, το κομμάτι της πρόληψης. Και σε αυτό θέλουμε πάλι πολύ δουλίτσα, όπως επίσης και δύο αντιφατικά. Από τη μία έχουμε την Κρήτη που πνίγεται και έχουμε όλες αυτές τις καταστροφές και από την άλλη έχουμε φωτιές και πυρκαγιές. Δηλαδή στο σουφλί καίει. Και είχαμε και άλλες φωτιές. Δηλαδή βλέπουμε τον καιρό και τα ανάποδά του και δεν ξέρουμε πότε ξεκινάει η αντιπλημμυρική περίοδος και πότε η αντιπυρική. Εδώ πραγματικά πρέπει να το ξαναδούμε το έργο αυτό, γιατί τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα δυσκολότερα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ξέρετε τι έκανα μόλις πριν από λίγο? Μπήκα στην εφαρμογή Avin, κερδίζω και προσέφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Avin για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να βοηθήσει να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ λοιπόν στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα σου δεκαπλασιάσει κάνοντας πραγματικότητα αυτούς τους πόντους, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αλφα Radio 989 στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και παιδιά, μέσα σε όλα αυτά που συζητάμε, στη Γαλλία και την Ισπανία γίνεται κακός χαμός. Και δείχνει αυτό πόσο γρήγορα ένα κοινωνικό πρόβλημα μπορεί να γίνει πολιτική βόμβα. Στη Γαλλία οι μαθητές έχουν βγει στους δρόμους, μαθητικές κινητοποιήσεις για ελλείψεις προσωπικού και υποδομών. Έχουν εξαπλωθεί σε εκατοντάδες σχολεία με επεισόδια και έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση, ο Μακρόν, η κυβέρνηση βασικά, του Μακρόν είναι όμως, τα ρίχνει στο Μελανσόν ότι αυτός υποκινεί όλη αυτή τη διαδικασία. Στην Ισπανία η στεγαστική κρίση έβγαλε δεκάδες χιλιάδες πολίτες στους δρόμους μετά την απόρριψη μέτρων προστασίας των ενοικιαστών. Το κοινό μήνυμα είναι απλό. Όταν οι κυβερνήσεις αφήνουν προβλήματα να χρονίζουν, στο τέλος δεν πληρώνουν μόνο κοινωνικό κόστος, πληρώνουν και πολιτικό. Και τότε η οργή είναι δύσκολο να την αποτρέψει. Και την οργή τη διεκδικεί όποιος καταφέρει να την εκφράσει πιστικότερα. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αν αυτός είναι οδηγός. Πάμε όμως να δούμε τώρα με τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, λίγο τα μέτρα και όλη αυτή την υπόθεση που έχει ξεκινήσει και ως πολιτική σύγκρουση για τις παρεμβάσεις στην ενέργεια, αλλά και για το ζήτημα των 120 δόσεων. Κύριε Τσάπαλο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Ήθελα να ξεκινήσω πρώτα εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Προφανώς έχετε κάποια μοντέλα για το πώς θα κινηθεί η κρίση ενεργειακή. Πού βρισκόμαστε, ποιο είναι το επικρατέστερο αυτή τη στιγμή για το πού μπορεί και πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η κρίση?
2: Καταρχάς να πούμε σήμερα ότι κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού, όπου εκεί πέρα θα αποτυπώνονται οι προβλέψεις μας για τον επόμενο χρόνο. Στο κομμάτι του πληθωρισμού, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά η επόμενη, όπως ήταν και η φετινή. Δεν πρόκειται να εξαλειφθεί ο πληθωρισμός. Θα είναι σε επίπεδα τα οποία θα είναι αντίστοιχα της φετινής χρονιάς. Ακόμα και αν αύριο τελείωνε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και σιγά σιγά οι ροές καυσίμων έμπαιναν σε μια σειρά, θα χρειάζονταν τουλάχιστον 8 με 10 μήνες, ούτως ώστε να επιστρέψουμε σε μια σχετική κανονικότητα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επιστρέψουμε σε 8 με 10 μήνες στις τιμές καυσίμων που είχαμε πέρσι τέτοια εποχή. Χρειάζεται αρκετός χρόνος, επομένως, για να μπορέσουν να γίνουν αυτά τα δύο στάδια. Και οι γεωπολιτικές και διεθνείς εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή δεν είναι και οι καλύτερες, με την έννοια ότι το μέτωπο συνεχίζεται. Δεν υπάρχει συνεννόηση, πεδίο συνεννόηση από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, ούτε κάποια προοπτική συμφωνία ή αποκλιμάκωση. Κάποιες ροές έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, όπως δηληστήρια στη Σαουδική Αραβία. Έχει κλείσει η ροή ντίζελ από τη Ρωσία λόγω των βομβαρδισμών εκεί. Επομένως, θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα, αυτό μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, τόσο στο κομμάτι το οικονομικό όσο και στο ενεργειακό.
0: Εδώ τώρα, κύριε Τσάπαλε, το θέμα είναι και τι κάνει η κυβέρνηση ώστε να ανακουφίσει τους ανθρώπους που έχουν χαμηλά εισοδήματα, αλλά πλέον αυτό αγγίζει οριζόντια. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτοί που δεν έχουν ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν, πλέον και η μεσαία τάξη, η οποία μπορεί οριακά να τη βγάζει, μπαίνει στην διαδικασία αυτή των περικοπών και της δυσκολίας να βγουν οι λογαριασμοί. Και εδώ σας κατηγορούν ότι δεν έχετε κάνει αυτά που θα μπορούσατε να κάνετε στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα της ενίσχυσης, και αυτό προκύπτει και από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων.
2: Καταρχάς, στο κομμάτι το ενεργειακό, η Ελλάδα είναι η τρίτη στην Ευρώπη κατά σειρά, μετά την Ισπανία και τη Σουηδία, όσον αφορά τα χρήματα που έχει δώσει συγκρινόμενα με το ΑΕΠ της. Επομένως, το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια όλους αυτούς τους μήνες και κοιτάει την
0: κρίση να εξελίσσεται. Δεν ξέρω ποιος το λέει. Ναι, εγώ δεν θα πω κάτι τέτοιο. Ότι έχετε κάνει, έχετε κάνει. Το θέμα είναι πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά που κάνετε. Μήπως επιλέγετε ένα μείγμα μέτρων το οποίο δεν αγγίζει τον περισσότερο κόσμο.
2: Στο κομμάτι των καυσίμων, συνειδητά επιλέξαμε να επιδοτούμε για αρκετούς μήνες τους πολίτες στην αντλία, ειδικά στο ντίζελ, για να μπορέσουν να συγκρατηθούν και οι τιμές όχι μόνο για τα καύσιμα
0: αλλά και την
2: αλυσίδα. Για την όλη την αλυσίδα, σωστά. Ναι. Παράλληλα, δώσαμε ενισχύσεις στην τσέπη του πολίτη άμεσα, όπως τα 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες. Δίνουμε τώρα τον επόμενο μήνα 400 ευρώ καθαρά σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Το Fuel Pass το φέραμε. Ουσιαστικά μέσω αυτού η επιδότηση ήταν μεγαλύτερη από μια ενδεχόμενη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Ξέρετε τι λένε εδώ. Εδώ λένε ότι κάνετε στοχευμένες και πολλές φορές αυτό είναι άδικο για κάποιους καταναλωτές και πολίτες. Δηλαδή, εγώ που παίρνω 10 ευρώ από τα συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια που βάζετε, είμαι πλούσιος. Δηλαδή, βάζετε και ξέρετε, και βέβαια καλά κάνετε εσείς γιατί λέτε ότι εγώ ξέρω θα δώσω 500, θα τα δώσω σε αυτούς. Δεν θα μου ξεφύγει. Αλλά όμως υπάρχουν τα συν και τα πλην σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος σου λέει: εγώ παίρνω 50 ευρώ, 100 ευρώ παραπάνω. Τι, είμαι πλούσιος και δεν πρέπει να βοηθηθώ.
2: Εντάξτε. Η επιδότηση στην αντλία στο ντίζελ, αλλά
0: αυτό
2: και η επιδότηση στα δηληστήρια
0: στη
2: βενζίνη είναι οριζόντια. Πιάνει τους πάντες. Αλλά... Απ' την άλλη, το πιο ελπάσεν προκειμένο που έθιξα πρωτήστερα, αυτό αφορούσε το 80% των ιδιοκτητών όσων χρησιμοποιούν γιοταχή. Εξαιρέσαμε ένα 20% που είναι ανώτατα οικονομικά κλιμάκια, έτσι. Και αυτό νομίζω είναι κάτι το θετικό.
0: Ναι, όμως να σας πω κάτι. Εδώ υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει: εντάξει, okay, βάζετε σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα πραγματικά εισοδηματικά κριτήρια.
2: Σε μεγάλο βαθμό πλέον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η φορολογική συμμόρφωση, ανταποκρίνονται στα σημερινά οικονομικά στοιχεία των πολιτών, γιατί η φοροδιαφυγή μειώνεται συνεχώς. Από εκεί και πέρα, ο κανόνας είναι ο εξής. Και πρέπει κάθε φορά, εγώ κάθε φορά που μου φύγεται αυτό το ερώτημα, πρέπει να το λέω μονότονα. Απεριόριστα χρήματα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν συγκεκριμένα χρήματα που προήλθαν από τα υπερπλεονάσματα του 2025, τα οποία και τα επιστρέψαμε πίσω στους πολίτες στο ακέραιο. Γίνεται μια συζήτηση, ξέρετε, γιατί δεν επιστρέφουμε στον κόσμο τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ. Μα πέρσι είχαμε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ υπερπλεόνασμα. Από αυτά μας επέτρεπε η Ευρώπη με βάση τις οροφές δαπανών να επιστρέψουμε το 1 δισεκατομμύριο. Το κάναμε πράξη. Έχουμε σχεδόν επιστρέψει 1 δισεκατομμύριο μέχρι στιγμής πίσω στους πολίτες, χρήματα που προέρχονταν και από την απόδοση του ΦΠΑ. Το ίδιο θα συμβεί και φέτος. Ό,τι επιπλέον χρήματα έχουμε στη διάθεσή μας ως υπεραπόδοση, επιστρέφονται πίσω με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στους πολίτες. Απλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αυθαίρετα, όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ και η αντιπολίτευση.
0: Σε αυτούς που επιλέγετε, αλλά πάμε να δούμε το θέμα αυτό.
2: Στη μεσαία τάξη και στους ευάλωτους κατά βάση.
0: Ναι, στους ευάλωτους κατά βάση, κατά τη δήλωσή του. Ναι, όχι στους πλούσιους, αλλά από τη μεσαία τάξη τα παίρνετε. Και η μεσαία τάξη πολλές φορές δεν τα παίρνει αυτά τα επιδόματα και υπάρχει αυτή η γκρίνια από τη μεσαία τάξη.
2: Έτσι, να τα παίρνει πίσω επίση.
0: Εντάξει, υπάρχουν εκεί. Εκεί υπάρχουν τα θέματα πώς μετράει ο καθένας τη μεσαία τάξη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως για το θέμα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Λένε από την αντιπολίτευση, παιδιά, να δούμε και το ΠΑΣΟΚ. Κυρίως μειώστε λίγο ή κάντε το ιταλικό μοντέλο, όπου παίρνετε παραπάνω από το ΦΠΑ ή εισπράτητα, το γυρίζετε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εσείς έχετε κοστολογήσει το δημοσιονομικό κόστος, το πραγματικό, να μειώσει, ας πούμε, 10-20%. Αυτό το φόρο ώστε να επιστραφεί και να υπάρχει πραγματικά μια μόνιμη μη και οριζόντια μείωση, ώστε αυτό να έχει και την επίδραση και στην αλυσίδα που είπατε νωρίτερα.
2: Κοιτάξτε, τώρα χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Τι είναι πιο καλό και πιο δίκαιο, μια οριζόντια μείωση ή μια πιο στοχευμένη στους ευάλωτους και στη μεσαία τάξη που έχει επιβαρυνθεί πιο πολύ? Γιατί αν μειωθεί ο δικός φόρος κατανάλωσης οριζόντια, θα πιάσει τους πάντες. Θα πιάσει και το φτωχό.
0: Κομμουνιστή γίνατε, κύριε Τσάμπαλε. Είσαστε κομμουνιστή. Είσαστε κομμουνιστή.
2: Μα τώρα τι μου λέτε.
0: Αυτό που έλεγε ο Τσίπρας και. Ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αλλά είσαστε κομμουνιστική κυβέρνηση. Είσαστε κομμουνιστική κυβέρνηση.
2: Δεν είσαστε.
0: Όχι, εσεί να αποφασίσατε. Συγγνώμη, κύριε Τσάμπαλε, είσαστε κομμουνιστέ. Να
2: μα
0: πείτε. Όχι, είσαστε σοσιαλιστική κυβέρνηση. Να μα πείτε, να ξέρουμε.
2: Η μεσαία τάξη και του ευάλωτου. Δεν πρέπει να μιλήσουμε για του
0: ευάλωτου. Κύριε Τσάπαλε, το ξέρετε καλύτερα γιατί είσαστε στην παράταξη τη Δημοκρατία. Είναι μια φιλελεύθερη παράταξη η οποία λέει ελεύθερη αγορά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα εσείς το έχετε γυρίσει στην επενδυματική πολιτική, τα παίρνετε από όλους και τα δίνετε σε πολύ συγκεκριμένους.
2: Το κάνουμε στοχευμένα εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Αλλά ακόμα και αν αποδεχόμασταν αυτό το επιχείρημα της αντιπολίτευσης και καλόπιστα του κόσμου.
0: Είστε κομμουνιστές.
2: Γιατί
0: δηλαδή
2: δεν μειώνεται.
0: Δεν μου το είχετε πει ότι δεν είστε κομμουνιστές.
2: Ωραία. Πάμε σε ένα παράδειγμα. Ας τον μειώναμε.
0: Το έχετε κοστολογήσει.
2: Θα σας πω. 4 δισεκατομμύρια ευρώ συλλέγουμε κάθε χρόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έτσι. Πείτε ότι έστω για 3-4 μήνες μειώνεται κατά 25%. Άρα θα έχουμε μια απώλεια σίγουρα κοντά στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, με βάση τις οροφές δαπανών και τους κανόνες που έχει υπογράψει η Ελλάδα αλλά και οι υπόλοιπες χώρες Ευρώπης, πρέπει από κάπου αλλού να βρεθούν για να μπορέσει ο προϋπολογισμός να ολοκληρωθεί με επιτυχία.
0: Από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ, λέει το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα.
2: Μισό λεπτάκι. Θα πρέπει ή να κόψουμε δαπάνες από αλλού, να μειώσουμε συντάξεις, να μειώσουμε μισθούς, να μειώσουμε κοινωνικά επιδόματα κ.ο.κ. ή θα πρέπει να φορολογήσουμε κάποιους. Μα πει λοιπόν η αντιπολίτευση ποιε δαπάνε θέλουμε.
0: Η αντιπολίτευση φέρνει πρόταση
2: και
0: σα λέει το ιταλικό μοντέλο ότι βγαίνει παραπάνω στο ΦΠΑ να το γυρνάτε στη μείωση του ειδικού φόρου
2: λοιπόν,
0: κατανάλωση.
2: Λοιπόν, ερχόμαστε στο εξή. Εμεί δεν είμαστε αντίθετοι ούτω ώστε τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να επιστρέφονται άμεσα με κάποιο τρόπο πίσω στου πολίτε. Το κάναμε πράξη με το υπερέσοδο.
0: Εδώ σα λέει συγκεκριμένο. Σα λέει στον ειδικό φόρο κατανάλωση, σα το λέει.
2: Σα
0: λέει για τα καύσιμα όμω, όχι γενικότερα για το ΦΠΑ. Σου λέει.
2: Εγώ για τα καύσιμα.
0: Στα καύσιμα λοιπόν, όπου έχει παραπάνω έσοδο λόγω τη ακρίβεια τη μονάδα τη τιμή, γιατί τα 7 λεπτά από τα 10 λίτρα σε εσά πάνε που, στο λίτρο που βάζουμε. Εδώ στον προπολογισμό, όχι σε εσά προσωπικά. Λοιπόν, και λέει το ΠΑΣΟΚ, αυτό το υπερέσοδο που έχει από το ΦΠΑ λόγω τη αύξηση των τιμών, γύρισε το στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή μείωσε το λιγάκι το ΦΠΑ.
2: Λοιπόν,
0: αυτό λέει.
2: Αυτά τα υπερέσοδα λοιπόν που προκύπτουν, έχει στείλει μια επιστολή ο Πρωθυπουργός προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητάει το εξής απλό.
0: Τις επιστολές τώρα.
2: Αφήστε μας.
0: Η Ιταλία γιατί το έκανε.
2: Ορισμένο χρονικό διάστημα να εξαιρεθούν οι υπεραποδόσεις αυτού του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τα έσοδα, ούτως ώστε, από τις οροφές δαπανών, ούτως ώστε να τα πάρω αυτά τα λεφτά και να τα δώσω όπου εγώ κρίνω και με όποιον τρόπο εγώ κρίνω. Είτε μειώνοντας ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε μειώνοντας ΦΠΑ, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Σε αυτή τη συζήτηση βρισκόμαστε τώρα και στις 15 Οκτωβρίου θα ληφθούν αποφάσεις με προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Οι άλλες χώρες λένε τα κόμματα στην αντιπολίτευση, οι άλλες χώρες γιατί το κάνουν. Και το ΠΑΣΟΚ λέει το μοντέλο της Ιταλίας.
2: Ναι. Άλλες χώρες κάνουν άλλες πολιτικές. Η Ιταλία μπορεί να έχει κάνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω αν αυτά τα χρήματα που μειώνει προέρχονται από φετινά υπερπλεονάσματα ή από περσινά. Εμείς κάναμε, ξαναλέω, με τα υπερπλεονάσματα του 25, 1 δισεκατομμύριο ευρώ τα δώσαμε πίσω στους πολίτες. Και όχι μειώνοντας ειδικό φόρο κατανάλωσης, κάναμε άλλες πράξεις.
0: Είναι επιλογή σας. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω. Το λέτε, είναι επιλογή. Πολιτική επιλογή. Εμείς το δημοσιονομικό πλεόνασμα και το χώρο που έχουμε τον δίνουμε έτσι. Αν έχει κάποιο άλλο, οι άλλοι λένε κάτι άλλο.
2: Και όλοι θα κρυθούμε. Και η ελληνική κυβέρνηση, συμφωνώ, και η ιταλική κυβέρνηση και η σουηδική κυβέρνηση.
0: Συμφωνώ. Και περισσότερο εσείς εδώ στο εσωτερικό. Για τις 120 δόσεις, γιατί το γυρίσατε το μπιφτέκι. Δηλαδή, εκεί που λέγατε ότι δεν μπορεί να γίνει, υπάρχουν και δηλώσεις του κ. Πυρακάκη. Έτσι, όταν το έλεγε το ΠΑΣΟΚ και η αγορά. Δηλαδή, δεν είναι πρόταση του ΠΑΣΟΚ για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Το ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε όμως την πρόταση της αγοράς που έλεγε πάμε στις 120 δόσεις. Και όταν το έλεγε το ΠΑΣΟΚ πολιτικά μιλάω, η κυβέρνηση έλεγε τι πράγματα είναι αυτά, λεφτό. Δέντρα ιστορίες και δεν θα είναι αποτελεσματικό αυτό το μέτρο και το ελέγχουμε το ιδιωτικό χρέος. Γιατί τώρα το αλλάξατε?
2: Γιατί αυτή τη στιγμή ουσιαστικά ζούμε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία όπου έχουν επιβαρυνθεί δυσανάλογα τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας.
0: Από το Σεπτέμβριο στον Οκτώβριο έγιναν όλα αυτά. Δεν ανέβηκε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ.
2: Ναι. Θα σας εξηγήσω. Έπρεπε να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί, τα παλιά κυρίως χρέη τους, που τους βασανίζουν και περισσότερο, γιατί είναι το 90% των ληξιοπληρωθέσμων χρεών πρώτου 12ου του 24, να μπορούν με κάποιο τρόπο οριστικά να διευθετηθούν. Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων αυτών χρωστούν έως 15 με 20.000 ευρώ. Άρα οι 120 δόσεις ταιριάζουν στο προφίλ τους, ταιριάζουν στις ανάγκες της ρύθμισης που θέλουν να κάνουν, μπορούν να αποκτήσουν ένα δοσολόγιο με 100, 120, 130 ευρώ το μήνα και να μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Τώρα λοιπόν ήταν η στιγμή, γιατί τώρα έχει αυξηθεί πάρα πολύ η επιβάρυνση από την ακρίβεια, τώρα έχουν αυξηθεί, φαίνεται ότι αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα με έναν πιο έντονο ρυθμό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και να σας πω και κάτι. Θέλουμε να στηρίξουμε με κάθε τρόπο το νοικοκυριό απέναντι στην κρίση που βιώνει. Κακό είναι να το κάνουμε.
0: Όχι, δηλαδή, όχι, απλώς σας λένε για την αλλαγή.
2: Τώρα, όχι. Είναι γραμμένα σε πλάκα του Μωυσή. Δηλαδή,
0: εντάξει, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Απλώς σας κατηγορεί το Πασόκ ότι όταν λέμε εμείς, μας λέτε για λεφτόδεντρα. Γι' αυτό.
2: Το Πασόκ μας κατηγορεί, αυτή είναι η δουλειά του. Αντιπολίτευση κάνει. Συνεχώς λέει ότι το αντιγράφουμε το πρόγραμμά του. Ελάτε όμως που αυτή η πρόταση δεν ήταν του Πασόκ. Εγώ τόσα χρόνια.
0: Εγώ το είπα από την αρχή.
2: Το είπατε πολύ σωστά.
0: Απλώς πολιτικά. Το υιοθέτησε όμως το Πασόκ.
2: Και
0: το υιοθέτησε ο Πασόκ και το έφερε στο πολιτικό προσκήνιο. Και είπατε εσείς όχι. Γι' αυτό λέω.
2: Τώρα κρίναμε ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να το κάνουμε. Και είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δεν είναι για πάντα. Είναι μέχρι τον Ιούνιο του 2027.
0: Okay. Και κάτι τελευταίο τώρα. Το πετρέλαιο θέρμανσης, τι προσπάθεια κάνετε και τι τιμή, μέχρι πού θα φτάσετε τα περιθώρια, πού θα εξαντλήσετε τα περιθώρια, να φτάσει πού για να βγει.
2: Αν άνοιγε αύριο η διάθεση, θα ήταν κοντά στο 1,90. Υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με το προηγούμενο 15ήμερο. 15 του μηνός ανοίξει η διάθεση του πετρελαίου. Θα είναι κάτω από 1,75. Μακάρι, έτσι όπως δείχνουν οι τιμές, να φτάσουμε και κάτω από το 1,70. Εξαντλούμε τα περιθώρια
0: επιδότησης. Ο στόχος της κυβέρνησης ποιος είναι?
2: Ο στόχος είναι όσο γίνεται πιο κοντά στο περσινό κλείσιμο, δηλαδή κοντά στο 1,60. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά ακόμα δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια, γιατί δεν ξέρουμε πόσες θα διαμορφωθούν οι τιμές.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό.
2: Ακριβώς. Και σε αυτό το κομμάτι, ωστόσο, θα συνδράμουν και τα δηληστήρια, γιατί υπάρχει και άλλη κριτική που λένε ότι αφήνουμε απ' έξω τα δηληστήρια και δεν φορολογούμε τα υπερκέρδη τους και το καθεξής. Και θέλω να δώσω μια απάντηση σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, μισό λεπτό θα πάρει. Mm-hmm. Αν παίρναμε την απόφαση να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη, θα έπρεπε να περιμένουμε να ολοκληρωθεί το 2026, να δούμε τι υπερκέρδη έχουν αυτά τα δηληστήρια και του χρόνου, τον Μάιο-Ιούνιο, να ερχόμαστε να τα φορολογήσουμε. Εμείς θέλουμε τώρα χρήματα τα δηληστήρια, να βάλουν πλάτη τώρα στην επιδότηση στην Αντλία. Έχουν βάλει ήδη 100 εκατομμύρια ευρώ, θα βάλουν και άλλα μέσα στον Οκτώβριο και για το ντίζελ και για την αμόλυβδη, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης και αν χρειαστεί εδώ είμαστε να συζητήσουμε για περαιτέρω στήριξη. Ήταν και αυτό μια επιλογή μας, να πάρουμε από τα δηληστήρια τώρα χρήματα μέσω των επιδοτήσεών τους και όχι να περιμένουμε να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη τους.
0: Κύριε Τσάπαλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Ήταν ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Πάμε να ακούσουμε διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο. Και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
4: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί στο Star.
5: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορεί να φτάσουν στα αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή Avin και θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνει πραγματικότητα αυτό το όνειρο. Να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Στο μικρόφωνο και πάμε στον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, και να δούμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και συντονιστή προγράμματος του ΠΑΣΟΚ με την οικονομία βασικά. Κύριε Καρχημάκη, καλή σας ημέρα.
10: Καλή σας ημέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Καρχημάκη. Λοιπόν, κύριε Καρχημάκη, εξηγήστε μας λίγο το θέμα. Πρώτον, αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης για να πηγαίνει το υπερέσοδο του ΦΠΑ στη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Το έχετε εκτιμήσει, γιατί είχα τον κύριο Τσάπαλο νωρίτερα, λέει δημοσιονομικός χώρος, θα βγει έξω ο προϋπολογισμός. Έχουμε στείλει και εμείς επιστολές στην κυρία Φόντερ Λάιν να μας εγκρίνει να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
10: Ο κύριος Τσάπαλο λέει ψέματα.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
10: Θα σας πω. Και μάλιστα μην πιστέψετε εμένα, πιστέψτε τον κύριο Χατζηβασιλείου. Ο κύριος Χατζηβασιλείου ήταν σε μια τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία μεγάλου καναλιού Εθνικής Εμβέλειας, στην οποία τον πιέσαν οι παρουσιαστές ασφυκτικά, ρωτώντας τον, λέει ψέματα το ΠΑΣΟΚ ότι αυτό είναι δυνατόν? Ο μηχανισμός για να ακούσουν οι τηλεθεατές τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λέει, παιδιά, έχουμε υπερέσοδα από το ΦΠΑ, όχι μόνο σήμερα, τα τελευταία τρία χρόνια. Τα τελευταία τρία χρόνια το ελληνικό κράτος είχε 12 δις υπερπλεώνασμα, δηλαδή πλεώνασμα παραπάνω από όσο έπρεπε, εκ των οποίων τα 6 ήταν ΦΠΑ. Άρα έχουμε δημοσιονομικό χώρο έκτακτο για να μπορέσουμε να ρίξουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για φέτος μόνο είναι μέχρι στιγμής 120 εκατομμύρια. Άρα για προσωρινά να μπορέσουμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο κ. Χατζηβασίλη, λοιπόν, όσο και αν πιέστηκε, δεν είπε υπουργός της κυβέρνησης. Δεν είπε το ΠΑΣΟΚ λέει ψέματα. Και δεν είπε το ΠΑΣΟΚ λέει ψέματα, διότι ξέρει ευρωπαϊκό δίκαιο. Να σας πω λοιπόν, επειδή το διδάσκω στους φοιτητές μου από το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Τι λέει ο δημοσιονομικός χώρος, το ταβάνι δαπανών.
0: Το ταβάνι δαπανών, αυτό, η οροφή δαπανών.
10: Λέει, λέει ότι αν θέλεις να έχεις μόνιμα μέτρα, πρέπει να έχεις μόνιμα αντίμετρα. Αν λοιπόν ήταν μόνιμη παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και όχι όσο διαρκεί η κρίση και μέχρι να κάνουμε τις επιπλέον παρεμβάσεις στα δηληστήρια, ο κύριος Τσάπαλος θα είχε δίκιο. Τι λέει όμως το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ λέει προσωρινά να ρίξουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, προκειμένου να πέσει η τιμή στα επίπεδα, για παράδειγμα, της Κύπρου, όπου είναι στο 1,60-1,65, έως ότου μπορέσουμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά τα διελιστήρια και βεβαίως να δούμε πώς.
0: Αυτό το υπερέσοδο που λέτε, το έχετε υπολογίσει και θα φτάσει εκεί η τιμή, δηλαδή 150-200 εκατομμύρια είναι ικανά να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τόσο ώστε να φτάσουν στην τιμή της Κύπρου? Ή, θα είναι ένα 10%? Γιατί προφανώς τα 150-200 εκατομμύρια πόσο μπορούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για να δούμε πόσο θα είναι η τιμή στο πρατήριο. Την έχετε κάνει αυτή την άσκηση?
10: Σε προσωρινό επίπεδο θα φτάσει. Και μάλιστα το παραδέχονται και τα ίδια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όταν τους ρωτάς για ποιο λόγο, ρε παιδιά, η Κύπρος, η οποία έχει παίρνει του βενζίνη 7 ίδια διελιστήρια με εμάς και έχει και μεταφορικά έξοδα, πληρώνει 1,60 και εμείς πληρώνουμε 2,20 και 2,40, απαντάνε είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ωραία, ρε παιδιά, να τον ρίξουμε, τουλάχιστον προσωρινά. Όμως υπάρχει η βαθύτερη αιτία και επιτρέψτε μου, γιατί έχει σημασία αυτό. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βγήκε πριν περίπου 4 εβδομάδες και λέει: στην Ευρώπη έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τον πληθωρισμό απιστίας. Τα διελιστήρια και οι εταιρείες ενέργειας είπαν: βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Δηλαδή αυξάνουν τα κόστη, αυξάνουν την τιμή παραπάνω από ό,τι έχουν αυξηθεί τα κόστη τους. Γιατί τιμές, και μάλλον γιατί κέρδη ένα βαρέλι, το είπε αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είπε ότι είναι υπερκέρδος όταν ένα διελιστήριο βγάζει 10 με 12 δολάρια ένα βαρέλι. Τα ελληνικά διελιστήρια βγάζουν 35.
0: Ναι, όμως, συγγνώμη, εδώ όμως, κύριε Καρχημάκη, ξέρετε ότι αυτά τα κέρδη είναι από εξαγωγές. Δεν είναι στην εγχώρια. Δηλαδή, θα πάτε να φορολογήσετε μία βιομηχανία η οποία κάνει εξαγωγές? Θα γίνει αυτό παντού?
10: Έτερον εκάτερον.
0: Δεν είναι έτερον εκάτερον. Αν κάνει εξαγωγές, δεν είναι στην εσωτερική αγορά αυτό. Και η διεθνής τιμή είναι διεθνής τιμή. Και εφόσον η Ευρωπαϊκή και η Κεντρική Τράπεζα μας λέει όλα αυτά που λέει, ας πάρει μέτρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί δεν παίρνει μέτρα?
10: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον, ερευνητικό paper δύο πολύ καλών οικονομολόγων, οι οποίοι έχουν βρεθεί.
0: Εντάξει, έχουμε χορτάσει από τα paper, κύριε Καρχημάκη.
10: Οι οποίοι τι λένε? Λένε ότι κανονικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να μπορεί να παίρνει μέτρα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι δεν έχει μια οικονομική πολιτική. Άρα το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει είναι να αποκατεβάζει τα επιτόκια.
0: Εντάξει, να αποκατεβάζει τα επιτόκια,
10: νομικά.
0: Ναι, νομικά.
10: Αυτό το οποίο λέτε ότι θα πρέπει να πάρει μέτρα, δεν μπορεί να το κάνει και μπαίνει, πέφτει στα
0: Τα επιτόκια και άλλες παρεμβάσεις ξέρει να τις κάνει. Εκεί που είναι λίγο καυτά τα θέματα, τα παίζει αλλιώς.
10: Στις πλάτες των εθνικών κυβερνήσεων. Είναι μια πάγια διεκδίκηση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών τα ευρύτερα μέτρα τα οποία θα μπορεί να παίρνει τουλάχιστον η Κομισιόν, αν όχι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όλες οι κεντρικές τράπεζες, είτε οι ευρωπαϊκοί είτε οι εθνικές, εκεί που υπάρχει νόμισμα, μπορούν να ασχολούνται μονάχα με την νομισματική πολιτική και όχι με δημοσιονομικού τύπου μέτρα όπως η φορολογία.
0: Κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά.
10: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ο Νίκος μου στέλνει: ζητείτε νέος 25 ετών, 950 ευρώ μισθός. Πτυχίο, άριστη γνώση αγγλικών, γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών κτλ. Ενοικιάζεται διαμέρισμα δίπλα, 80 τετραγωνικά, 850 ευρώ. Καλό. Λοιπόν, η κυβέρνηση λέει ότι αν δεν υπάρξει πρόβλημα με τη βενζίνη, θα σκεφτεί αν θα πάρει μέτρα, δηλαδή όταν η βενζίνη θα φτάσει 5 ευρώ. Τώρα είναι όλα καλά. Τα δε λεωφορεία 30 λεπτά αναμονή. Γεια σου, Κουλκουδίνα. Ο Κέσσαρης μου λέει: καλημέρα, δεν έχουν ιδέα τι κάνουν, γιατί μιλούν πάλι για στοχευμένα μέτρα σε ορισμένες συντοματικές τάξεις. Δηλαδή, εγώ επειδή λόγω μισθών δεν μπορώ να κρύψω τίποτα και επειδή έχω ένα σπίτι στο χωριό δεν παίρνω τίποτα, ενώ ένας συνδραυλικός που δεν δηλώνει τίποτα παίρνουν όλα τα επεισόδια, λες και για όλα τα επιδόματα. Λοιπόν, διαγωνισμός για εστιατόριο, ευχαριστώ. Όχι, δεν κάνω κανένα διαγωνισμό. Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου εδώ. Καλημέρα στο Γιώργο, στο Μάριο. Δίνουν επιδόματα οι άνθρωποι σε οικονομία και λένε ήδη ότι έχει 30% παραοικονομία. Ο Ηρακλής μου λέει, ακούγοντας κάποιος τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, αντιλαμβάνεται εύκολα ότι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι είναι αυτοί που δεν ξέρουν. Καλημέρα, Σπύρο, να είσαι καλά. Λοιπόν, Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου.
11: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, πες καλή είδηση.
11: Θα ήθελα πολύ να πω ότι δεν έχει κίνηση, αλλά δυστυχώς έχει κίνηση.
0: Και
11: γίνεται ένας πανικός. Δεν χαίρομαι καθόλου. Αφού
0: γελάσαι, το χαμογελάς.
11: Τι να κάνω πια, έχει καταντήσει αστείο. Γιατί το θέμα δεν αντιμετωπίζεται όπως θα έπρεπε. Κάτι
0: δηλαδή,
11: πρέπει να γίνει.
0: Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί.
11: Καλά, σίγουρα
0: πρέπει. Να πάρουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
11: Εντάξει, θα πρέπει βέβαια να ενισχυθούν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι, για να μπορεί και ο κόσμος να τα χρησιμοποιεί. Γιατί και εκεί βλέπουμε μεγάλο πρόβλημα, έτσι.
0: Λοιπόν, δεν μου έφερε καλή είδηση, Άννα Μαρία Κωνσταντίνου. Σε ακούμε στο δελτίο ειδήσεων. Και συνέχεια τα ξέρετε στην Αθηνά Ιδανέγκα. Να είστε πάντα καλά. Καλή εβδομάδα.
12: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τα 45 λεπτά ξεπερνούν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Μεγάλα προβλήματα και στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Συναγερμός έχει σημάνει στην Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας, καθώς άγνωστοι προσέγγισαν τα ξημερώματα καφετέρια, πέταξαν χειροβομβίδα και τράπηκαν σε φυγή. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, ωστόσο το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών έσπευσε στο σημείο για έλεγχο. Το κατάστημα είχε δεχτεί επίθεση ξανά στις 8 Σεπτεμβρίου. Κλειστή είναι αυτήν την ώρα για τα οχήματα η οδός Αχαρνών από το ύψος της οδού Χέιδεν. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τη νύχτα στην Πετρούπολη με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του. Η μηχανή στην οποία επέβαινε ο νεαρός συγκρούστηκε για άγνωστο λόγο με άλλη μοτοσυκλέτα στην οδό 25 Μαρτίου. Στη δεύτερη μηχανή επέβαιναν δύο 17χρονοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τις πληγές της μετράει η Κρήτη μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που σάρωσε το νησί. Στις πληγές της περιοχές μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των ζημιών. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο τον συντονισμό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγές της περιοχές του Μιλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Σε ορμητικούς χυμάρους έχουν μετατραπεί οι δρόμοι στα Ζωνιανά, όπου ο τοπικός ποταμός υπερχείλησε, ενώ σε μια τεράστια λίμνη από νερά και λάσπη έχει μετατραπεί το οροπέδιο Λασιθίου. Σημαντικό είναι το πλήγμα στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, καθώς οι καλλιέργειες υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο. Την ίδια ώρα εγκλωβισμένοι παραμένουν 8 άνθρωποι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης τους. Στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ θα μιλήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει τον ρόλο της Νέας Δημοκρατίας ως μιας παράταξης με ρίζες και ιστορία που αποτελεί σταθερό πυλώνα του πολιτικού συστήματος. Στην τελική ευθεία φαίνεται να μπαίνει η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασόκ. Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα υποδεχτεί τον κύριο Αποστολάκη στο γραφείο του στη Βουλή το μεσημέρι. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του πληθωρισμού και την περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους αποτελούν βασικούς στόχους για το 2027. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 35χρονος που συνελήφθη για την άγρια επίθεση σε 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Ο άνδρας δάγκωσε τη γυναίκα στο αυτή, προκαλώντας τη σοβαρό τραυματισμό, ενώ φέρεται να την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε ένταση, καθώς δεν υπήρχε επαρκές σήμα για να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά η πληρωμή. Στον διεθνή χώρο, κλειστά θα παραμείνουν τουλάχιστον 400 σχολεία στη Γαλλία σήμερα, καθώς συνεχίζεται το κύμα διαμαρτυρίας για την κατάσταση στην εκπαίδευση. Ο Υπουργός Παιδείας της χώρας ανέφερε ότι δεν έχουν διασφαλιστεί απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Στο μεταξύ, στη σύλληψη ενός 15χρονου, ο οποίος κατά τη διάρκεια μαθητικών διαδηλώσεων στη Μασσαλία επιτέθηκε σε μια γυναίκα με αυτοσχέδιο φλογοβόλο, προχώρησαν οι γαλλικές αρχές. Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών θα αναμετρηθούν ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντασίλβα, και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολτσονάρο, καθώς κανένας από τους δύο υποψηφίους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Με πάνω από το 97% των ψηφοδελτίων καταμετρημένα, ο δεξιός υποψήφιος Μπολτσονάρο συγκέντρωσε 47% στον πρώτο γύρο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων, ενώ ο αριστερός Λούλα έλαβε 44% των ψήφων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 έληξε στην Τούμπα η αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Η Ελλάδα παραμένει στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου της διοργάνωσης μαζί με την Ολλανδία. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακολουθούν ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Ποιος είναι εδώ?
3: Εμείς οι δύο.
4: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Έλα, Τάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ο Τάκης Χατζής είναι.
1: Ο Τάκης Χατζής είναι. Ο Τάκης Χατζής και οι υπόλοιπες δημοκρατικές δυνάμεις και θα είμαστε κοντά σας εδώ μέχρι τις 11. Διάβαζα τώρα, πριν πω στο στούντιο,
2: ναι,
1: το άρθρο αυτό που έχει, το ρεπορτάζ που έχει, που έχουν τα νέα στην πρώτη σελίδα. Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση. Ισπανία, πώς τα ενίκια οδηγούν στις κάλπες και στη Γαλλία για με αυτές και τους φοιτητές. Αλλά το Ισπανία, επειδή με έχουν τρελάνει οι Πασόκοι και οι Σιριζέοι, τώρα πώς να τους πεις, αυτή είναι περίεργη. Τώρα είναι μέσα, κάποιοι εδώ, κάποιοι εκεί. Για το Σάντσετ και τι ωραία που τα πάει η Ισπανία. Η Ισπανία έχει ναυαγίσει σαν χώρα.
2: Ναι, και ο Σάντσετ.
1: Πλήρως και ο Σάντσετ πλήρως. Λοιπόν, βγάζουν τον κόσμο στον δρόμο, στα νίκια και έρχονται να μας πούνε τώρα ότι ο Σάντσετ. Και ο Σάντσες που είναι σοσιαλδημοκράτης και αυτό. Εντάξει.
2: Η σύζυγος, ξέρεις, με φραχιολάκι είναι.
1: Ναι, ρε παιδί, ναι, ξέρω. Ναι. Εντάξει. Και βεβαίως η κρίση αυτή δεν είναι τυχαία. Στο Νότο δεν είναι τυχαία. Δεν προσέξανε αυτά που έπρεπε να προσέξουν. Τον αγκαλούν για υπολότητα το Σάντσες στη Βουλή. Δεν του ψηφίσανε το νομοσχέδιο.
2: Αυτός νόμιζε ότι θα περάσει, ήταν σίγουρος.
1: Δεν πέρασε όμως το
2: νομοσχέδιο. Σίγουρος ήταν. Ναι. Δεν είχε καμία δεύτερη σκέψη.
1: Μία γυναίκα, η Μαρή Κάρμεν, αυτή ήταν το σύμβολο που έγινε στην Ισπανία που την πετάξαν έξω.
2: Είχε ένα σπίτι, τον νίκιαζε με χαμηλό.
1: 40 τόσα χρόνια, πώς
2: έγινε. 40 τόσα χρόνια, 500-600 ευρώ και τη το κάνανε 2.000 ναι, κάτι.
1: Ωραία. Πού να ζήσει η γυναίκα.
2: Έγινε λοιπόν το σύμβολο και τώρα έχει γίνει η κατάσταση εκτός ελέγχου. Δεν ξέρουμε και ποιο θα είναι το μέλλον της Ισπανίας. Πολιτικά εννοώ. Εντάξει, εκτός ελέγχου δεν είναι. Οι άνθρωποι πηγαίνουν στις δουλειές τους το πρωί, δουλεύουν, γυρίζουν σπίτι τους. Αλλά θα υπάρξει μια μεγάλη ανατροπή.
1: Ναι, κάποτε στην Ιταλία βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει τα νίκια πόσο είναι. Λέει, ήταν λιρέτες βέβαια, να το πω εγώ σε ευρώ. Πόσο είναι τα νίκια? 500 ευρώ, παράδειγμα λέω τώρα, έτσι. Από αύριο 250. Με τη μία. Πόσο είναι τα νίκια? Δεξιός ήταν, δεν ήταν αριστερός, δάσο. Δεξιός, κανονικός ας πούμε. Ήταν 7 φορές πρωθυπουργός. Λοιπόν. Και λέει, τέλος λέει, δεν γίνεται, δεν μπορεί να περπατήσει το πράγμα. Δεν μπορούσαν να ζήσουν οι άνθρωποι με αυτά τα ενίκια. Τα άκουψε στη μέση, με νόμο. Αντίο, γεια σας.
2: Να.
1: Εντάξει, έχει ο άλλος ένα σπίτι και θέλει να ζήσει από αυτό η οικογένειά του. Δεν γίνεται. Έχει ένα σπίτι στο Χαλάνδρυο και λέει 1,5 εκατοστάρικα, 80 τετραγωνικά. Κάτσε ρε μεγάλε, από πού δηλαδή προκύπτει.
2: Α, αυτό. Και λίγο λες. Υπάρχουν έτσι πολύ χειρότερα ενίκια και όπως λες, πολλές φορές λέμε για διάφορα προβλήματα τα οποία είναι κοινωνικά. Αυτά.
1: Ναι. Τι κάνεις έτσι.
2: Ο ίδιος ο λαός.
1: Και ξέρεις κανένα χώρα να είναι καλύτερα. Δεν ήταν έτσι τα νίκια. Ναι, ξέρεις κανένα χώρα να είναι καλύτερα. Δεν ήταν έτσι τα νίκια. Ξέρεις καμία. Ρούφα τα βγω τώρα λοιπόν. Και εσύ και αυτοί που, μας πλασάρατε το Σάντσες τόσο καιρό και μου βγάλατε τα τζίφια με το Σάντσες και ο Σάντσες και ο Σάντσες και τσάντε. Σε έχω πει να πάλι κάνεις μια δουλειά. Πού είσαι όλο το πρωί, τι κάνεις. Όλο το πρωί. Ξέρω εγώ.
3: Πού βόσκεις βρε. Δεν ακούς που σε φωνάζω. Α! Ξελαριγιάστηκα.
1: Λοιπόν, εντάξει, όχι. Εντάξει, τι να σου πω, δεν ξέρω. Ο Τάσος είναι μια περίεργη περίπτωση. Τώρα πάμε στον Αντώνη Σαμαρά. Διότι εδώ έχουμε
2: αυτό. Νέο βίντεο.
1: Ναι, ακρίβεια βενζίνης και τα.
4: Αυτό.
1: Ναι, το πήρε το ποτάμι. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός στο.
2: Και με αρέσει, ναι, πολύ αυτό.
1: Σαν μου αρέσει, ναι, και νέος και.
2: Και έχει μια φρεσκάδα.
1: Και αυτός, ναι. Του έκανε κοντρά η Νέα Δημοκρατία, τον έκανε τον αφισάλαλο. Περιμένανε ότι θα βγάλει το σποτάκι η Νέα Δημοκρατία και δεν τον έχουν μέσα. Για τα 52 χρόνια που βγάλανε.
2: Ναι.
1: Και τον έχουν, φορά παρτίδα. Βέβαια, εγώ θα κάνω άλλο, αλλά πας πως, γέλα.
5: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
6: Έλα, για πού το βάλες.
5: Πάμε να κλείσω το κόμμα.
6: Ποιο κόμμα?
5: Για να διαβάσεις τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουνε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
6: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
5: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω γιατί θα πάω να δω στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
6: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρα το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν.
1: Είναι συγκλονιστικός, το αισθάνομαι. Και αυτός το αισθάνεται, όλοι το αισθανόμαστε. Έχει πλάκα.
2: Ναι, πολύ.
1: Αυτή η πρόταση.
2: Αυτός πρέπει να τους πάρουμε να κάνουμε μαζί το αφού μιλάω.
1: Δεν μου λέει ποιο αφού μιλάω.
2: Ναι, γιατί εμείς δεν το κάνουμε θεατρικό. Δηλαδή πώς θα έπρεπε να γίνει λίγο πιο...
5: Το αισθάνομαι.
1: Το αισθάνεται.
2: Αφού το αισθανόταν,
1: ναι. Όλοι το αισθανόμαστε. Δεν βαριέσαι μόνο. Εντάξει, ο καθένας έχει την τρέλα του. Λοιπόν, εδώ, από την Όλγα τη Βλάχου έχουμε την καλημέρα. Ο Νίκος, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή Παναθηναϊκή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λαχανοντορμάδες χωρίς λάχανο. Αφού μιλάω. Α, ναι. Ζητείτε, λέει, καλά την έχουμε δει, μωρέ, αφήστε να αφήσει. Εντάξει τώρα, διαμέρισμα, εντάξει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Νίκο Ταξία, καλό περαστικά στη γυναίκα, οδηγό, συνάδελφό μα που έπαφε ταυτίτη.
2: Παιδιά, απίστευτο.
1: Την τάγουσε, παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά. Έτσι. 80% εφορία και έληξε το θέμα, λέει.
2: Όχι, δεν έληξε το θέμα, στάνηκε. Γιατί όταν βάλουν 80% εφορία, υπάρχει ο γνωστό τρόπο.
1: Καλημέρα, μέρες και φίλος Σαμαράς, λέει εδώ φίλος. Ένας άλλος καλημέρα, αυτούς που δεν δέχτηκε με την παρακολουσία σου Ανδρουλάκης, Μιχαλογιαννάκης, Αυλονίτης, θα είναι στο Δέλτια, όπως ο Αποστολάκης που δέχτηκαν με δάφνες. Ούτε ο Αυλονίτης τον δέχτηκε, το Μιχαλογιαννάκη δεν δέχτηκε.
2: Ήταν μόνος του, το είπε ο Μιχαλογιαννάκης.
1: Ο Μιχαλογιαννάκης πήγε μόνος του. Αυθορή και παραγρήμα. Είναι ξεχωριστή περίπτωση ο Μιχαλογιαννάκης. Λοιπόν, μέχρι το μεσημέρι, μεσημέρι προηγούμενης Παρασταγής με βροχή στην κεντρική λεωφοριακή γραμμή, αναμονή 30 λεπτά, περιμένω δηλώσεις Κουλκουδίνα. Εντάξει. Καλημέρα, έχετε την καρσία να μου πείτε το τίτλο της μουσικής εισαγωγής της εκπομπής σας? Όχι. Γιατί είναι από το... Είναι το φτιάξαμε μόνοι μας, δεν το βρεις. Ανταρκτική, λέει, μπουφάν πάρτε, αφήστε τη θέρμανση. Μάλιστα. Παιδιά, εντάξει, το καταλαβαίνω τώρα. Ο καθένας έχει μια άποψη για τα πράγματα και όπως και ο Σαμαράς έχει τη δική του άποψη. Ο Σαμαράς, εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα είναι περίπτωση ο άνθρωπος. Δηλαδή, εντάξει, το κάνει για δεύτερη φορά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
4: Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε? 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα. Και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα.
1: Πρέπει να πληροφορήσω τους φίλους ακροατές ότι ούτε επί κυβερνήσεως Σαμαρά γύρισαν τα οστά του Σαμουήλ. Τώρα για τα κόκαλα ενός τύπου, δηλαδή θα σφαχτούμε με τους άλλους. Δηλαδή, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, ας πούμε. Εντάξει τώρα. Δηλαδή, φτάνουμε σε σημεία δηλαδή εξευτελισμού πλήρους της πολιτικής ζωής. Τα κόκαλα του Σαμουήλ πήγανε στη Βουλγαρία και αυτοί τα περιμένανε. Δεν δώσουν τα κόκαλα μου, ξέρω εγώ, είναι και δικά του Σαμουήλ. Έτσι που κάνανε εξέταση DNA, είχαν τότε ο Σαμουήλ. Και εμείς δεν πήραμε, λέει, τίποτα, 40 κοιμήλια. Κόκαλα του έδωσε, σιγά τώρα, εντάξει. Και με τους Βούλγαρους θα πάνε να τσακωθείς τώρα. Μήπως θυμάται ο κ. Αντώνης ότι όταν έγινε η ιστορία στο Βουκουρέστι τότε με τα Σκόπια, όταν η Ελλάδα έβαλε το βέτο, το λέω έτσι σημειολογικά, ναι, η Βουλγαρία δεν έβγαλε άχνα?
2: Ναι.
1: Ναι, άχνα δεν έβγαλε η Βουλγαρία, που θα μπορούσε να πάρει θέση. Δεν πήρε όμως, Λοιπόν, τι μας λες τώρα, πήγανε τα κόκαλα του Σαμουήλ. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Όλο είχε βάλει τα κόκαλα της πάνω στο προπαγκάζ.
2: Άστο, άστο, μην το θυμίζεις.
1: Λοιπόν, εμπάστο, είχε βγει ραντεβού, ακούς, ένας φίλος μας. Στο έχω πει νομίζω. Βγήκε ραντεβού μια φίλη του πρώτη φορά και είχε πίσω τα κόκαλα της πάνω. Τα είχε πάρει από το νεκροταφείο να τα θάψει. Και
2: στο πρώτο
1: ραντεβού. Και βαράγανε τα κόκαλα. Του λέει αυτή τι είναι πίσω, βαράνε. Λέει κάτι κόκαλα τη μπάρα μου. Έτσι και του Σαμουήλ τα κόκαλα. Άστε με. Μην είστε άδικο, λέει. Πληρώνω εφορία. Γιατί εγώ δεν πληρώνω εφορία, δηλαδή τι πληρώνω. Και εγώ δεν πληρώνω έμφυα. Επισκευέ και ζημιέ και παρακαλάω να. Μεταξύ όπου θα κάνω κανένα χρόνο, να βγάλω και να πληρώσω και του δικηγόρου, θα πρέπει να μείνει σε εμά. Α δείξουν την εφορία. Αν την πάνω εγώ, λέει, εγώ μόλις ένας φίλος απρόστοκρινο. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα με τα νίκια τώρα για το στεγαστικό δεν γίνεται σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, ούτε στη τηλεοράση, ούτε πουθενά.
2: Παγκόσμιο, είναι.
1: Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Τώρα υπάρχει μεγάλο ζήτημα και εδώ πέρα πρέπει να επιμένεις δηλαδή ότι ήταν καλός πρωθυπουργός και έσωσε τη χώρα.
2: Ποιος, για ποιον
1: δεν
2: το υπάρχει
1: κανέναν. Δεν πιστεύω ότι
2: η Ματίνα Παγώνη όμως είναι στη γραμμή μας. Καλή σας μέρα, κυρία Παγώνη. Καλή εβδομάδα.
1: Μπήκαμε στο περίοδο του φθινοπόρου για καλά. Οι θερμοκρασίες πέφτουν. Εμβόλια γρήπης πρώτον, να πούμε τι γίνεται με αυτό, γιατί πρέπει να κάνουμε.
2: Ποιος θα κάνει.
7: Μετά από 15 Οκτώβρη ξεκινάνε οι ομάδες υψηλού κινδύνου πρώτα.
1: Εγώ δηλαδή.
7: Και μετά σιγά-σιγά οι υπόλοιποι με την άνεσή μας. Ναι. Δηλαδή αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα, μεγάλη σε ηλικία, ξεκινάνε η πρώτη ομάδα. Μετά σιγά σιγά αρχές Νοέμβρη οι υπόλοιποι και περιμένουμε τις γρήπες και όλα αυτά περίπου εκεί να μην έρθουν όπως πέρσι από τον Οκτώβρη γύρω στον Νοέμβρη.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μου είπαν πολλοί ότι υπάρχει και COVID ακόμα, κυκλοφορεί.
7: Βέβαια, έχουμε και περιστατικά και στο νοσοκομείο. Τι.
1: Α, υπάρχει, δεν έχει φύγει αυτή.
7: Βέβαια, όχι, το COVID δεν έχει φύγει και ούτε πρόκειται να φύγει ποτέ. Όπως η γρήπη δεν έχει φύγει, δεν θα φύγει και ο COVID, γιατί δεν είπε κανένας ότι το COVID θα φύγει. Απλώς αντιμετωπίζεται τώρα τελείως διαφορετικά και με τα αντίκα και όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε και ο κόσμος προσέχει περισσότερο. Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, άρα λοιπόν από 15 Οκτωβρίου και μετά έχουμε τα εμβόλια της γρήπης.
2: Πρώτα η ομάδα υψηλού κινδύνου.
1: Πρώτα
2: η
1: Παγώνη. Δηλαδή.
7: Οι μεγάλοι σε ηλικία, εσείς δεν είσαστε, οπότε μην ασχολείστε με υποκείμενα νοσήματα.
1: Νοσήματα
7: και μετά οι υπόλοιπες ομάδες.
1: Μάλιστα, εσείς τα κάνετε 15 Οκτωβρίου.
7: Εγώ δεν είμαι στην ομάδα υψηλού κινδύνου ακόμα. Όταν μπω, θα τα κάνω και θα είμαι πρώτη. Εγώ υπολογίζω να το κάνω γύρω στις πάντα κάθε χρόνο μετά τις 25 Οκτώβρη.
1: Να ρωτήσω γιατί έχουν.
7: Να παρελάσω πρώτα και μετά.
1: Ναι, 28 είναι η παρέλαση. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αυτών των εμβολίων. Θέλουμε μια ενημέρωση γι' αυτό, δεν έχουμε.
7: Τώρα υπάρχουν βέβαια τύποι των εμβολίων, αλλά περισσότερος κόσμος, για να σας τα πω έτσι απλά, κάνει το απλό. Γιατί φοβάται να κάνει το επικαιροποιημένο, γιατί είναι λίγο πιο σύνθετο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το λέμε τώρα εσύ, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και το απλό να κάνουμε μας προστατεύει.
1: Ναι.
7: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Πόσο τσεκατό προστασία έχουμε, 20-30?
7: Έχουμε 80.
1: 80.
7: Όχι, όχι. Έχουμε 70-80%.
1: Α, είναι μεγάλο το ποσό. Με το απλό λέμε τώρα.
7: Ναι. Ναι, για το απλό, ναι.
1: Το άλλο, σύνθετο τι προστίνει για προστασία.
7: Λίγο παραπάνω, είναι παραπάνω.
1: Ε, καλά, αλλά για δύο γραμμάρια.
7: Ένα λεπτό. Το απλό το κάνουν ακόμα και με υψηλού κινδύνου, με υποκείμενα νοσήματα και δεν κάνουν το άλλο. Γιατί μερικές φορές προβληματίζεσαι, φοβάσαι κλπ. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κάνουμε το απλό. Όποιος δεν θέλει να κάνει
1: το απλό θα κάνω
7: την εγώ. Ομάδα την δε και τελείωσε η ιστορία.
1: Το απλό θα κάνω εγώ. Σας ενημερώνω, 15
7: εγώ πάντα το κάνω, γιατί καλό είναι άμα με πιάσει γρήπη να μην πέσουμε στο κρεβάτι 10 μέρες και να μπορούμε να σκοτωθούμε.
1: Ναι, γιατί πάτε δεξιά-αριστερά κάθε μέρα, φρούτσα από εδώ, φρούτσα από εκεί.
7: Είναι και αυτό που το σχολιάζετε εσείς εντωμεταξύ.
1: Ναι, τα σχολιάζω.
2: Μετά δεν θα τη βρίσκουμε την κυρία Παγώνη, θέλουμε να είναι υγιής.
1: Να σας πω κάτι. Εσείς κάνετε το απλό, κυρία Παγώνη.
7: Εγώ το απλό πάντα, ναι.
1: Το απλό, τάσω το απλό. Φέρε δύο απλά.
7: Κάνω πάντα το απλό, γιατί εντάξει, μια χαρά είναι, δεν έχω πρόβλημα.
1: Εγώ σας πιστεύω. Σας εύχομαι
7: καλή
1: μέρα.
7: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να είσαστε καλά και να προσέχετε την Αθηναίδα.
2: Ευχαριστώ, κυρία Παγώνη. Αυτά
1: είναι η δικιά σας. Να περιοριστείτε στα ιατρικά σας καθήκοντα και στα συνδικαλιστικά σας που γελά ο κόσμος. Όχι με εσάς.
7: Γιατί λοιπόν.
2: Με
7: εσάς
2: όχι. Όχι. Γιατί εντάξει, καταλάβαμε κυρία Παγώνη με όλα αυτά που έχουν γίνει ότι γενικότερα η κατάσταση στον ιατρικό χώρο
7: είναι
2: ανεξέλεγκτη.
7: Εγώ θέλω να πω κάτι για να το ξεκαθαρίσω.
2: Γενικότερα η κατάσταση στον ιατρικό χώρο είναι ανεξέλεγκτη.
7: Όλοι οι γιατροί δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι.

0: Εντάξει.
1: Κάποιοι ασυνείδητοι που κάνουν αυτό που κάνανε στο Κολωνάκι είναι τραγικό. Αλλά εγώ να σας πω, κύριε Χατζή, και κάτι άλλο. Ως απλός πολίτης, να μην ήμουν γιατρός, αν έβλεπα αυτές τις εικόνες ενός, δηλαδή έμπαινα σε ένα ιατρείο μέσα και έβλεπα αυτή την εικόνα, δεν θα πήγαινα στο γιατρό έτσι με όλα αυτά μέσα εκεί πέρα.
2: Εσείς, αλλά ξέρετε πώς η κοινωνική πίεση, και όταν σου λέει ο φίλος σου και η φίλη σου πήγα εκεί και ξανά ένιωσα το θέμα.
1: Αλλά δεν είναι γιατρός ο φίλος σου και η φίλη σου.
2: Όχι, βέβαια, καλά κάνετε και το λέτε. Απλώς προσπαθούμε να εξηγήσουμε κοινωνικά το πρόβλημα. Το θέμα είναι το εξής και το ερώτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Αυτή η πλατφόρμα θα πιάσει κάποιους γιατρούς που έχουν μηχανήματα που δεν θα έπρεπε να τα έχουν, έτσι δεν είναι? Και έχει χτυπήσει από
1: αυτό. Θα πιάσει μηχανήματα, θα πιάσει διπλώματα, θα πιάσει πολλά.
2: Τι θα γίνει με αυτό στη συνέχεια? Είμαι εγώ μία γιατρός, ασυνείδητη, και έχω ένα μηχάνημα στο ιατρείο που δεν θα έπρεπε να το έχω.
1: Αυτοί θα περάσουν, η διαδικασία είναι η εξής, ότι θα πάει η επιτροπή να τα ελέγξει, γιατί καμιά φορά μπορεί να γίνουν και λάθη.
2: Προφανώς.
1: Δεν μπορούμε να πάρουμε κάποιο στο λαιμό μας, κάποιους ανθρώπους. Θα πάει η επιτροπή, θα τα ελέγξει, και αν όντως είναι κόκκινα, θα παραπευθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του αντίστοιχου Ιατρικού Συλλόγου και μετά στο Πειθαρχικό.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία, και τι θα γίνει, θα συνεχίσουν να είναι γιατροί? Τους το παίρνετε εσείς, τους βάζετε?
1: Όχι, για το Πειθαρχικό θα τους πάρουν δίπλωμα, θα σταματήσουν να δουλεύουν, είναι πολλά.
2: Προβλέπονται τέτοια, γιατί αυτό που συζητιέται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία είναι ότι τι να τα καθόμαστε και τα λέμε όλα αυτά. Αυτοί πάλι ελεύθεροι θα είναι, πάλι τα ίδια θα κάνουν.
1: Και κάποιος όχι, δεν είναι έτσι. Τα πράγματα έχουν γίνει πιο αυστηρά, και να σας πω και κάτι άλλο. Όλοι φοβούνται τώρα. Είναι τυχαίο ότι το 91% των διαφημίσεων κατέβηκαν? Άμα ήταν νόμιμα, γιατί κατέβηκαν?
2: Σωστά.
0: Σωστό και αυτό.
1: Γιατί κατέβηκαν? 91% κατέβηκαν. Γιατί? Όταν είσαι νόμιμος, δεν φοβάσαι τίποτα.
0: Έτσι, έτσι είναι αυτά. Σας ευχαριστούμε έτσι πάρα πολύ, κυρία Παγωγή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, το εμβόλιο, λοιπόν, μην ξεχνάμε. Το απλό λέει. Το απλό. Μην πάτε στα σύνθετα. Εμείς που είμαστε υψηλού κινδύνου, όχι η Αθηναίδα ακόμα, όχι ο Τάσος, όχι, αυτοί είναι παιδιά ακόμα, αυτοί θα κάνουν αργότερα το εμβόλιο γύρω στα Χριστούγεννα.
2: Εμείς... Α, δεν σου είχα πει, εγώ το έκανα τον Ιούλιο.
0: Της γρήπης.
2: Γιατί πήγα στο άλλο ημισφαίριο που είχε χειμώνα και έπρεπε να βρω να κάνω και δεν έβρισκα. Και είχα ρωτήσει και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον πήρε τηλέφωνο. Του λέω: τι γίνεται άμα θέλουμε να πάμε στον Νότιο Πόλο?
0: Ναι.
2: Μου λέει: θες να πάω στον Νότιο Πόλο? Του λέω: ναι, θέλω να πάω στον Νότιο Πόλο. Μου λέει: κάτσε, θα το βρούμε. Δεν είναι δύσκολο. Ομολογώ, ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά.
0: Αλλά υπάρχουν σαν και σε ένα πολύ.
2: Όχι, είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα.
0: Όχι, το καταλαβαίνω. Τι νομίζει, δεν το καταλαβαίνω. Τι... Εδώ σε ζω τόσο καιρό, τόσα χρόνια σε ξέρω. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ειδικές κλινικές. Ελάτε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις

0: κάνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
0: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Λοιπόν, έκανα εγώ, δεν το είπα εγώ δηλαδή για τον Ιταλό Πρωθυπουργό Αντρεώτη ήταν. Συγγνώμη, δεν νόμιζα ότι έτσι που το είπα και αυτό δεν το είπα. Τέλος πάντων, ο Αντρεώτη ήταν ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο οποίος τα πήγε στη μέση δηλαδή. Εντάξει, τώρα υπάρχουν κάποια πράγματα που τα κάνεις ανεξάρτητα κόστους. Βέβαια στην Ιταλία ήταν και ιδιαίτερες συνθήκες, πρέπει να πω. Ας πούμε, ήταν πολύ ιδιαίτερες συνθήκες. Κυβερνήσεις εκεί δεν ήταν μια κυβέρνηση σκέτη. Είχαν διάφορα θέματα. Τέλος πάντων, μου λέει ένας φίλος εδώ ότι μη λες λόγια του αέρα. Άκουσα να σου πω, φίλε, αν έλεγα λόγια του αέρα θα ήμουν εδώ. Θα ήμουν στον αέρα. Για τα ενοίκια. Με 300.000 ευρώ αξία σπιτιού, τι ενοίκιο πρέπει να πάρει κάποιος? Με 3% ετησίως, τουλάχιστον 9.000 ευρώ το χρόνο. Άρα το μήνα πόσο? 750 ευρώ. Πόσο είναι το μήνα, τόσο νομίζω.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, άμα το πας έτσι δηλαδή, εσύ άμα καταθέσεις 300.000 τράπεζα να πάρεις 30%, θα σου έλεγα θα πάρεις από τα 3. Αλλά 3% δεν θα πάρεις. Έτσι δεν υπάρχει τέτοιο επιτόκιο. Δηλαδή για αυτούς που κάνουν κατάθεση, έτσι. Λέτε ότι έσωσε τη χώρα, λέτε στο... όχι, πρόσεξε. Για το Σαμαρά, λες, θα σου πω κάτι. Να το βρεις το επεισόδιο και συμφωνώ. Ο Σαμαράς μαζί με τον Ευαγγελή τον Βενιζέλο αναλάβαν ένα μεγάλο εγχείρημα τότε. Έπρεπε η Ελλάδα να περπατήσει, να προχωρήσει, να μην πέσει στα βράχια. Ο Σαμαράς ήταν ένας πρωθυπουργός ο οποίος έκανε τη δουλειά του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
4: Σε αυτό το τομέα, σε εκείνη τη φάση.
3: Αλλά επειδή είναι σαν το Σκορπιό... Πού σας έχω πει το ανέκδοτο με τον Βάτραχο 100 φορές.
4: Έχουν φύση άνθρωποι.
3: Είναι η φύση του αυτή. Ναι. Να φάει τώρα το Μητσοτάκι. Και βγαίνει τώρα με τον άλλον. Δηλαδή, άμα ανοίξω το βιβλίο για μερικούς, οι οποίοι όλα τα χρόνια ήταν αργόμιστοι, να σας πω εγώ στην ΕΡΤ πώς ήσαν αργόμιστοι. Να σας πω εγώ που κυκλοφορούν σήμερα και μιλάνε για την πατρίδα, μιλάνε για αυτό, παίρνουν συνεντεύξεις του νου και λένε διάφορα. Όπα, παιδιά, βαστάτε Τούρκοι τάλογα, γιατί εδώ. Υπάρχει μία ξεφτύλα η οποία λέγεται εκμετάλλευση.
4: Να.
3: Εκμετάλλευση λέγεται. Εγώ λοιπόν έχω παπύρ. Έχω παπύρ εγώ. Έχω παπύρ βέβαια. Και τόσα χρόνια δεν τα άνοιξα τα παπύρ να δούμε που βγαίνουν μερικοί τώρα και κάνουν τον καμπόσο όταν ήταν στην ΕΡΤ και πέρανε 2,5 και 3 χιλιάρια και δεν ερχόσανται.
4: Καθόλου.
3: Θα μιλήσω εγώ τώρα, κάτσε, γιατί κάπου έφτασε ο κόμπος. Έφτασα και στην ηλικία που έφτασα. Πάει ιστορία.
4: Θα σπάσει τη σιωπή σου.
3: 20 χρόνια δεν έχω πει κουβέντα γι' αυτό.
4: Η κυρία Σοφία Βούλτεψη είναι στη γραμμή μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Βούλτεψη.
5: Καλημέρα. Και εγώ έχω παπύρεν, όπως ξέρεις.
3: Το ξέρω και εσύ παπύρεν, ναι. Λοιπόν, θα γίνει του παπύρεν.
5: Του παπύρεν.
3: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή παρακολουθείτε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής πάρα πολύ, λόγω και της δουλειάς που κάνατε πολλά χρόνια ως δημοσιογράφος, τι σημειολογία μπορεί να προσδώσουμε στην επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα?
5: Κοίταξε, είναι σαφώς μια κίνηση στήριξης της Ελλάδας, κυρίως όσον αφορά σε μια τόσο πολύ δύσκολη περίοδο το θέμα του κάθε του διαδρόμου.
3: Ναι.
5: Γιατί αυτόν τον κάθε το διάδρομο τον παλεύουμε πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση και ένα βιντεάκι του Αντώνη του Σαμαρά για το θέμα της επιστροφής των λειψάνων του Σαμουήλ. Λες και ο Σαμουήλ ήταν δικός μας.
3: Mm-hmm.
5: Και τον συγκρίνει με τον Μεγαλέξανδρο, ο οποίος είναι δικός μας. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το παλεύαμε από τότε και με τη Βουλγαρία αυτό συζητούσαμε.
3: Ναι.
5: Τα ενεργειακά, τον κάθετο διάδρομο.
3: Είπα το εξής νωρίτερα, μιας και το πήγατε εκεί νωρίτερα, έλεγα ότι όταν, επειδή το ξέρω δημοσιογραφικά, το έχω ζήσει δηλαδή από πολύ κοντά, όταν ο Καραμαλής έβαλε το βέτο, ας πούμε βέτο τέλος πάντων, την άρνησή του στα Σκόπια τότε στο Βουκουρεστή, η Βουλγαρία τότε δεν έβγαλε άχνα, η οποία κράτησε ουδέτερη στάση, δεν μίλησε καθόλου σε αυτή την υπόθεση. Αυτό ήταν υπέρ της χώρας μας. Αυτό ήταν υπέρ της χώρας μας, έτσι. Εγώ βρέθηκα στη Βουλγαρία λίγες μέρες πριν από το Βουκουρέστι και είχα κάνει και συνεντεύξεις. Έχω κάνει ένα μεγάλο ντοκιμαντέρ, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, για την ΕΡΤ τότε. Αλλά όμως οι Βουλγάροι μου το είχαν πει. Μου λέει: έχει δίκιο η Ελλάδα και αξιωματούχοι, έτσι.
5: Μα το ξέρουν αυτό στη Βουλγαρία. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή βάζουν βέτο για τα Σκόπια όσον αφορά τη γλώσσα ειδικά και την ταυτότητα κατά δεύτερο λόγο. Αλλά εμένα πάνω σε αυτό μου κάνει εντύπωση γιατί η Βουλγαρία μας ευχαριστεί σε όλους τους τόνους από το 2006 που τη στηρίξαμε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να βοηθήσει. Λοιπόν, και τον είχαμε συναντήσει τον τότε υπηρεσιακό πρωθυπουργό, γιατί εκεί πάνε από κρίση σε κρίση άνθρωποι, στην Ουαλία, με τον Αντώνη τον Σαμαρά, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, που αναφερθήκατε και εσείς πριν.
3: Βεβαίως, μα κοιτάξτε, δεν διαγράφουμε την ιστορία. Δεν διαγράφουμε, εγώ τουλάχιστον.
5: Ναι, αλλά το μόνο που δεν είπαμε ήταν για τον καιρό του Βουλγαροκτόνου, το Σαμουήλ και τα Κιμήλια.
3: Ναι.
5: Ο μεν Βούλγαρος έλεγε μόνο ευχαριστώ έχουμε να πούμε εμείς οι Βούλγαροι στην Ελλάδα. Ναι. Η ευγνωμοσύνη μας είναι απέραντη. Ναι. Και αυτό το λένε από όλα τα κόμματα εκτός από τους εθνικιστές. Εμείς συζητούσαμε τους αγωγούς. Τι να συζητήσουμε για τον Βουλγαροκτόνο και τον Σαμουήλ.
3: Τα κόκαλα του Σαμουήλ τώρα τι με νοιάζουν εμένα.
5: Μα τι μας νοιάζουν εμάς.
3: Μα είναι αστείο δηλαδή. Μόνο και μόνο που το αναφέρει ρε παιδιά τώρα.
5: Δηλαδή τι να κάνουμε, να κρατήσουμε όμοιρο τον Σαμουήλ. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Τι σχέση έχει ο Σαμουήλ, τα κοιμήλια πρέπει να επιστραφούν. Ήδη επιστρέφονται 48 πολύ σημαντικά κοιμήλια.
3: Ναι.
5: Και εγώ θεωρώ ότι είναι μόνο η αρχή.
3: Εντάξει, τώρα
5: δεν
3: να
5: πρόκειται
3: κάτι.
5: Μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Δεν έχει κανείς πρεμούρα πραγματική μας. Ούτε για τα κοιμήλια ούτε για τα κόκαλα του ανθρώπου αυτού του
4: Σαμουήλ. Έχουν οι ίδιοι.
3: Η ουσία είναι πολιτικά παιχνίδια αυτά για να πούνε, για να κάνουν. Εγώ τα θεωρώ αστεία.
5: Γιατί
3: στα Βαλκάνια γινόταν τη κακομοίρα τότε, ανταλλαγή πληθυσμών, και τώρα ερχόμαστε.
5: Κακομοίρα. Δηλαδή δεν μου λέτε και τον Κότσε Ντέλσεφ που σκοτώθηκε, τον Κομιτατζή που σκοτώθηκε. Τις καρδιές έξω από τις Σέρες. Μήπως να τον διεκδικήσουμε και αυτόν.
3: Ναι, καλά, εντάξει, έχει δίκιο. Και να πω και κάτι άλλο.
5: Είναι αυτά τα πράγματα.
3: Όχι, είναι μονοπάτια περίεργα αυτά που δεν νομίζω ότι πρέπει να τα ακολουθήσουμε. Λέει εδώ ο Κωστίδης, ο συνάδελφος από τη τηλεόραση του Sky, λέει ότι υπάρχει ο Ρούμπιο. Λέει η Χουριέτ, λέει ότι η Αθήνα περιμένει το Ρούμπιο να θέσει τα ελληνοτουρκικά. Πιστεύετε, κυρία Βούλτεψη, ότι θα τεθούν ζητήματα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
4: Και πόσο σίγουροι είμαστε το πώς το βλέπουν, γιατί ο Ρούμπιο είναι Ρούμπιο, αλλά ο Τραμπ είναι ένας πολύ απρόβλεπτος άνθρωπος, κυρία Βούλτεψη.
5: Κοιτάξτε, η συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά δεν μπορεί, μάλλον η συζήτηση με το Ρούμπιο δεν μπορεί ούτε πρόκειται να περιοριστεί στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε μια στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Δύση, με την Ευρώπη. Γίνονται τόσες πολλές γεωπολιτικές αναταράξεις που, εντάξει, τα ελληνοτουρκικά τα θέτουμε πάντα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά δεν έρχεται ο Ρούμπιο μόνο γι' αυτό. Έρχεται για να δείξει ότι είναι πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα στην πιο ταραγμένη περιοχή του κόσμου αυτή τη στιγμή. Και αυτό στηρίζει ουσιαστικά η αμερικανική πολιτική. Τώρα η Τουρκία, φυσικά, τι θα πει, μα και τα Σκόπια, αν δείτε τις εφημερίδες τους μετά την επιστροφή των Λειψάνων του Σαμουήλ, λένε εκβιασμός της Ελλάδας προς τη Μακεδονία, εισαγωγικά κάνω τα χέρια μου, είναι η επιστροφή του Σαμουήλ στη Βουλγαρία, διότι τον διεκδικούμε εμείς. Ένα τεράστιο άγαλμα έχουν στην πλατεία των Σκοπίων του Σαμουήλ.
3: Ναι.
4: Μάλιστα.
3: Ωραία, δηλαδή, δεν πάνε να ακούσει το λαιμό με τον Σαμουήλ και εμένα τώρα.
5: Θέλω να πω.
3: Εσύ καλά το λες, κυρία Βουλτεψιά.
5: Πολλοί άνθρωποι, όλοι μας, είμαστε πολύ ευαίσθητοι με τα εθνικά. Όταν λοιπόν βγαίνει ένας πρώην πρωθυπουργός και λέει περίπου ότι είναι προδοσία να επιστραφούν τα λείψανα ενός δικού τους ανθρώπου, στο κάτω-κάτω, που ταυτοποιήθηκαν στο μεταξύ, γιατί βρέθηκαν το 65. Αλλά δεν υπήρχαν αυτές οι σύγχρονες μέθοδοι.
4: Ναι,
5: για να βρεθεί ότι ανήκαν σε αυτόν. Τι θα κάνουμε, θα τον κρατήσουμε εδώ πέρα, ώστε τι να πετύχουμε από την... δεν μπορούμε, όπως τα μάρμαρα δεν τα συνδέουμε και τα είπε και ο Πρωθυπουργός με οτιδήποτε άλλο, έτσι δεν συνδέουμε οποιοδήποτε θησαυρό μας με έναν εκβιασμό.
3: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βουλτεψή.
5: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, θέλω να απευθυνθώ σε δύο φίλους. Ένας είναι ο Θωμάς. Θωμά, καλημέρα. Μιλάς απαξιωτικά για την κυρία Παγώνη, την κυρία Βούλτεψη, τον Γιάννη Λοβέρδο και τον Δημήτρη Κερίδη. Okay. Δεν θα διαβάσω αυτό που γράφεις, γιατί δεν με εκφράζει αυτό, δεν είναι ωραίο, δεν είναι σωστό, δεν είναι ευγενικό και δεν είναι και,
4: ακριβές, πολιτικά ορθός. Δεν είναι και έτσι ορθό.
3: Λοιπόν, θέλω να μου πεις εσύ, αφού αυτοί δεν σου αρέσουν, πες μου ποιοι σου αρέσουν. Πες μου εσύ κάποιους πολιτικούς που στη θέση αυτών, πρόσεξε όμως, θα σου πω, στη θέση της κυρίας Παγώνη, ποιον θα ήθελες να είναι, στη Βούλτεψη, στο Λοβέρδο και στον Κερίδη. Ποιους θα ήθελες αντιστοίχως να είναι, και να τους διαβάσουμε και να το συζητήσουμε. Καλημέρα, τα ΟΣΤΑ ήταν ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Τώρα που κάνει. Εντάξει,
4: okay.
3: Ποιος είναι ο ορισμός σταθερότητας σε μια χώρα, δεν γνωρίζω. Εγώ είμαι, δεν είμαι με τους Αμερικάνους, το ξέρετε. Καλημέρα σας. Από την πολύ ευχαρίστηση που έχει η Βουλγαρία μας τόσα χρόνια, δεν μας έδωσε ένα κοιμήλιο. Τώρα μας έδωσε ολόκληρο κομμάτι από τα απαχθέντα. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, αυτό με τα κοιμήλια είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν μπορεί να είναι αντικείμενο, όπως είπε η Σοφία Βούλτεψη, εκβιασμού. Δεν γίνεται. Τώρα, τα κοιμήλια. Θέλω να μου πείτε, εσείς που μιλάτε για τα κοιμήλια, πόσες φορές έχετε επισκεφτεί τα μουσεία στην Ελλάδα που έχουν απίστευτα κοιμήλια? Πόσες? Όχι, έχει μια σημασία αυτό. Γιατί δεν τα θες τα κοιμήλια να τα βάλεις σε μια αποθήκη, τα θες να τα εκθέσεις προφανώς.
4: Τα θες επειδή κάτι σημαίνει.
3: Να μιλήσεις για την ιστορία σου κτλ. Ωραία, πόσες φορές έχουμε, βάζω και τον εαυτό
4: και
3: μου.
4: Και δεν έχουν για όλους τους λόγους την ίδια αξία. Κάτι που για μας δεν σημαίνει κάτι για την ιστορία μας.
3: Φυσικά, για αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα.
4: Για αυτούς μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα, συμβολίζει πολλά πράγματα.
3: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι μην γινόμαστε άδικοι και μην προτρέχουμε, δηλαδή να καθορίσουμε. Ναι, αλλά δεν μου γράφεις, Θωμά μου, σε παρακαλώ, δεν βλέπω να μου γράφεις ποιους αντίστοιχα σε αυτές τις θέσεις, αυτών των ανθρώπων τους οποίους με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεις και με αυτόν τον απαξιωτικούς όρους που μιλάς για αυτούς θα ήθελες. Δεν μου λες. Είναι εύκολο και εγώ να σου πω για ορισμένα καραγκιοζηλίκια και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Τζίπρα και το κόμμα του. Αυτό το Ελλάς που βάλε είναι μεγάλο λάθος, έτσι. Είναι λάθος το όνομα αυτό. Γιατί δεν μπορεί να λέμε
4: αυτή
3: είναι
4: ο εκπρόσωπος
3: της Ελλάς. Εκπρόσωπος της Ελλάς είναι η κυρία αυτή που βγαίνει κάθε πρωί στις τηλεοράσεις.
4: Η κυρία Δημογλίδου.
3: Η κυρία Δημογλίδου, ναι. Αυτή είναι εκπρόσωπο της Ελλάς. Τώρα φέρνει έναν άλλον εδώ και λες εκπρόσωπο της Ελλάς.
4: Πάμε εμείς να συνεννοηθούμε στις καλέτες, γιατί δεν ξέρουμε ποιος εκπρόσωπος είναι τι. Έχουμε και το μήνυμα εδώ του Γιώργου. Δεν κάνατε καμία μαγγέλη στην κυρία Παγώνη, επειδή κατέβηκαν οι διαφημίσεις. Έπρεπε να μην ανέβουν και να μην υπάρχουν. Αυτό ο κόσμος το αισθάνεται. Έτσι. Το αισθάνεται. Ναι. Όχι, έτσι νιώθει.
3: Έτσι νιώθει.
4: Σου λέει λοιπόν, γιατί ήταν αυτό τόσο καιρό.
3: Πάμε στον Χρήστο Κωνσταντόπουλο. Σήμερα είναι τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι είναι.
4: Πάρτι.
3: Πάρτι σε 7 του Μάρτη. Ναι.
1: Βεβαίως, καλημέρα. Στην καλύτερη της ηλικία. Είναι ακόμα παραγωγική.
4: Ναι, εμένα με συμφέρει δύο, γιατί είμαι συνομήλικη, αλλά τέλος πάντων.
3: Ναι, εσύ είσαι όντως συνομήλικη.
4: Ναι. Αμαξοστάσιο.
3: Τι κάνουν, τι προβλέπετε να κάνουν εκεί?
1: Εντάξει, είναι μια γιορτή άτυπη. Προσπαθούν να είναι σύγχρονοι, διαδραστικοί, όχι κάτι στημένο. Ναι. Θα δούμε μια
3: προστημένο
1: γιορτή.
3: Θα είναι, ναι.
1: Ναι, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, χωρίς καρέκλες συγκεκριμένες για να κάτσουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, όλοι όρθιοι. Στημένο πιο πολύ έτσι για να φυσικά να βοηθήσει στη συσπήρωση του κόμματος. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι θα έχουμε απουσίες ηχηρές, δηλαδή δεν θα υπάρχει κανένας πρωθυπουργός φυσικά της Νέας Δημοκρατίας. Θα λείπει και ο Κώστας ο Καραμαλής, ο οποίος έφυγε ήδη για την Ξάνθη από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έλαβε ούτε καν απευθείας την πρόσκληση. Έγινε μια συνεννόηση με το γραφείο του, αλλά δεν μπορούσε να είναι. και δικές του υποχρεώσεις. Φυσικά δεν θα είναι ο κύριος Σαμαράς με όλα όσα έχουν γίνει και όσα λέει φυσικά και είπε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε άκουσα να αναφέρεις και στα Κοιμήλια. Και δεν θα είναι ούτε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Ήθελαν πολύ να είναι κάποιοι στην Πειραιώς ο κύριος Μεϊμαράκης, αλλά έχει σήμερα ολομέλεια του Στρασβούργου. Αλλά εγώ να πω ότι ούτως ή άλλως από το 2023 απέχει από όλες τις κομματικές εκδηλώσεις. Έχουν ψυχρανθεί και εκεί οι σχέσεις. Θα λείπει ο Νίκος Δένδιας γιατί έχει μια υποχρέωση και πρέπει να είναι στο εξωτερικό σε μια σύνοδο υπουργών. Αυτό το οποίο θα γίνει ουσιαστικά εκεί όμως θα είναι διάφορες εκδηλώσεις με ιστορικό χαρακτήρα, δηλαδή βιντεάκι με την ιστορία του κόμματος πρωτοσέλιδα. Εκεί έχει ένα ενδιαφέρον ότι όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί θα εμφανίζονται αυτή τη φορά. Και το λέω διότι για εμάς παρακολουθούμε στενά την κυβέρνηση, ξέρουμε ότι για παράδειγμα στο συνέδριο του κόμματος απουσίαζαν όλοι. Και είχε σχολιαστεί αυτό. Δεν υπήρχαν αναφορές. Αυτή τη φορά θα δούμε και όλες τις εκλογικές νίκες από όλους τους πρώην πρωθυπουργούς. Και βέβαια, όλο το ζουμί είναι τα μηνύματα που θα θελήσει να στείλει στις 6 ο πρωθυπουργός και για όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για το ιδεολογικό στίγμα της Νέας Δημοκρατίας, για το αν θέλει να απαντήσει σε όλα αυτά τα πειρά που δέχτηκε το Σαββατοκύριακο από την ποταμοποίηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι την αναφορά για μπάζωμα, μέχρι αναφορές για την ιδεολογική πορεία της και το τι κάνει για την κοινωνία ή για τις δηλώσεις των στελεχών, για την ακρίβεια. Όλο το νόημα είναι τα πολιτικά μηνύματα που θα θέλει να δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Ωραία. Πάντως πρέπει να πούμε εδώ ότι εντάξει, η Νέα Δημοκρατία παραμάζεψε διάφορους δεξιά-αριστερά, έτσι. Δηλαδή και από το ποτάμι και από το πάσο, το σημειτικό πάσο και τα λοιπά, το παρακάνανε, είπαμε, να κάνουν άνοιγμα, ας πούμε, αλλά αυτοί δεν κάνανε άνοιγμα. Δηλαδή, εντάξει, είναι απίστευτο, ας πούμε, δηλαδή αυτό που συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν το είχα ξαναδεί εγώ αυτό 50 χρόνια τώρα.
1: Έφτιαξε τη δική του ομάδα τελείως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή από το 2016 και μετά. Ναι, ναι. Και ειδικά λίγο πριν τις εκλογές του 19 φάνηκε ότι έφερε και δικούς του ανθρώπους οι οποίοι όντως είχαν και αναφορά και στο Πασόκ και στο ποτάμι. Το ποτάμι, αν θυμάσαι πολύ καλά, ότι το ενσωμάτωσε ουσιαστικά το ποτάμι. Ένα κομμάτι ενσωματώθηκε γύρω στο 17. Οπότε ναι, δημιούργησε μια δική του ομάδα η οποία δεν είχε αναφορά στην λαϊκή δεξιά καθαρά. Και αυτό ενόχλησε και ενοχλεί ακόμα.
3: Ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ δεν σου λέω ότι πρέπει να είναι άμυγος μια λαϊκή δεξιά η Νέα Δημοκρατία. Όχι, είναι τάσεις, εντάξει, λογικό είναι. Αλλά τώρα χάριστε ο Χάρης. Είναι κόκκινο πανί τώρα για τους Νεοδημοκράτες. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν είναι ο άνθρωπος, δεν το λέω προσωπικά. Δεν έχω τίποτα με τον Χριστιανό. Αλλά μην ανοίξω το βιβλίο. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα, Χρυσάνθε.
1: Καλημέρα.
3: Να ανοίξει το βιβλίο, γίνει πόλεμος να πούμε. Βάλε ένα τραγούδι πρώτα. Ναι, βάλε τραγούδι
6: ένα
3: γιατί.
6: Βοσνιακό.
3: Συγγνώμη.
6: Ένα βοσνιακό.
3: Βοσνιακό. Τι βοσνιακό. Αυτό που σου έστειλα. Αυτό έχει παιχτεί και στα ελληνικά, δεν είναι.
6: Αρχικά ελληνικό ήταν.
3: Όχι. Ναι. Σίγουρα. 100%. Για βάλε, μας αντιγράφουν οι Βοσνοί. Μήνυση, έλα, για βάλε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
2: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, παιδιά, όποιος δεν είναι με τη Νέα Δημοκρατία, δεν με αφορά εμένα να μην είναι με τη Νέα Δημοκρατία ποτέ. Αλλά θέλω, όταν μου γράφετε κάτι, να μου γράφετε αντιστοίχως τι γίνεται, δηλαδή πού πάμε. Πού πάμε, γιατί να φύγει ο Μητσοτάκης, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση μαζί σας. Θα έχουμε και δουλειά, γιατί η κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνει ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχουμε με αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα που έχουμε σήμερα, δεν πρόκειται να έχουμε κυβέρνηση την επομένη των εκλογών, έτσι. Κυβέρνηση το βλέπω πολύ, πολύ δύσκολο. Εγώ πάμε στην Κατρίνα Μαστραντονάκη να δούμε τα αστυνομικά τι έχουμε. Καλημέρα.
6: Καλή σας μέρα. Καταρχήν, να ξεκινήσω, παιδιά, με το συναγερμό που σήμανε. Καλημέρα στην ΑΕΔΑ. Καταρχήν, καλημέρα, Τάκη, κυρίες και κύριοι. Σήμανε συναγερμός, λοιπόν, τα ξημερώματα στην αστυνομία με ένα νέο χτύπημα που μυρίζει πάλι μαφία στο κέντρο της Αθήνας. Άγνωστοι, λοιπόν, πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια επί της οδού Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Να υπενθυμίσω εδώ ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα που το συγκεκριμένο κατάστημα μπαίνει στο στόχαστρο. Να πούμε για το σημερινό χτύπημα, ήταν 4:30 τα ξημερώματα. Μία μοτοσυκλέτα με δύο επιβάτες πλησίασε την καφετέρια. Ο συνεπιβάτης έριξε στο εσωτερικό του καταστήματος μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, η οποία, παιδιά, ευτυχώς δεν εξεράγει. Και οι δράστες φυσικά διέφυγαν στα στενά εκεί της περιοχής. Στο σημείο, λοιπόν, έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, απέκλεισαν την περιοχή και ειδικό κλιμάκιο του στρατού κατάφερε περί συνέλεξη τη χειροβομβίδα προκειμένου να μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια με την ελπίδα οι δράστες να έχουν αφήσει κάποιο DNA πάνω ή δαχτυλικά αποτυπώματα. Είναι η δεύτερη φορά, όπως είπαμε, 8 Σεπτεμβρίου, με την ίδια ακριβώς μέθοδο, δράστες είχαν πετάξει ξανά χειροβομβίδα στην ίδια καφετέρια. Τότε η χειροβομβίδα είχε εκραγεί και είχε προκαλέσει μεγάλες υλικές ζημιές. Τώρα το κατάστημα ανήκει σε έναν άνδρα από τη Συρία. Τα στελέχη του τμήματος εκβιαστών, εδώ θέλω να σας πω ότι χθες, τις δύο τα ξημερώματα, πήγαν στο συγκεκριμένο κατάστημα, ερεύνησαν περίπου 15 θαμώνες, δεν προέκυψε κάτι σε βάρος κάποιου από αυτούς, γιατί τώρα θέλω να σας πω ότι από το πρώτο χτύπημα οι αστυνομικοί έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους στο συγκεκριμένο κατάστημα. Γιατί θεωρούν ότι αναζητούν ουσιαστικά τους δράστες του πρώτου χτυπήματος και έχουν υποψίες ότι τα νήματα κινούνται μέσα από τη φυλακή και δεν αποκλείεται να μιλάμε εδώ και για διακίνηση ναρκωτικών. Εδώ θέλω να σας πω ότι το Τμήμα Εκβιαστών έχει κάνει ελέγχους γύρω σε 70 άτομα, έλεγξε αυτές το βράδυ, γιατί τους ρώτησα αν υπήρχαν και άλλα καταστήματα που μπήκαν στο στόχαστρο των αστυνομικών. Γύρω σε 70 άτομα έλεγξαν χθες το βράδυ. Δεν προέκυψε κάτι, αλλά στις 4.30 τα ξημερώματα οι δράστες ξαναχτύπησαν το συγκεκριμένο κατάστημα. Τώρα θέλω να περάσω, αν δεν έχετε να ρωτήσετε κάτι πάνω σε αυτό, να σας απαντήσω. Σας έλυσα τις απορίες. Να σας πω και για μια τραγωδία που είχαμε στην άσφαλτο. Γράφτηκε χθες το βράδυ στους δρόμους της Αττικής. Ένα νέο παιδί, μόλις 24 ετών, έχασε τη ζωή του σε τροχιά στην περιοχή της Πετρούπολης. Το περιστατικό έγινε γύρω στις 10.30 το βράδυ επί της οδού 25 Μαρτίου στο ύψος της διασταύρωσής της με την οδό Κωστή Παλαμά. Κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνά η τροχιά, δύο μοτοσυκλέτες που κινούνταν στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την οδό Ολυμπίας συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Ο 24χρονος ήταν αναβάτης της μιας μοτοσυκλέτας, τραυματίστηκε βαρύτατα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικόν, αλλά εκεί δυστυχώς οι γιατροί παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του. Στη δεύτερη μοτοσυκλέτα επέβαιναν δύο 17χρονα παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Οι δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν ελαφρά, μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες και για εξετάσεις φυσικά στο Γενικό Κρατικό Αθηνών. Φυσικά η τροχέα τώρα διερευνεί τα αίτια, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο αυτές μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 24χρονου αγοριού.
5: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
7: Ευχαριστούμε,
5: καλημέρα.
7: Ευχαριστούμε,
5: καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε στέλνει κάποιος για δουλειά, ναι. Πας για δουλειά και τώρα βρίσκεται τον πελά σου, να πούμε.
7: Λες.
5: Το παθαίνουν πολλοί άνθρωποι αυτό.
8: Πήγε στην τράπεζα.
9: Πήγα.
8: Στην εφορία.
9: Πήγα.
8: Στο Τελωνίο.
9: Πήγα.
8: Στο Γιακουμίδη.
9: Πήγα.
8: Στο Υπουργείο.
9: Πήγα.
8: Στο Παπασίση.
9: Πήγα.
8: Στο Γεωργιάδη.
9: Πήγα. Α, στο Γεωργιάδη πήγα.
8: Δεν πήγε. Και τι έκανε όλο το πρωί.
5: Πήγα, λέει. Ευχαριστούμε για την καθημερινή ενημέρωση. Μια γαλλική παροιμία λέει: στην εξουσία μπορεί να την εμπιστευτεί μόνο στον άνθρωπο που την βαριέται και την αποφεύγει. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν είμαι ακριβές αυτό, αλλά
7: πάει στο. Μπορεί να παραβαριέται.
5: Μπορεί να μην θέλει καθόλου δηλαδή. Εδώ τα μέσα ενημέρωσης παίζουν ένα ρόλο στην προβοκάτσια ουσιαστικά. Όχι στη διαμόρφωση κοινής γνώμης, η οποία βεβαίως διαμορφώνει κάτι έτσι. Λοιπόν, και βλέπω ένα βίντεο τώρα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία χορεύει. Έχουμε ήχο.
10: Ναι.
5: Λοιπόν, ήταν η Ζωή στη Ρεματιά που κάνανε ένα
7: από
5: πάρτι
7: τη
5: εκεί.
7: Γιορτή αυτή είναι.
5: Είναι ορθοδόξα προχτές σε ροκ ή με ροκ, μου λέει. Τι να κάνω εγώ τώρα.
7: Το αγαπάμε το ροκ, σου είπε.
5: Όχι, λοιπόν. χτύπησε Προμηθέας. Όταν εμπιστεύεσαι σε προϊόντα των Μπουρλάδων, ήταν εμβόλια προφανώς.
7: Μάλιστα.
5: Και γιατρούς τύπου σαν την Μαρτίνα,
7: ναι.
5: Και πολιτικούς που κυβέρνησαν κινδυνεύει την νοημοσύνη μας και όχι μόνο.
7: Ναι.
5: Είμαι σχετικός με την υγεία. Μακριά από εμβόλια,
7: ναι.
5: Νάφε, Μέμνησο και Απιστήν.
7: Ναι. Είσαι σχετικός, μας έπεισες.
5: Πολύ ένα, σαφές. Ένα άλλο μήνυμα
7: που είναι σχετικό.
5: Ναι, πάρα πολύ.
7: Ναι, πάρα πολύ.
5: Λοιπόν, καλημέρα. Σχετικό με την υγεία, είσαι άρρωστος. Δηλαδή, τι θέμα
7: μπορεί,
5: έχεις.
7: Ναι.
5: Είσαι γιατρός, νοσηλευτής. Καλημέρα. Ο Εφνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής θα αισθανόταν μεγάλη ικανοποίηση, σε εισαγωγικά η λέξη. Ικανοποίηση αν έβλεπε σήμερα, 52 χρόνια μετά τη Νέα Δημοκρατία που ίδρυσε, να έχει 12 βασικούς υπουργούς και υφυπουργούς προερχόμενους από το Πασόκ, άλλους από το Σημειτικό Ποτάμι και βέβαια τους θαυμαστές του Παπαδόπουλου, τον οποίο έβαλε στενή ο Καραμαλής. Θα χαιρόταν πολύ αν έβλεπε και κανένα 25 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας διαγραμμένους, περιθωριοποιημένους και απενεργοποιημένους όπως δύο τόσους πρωθυπουργούς. Λέγουμε στάφισταγα και σπέρα στον κορώνο. Ο Καραμαλής ήταν πιο αυστηρός με τις διαγραφές, μην ψάχνεσαι. Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα όπως ο αναγνωστό προσχωρημένος στην πρώτη Αθήνας, όταν ήταν ο βουλευτής των μνημοσύνων. Αυτός δεν άφηνε μνημόσυνο, κηδεία, γάμος, βαφτής, μνημοσυνάκια. Πήγαινε να πούμε, βγαίνει, είναι η μεταπολίτευση, είναι 1974, βγαίνει πρώτος βουλευτής στην πρώτη Αθήνας Και από τα παλιά, πριν από τη δικτατορία, αυτός που έβγαινε στην πρώτη Αθήνα, πρώτος βουλευτής, πάντα έπαιρνε κάποιο υπουργείο. Πάει αυτός λοιπόν με θάρρος στον Καραμαλή, του λέει: Πρόεδρε, βγήκα πρώτος βουλευτής στην πρώτη Αθήνα. Ναι, ναι, ναι, καλά, συγχαρητήρια. Του λέει ο Καραμαλής. Και καταλαβαίνεις, του λέει: Πρόεδρε, εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Το Υπουργείο Αθλητισμού θέλω εγώ.
7: Ναι, ναι.
5: Εντάξει, εντάξει, του λέει ο Καραμαλής. Δεν τον έκανε υπουργό αθλητισμού, βεβαίως, εννοείται.
7: Ναι,
5: και στις επόμενες εκλογές του 1977 δεν τον έβαλε στα ψηφοδέλτια.
7: Πάρα πολύ ωραία.
5: Έτσι εξηγιότανε. Η καρέκλα δε, για να κάτσει στο γραφείο του ήταν αρκετά μακριά από το γραφείο που καθόταν αυτός. Ήταν και κουφός και πρέπει να κάθε όρθιο για να του μιλάς.
7: Επειδή. Υπάρχουν... Για να νιώθεις άβολα.
5: Υπάρχουν πολλά πράγματα. Δεν είναι έτσι απλά. Αυτός, όπως μου είχε εξομολογηθεί κάποτε ο Κώστας Καραμαλής, ο θείος μου λέει ήταν ο μοναχός της πολιτικής. Είχε αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό, δεν έκανε τίποτα άλλο. Δεν τον ενδιέφερε τίποτα άλλο. Τον ενδιέφερε μόνο αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Γιορτάζουν, υπάρχουν διάφορες γιορτές σήμερα. Έχει γενέθλια ο Κότσιρας, έμαθα, ο τραγουδιστής.
7: Να ζήσει, χρόνια πολλά.
5: Ναι, να ζήσει κεράκι. Το έμαθα εξωδίκως μου, το ρουφιανέψανε. Και... Εντάξει,
7: γιορτάζει,
5: είναι της Αγίας Χαριτίνης Μάρτυρος.
7: Ωραίο όνομα.
5: Οσία Μεθοδία της Κιμόλου. Αγίου Ερμογέννη, αν έχετε Ερμογέννη.
7: Το Ερμογέννης δεν είναι πολύ συχνό.
5: Όχι, δεν είναι, είναι διαδόμενο.
7: Έχεις εσύ Ερμογέννη.
5: Πάρα πολύ.
7: Ναι. Άννα Μαρία, ξέρεις.
5: Πάπα Κωνσταντίνου όμως είναι αυτή.
7: Γιατί ήρθε να πει το δελτίο σου.
5: Ας το πει λοιπόν.
9: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στον οδικό ρεύμα του Κηφισού από Εργάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω κινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος του Περιστερίου. Τα 30 λεπτά ξεπερνούν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από περιφερειακή Εργάλεο ως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Προβλήματα επίσης στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος της Καλυθέας, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τη νύχτα στην Πετρούπολη με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του. Η μηχανή στην οποία επέβαινε ο νεαρός συγκρούστηκε για άγνωστο λόγο με άλλη μοτοσυκλέτα στην οδό 25 Μαρτίου. Στη δεύτερη μηχανή επέβαιναν δύο 17χρονοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συναγερμός σήμανε στην Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας, καθώς άγνωστοι προσέγγισαν τα ξημερώματα καφετέρια, πέταξαν χειροβομβίδα και τράπηκαν σε φυγή. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, ωστόσο το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών έσπευσε στο σημείο για έλεγχο. Το κατάστημα είχε δεχτεί ξανά επίθεση στις 8 Σεπτεμβρίου. Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε στην Κρήτη η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Στις πληγές περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των ζημιών. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σημαντικό είναι το πλήγμα στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, καθώς οι καλλιέργειες υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο. Την ίδια ώρα εγκλωβισμένοι παραμένουν 8 άνθρωποι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους. Στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, θα μιλήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει τον ρόλο της Νέας Δημοκρατίας ως μιας παράταξης με ρίζες και ιστορία που αποτελεί σταθερό πυλώνα του πολιτικού συστήματος και εξελίσσεται. Στην τελική ευθεία φαίνεται να μπαίνει η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασόκ. Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα υποδεχτεί τον κύριο Αποστολάκη στο γραφείο του στη Βουλή το μεσημέρι. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του πληθωρισμού και την περαιτέρω μείωση του δημοσίου χρέους αποτελούν τους βασικούς στόχους του 2027. Δύσκολη χαρακτήρισε την επόμενη χρονιά στο πεδίο του πληθωρισμού εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στον Alfa Radio 989. Ακόμη και αν αύριο τελείωνε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι ροές καυσίμων έμπαιναν σε μία σειρά, θα χρειαζόμασταν τουλάχιστον 10 μήνες για να επιστρέψουμε σε μια σχετική κανονικότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσάπαλος. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 35χρονος που συνελήφθη για την άγρια επίθεση σε 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Ο άνδρας δάγκωσε τη γυναίκα στο αυτί, προκαλώντας τη σοβαρό τραυματισμό, ενώ φέρεται να την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει. Στον διεθνή χώρο κλειστά θα παραμείνουν τουλάχιστον 400 σχολεία στη Γαλλία σήμερα, καθώς συνεχίζεται το κύμα διαμαρτυρίας για την κατάσταση στην εκπαίδευση. Ο Υπουργός Παιδείας της χώρας ανέφερε ότι δεν έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Στο μεταξύ, στη σύλληψη ενός 15χρονου, ο οποίος κατά τη διάρκεια μαθητικών διαδηλώσεων στη Μασαλία επιτέθηκε σε μια γυναίκα με αυτοσχέδιο φλόγο βόλο, προχώρησαν οι γαλλικές αρχές. Απειλές δέχεται η κοπέλα που έχει καταγγείλει τον ομαδικό βιασμό της από φοιτητές του Πανεπιστημίου Κορνέλ στις ΗΠΑ, κατήγγειλε ο δικηγόρος της μιλώντας στο CNN. Όπως επισήμανε, η κοπέλα δέχεται απειλές προκειμένου να αποσύρει την αστική αγωγή που έχει υποβάλει εις βάρος των 7 μελών της αδελφότητας του Κορνέλ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 έληξε στην Τούμπα η αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Η Ελλάδα παραμένει στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου της διοργάνωσης μαζί με την Ολλανδία.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.

0: σε φωνάζω! Γεια! Σε λαριγιάστηκα!
1: Πού ήσουνε?
2: Λοιπόν, είχα
1: σε... Πού βόσκεις, βρε.
2: Ναι. Για σένα το βάλαμε.
1: Για σένα το βάλε.
2: Κατάλαβα.
1: Όχι, κατάλαβες, δεν κατάλαβες. Περίμενε, γιατί πριν πεις τα υπόλοιπα, έχω ερώτηση. Δηλαδή, με τον Αποστολάκη σήμερα θα το δείτε τον Ναύαρχο.
3: Μεγαλώνουμε.
1: Ε?
3: Μεγαλώνουμε. Διευρύνεται η παράταξη.
1: Ποια είναι η παράταξη αυτή?
2: Πασόκ.
1: Α, στο Πασόκ, ναι. Πάει αυτή τη φορά.
3: Ναι.
1: Γιατί άλλες φορές ήταν αλλού γι' αυτό.
3: Πήγε.
1: Ε?
3: Πήγε αλλού.
1: Ναι, πήγε αλλού, ήταν με τον Τσίπρα, μετά με τον Κασελάκη.
3: Με τον Κασελάκη ήταν όσο ήταν πρόεδρος ο Κασελάκης.
1: Καλά, εννοείται. Άμα δεν είσαι πρόεδρος, ποιον θα αυτός με τους πρόεδρους.
3: Ναι, μετά
1: είναι.
3: Ο Κασελάκης έκανε δικό του, δεν πήγε εκεί.
1: Όχι, δεν πήγε.
3: Άλλοι πήγανε.
1: Άλλοι πήγανε. Αυτός δεν πήγε.
3: Ναι.
1: Κράτησε μια άμυνα. Ξέρει από πόλεμο.
3: Ξέρει από πόλεμο. Κομάντο τώρα.
1: Κομάντο. Ναι. Καλά, εντάξει.
3: Αυτό που λέγαμε για τους πασοκοκομάντος.
2: Ναι. Υπάρχει.
3: Γίνεται πράξη τώρα. Και με πραγματικό κομάντο τώρα, όχι αστεία.
1: Δε... Έχουμε παλιό καιρό.
3: Και μέρα που σε είδα.
1: Όχι, καλά, παλιό που σε γνώρισα, αλλά έχουμε παλιό καιρό και βρέχει ουλούθε. Άκουσε το δελτίο, σε παρακαλώ, γιατί έχω αποκλειστικό.
4: Μόλις βρέχεται η βροχή, να πούμε και το αυτό, και είναι η κατάσταση που πλημμύρα.
5: Δεν σε καταλαβαίνω, Βαλέρη.
4: Δεν μπορούν να τα κάνουν με τα κανάλια και τα τσέ. Αντί να ντρεπόμαστε, να ντρεπούμε αυτήν, να πούμε.
6: Τι είπατε?
4: Δεν μπορούν να τα κάνουν με τα κανάλια και τα τσέ. Αντί να ντρεπόμαστε, να ντρεπούμε αυτήν, να πούμε.
6: Ναι. Τι είπατε?
4: Και εδώ πέρα οι γειτονιές τα αυτά παίρνουν με νερό.
5: Τι τρέχει επιτέλους, ποιο είναι αυτό το δυσάρεστο νέο?
4: Είμαστε αυτόνομοι, η πλημμύρα. Εγώ τρεις φορές έχω πάρει μάμα πλημμύρα και τους φέτους μάμα και τατώ και οι τονιές και εδώ πέρα οι γείτονες και τατώ και όλοι να βγουν και παίρνουν νερό. Και άμα ανοίξει το κανάλι από πάνω, άμα ανοίξει εδώ γίνεται θάλασσα.
5: Ναι.
4: Δεν μπορούν να τα κάνουν με τα κανάλια και τατώ. Αντί να τρέπουν όλους τους εμάς, να τρέπουν αυτοί να πούμε.
5: Είσαι με τα καλά σου.
4: Αυτό είναι η κατάσταση, αυτό είναι.
1: Είναι, για,
2: μου αρέσει πολύ που παίρνει και τηλέφωνο.
1: Πρέπει πως είναι η πλημμύρα. Για να ξέρετε, γελάνε με τον άνθρωπο. Κατάλαβες γιατί έχουμε ξεπέσει η κοινωνία? Αντί να συγκινούνται που ο άνθρωπος.
2: Δεν έχει τίποτα ο άνθρωπος, είναι, τα λέει με τον δικό του τρόπο.
1: Στρακτήνε,
2: άμα προσέξεις καταλαβαίνεις τι λέει.
1: Ναι, περίμενε μισό λεπτό, γιατί έχω τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Ιακυμίδη, ο οποίος είναι τομεάρχης για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάς, στην ελληνική, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
3: Ναι.
1: Το Ελλάς που το βρήκε. Καλημέρα, κυρία Κιμήδη. Ελλάς. Ελλάς. Λέμε εκπρόσωπος της Ελλάς και είναι η κυρία Δημογλίδου εκπρόσωπος της Ελλάς. Έχουμε μπλέξει, ας πούμε. Λοιπόν, ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση. Σύντομα μένει, γιατί είμαστε ραδιόφωνο, αλλά με ουσία θα ήθελα, για το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συχνά πυκνά παίρνουμε μηνύματα από εδώ, νομίζω Αθηναίδα είναι πολλά τα μηνύματα που παίρνουμε,
2: ναι,
1: για τους δρόμους, τις συνοικίες.
2: Κυρίως αυτά τα μηνύματα παίρνουμε.
1: Έτσι, για δεν καθαρίζουν τα...
3: Η καθαριότητα.
1: Όχι, πώς τα λένε αυτά,
2: τα φρεάτια,
1: που είναι και η εποχή τώρα που θα έπρεπε. Και εγώ δεν το βλέπω αυτό να γίνεται. Γιατί έχει τόση... Θα μου πεις τώρα είναι πρώτη φορά που οι Δήμοι έχουν πρόβλημα. Όχι, αλλά ρε παιδί μου, έχει παραγίνει το κακό. Δηλαδή, πώς θα εκλέγεται ένας Δήμαρχος? Ο κύριος Ιακυμίδης υπήρξε Δήμαρχος Αστέρη, έτσι, για να εξηγιόμαστε. Λοιπόν, πώς το δικαιολογείται αυτή την αυλεψία, να το πω, ξέρω εγώ, αδιαφορία των Δημάρχων?
7: Να σας πω. Είναι δύο οι λόγοι. Ο ένας λόγος είναι ότι πραγματικά η αυτοδιοίκηση περνάει τη χειρότερη τη στιγμή. Δεν έχει καθόλου χρήματα. Είναι πάρα πολύ ζωρισμένη. Το νιώθα ότι χειροτερεύει και ίσως ήταν και ένας από τους λόγους που έφυγα. Αλλά πραγματικά αυτή η θητεία είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλους τους δημάρχους. Αυτή είναι μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά είναι οι δημότες πάντα ζητάνε 2-3 πράγματα. Καθαριότητα. Πρώτα απ' όλα είναι το νούμερο Α στους Δήμους. Παρότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και η αυτοδιοίκηση κάνει τόσα πράγματα, όμως η καθαριότητα παραμένει το νούμερο 1. Αν δεν είσαι καθαριότητα.
1: Σήμερα με κάποιους φίλους μου και μου λέγανε για ένα Δήμο, δεν θέλω να κάνω αναφορά τώρα, γιατί δεν έχουμε τον άνθρωπο να μας μιλήσει. Μου λέγανε για ένα Δήμο ότι ένα από τα βασικά ζητήματα της Γκρίνιας είναι η καθαριότητα. Ενώ μπορεί να έχει κάνει κάποια πράγματα, έτσι, δεν, ανεξάρτητα. Η καθαριότητα είναι το βασικό το θέμα, δηλαδή αυτό που καίει τον κόσμο, έτσι.
7: Έτσι. Είναι το νούμερο ένα, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν οι δήμαρχοι. Εγώ πριν γίνω δήμαρχος δεν το είχα καταλάβει. Όμως ο κόσμος το πρώτο που κοιτάει είναι αυτό, να είναι καθαρό. Το δεύτερο είναι οι δρόμοι. Αν έχουν τρύπες, αν είναι εντάξει, αν μπορεί να κυκλοφορήσει, και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα, παιδική σταθμή κλπ. Τώρα, στο κομμάτι που μου λέει των φρεατείων, επειδή δούλευα και στο Πολυτεχνείο κανά 15 χρόνια και το έχουμε δει με τις σεισμικές και με τις πλημμύρες και με τα υπόλοιπα, σας λέω ότι το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι ο καθαρισμός των φρεατείων, που δυστυχώς επικεντρωνόμαστε κάθε φορά εκεί. Μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά το βασικό είναι ότι η αγωγή, τα φρεάτια ουσία είναι οι πρωτεύοντες αγωγοί. Η αγωγή όμως που έχουμε μέσα στη γη, που είναι οι δευτερεύοντες αγωγοί που βγαίνουν το νερό στη θάλασσα εν τέλει, είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με τα γεγονότα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
1: Δηλαδή είναι πολύ, πολύ περισσότερο το νερό από τη δυνατότητα που έχει αυτό να το οδηγεί στη θάλασσα. Μάλιστα,
7: το ακριβώς. Δηλαδή το ακούσατε τώρα στην Κρήτη τα νούμερα.
1: Ναι, το είδαμε.
7: Απίστευτα, απίστευτα νούμερα για να τα σκεφτείτε ότι στην Αθήνα δεν έχει ρίξει 100 χιλιοστά βροχής. Α, ρίξει άλλη μονό μας. Δηλαδή, πριν από 2 χρόνια που είχαμε πλημμυρίσει, ήταν 60 χιλιοστά.
2: Ναι.
7: Δεν μιλάω να ρίξει τα 400 και τα 600 που έρχεσαι στον Ντάνιο και στην Κρήτη, αλλά 200 και χιλιοστά να ρίξει, άλλη μονό μας. Όμως, όλο το σύστημά μας είναι μελετημένο για μια άλλη εποχή. Δηλαδή, ο Κηφισός, ας πούμε, που είναι ο βασικός.
1: Αυτό όμως, κύριε Κιμίδη, για να γίνει, χρειάζεται πέρα από τα πολλά εκατομμύρια, δεν είναι απλό. Έργα που δεν μπορούν να τελειώσουν σε ένα μήνα και σε δύο, έτσι.
7: Όχι, όχι. Χρειάζονται δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια. Έτσι, για να είμαστε σαφείς. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, να μην χρεώσουμε μια κυβέρνηση γι' αυτό ή μια περιφέρεια.
1: Δεν μιλάμε μέσα στο πλαίσιο το κυβερνητικό τώρα. Μιλάμε γενικά για την τοπική αυτοδιοίκηση και τα προβλήματα. Τώρα, ποια κυβέρνηση θα τα λύσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα την αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι όπως χρηματοδοτείται, πιστεύετε ότι μπορεί να αναπτυχθεί ή χρειάζεται να πάρει αυτή επάνω της τον ΕΝΦΙ, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάρει επάνω
7: αυτό
1: της...
7: Αυτό ήταν μια εξαγγελία που είχε κάνει ο νυν πρωθυπουργός, πριν γίνει πρωθυπουργός, το 18 και το 19,
1: ναι, και το οποίο δεν υλοποίησε ποτέ. Θα
7: εγώ
1: βοηθούσε αυτό όμως.
7: Ήμουν ο μόνος που είχα διαφωνήσει στην ΚΕΔΕ, γιατί θεωρούσα ότι είναι πολλά λεφτά και δεν θα τα δώσει κανείς στην αυτοδιοίκηση, γιατί δεν μας έχει μάθει να είναι η Αλαντόμα ή η κεντρική εξουσία.
1: Γιατί θέλει να λέει τους δήμους, εντάξει.
7: Έτσι, δηλαδή πρέπει ο δήμαρχος να παρακαλάει κάθε φορά τον Υπουργό Εσωτερικών ή τον Περιφερειάρχη για να πάρει μισό έργο. Και δυστυχώς έτσι έχει στηθεί ολόκληρο.
1: Και επειδή είπατε για τα έργα, ήθελα τώρα να σας κάνω μια άλλη ερώτηση και να κλείσουμε με αυτό. Αυτή η ιστορία με τους διαγωνισμούς που ακυρώνονται, που ξανακυρώνονται, που για να κατοχυρωθεί ένας διαγωνισμός θα μπορεί να περάσει και 2-3 χρόνια. Με τις μελέτες, όλο αυτό δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δηλαδή γίνεται ένας διαγωνισμός, το παίρνει ο Τάκης, έρχεται η Αθηναίδα, κάνει ένσταση, μετά κάνει ένσταση και ο Αντώνης που είναι εδώ. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να αλλάξει.
7: Κοιτάξτε, ένα μέρος οφείλεται στην αδυναμία των υπηρεσιών των Δήμων να το κάνουν σωστά. Ναι. Ένα μικρό μέρος. Ένα άλλο μέρος οφείλεται στο ότι η εκτείναξη του κόστους οδηγεί τους εργολάβους στο να τεινάζουν εργολαβίες που έχουν πάρει στον αέρα.
1: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
7: Και δεν έχουν ποινή γι' αυτό. Δηλαδή, να στείεσαι αυτό που πληρώνει ο άλλος. Έρχεται, παίρνει το διαγωνισμό, εξαντλεί τις διαδικασίες, λέει δεν βγαίνω στο τέλος γιατί έχει δώσει μεγάλη έκπτωση και την κοπανάει. Και άντε ξεκίνα πάλι εσύ από την αρχή.
3: Και γιατί δεν κάνετε εσείς οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης μία πρόταση για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει όλο αυτό? Γιατί δεν συμφέρει κανένα, φαντάζομαι, λέω εγώ. Ούτε τη μία πλευρά, ούτε την άλλη.
7: Αλλά πόση προκαταβολή να δώσει κάποιος για ένα διαγωνισμό?
3: Δεν το ξέρω,
7: γιατί
3: αλλά...
7: Ένα διαγωνισμό έχει ένα πολύ μικρό αντίτιμο συμμετοχής. Τι να του κάνεις.
3: Ναι. Δεν ξέρω, δηλαδή, αλλά δεν είναι... χρειάζεται κάτι όμως που να βάλει ένα φρένο σε αυτό. Γιατί αυτή η κατάσταση είναι ακόμα μια σταγόνα σε αυτό που λένε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο βασικός πυρήνας διαφθοράς στη χώρα. Δεν ξέρω αν εσείς το ενστερνίζεστε αυτό.
7: Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Ο βασικός πυρήνας διαφθοράς της χώρας δεν είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Να δεχτώ ότι είναι ένα μέρος
1: και το εγώ αυτό πιστεύω. Όχι ο βασικός πυρήνας, εντάξει. Απάντως βέβαια, να σας πω κάτι, κυρία Κιμίδη, μην γίνετε εξιδίων. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι είναι αφίστετα τώρα. Δεν υπάρχει έλεος τώρα. Τι να συζητήσουμε. Και θα σας πω κάτι άλλο. Προσλαμβάνουν κόσμο για την καθαριότητα και τους βάζουν στα γραφεία μετά, έτσι.
3: Άλλο αυτό.
7: Αυτό είναι από τα αισχρά τη αυτοδιοίκηση.
1: Εντάξει, για να τα, λέμε, να τα λέμε όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Οι Δήμοι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και λαμβάνουμε και πάρα πολλά μηνύματα εμείς από τους ανθρώπους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στους Δήμους που βρίσκονται. Γιατί υπάρχουν και Δήμαρχοι οι οποίοι είναι κομψευόμενοι και πώς να το πει κανείς. Ναι, Ντελούλου.
7: Έχουν μείνει στην επικοινωνία, αυτό είναι φοβερό.
1: Αυτό λέω, Ντελούλου.
7: Είναι ένα μοντέλο επικοινωνίας, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ο Αβραμόπουλος έκανε σχολή.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα
7: σας. Γεια σας.
1: Λοιπόν, τι θες παιδάκι μου. Τι θες, τυράννε, έλα. Άκρη δεν έχει ο ουρανός. Γιώργος Ζωγράφος από τα παλιά. Μουσικές ξεχωρίζαν οι φωνές τότε.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Φεναίδα, κάτι λέγαμε το πρωί.
1: Όπω, τι δεν λετάγαμε τίποτα άλλο. Στην Ισπανία εκλογές το Νοέμβριο.
0: 29 νομίζω,
1: 29, δεν άντεξε, 29. Δεν άντεξε ο Σάντσες. Λογικό, με όλη αυτή την αναταραχή και με όλη την ιστορία με τα ενίκια.
2: Η στεγαστική κρίση είναι, παιδί. Δηλαδή, μην το αγνοούμε αυτό. Η στεγαστική κρίση τον έριξε από μια 87χρονη που βγήκε. Που...
0: Όχι, τον έριξε γιατί είναι κορόιδο. Γιατί 8 χρόνια, καλή ώρα, δεν έκανε τίποτα για τα θέματα. Καλή ώρα, λέω. Για τα θέματα της στεγαστικής κρίσης. Δεν κάνανε τίποτα στην Ισπανία. Μου το στέλνουν για παράδειγμα πολλές φορές χωρίς να ξέρουν.
1: Τους είπε
0: κάποιος, Σάντσες στην Ισπανία, το ΦΠΑ το μείωσε. Ποιο ΦΠΑ μείωσε? Στον δρόμο είναι ο κόσμος. Στη Βαρκελόνη τι έγινε? Δεν νομίζω ότι έτσι μπορεί να κρίνεις. Και έχω πει πολλές φορές, μη συγκρίνετε την ευρωπαϊκές χώρες με την Ελλάδα. Είναι άλλες οικονομίες, άλλοι τρόποι, άλλη νοοτροπία.
2: Αλλά βολεύει όμως, γιατί λοιπόν, τους κάθονται τα ωραία παραδείγματα, τα πρόσκαιρα, τους κάθονται να τα παρουσιάσουν.
1: Αυτό δεν είναι επιμέρους όμως ο Σάντσες περίπτωση, γιατί ο Σάντσες, όπως ξέρουμε, από τη μία έκανε το δύσκολο στον Τραμπ. Απ' την άλλη, ξέρουμε πάρα πολύ καλά όπλα, πουλούσε όπλα στους Τούρκους, έτσι.
0: Όχι πουλούσε.
1: Ναι.
0: Πουλάει, είναι πολιτής όπλων.
1: Στην Ισπανία, λέει, πρέπει να κινητοποιηθεί και να διασφαλιστεί ότι το κοινοβούλιο θα δώσει μια πολύ ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία. Δεν νομίζω ότι θα.
0: Κοίταξε, Άρης, μπορεί να τις κερδίσει εκλογές. Κατά πάσα πιθανότητα. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Θα τις κερδίσει εκλογές, γιατί ο κόσμος θα σκεφτεί ότι ήταν ένα μέτρο πίεσης. Και θα αναγκαστεί να πάρει άλλα μέτρα για το θέμα των ενοικίων. Με αποτέλεσμα, δεν υπάρχει κανένα άλλο τώρα στην Ισπανία. Κατά ποιο θα κερδίσει. Λοιπόν, ένα φίλο ακροατή, πάμε σε διαφημίσει. Πρέπει να το πω αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ότι οι περισσότερε πινακίδε στου δρόμου είναι βαμμένε με σπρέι και δεν ενδιαφέρεται κανεί. Οι πινακίδε τη τροφή.
1: Ή κολλημένα αυτοκόλλητα.
0: Μιλάμε ειδικά για πινακίδε σήμανση, παραδείγματο χάρη απαγορευτικά στροφή δεξιά-αριστερά που είναι σβησμένα, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο με σπρέι ή με αυτοκόλλητα.
1: Ναι, και μην το κάνετε αυτό το πράγμα.
0: Έχει 5 χρόνια φυλακή αυτό.
2: Ναι, το γράφει από πίσω η πινακίδα. Ναι, δεν τη διαβάζει κανένα. Και να τη διαβάζει δεν υπάρχει κανένα. Τι θα βάλει, α, φύλακα πάνω από τη.
1: Πόση κακοήθεια αυτό το πράγμα.
2: Είναι τρομερό όμω αυτό το πράγμα. Δηλαδή σου λέει τώρα στην απαγορευτική, δηλαδή συστροφή δεξιά.
0: Αντώνη, έχω δει στη φύλακα, αστυνομικό, ο οποίος είναι μπροστά στην παρανομία και δεν μιλάει.
1: Α, καλά.
0: Να σου το πω αλλιώς. Έχω ένα βίντεο, δεν ήθελα να το δημοσιοποιήσω, από, ξέρω εγώ, λάθος μου. Μπαίνω σε ταξί. Το έχω πει του Λιμπερόπουλου αυτό. Μπαίνω σε ταξί να πάω σε μια διαδρομή. Ο οδηγός αρχίζει κάτι τσαλιμάκια στον δρόμο, κάτι φρεναρίσματα, του λέω να σου πω, έχεις κάνει μια δραμαμίνη για να τη βγάλουμε μέχρι εκεί που θα πάμε, γιατί έφευγα από εδώ, από το σπίτι μου, να πάω στην Αγία Παρασκευή. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Ποιο είναι το χειρότερο, ξέρεις? Κύριε Τάσο, εσύ που είσαι της φιλολαϊκής αριστεράς.
2: Σε έβρισε.
0: Όχι, δεν με έβρισε. Έχει δίπλα του ένα κινητό μεγάλο, το οποίο έχει βάλει ένα βίντεο και βλέπει έναν τύπο που πουλάει σκάφη.
1: Τι τώρα.
0: Σκάφη, πλοία, πλοιάρια. Και πουλάει σκάφη.
1: Τι τώρα.
0: Σκάφη, πλοία, πλοιάρια. Και. Το βίντεο σας το δείξω.

0: καλημέρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση. Σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, είναι και στη τηλεφωνική μας γραμμή Εφη Μπαρμπάτση, συνάδελφος που καλύπτει το ευρύ φάσμα της αριστεράς.
6: Το προοδευτικό.
7: Καλημέρα σας.
5: Προοδευτικό.
6: Τον ευρύτερο.
5: Δεν είναι η αριστερή προοδευτική. Λάθος κάνεις. Τι είναι η αριστερή προοδευτική? Είναι δογματική, ρε. Πλάκα μας κάνεις.
6: Είπα τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.
5: Προοδευτικό μπορεί να πει στο Πασόκ, ας πούμε. Δεν υπάρχουν παραμηχανίδες στην Ελλάδα. Λοιπόν, κυρία Έφη, τι γίνεται στην αριστερά, εσείς που ξέρετε?
7: Εντάξει, είναι και προοδευτικός χώρος όμως τώρα εδώ. Δεν είμαστε αριστερά.
5: Να σου πω, με συγχωρείς.
6: Σου λέει τώρα της προόδου.
5: Ένα λεπτό.
6: Συνασπισμός της αριστεράς και της προόδου, λέει.
5: Εγώ δηλώνω συντηρητικός. Δηλαδή, έχω εξηγήσει ότι αν ψήφιζα στην Αγγλία, δεν θα ψήφιζα τους φιλελεύθερους, για παράδειγμα, που είναι εδώ. Θα ψήφιζα το συντηρητικό κόμμα.
8: Δεν είσαι όμως στην Αγγλία, είσαι στην Ελλάδα.
5: Δεν έχει συντηρητικό κόμμα εδώ.
6: Δεν είπαμε πριν να μην συγκρίνουμε τις άλλες χώρες με την Ελλάδα.
5: Όχι, αν ήμουν στην Αγγλία, δεν συγκρίνω.
6: Εντάξει,
5: λέω, αν ήμουν εδώ στην Ελλάδα, υπάρχει συντηρητικό κόμμα που να με εκφράζει εμένα? Γιατί είναι η πολυδεξιά, που δεν θέλω, δεν μ' αρέσει, ή είναι φιλελεύθερα. Δεν είναι συντηρητικός κανείς κανονικός, όπως ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ας πούμε. Καταλάβεις, δεν υπάρχουν.
6: Άλλη εποχή όμως. Δεν θα έπρεπε να εξυγχρονιστεί.
5: Αυτό το παραμύθι με την άλλη εποχή. Ρε, αντίτε, κάντε μας τη χάρη τώρα.
8: Ρε, παιδί μου, είχε και άλλα χαρακτηριστικά. Είχε κρατισμό, είχε διάφορα.
5: Μα θέλω κρατισμό. Θέλω, ναι, θέλω κρατισμό.
8: Να είναι κρατικό.
5: Θέλω,
8: τι
5: θέλω...
8: θες κρατικό, για πες μου.
5: Κοίταξε, θέλω όταν γίνεται στην αγορά.
8: Εσύ θες έλεγχο της αγοράς.
5: Αυτό
8: θες κρατισμό.
5: Ναι, αυτοκρατισμό είναι. Δηλαδή, υπό ποια έννοια, ότι δεν μπορεί, ας πούμε, το τριλ να το πουλάει.
6: Το τριλ,
5: ναι.
6: Πού το θυμίζει
7: η Γερμανία?
5: Το τριλ, ναι, να το πουλάει στη Γερμανία 3 ευρώ και στην Ελλάδα 6. Αυτό παρεμβαίνει το κράτος εκεί και του κόβει τα φτερά. Και μη σου πω τι άλλο του κόβει, για να καθαρίσει το τοπίο. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
6: Καθαριστικό ήταν και το τριλ.
5: Ναι, ναι, τριλ ήταν για τα πιάτα.
6: Για τα πιάτα.
8: Τριλετ.
5: Όχι, τριλ, παιδάκι μου.
8: Τριλ, λεγόταν.
5: Τι να ξέρεις εσύ από τριλές και πλένεις τα πιάτα?
8: Γιατί δεν πλένεις τα πιάτα τώρα?
5: Τώρα, λοιπόν, για λέγε τι γίνεται.
8: Ορίστε, τρίλετ λεγόταν στην Ελλάδα. Συγγνώμη,
6: αλήθεια. Το λέγαμε.
5: Τριλ δεν υπάρχει, αυτό είναι μετά.
8: Α, μεταγενέστερο. Ναι. Συγγνώμη, έφυγε, αλλά με έχουν φάει με την αρχαιολογία. Τριλ. Συγγνώμη.
6: Και το DDT, το θυμάσαι.
5: Άσε να μιλήσει τώρα. Λοιπόν, έλα, κυρία.
7: Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Αλέξης μας μπαίνει μπροστά, δηλαδή στη λογική ότι κατάλαβαν ότι πρέπει να εμφανίσετε περισσότερο. Εγώ αυτό έχω καταλάβει από τις συζητήσεις που κάναμε τα στελέχη στην Ελλάς. Ήταν δηλαδή ότι το καλοκαίρι, που δεν ήταν τόσο συχνές οι εμφανίσεις, τα πράγματα και δημοσκοπικά είχαν αρχίσει να δείχνουν μια στασιμότητα αλλά και μια πτώση. Επομένως, με τις περιοδίες, τις δημόσιες,

0: στις εμφανίσεις, θα δούμε σιγά σιγά εκτός από περιφέρεια και στην Αθήνα. Ο Αλέξης Τσίπρας βγαίνει μπροστά και είναι εκείνο το πρόσωπο το οποίο θα επικοινωνεί κυρίως το πρόγραμμα του κόμματος. Βεβαίως θα υπάρχουν και άλλα νέα πρόσωπα. Από εκεί και πέρα όμως, μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει και η κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Αυτό που λένε λοιπόν από την Αμαλία είναι ότι πιστεύουν μέσα στο Νοέμβριο να υπάρχει έτσι, να υπάρξουν ανακοινώσεις για το βασικό πυρήνα, δηλαδή για τα ψηφοδέλτια, κυρίως με νέα πρόσωπα. Αυτά θα δούμε, διότι από εκεί και πέρα για αυτούς που έχουν ήδη παραιτηθεί, δηλαδή παραδείγματος χάρη κυρία Χρυσόγλου, κύριος Καραμέρος, ο κύριος Κόκαλης, δεν ξέρουμε αν θα είναι σε αυτό το βασικό πυρήνα, αν θα ανακοινωθούν τώρα. Και από εκεί και πέρα όσοι ακόμη το σκέφτονται, θα πρέπει, θα έλεγα εγώ, να σταματήσουν να το σκέφτονται, διότι αυτό που αντιλαμβάνεται κάποιος μιλώντας με τους συνομιλητές του κ. Τσίπρα είναι ότι όσο αργούν δεν θα βρίσκουν και θέσεις στα ψηφοδέλτια, να το πω έτσι πολύ πιο απλά. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι όποιος θα πάει μέχρι τελευταία στιγμή θα ρισκάρει πολύ το να έχει κάποια θέση μέσα στο κόμμα εκτός από απλό μέλος, διότι για απλό μέλος οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά για ψηφοδέλτια θα υπάρξουν συνεδριάσεις των οργάνων και θα υπάρξουν εκεί οι αποφάσεις. Βέβαια, σίγουρα εκτός από τις συνεδριάσεις και ο Αλέξης Τσίπρας θα επιλέξει κάποια πρόσωπα. Όμως παραμένει στο ότι πρέπει να παραιτηθούν και μάλιστα αυτό που διαμηνύουν είναι ότι πρέπει να γίνει και άμεσα. Δηλαδή, όχι επειδή οι εκλογές θα είναι παραδείγματος χάρη Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, ότι αν κάποιος παραιτηθεί Γενάρη, Φλεβάρη, ότι θα τον περιμένουν και με ανοιχτές αγκάλες. Ο πρώην Πρωθυπουργός αυτό που δείχνει είναι ότι όταν παίρνουμε μια απόφαση, αυτό λέει και στους συνομιλητές του, η απόφαση αυτή έχει και ένα κόστος και ένα ρίσκο.
1: Μάλιστα. Για να δούμε ποιους θα βάλει στα ψηφοδέλτια και τι θα βάλει. Έχω και εγώ κάποιες πληροφορίες. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι αν βάλει και τον Άσο Ηλιόπουλο, τότε εντάξει, okay, θα κλείσει η παράσταση. Εντάξει. Δεν θα θυμίζει τίποτα. Δεν θα θυμίζει τίποτα από τα παλιά και κύριο Βασίλη. Καμία σχέση. Είναι νέο κόμμα, ας πούμε.
0: Εγώ νομίζω ότι το γεγονός ότι υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που το επιτρέπει είναι να λέει ότι δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Από εκεί και πέρα όμως ξέρω ότι ξέρεις πολύ καλά τα στελέχη. Ξέρεις πολύ καλά ότι και τα πρόσωπα που θεωρούνται νέα, το ότι δεν τα ήξερε το ευρύ κοινό, προφανώς και έχουν καταβολές από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι και πρόσωπα που τα γνωρίζουμε όσοι κάνουμε ρεπορτάζ που υπήρχαν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω ότι δεν υπήρχαν οι άνθρωποι γεννημένοι σαν δε, αλλά όμως υπάρχει ένα ζήτημα. Το ξέρω, πολλοί από αυτούς βγαίνουν και ξέρουν τι λένε όμως, έτσι.
0: Ναι.
1: Λένε ανοησίες δηλαδή. Τι υπάρχει και αυτό. Το ρωτάς, ας πούμε, έβγαλα προηγουμένως. Ένα λεπτό. Έβγαλα προηγουμένως τον κύριο Ιακημίδη. Ο οποίος βλέπεις ένας άνθρωπος με δομή στη σκέψη του, σοβαρός, ξέρει την τοπική αυτοδιοίκηση, μας εξήγησε ορισμένα πράγματα.
0: Πολλά χρόνια στο Ρέντι.
1: Αυτός όμως είναι ένας τέλεχος κανονικό, που μπορεί να κουβεντιάσει για το θέμα του, γιατί είναι τομεάρχης τοπικής αυτοδιοίκησης και τον δεν ήθελα να τον πάω.
2: Χωρίς λαϊκισμό, έτσι. Χωρίς λαϊκισμό. Δηλαδή δεν είχε κορώνες.
1: Είπε την αλήθεια. Αλλά όμως το θέμα είναι. Τι να πω τώρα, δηλαδή δεν βλέπεις, δεν ξέρω τι λένε.
0: Αυτό που λέει, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Διότι αυτό είναι που πολλές φορές τονίζουν στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Ότι καλά είναι τα νέα πρόσωπα, καλά είναι τα πρόσωπα τα οποία είναι πολύ καλά στους τομείς τους. Δηλαδή ένας καλός γιατρός, ένας λογιστής, ένας δικηγόρος.
1: Εντάξει,
0: αλλά η πολιτική είναι κάτι άλλο.
1: Όχι, είναι πολύ κάτι άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Εντελώς
0: διότι
1: κάτι άλλο.
0: Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις και άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, τα καθηγητές πανεπιστημίου. Άρα δηλαδή είχαν την κατάρτιση που θα έπρεπε, πολιτικά δεν μπόρεσαν να σταθούν και δημιούργησαν και προβλήματα σε κάποια κόμματα.
3: Μα είναι τελείως διαφορετικός ο χώρος της επιστήμης με τον χώρο της πολιτικής. Πώς εμείς εδώ θεωρούμε ότι κάποιος ο οποίος είναι ειδικός σε ένα τομέα μπορεί να παίρνει πολιτικές αποφάσεις, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Μπορεί να συμβουλεύσει έναν πολιτικό.
3: Άλλο αυτό. Και σίγουρα υπάρχουν και καθηγητές οι οποίοι έχουν υπάρξει και καλοί πρωθυπουργοί και πολύ επιτυχημένοι και όλα αυτά, αλλά δεν είναι απαραίτητο.
0: Και η κυρία Λαγιώτου είναι πάρα πολύ καλή, παραδείγματος χάρη, από τα νέα στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Έχει πολύ καλά σχόλια.
1: Να σου πω ποιος είναι στο ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής στο Βόλο.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Μαγνησία.
1: Ναι, Μαγνησία. Είναι ένας...
0: Ο Μαϊκόπουλος, ποιος είναι.
1: Ο Μαϊκόπουλος, λοιπόν, δεν θα τον πάρει ο Τσίπρας, παρά το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί για τον Τσίπρα, γιατί έχει την κυρία Λαλιώτου εκεί. Καταλαβες.
0: Εκεί θα δούνε πώς θα μπορεί να
1: γίνει. Για να καταλάβεις πώς είναι το πολιτικό παιχνίδι, γιατί μου λένε εμένα διάφορα τώρα διαφάνειες.
0: Ναι, ο κ. Μαϊκόπουλος έχει μια αλφαδύναμη στη μαθησία.
1: Μια αλφαδύναμη. Αυτός αγωνίστηκε για τον Τσίπρα μέχρι τελευταία Ιρανίδος. Και έχει πάρει την κυρία Λαλιώτου, που είναι καθηγήτρια Πανεπιστημίου, για να φάει τον Μαϊκόπουλο. Δεν γίνονται αυτά. Και μετά μου λένε δεν παίζουν παιχνίδια. Τώρα με να τη βρούνε.
2: Δεν είναι εύκολο να τον φάει.
1: Ποιο? Δεν τον πάρει. Δεν τον πάρει.
0: Ακόμη δεν έχει παραιτηθεί βέβαια, κύριε Μαϊκόπουλο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί δεν έχει πει συμφωνία αυτό που προφανώς.
2: Εκεί που έχει ένα πρόβλημα βασικό, ουσιαστικό, ο Αλέξης Τσίπρας με το κόμμα.
0: Συγγνώμη, Αντώνη, απλώς η περιφέρεια δεν είναι εύκολη. Δεν ξέρω τι μπορεί να νομίζουν.
2: Α, μπράβο.
0: Η περιφέρεια δεν είναι εύκολο να πει ότι βγάζω ένα βουλευτή. Τώρα λέω ότι η Εύη Μπαρμπάτση είναι πάρα πολύ καλή δικηγόρο, λογιστή, δεν ξέρω τι, και την ξέρει η τοπική κοινωνία και θα φέρει, φέρει ψήφου και με το που θα κατέβει θα ψηφίσουν όλοι επειδή θα είναι στο κόμμα Τσίπρα. Η περιφέρεια είναι πολύ δύσκολο να έχει δυνατό βουλευτή. Γι' αυτό λέω ότι παραδείγματος χάρη ο κύριος Μαϊκόπουλος τη Μαγνησία έχει δύναμη. Δεν είναι απλό.
1: Δεν το λέω στον Τσίπρα, πες το. Μένα τι μου το λες. Σου λέω, δεν προτίθεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε να ενσωματωθεί.
0: Δεν έχει παραιτηθεί κιόλας ο κύριος.
1: Δεν έχει γίνει συμφωνία. Πώς θα παραιτηθεί ο άνθρωπος. Να παραιτηθεί άμα δεν έχει κλείσει συμφωνία, πώς θα γίνει δηλαδή.
2: Αυτό που πρέπει.
1: Παρετούμε εγώ και είμαι στο έρμεο, είμαι φτερό στον άνεμο του Τσίπρα, δεν γίνονται αυτά. Ποιος είναι ο Τσίπρας, ο Τσόρτσιλ είναι, να πούμε, ο Ντεγκόλ. Έλα τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων, καλημέρα σας.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας. Λοιπόν, τραγούδι.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, αυτό το τραγούδι το πήραν αργότερα, γιατί είναι παλιό το τραγούδι αυτό. Δεν από ποιο είναι, εσείς θα μου πείτε ποιο είναι ο τραγουδιστής. Το πήραν αργότερα, υπέδεσε τάξη νομίζω, και το έκαναν.
1: Διασκευή.
0: Το διασκεύασαν. Είναι εκπληκτική η διασκευή που έχουν κάνει, υπέδεσε τάξη. Και από εκεί το βρήκα εγώ δηλαδή. Και βρήκα, εντάξει, τον τραγουδιστό, το θυμήθηκα, αλλά είναι παλιός, δεν ζει πια. Λοιπόν, αν το θυμάστε, μπορείτε να μου τον πείτε. Έλα, Ανδρέα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Δεν το ξέρεις ποιος είναι, βέβαια.
2: Άγνω, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, ποιος είναι.
0: Όχι, είναι ποιος είναι, ναι. Ο Κώστας Σοφή μου έστειλε μήνυμα, το ξέρει. Ένας φίλος μου, το... Δεν σας συνέβη αυτός.
1: Α, μάλιστα.
3: Το βρήκανε.
0: Το βρήκανε. Το βρήκε ο Σοφοκλής. Ναι, είναι ο Γιώργος Αιγύπτιος. Ναι. Δεν ζει πια ο Γιώργος Αιγύπτιος. Εντάξει,
2: βάσκω. Γιώργος Αιγύπτιος.
0: Ναι.
1: Okay.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν.
4: Πες μας λοιπόν, Ανδρέα, γιατί εντάξει, έχουμε διάφορα τα οποία νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον για σχολιασμό. Ναι, και έχουμε τώρα και την συνέχεια όλων αυτών.
1: Πήγε στο Άγιο Όρος, πήγε με τους ψαράδες, πήρε
2: βοήθεια. Το Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Δευτεριάτικα ξεκινάμε με το Τσίπρα.
0: Όχι, θα ξεκινήσει με άλλο σιγά.
4: Α, κάτσε, περίμενε, πρώτα το σκεφτεί αλλιώς, θες να ξεκινήσει με κάτι άλλο.
2: Όχι, δεν ξέρω. Δεν έχω θέματα. Αλλά λέω, γιατί άκουγα την Έφη, ας πούμε, που μιλάγατε τώρα.
0: Και?
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Για το...
1: Για το ψηφοδέλτιο του Τσίπρα. Πάλι για το Τσίπρα.
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είναι λίγο νωρίς ακόμα, από ό,τι ξέρω κι εγώ.
0: Τι, ποιο είναι το νωρίς? Νωρίς για να κάνει τι δηλαδή?
2: Είναι νωρίς να φτιάξει τα ψηφοδέλτια της περιφέρειας ειδικά.
0: Είναι νωρίς για δάκρυα στέλα. Ναι. Λοιπόν, έλεγα, εντάξει, τώρα το Πασόκ τώρα παίρνει τον Αποστολάκη, σήμερα στις 12 νομίζω. Θα πάει στα γραφεία του Πασόκ.
1: Στη Βουλή.
0: Ο Αποστολάκης, πρώην Κασελάκης.
4: Να γίνει επίσημη.
0: Να γίνει επίσημη ανακοίνωση.
4: Δεν είναι παράδοση παραλαβή, είναι επίσημη ένταξη.
0: Εν τω μεταξύ, ο Μαρκογιαννάκης πήγε μόνος του, δεν του είχε πει κανένα.
1: Μιχελογιαννάκης.
0: Ναι, Μιχελογιαννάκης.
1: Ναι, μόνος σου. Κορυφαίος, επικός.
0: Επικός.
1: Ήτανε ο Μιχελογιαννάκης, είχε κάνει την απεργία πείνα στην περίφημη με τις τυρόπιτες. Έτσι το είχε πει ο ίδιος.
0: Ναι, λοιπόν, για λέγε, Ανδρέα, εσύ την εικόνα σου που έχεις από αυτά, μεταγραφές πάρα πολλές, καινούργια.
2: Ναι, τώρα δεν ξέρω τι προσθέτουν αυτοί οι άνθρωποι στο Πασόκ. Πραγματικά, δηλαδή, δεν είναι και αξιόλογοι άνθρωποι μπορεί να είναι, δεν έχω.
0: Ναι, πάρα πολλοί. Αυτοί θα δώσουν 4-5%. Δηλαδή, ο Μιχελογιαννάκης ειδικά. Μιχελογιαννάκης, θα δώσει. Η μόνη που θα του έβινε είναι η Τζάκρη.
1: Η Τζάκρη είναι.
0: Γιατί είναι μια κατηγορία μόνη τη αυτή στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Και θα βγει βουλευτή.
1: Είχε πάρει την Μπέλα με τη μία.
0: Ναι, ρε. Λοιπόν, η μόνη που θα του έβινε είναι. Αλλά βέβαια αυτή ήταν. Έφυγε, ξαναγύρισε. Τα έχει ψηφίσει και Ανδρέα Μνημόνια εδώ μεταξύ. Δεν έχει πρόβλημα.
1: Εντάξει.
0: Έχει και τα. Πάρε, να έχει.
1: Θα πάρει κι άλλη τώρα. Θα ανακοινώσει μάλλον την άλλη εβδομάδα τη Μυρτώ την Κοροβέση.
0: Α, τη Μυρτώ την Κοροβέση, το κοριτσάκι αυτό, ναι.
1: Ναι, δικηγόρο, νέο πρόσωπο. Είναι ανεξάρτητη βουλευτή. Ήταν τώρα με τη. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Αν δεν κάνω. Στο Πασόκ και η Κοροβέση.
1: Εγώ έτσι ξέρω.
2: Στο Κασελάκι. Αυτές είναι μεταγραφές.
1: Έτσι ξέρω.
0: Μαζέψε.
1: Είναι σε, η ίδια κάπου το είχε γιώσει όταν είχε γραφτεί κάποια, ότι είχε μαθευτεί κάποια στιγμή και πάρει μια διάσταση. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει διάβλος και ότι κράτησε το. Εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου.
0: Και είναι Κασιμάτι θα πάει, ρε.
1: Είναι Κασιμάτι, είναι τελειωμένο το προξενιό, αλλά.
0: Λαλιώτης πίσω, ρε.
1: Ναι. Και, και στον Αποστολάκη πρέπει να έχει παίξει ρόλο.
0: Ο Κώστας είναι εκεί κάθε μέρα. Και τρελαίνεται γιατί δεν τον ακούνε. Ναι. Λοιπόν, ναι. Τα ξέρω αυτά το παρασκήνιο.
1: Επιβεβαιώνω.
0: Είναι κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων. Αλλά έρχεται οι Κασιμάτι ακόμα ψάχνουν να βρουν το timing, το χρόνο για να έχει λιάνει, γιατί ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός, έτσι.
0: Δεν το ξέρω, είμαι σίγουρος. Άμα δεν πάρεις αντιβίωση, καλά δεν γίνεται. Ανδρέα, ο Σάντσες κάνει πρόορες εκλογές, έτσι.
2: Ναι.
0: Εντάξει. πήγε καλά το θέμα με το, τα σπίτια.
2: Κοίταξε να δεις.
0: Όχι, κοιτάω και βλέπω, δεν είναι θέμα. Ό,τι μου πεις. Γιατί το είχατε περί πολλού γι' αυτό. Δεν ξέρω, καταλάβεις.
2: Ο Σάντζες έφερε νόμο σχέδιο για το στεγαστικό.
0: Ναι, το ξέρω. Σε δύο μέρες, τρεις. Ενώ 7 χρόνια δεν κάνανε τίποτα. Για συνέχισε.
2: Καλά, τώρα έχει φουντώσει.
0: Ναι, όταν φουντώνει το φέρει στο νομοσχέδιο.
2: 7 χρόνια τι, δηλαδή τι, πριν 7 χρόνια ήταν η ίδια κατάσταση.
0: Ναι, τι παραπεί αυτό.
2: Τι παραπεί.
0: Δεν το βλέπεις, άμα είσαι πολιτικός, πας μπροστά από τα πράγματα, δεν πας πίσω.
4: Και στην Ισπανία είχαν και πολλά προβλήματα. Είχαν με τα Airbnb προβλήματα.
0: Με την Βαρκελόνη τι έγινε, μωρέ.
4: Που είχαν ξεσηκωθεί κάτοικοι. Είναι και...
0: Δεν θέλαν άλλο τουρισμό στην Βαρκελόνη. Ναι,
4: ίσως και να είναι η πρώτη που αντιμετώπισαν αυτό το πρόβλημα.
2: Ακριβώς.
4: Ναι. Και μετά τους πήρε μπάλα, ναι.
0: Μία γυναίκα τον έριξε.
3: 87 χρόνων.
0: 87 ετών.
4: Γιατί οι αγώνες χρειάζονται σύμβολο.
0: Η γυναίκα αυτή, ναι, πράγματι, εγώ όταν είδα το βίντεο αυτό συγκλονίστηκα.
3: Τρομερό.
0: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι διώχνει τον άνθρωπο από το σπίτι του. Δεν μπορώ, αυτό δεν μπορώ να το γίνει.
3: Και με αυτόν τον τρόπο. Γιατί με όποιο πρόσφυγο ο τρόπο. Δηλαδή, όταν τη πήγε το ενίκιο στο Θεό από ένα ενίκιο συμβατό, μπορούσε η γυναίκα να ανταποκριθεί. Γιατί στο πάει στο Θεό, στο πενταπλασίασε.
0: Γι' αυτό 70% ρε.
3: Μα τώρα αυτό είναι προσεχιά. Δηλαδή, λε τώρα εντάξει. Γιατί θα βρει εγώ.
0: Δεν γίνεται τώρα. Εντάξει, αυτά τα πράγματα πρέπει οι κυβερνήσει να τα λύνουν νωρί. Βλέπουν την κρίση. Βλέπουν ότι έρχεται η κρίση. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, το 8 που ερχόταν η κρίση. Και η αντιπολίτευση έλεγε στην κυβέρνηση τότε: έλα, μωρέ, τώρα δεν δίνεται λεφτά, λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, ναι, και η κρίση ήταν στην Αμερική, πέφτανε Lehman Brothers, κατέρε το σύστημα με τα ακίνητα. Το real estate δεν έμενε τίποτα όρθιο. Ναι. Και εδώ πέρα κοιτάγανε. Τώρα είναι πόλεμος. Πρόσεξε. Στη Μέση Ανατολή είναι πόλεμος στην Ουκρανία. Και αντί η κυβέρνηση να επικεντρωθεί σε λύσεις που αφορούν αυτά τα ζητήματα που θα προκύψουν, που θα προκύψουν από τον πόλεμο, πλακώνονται τώρα για το αν τάδε βουλευτής είπε υπάρχουν αυτοκίνητα που είναι στον δρόμο. Αυτός είναι Καραγκιόζης, τέλειος, τι κάψε να ασχοληθείς τώρα. Δηλαδή. Και αντί να ασχοληθούν με το βασικό πρόβλημα που έχει η Ελλάδα σήμερα, που είναι η ενέργεια, και είναι και το θέμα η ενέργεια εξαφορμής των φόρων που βάζει η κυβέρνηση, εννοώ. Και είναι και το θέμα της στέγασης. Και το δημογραφικό. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που
4: μισθή,
0: έχει η χώρα.
4: Μισθή επίσης, μισθή τους ξεχνάς.
0: Καλά, μισθή είναι πάγιο αυτό από, από τον καιρό του Τρικούπη. Δεν είναι τωρινό. Λοιπόν, αυτό είναι παλιό, δεν είναι καινούριο. Τάσος μόνο αυτό έχει.
4: Ναι.
0: Ναι. Θες και αυξήσει έτσι. Ναι. Σου φτιάξω εγώ τα δύο τσίπρα, σου δώσει. Ναι. Όπως σου δώσε τα 4,5 χρόνια που ήταν. Πήρες, θα σου έλεγα. Ναι, 3 πουλάκια κάθονται. Στο τρίτο έκατσες. Πάμε διαφημίσεις.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
9: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
11: Star System. Με την Άση Μπιλιού. Κάθε πρωί στις 9. Στο Star.
9: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, Αντρέα, είναι, έρχεται και ο Ρούμπιο στην Ελλάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.
1: Καλώς το δεχτήκαμε.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, ναι. Θα πάμε, τι λες.
2: Πού να πάμε.
0: Στον δρόμο με σημαίακια να επαναγυρίζουμε.
2: Και ελληνοαμερικάνικα.
0: Ναι.
3: Welcome.
0: Welcome, boss, big boss.
1: Εδώ έχουμε μπλέξει με την Κίμπερλι. Στο Ρούμπιο δεν θα πάμε.
0: Συγγνώμη, τώρα θα σας όλους θα σας δείρω. Θα βγάλω τη λουρίδα και θα βαράω. Για την Κίμπερλι πόσες φορές τα έχω πει εγώ.
3: Πριν έρθει.
0: Και τσακώθηκα με τον Μπέτσα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, δημόσια στον αέρα, το δημοστάσω στην τηλεόραση, που έλεγα για την Κίμπερλι που έβριζε τους Έλληνες και δεν ήρθε. Ήρθε στην Ελλάδα και ζήτησε μια συγγνώμη. Και μου λέει ότι τότε ο Πέτσας δεν μου αρέσει ο τρόπος που αντιμετωπίζει την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών και εμένα του λέει δεν μου αρέσει η φάτσα σου. Και γίνανε μαλλιά κουβάρια. Πώς θα γίνει δηλαδή. Τι πάνε από την Κίμπερλι, πάνε και προσκυνάνε, κυρία Κίμπερλι. Πάνε άλλοι και από εδώ, από εκεί.
2: Ναι.
0: Ναι. Γη σκυρτά από ειδονή κάτω από έναν ήλιο απαλών βιαιοτήτων. Τζουζέπε Ουγγαρέτη. Ο Νικόλαος θα στείλε. Βρήκε κανένα πείμα. Για λέγε για Ρούμπιο, τι περιμένουμε.
1: Τι περιμένουμε τώρα αυτή τη εβδομάδα.
0: Με το Ρούμπιο.
1: Το του προϋπολογισμού. Για να δούμε τι προϋπολογισμού θα φέρει.
0: Το προσχέδιο είναι.
3: Το προσχέδιο.
1: Προσχέδιο.
0: Ναι, δεν γίνεται το οριστικό, ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχει πληροφορίες ο Αντώνης.
3: Όχι, τίποτα. Πάντως... Θα καταδεθεί σήμερα.
1: Ναι, τι με συγχωρείς.
0: Αύριο θα ξέρουμε.
1: Τι σχέδιο θα είναι αυτό. Με ποιο πληθωρισμό, τι θα υπολογίζει, ο πληθωρισμός...
0: Δεν το δούμε ρε μεγάλε, ακόμα δεν το είδαμε.
1: Το 5, η πρόβλεψη ήταν ότι θα έχουμε πληθωρισμό το 2027 2, κάτι.
0: Ναι. Και το είδες, ακόμα... έχεις δει το προσχέδιο.
1: Λέω, τι προσχέδιο...
0: Ή στόπανε εκεί από τη...
1: Με συγχωρείς, όταν... Αλλάζει τελείως η οικονομία όταν θα...
0: Ρε χρυσέ μου άνθρωπε, το έχεις δει το προσχέδιο, αυτό σε ρωτά, ας το τι αλλάζει η οικονομία.
1: Μαθέτω. Τι προσχέδιο προπολογισμού.
0: Περίμενε, δεν το απαντήσουμε, αυτό το ξέρουμε.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Κάτσε, okay. Αύριο λοιπόν θα το ξέρουμε.
3: Κοίτα,
0: θα...
3: Με τους αριθμούς δεν είναι να κάνεις
0: προβλέψεις. Θα πάρουμε τώρα πληροφορίες, θα είναι τα γνωστά λικόρνια που θα τα γράφουν, θα ξέρουν. Θα διαβάσουμε δύο πλευρές. Μία αντιπολιτευτική εφημερίδα και μία προσκύμενη.
1: Δεν είναι αυτό. Okay. Είναι το τελευταίο. Εντάξει, ο καθένας θα γράφει ό,τι θέλει. Το πρόβλημα είναι...
0: Όχι, για να καταλάβουμε εμείς θα γίνει αυτό.
1: Οικονομία με 5...
0: Πάλι τα ίδια. Ρε κάτσε να δούμε ρε παιδάκι.
1: Οικονομία με 1,8 και 2.
0: Περίμενε ρε παιδάκι μου να το δούμε το
3: καταρχάς
0: σχέδιο.
3: Έχεις το πακέτο της ΔΕΘ. Ένα είναι αυτό.
0: Μετά δεύτερο υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα ας φύγουμε από αυτό γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το συζητήσουμε αύριο και μεθαύριο εκτενώς για να δούμε τι λέει. Όμως τα έβαλε ο Σαμαράς με τον Κουρτάκη. Ο Κουρτάκης έγραψε στα παραπολιτικά πρώτο θέμα.
3: Ναι.
0: Ότι πάει να κάνει το κόμμα για να ρίξει το Μητσοτάκη μετά να το κλείσει το κόμμα.
3: Για να κάνει ζημιά, ναι.
0: Ναι. Και τον πείραξε τώρα το Σαμαρά και βάζει τον συνάδελφό του εκεί που έχει το.
3: Τον Νίκο.
2: Που έχει τις απορίες. Ναι. Στο σκέτς.
0: Το βάζει στο σκέτς. Αυτό
3: ναι. Σκέτς.
0: Λέει και πρόσεξε, εκεί με ενοχλήθηκα εγώ. Όχι για το διάλογο που κάνανε, γιατί ο διάλογος μπορεί να γίνει. Οι μητσοτακικές εφημερίδες. Τι πάει να πει, γιατί χαρακτηρίζει μια εφημερίδα έτσι. Γιατί χαρακτηρίζει. Δηλαδή η εφημερίδα που στηρίζει τον Τσίπρα είναι τσιπρική εφημερίδα. Εντάξει, το πρώτο θέμα μπορεί να το κάνουν όλοι αυτό, αλλά έτσι ήταν πάντα, ανέκαθεν. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας εννοώ,
3: ναι.
0: Που έχει κάθε εφημερίδα, μπορεί να επηρεάζει, να είναι προς τα αυτήν την κατεύθυνση, τη στηρίζει ο καθένας. Αλλά δεν σημαίνει ότι μέσα δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι κανονικοί και γράφουν αυτό που πρέπει. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί το λες αυτό. Εμένα με ενοχλεί αυτό που το
3: κάνει. Είναι ο εύκολος στόχος.
0: Όχι, περίμενε. Δεν το έκανε μόνο. Το έχουν κάνει κι άλλοι αυτό.
3: Ναι, εύκολος στόχος.
0: Εμένα δεν πειράζει αυτό.
2: Μη χαρακτηρίζονται οι άνθρωποι.
0: Όχι.
2: Και μετά έχουν. Γιατί ο άλλος μπορεί απλώς να δουλεύει.
0: Εντάξει τώρα. Έλεγαν ότι η εφημερίδα που δούλευα εγώ στην Πελοπόννησο ήταν η ναυαρχίδα της δεξιάς. Δεξιά εφημερίδα, ανέκαθεν. Αυτή από την ημέρα που. Από τις αρχαιότερες εφημερίδες στην Ελλάδα. Λοιπόν, ωστόσο όμως, εμένα με ενοχλούσε αυτό, ξέρεις γιατί. Αντρέα, με ενοχλούσε γιατί εμείς μέσα. Για όταν ήταν υπουργός ο Γιώργος Παπαδρέου, προβάλαμε τα πάντα που έκανε. Τα πάντα όμως.
1: Πρωθυπουργός ήταν.
0: Όχι, υπουργός σου λέω.
3: Υπουργός.
0: Πρωθυπουργός τον πρόβαλα εγώ εκεί. Λοιπόν,
3: αχαιός όμως.
0: Ήταν εκεί και έβγαινε εκεί πέρα και προβάλαμε τα πάντα. Ο Θάνος ο Μικρούτσικος στην Εφημερίδα ήταν ο Θεός που έκανε τα πολιτιστικά. Τι ήταν, Πασόκ δεν ήταν. Μην τα καταργούμε όλα έτσι. Εσύ δεν έχεις γράψει για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην ήταν στην αντίθετη πλευρά από τη Αυγή και να έχεις γράψει ένα θετικό.
3: Επειδή κάνεις ένα ρεπορτάζ, δεν χρειάζεται να παίρνεις και το. Να έχεις και το πρόσημο το πολιτικό.
0: Δηλαδή,
3: εντάξει τώρα. Το να υπερασπίζεσαι το ρεπορτάζ σου είναι εντελώς διαφορετικό από το να ασπάζεσαι και να εστερνίζεσαι απόλυτα και πολιτικά, κομματικά δηλαδή.
0: Ναι, τη, έτσι, τη γράμμη. Όπως το λέει εντάξει. Ο
1: Αντώνης. Ναι, αλλά εδώ είπε κάτι άλλο τώρα. Λέει. Έδωσε έμφαση. Δεν είναι απλώς κυβερνητικές εφημερίδες. Το να είσαι κυβερνητική εφημερίδα, εντάξει, είναι γνωστό. Μπορείς να είσαι κυβερνητική εφημερίδα από παντού, σημαίνει αυτό. Το είπε ότι είναι μητσοτακική εφημερίδα. Είναι ακόμα πιο βαρύ.
3: Μα ο Μητσοτάκης είναι ο αντίπαλός του, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Άλλο λέει. Άλλο εννοεί.
3: Του Σαμαρά.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι.
3: Ναι, στην ουσία είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά με το Μητσοτάκη τα έχει. Αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης, δεν θα είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα είχε φύγει, δεν θα είχε βγάλει. Με αυτόν τσακώνεται.
1: Πάει αλλού η δουλειά.
0: Πάει.
1: Πάει αλλού η δουλειά. Άμα λέει μητσοτακικές, εννοεί.
0: Δεν ξέρω. Δεν με εκφράζομαι.
3: Εντάξει, εγώ τώρα. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ.
0: Η εφημερίδα και τα μέσα ενημέρωση, καλό είναι να κρατιούνται μακριά όλοι αυτοί. Γιατί πρέπει να έχουν πάρει ένα μάθημα ότι στις πολιτικές συζητήσεις ή στα πολιτικά δρόμενα, τον τελευταίο λόγο τώρα έχει ο δημοσιογράφος. Αν δεν το έχουν καταλάβει, έχουν κάνει λάθος.
3: Επίσης να πω
0: κάτι. Το απαντάει ο Κουρτάκης σήμερα.
3: Θα το απαντούσε.
0: Στη μέση της απογευματίνης και τι του λέει. Ναι. Δεν διέψευσες όμως αυτό που γράψα. Όντως. Το κατηγορήσαν ότι το έγραψε, αλλά δεν είπε όχι, δεν θα το κλείσω το κόμμα γιατί θέλω απλά να πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν το είπε.
3: Μα στην ουσία ο Σαμαράς εχθές τι ήθελε να κάνει, να απαντήσει σε αυτό το σενάριο που κυκλοφορεί, ή μάλλον σε αυτή τη ρητορική που κυκλοφορεί από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Όχι ότι μόνο της κυβέρνησης, πολλοί το λένε αυτό.
3: Πολλοί το λένε. Ότι το κάνει απλό, γιατί ήθελε να ρίξει ο Μητσοτάκη.
0: Το κάνει γιατί έγινε πρωθυπουργός. Αυτά που του λένε οι συνεργάτες του, ότι θα πάρει 25%.
3: Του λένε και
0: έτσι του πάνε, ναι. Πάρει 25%. Τώρα τον διάδειο να σου πει που ξέρει το ρεπορτάζ.
3: Εντάξει, έχω καιρό να δω τον Νίκο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, άπαξ και του λένε θα πάρει 25%. Εντάξει τώρα, οκ. Είναι και τρελό νούμερο, δηλαδή δεν μπορεί να το πάρει. Εδώ είναι ο Τσίπρας, δεν μπορεί να πάρει πάνω από 17 και το Πασόκ πάνω από 14 και θα του λένε του Σαμαρά πάρει 25. Σε κόμμα που δεν υπάρχει, θα βγάλει πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά, όπως έλεγα προχθές, έχουν
3: εικόνα.
0: Ιστορία ο καθένας. Έχουν ιστορία ο καθένας. Ανοίξουν τα βιβλία, τα παπίρ, τα κοιτάπια. Θα φανούν μπροστά τι έχει γίνει στο παρελθόν, γιατί, πώς, ό,τι, επειδή ο Ζώης, ένας βουλευτής της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει φτιάξει κόμμα, έφυγε, έκανε, έρανε, θα πάει λέει με τον Σαμαρά στην Αχαΐα.
3: Και ο Ζώης.
0: Στην Αχαΐα, μαθαίνω ποιοι θα πάνε με τον Σαμαρά, μαθαίνω. Πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ Αχαΐας, γιατί του κάνανε το χαρτίρι στο επιμελητήριο να βγει, πάει κόντρα τώρα στη Νέα Δημοκρατία και να βγει με τον Σαμαρά. Εδώ μιλάμε για τέτοια μικροσυμφέροντα και μικροψυχίες. Δεν μιλάμε για ιδεολογικές προσβάσεις ή κατευθύνσεις. Το καταλάβατε αυτό, κύριε Ανδρέα, συγγνώμη.
1: Δεν μου λέει, τώρα ανακαλύπτω με την Αμερική. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Με συγχωρείς. Ο Κουρτάκης παλιότερα εξυπνούσε το Σαμαρά. Μετά, ξέρω εγώ, εξυπνούσε. Δηλαδή ήταν στη γραμμή της κυβέρνησης.
0: Η εφημερίδα Πελοπόννησος, την παίρνω σαν επειδή δεν είμαι εκεί και μπορώ να μιλήσω με ελευθερία.
1: Ναι.
0: Μας είχε πει ο εκδότης, μπορείτε να γράφετε ό,τι θέλετε. Αλλά η κεντρική γραμμή, το θέμα της εφημερίδας και η αρθρογραφία της, που υπογράφει η εφημερίδα δηλαδή, είναι με τον εκάστοτε αρχηγό του κόμματος. Με την Νέα Δημοκρατία είμαστε, λέγε. Δεν είμαι με τον καθέναν που έρχεται και γίνεται αρχηγός ξεχωριστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Άγγελος ο Τσιγκρής που ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θα βάλει τώρα με τον Σαμαρά, γιατί λέει τον πήραν από το Μαξίμου τηλέφωνο. Να σε κάνουν τι στο τηλέφωνο, να συζητήσετε τι δηλαδή.
3: Μήπως τον πήρανε και δεν μίλαγε το τηλέφωνο.
2: Μήπως δεν το σήκωσε, μήπως ήταν.
3: Μήπως έχασε την κλίση, μήπως δεν ήξερε το νούμερο.
2: Γιατί έχουμε πει στο παρελθόν πόσο σημαντικά είναι αυτά τα τηλέφωνα τα πολιτικά, ναι. Να είσαι από πάνω.
0: Σε αυτά ο Κυριάκος έχει φάουλ τώρα.
3: Δεν πήρε τηλέφωνο.
0: Μόνο αυτό δεν πήρε.
3: Με τώρα δηλαδή, εντάξει, πρέπει να κάνει κάτι με το τηλεφωνικό του κέντρο.
0: Δεν είναι στο χαρακτήρα του, εντάξει, είναι αυτή η κατηγορία ανθρώπου. Εντάξει, δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό, δεν μπορεί να το αλλάξει. Δεν μπορεί να το αλλάξει. Εντάξει, θα πάει και η Αθηναίδα θα είναι υποψήφια.
2: Εγώ. Με το μυθιστό τη πράγματα για τα πιστεύουν. Εγώ, εσύ είσαι γραφτή.
0: Πού στην Γαλλική, εγώ και ο Πρετεντέρη.
2: Οι Πρετεντέρη έχουν γραφτεί
3: αυτή τη στιγμή. Στελέχη. Βρήκε ένα βίντεο με το κίνημα Ελλάδα, με αυτή την κυριούλα την ξαφιά. Κίνημα Ελλάδα, το θυμάσαι.
2: Ήταν τραγούδια, παιδιά, ναι, τι ωραία.
3: Και να μου λέει, μπαμπά, πού είναι αυτή η κυρία, γιατί παιδί μου, του λέω, τι είναι αυτό το κόμμα, να μου λέει. 13 χρόνων ο γιος μου, ναι. Κίνημα Ελλάδα.
2: Έχει μπερδευτεί το παιδί, τόσα κινήματα σου λέει, δεν μπορεί, θα υπάρχει και αυτό.
3: Κίνημα Ελλάδα.
0: Ένα ήταν το κίνημα. Λοιπόν,
2: να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα Πετρόπουλο.
0: Ανδρέα Πετρόπουλο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Θα σε ακούσουμε το απόγευμα, θα μας λες για τον πληθωρισμό, μας πάει στα νεύρα. 5% έχει πληθωρισμό η Ισπανία. Να είμαστε καλά, θα τα πούμε αύριο το πρωί, η ώρα 9, ήταν εδώ η Αθηναίδα
2: Νέγκα.
0: Ο Αντώνης ο Αντωνόπουλος, ο Τάσος Τασχαρδινανιάν και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Και τώρα είναι η γνωστή ντίβα των ειδήσεων, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της λεωφόρου Κίμης. Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Ακινητοποιημένο φορτηγό προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση και στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι το Περιστέρι. Προβλήματα για τους οδηγούς και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου. Πρόωρες εκλογές προκήρυξε για τις 29 Νοεμβρίου. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε προηγηθεί κατά ψήφιση στη Βουλή δύο έκτακτων διαταγμάτων της κυβέρνησης για τη διευθέτηση της στεγαστικής κρίσης και της κοινωνικής αναταραχής που ακολούθησε την έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν. Στο διάγγελμά του, ο Ισπανός Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ανάγκη να ανανεωθεί και να διευρυνθεί η στήριξη του λαού προς την κυβέρνηση. Ο Πέδρο Σάντσεθ αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν κατάφερε να υλοποιήσει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο. Κάλεσε ωστόσο τους πολίτες να επιλέξουν αν θέλουν να ενταχθούν στο κύμα της ακροδεξιάς που προκαλεί οπισθοδρόμηση όπου και αν κυβερνά ή να προσφέρουν στην Ισπανία μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία και να διασφαλίσουν ότι η χώρα θα παραμείνει προπύργιο της ειλικρίνειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός άφησε εχμές για τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι κλήθηκε να αντιμετωπίσει πρωτοφανείς κρίσεις και ότι πάλεψε ενάντια σε τυράννους και υπαίτιους γενοκτονιών. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τη νύχτα στην Πετρούπολη με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του. Η μηχανή στην οποία επέβαινε ο νεαρός συγκρούστηκε για άγνωστο λόγο με άλλη μοτοσυκλέτα στην οδό 25 Μαρτίου. Στη δεύτερη μηχανή επέβαιναν δύο 17χρονοι, ένα γόρι και ένα κορίτσι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο 17χρονος οδηγός συνελήφθη καθώς δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Συναγερμό σήμανε στην Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας, καθώς άγνωστοι προσέγγισαν τα ξημερώματα καφετέρια, πέταξαν χειροβομβίδα και τράπηκαν σε φυγή. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, ωστόσο το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών έσπευσε στο σημείο για έλεγχο. Το κατάστημα είχε δεχτεί ξανά επίθεση στις 8 Σεπτεμβρίου. Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε στην Κρήτη η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των ζημιών. Στην περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιείται σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σημαντικό είναι το πλήγμα στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, καθώς οι καλλιέργειες υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του πληθωρισμού και την περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους αποτελούν τους βασικούς στόχους του 2027. Δύσκολη χαρακτήρισε την επόμενη χρονιά στο πεδίο του πληθωρισμού ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στον Αλφα Radio 989. Συνεχίζεται με την 36η συνεδρίαση η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη με παρόντες στο δικαστήριο τρεις κατηγορούμενους. Κατά την έναρξη της διαδικασίας και έπειτα από σχετικό αίτημα, ακούστηκαν στην αίθουσα ηχητικά αποσπάσματα από συνομιλίες σταθμαρχών και μηχανοδηγών, τα οποία αφορούσαν στην κατάσταση και τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου πριν από το δυστύχημα. Μένεται η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βουλγαρία και καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Ρούσα στο Σουφλί. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, 148 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων και 38 οχήματα. Σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά προχώρησαν οι αλλοιείς της Αττικής, καθώς συνεχίζεται η πανελλαδική απεργία διαμαρτυρίας για το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Επιτροπή Αλλιεών αναμένεται να μεταβεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια. Κινητοποίησεις πραγματοποιούν και οι επαγγελματίες αλλοιείς στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι απέκλεισαν επαόριστον την ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα. Σε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού καλούν αυτήν την ώρα το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και το Σωματείο Εργαζομένων στον χώρο του χορού. Διαμαρτύρονται για τις φετινές μειωμένες επιχορηγήσεις του θεάτρου και του χορού και ζητούν έκτακτη επιχορήγηση για το 2026. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 έληξε στην Τούμπα η αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Η Ελλάδα παραμένει στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου της διοργάνωσης μαζί με την Ολλανδία. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Γιώργος Ευγενίδης.

0: Αμπράθαμε, τον πήρε η Μαρή Κάρμεν και τον σήκωσε τον κύριο Σάντσεθ. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πάμε όπως κάθε μέρα της εβδομάδας, Δευτέρα με Παρασκευή, μέχρι και τις 12. Και εν τω μεταξύ πήρα τηλέφωνο σήμερα το πρωί να πω μια μικρή προσωπική ιστορία. Ενώ οδηγούσα, ένα φίλο μου ο οποίος μου λέει είμαι στη Μαδρίτη, είναι για κάποιο ταξίδι στη Μαδρίτη. Ούτε απασχολήθηκα εγώ με το τι θα κάνει ο κύριος Σάντσεθ κλπ. Είπαμε δύο πράγματα που έπρεπε να πούμε, κλείσαμε το τηλέφωνο. Ξαναμιλήσαμε μετά με κάποιο μήνυμα, γιατί είχαμε ένα διαδικαστικό ζήτημα. Το αφήσαμε, μπαίνω μέσα στο γραφείο, ανοίγω την τηλεόραση, ανοίγω τον υπολογιστή μου, βλέπω πρόορες εκλογές στην Ισπανία. Αμάν, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί το όνειρο της εδώ σοσιαλδημοκρατίας. Υπάρχει περίπτωση ο κύριος Σάντσεθ, τον οποίο μας παρουσιάζουν μονίμως το Πασόκ και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα ως τον φάρο προοδευτισμού στην Ευρώπη κλπ. Κλπ. Να βυθιστεί στα εσωτερικά προβλήματα, τα οποία από τη μία έχουν να κάνουν με την πολύ οξία στεγαστική κρίση στην Ισπανία, όπως φανέρωσε η υπόθεση έξωσης της 87χρονης Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, και από την άλλη η βαθιά εμπέδωση ενός αισθήματος διαφθοράς. Θυμίζω ότι η σύζυγος του κυρίου Σάντσεθ έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για υπόθεση διαφθοράς, ομοίως και ο αδερφός του αντιμετωπίζει και αυτός παρόμοιας υφής δικαστικές περιπέτειες. Όταν φτάνουν η ομοκρέβατή σου και ο αδερφός σου, το αίμα σου δηλαδή, και ο σύζυγός σου να έχουν τέτοιες περιπέτειες, γεννώνται πολλά ερωτήματα κυρίες και κύριοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ανθεκτικός είναι πολιτικά ο κύριος Σάντσεθ, το έχει αποδείξει άλλωστε και σε πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις. 8 χρόνια έχει συμπληρώσει, για να δούμε αν στις 29 Νοεμβρίου μπορεί να έχει την απάντηση στους επικριτές του. Πάντως αποδεικνύεται από την περίπτωση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, και επειδή αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο γεννά πολιτικά προβλήματα σε πάρα πολλές περιοχές της Ευρώπης, ότι αφενός το ζήτημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Μόνο εδώ νομίζουμε ότι ότι η αγορά έχει ξεφύγει και ότι πληρώνεις ένα διάρρη 900 ευρώ και ένα χιλιάρικο νίκη, και ότι είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, ενώ αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, σε κάθε μία για διαφορετικούς λόγους. Στην Ισπανία για παράδειγμα είναι ένα βασικό πρόβλημα. Στην Ολλανδία είναι ένα βασικό πρόβλημα. Στο Βερολίνο είναι ένα βασικό πρόβλημα. Να το θυμίσω και αυτό. Γιατί κέρδισε το κόμμα της αριστεράς στο Βερολίνο τις κρατηδιακές και δημοτικές εκλογές? Διότι προανήγγειλε ένα πάρα πολύ σκληρό πρόγραμμα απαλωτριώσεων, ιδιοποιήσεων ακινήτων τα οποία ανήκουν σε μεγάλους property developers, σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων που τα διαχειρίζονται, έχουν ένα μεγάλο πορτφόλιο ακινήτων. Προανήγγειλε η κυρία υποψήφια της Die Linke ότι αυτά θα τα ιδιοποιηθεί. Όλα αυτά είναι προφανώς ανοησίες. Δεν ζούμε στον κομμουνισμό, τον οποίο ενδεχομένως θα ονειρεύονταν αυτή τη Die Linke, η οποία είναι η μετεξέλιξη του SND, του κόμματος το οποίο ήταν στην Ανατολική Γερμανία. Αυτοί είναι οι προπάτορες της γερμανικής αριστεράς. Είναι προφανές ότι όλα αυτά σε κανονικές χώρες δεν γίνονται με έναν φετφά να αποστερήσει την περιουσία του άλλου. Αυτά ενδεχομένως σε κομμουνιστικά καθεστώτα θα γίνονταν. Όμως εδώ ευτυχώς δεν ζούμε σε κομμουνιστικά καθεστώτα, ζούμε στον ελεύθερο κόσμο. Ηρίστο εμπαρόδο όμως, όταν, το είπα και πριν από 2 εβδομάδες περίπου, όταν τα πολιτικά κόμματα του κέντρου, της κεντροδεξιάς, της αριστεράς, οι αστικές δυνάμεις κατά το κοινό λεγόμενο, αποτυγχάνουν να δώσουν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των πολιτών, οι πολίτες στρέφονται στα άκρα. Πότε τα άκρα είναι αριστερά, πότε τα άκρα είναι δεξιά, ανάλογα με τη χώρα, ανάλογα με την έκφανση, ανάλογα με τα διάφορα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Μην πνιγείς τώρα που λέω για άκρα και για τέτοια, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω τέτοια. Θα έρθει εδώ, Αλέξη, θα φτιάξει στεγαστική κρίση εδώ. Έχει η πρόταση.
1: Λύση, όχι κρίση.
0: Έχει. Τι?
1: Στεγαστική λύση.
0: Λύση είναι η πλεύση ελευθερίας. Το είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου από το φεστιβάλ της Πλεύσης. Στο φεστιβάλ της Πλεύσης θέλω να σου πω το εξής τώρα. Να σου πω το εξής. Έκανε ωραίο φεστιβάλ η Πλεύση το βράδυ του Σαββάτου στη Ρεματιά του Χαλανδρίου και τους έκανε και συμπαθητικό καιρό υπό την έννοια ότι δεν έβρεχε. Εμένα η σύντροφός μου είναι φανατική των μπλε. Της αρέσουν πάρα πολύ οι μπλε. Εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι θα τραγουδήσουν οι μπλε. Νόμιζα θα πει ένα τραγούδι η κυρία Τζόρτζια Κεφαλά, που είναι βουλευτήνα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, και θα παρουσιάσει και ένα τραγούδι. Το παρουσίασε. Χάλι Μαύρο ήταν ένα που της έγραψε αυτός ο γραφικός, ο Τζον Ντί, πώς τον λένε. Ναι, αυτός ο οδοντίατρος μας έχει βάλει όλους ένα τρένο. Άμα του ρίξω και αυτού. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, μια και λέμε για τον Τζον Ντί, και επειδή η κυρία Κωνσταντοπούλου την ακούει την αποδελτίωση. Αυτός έκανε ένα βίντεο, το οποίο το έκανε και σε δεύτερη και σε τρίτη βερσιόν, και έβαλε όλη την ελληνική δημοσιογραφία, τους πολιτικούς κλπ. Λέει, σε ένα τρένο βάλτε. Ξεκίνησα το σε ένα σάκο βάλτε, Άδωνη και Πορτοσάλτε, αυτή την επική βλακεία του Πάνου Βλάχου. Την εξέλιξε με μια επικότερη βλακεία ο κύριος Τζον Ντί, τον οποίο αυτόν πρέπει να τον παίρνουμε σοβαρά, ως digital creator, λέει κιόλας. Ένας. Αυτός εξελίχθηκε στα χρόνια των μνημονίων. Έγραφε κάτι αντιμνημονιακές παρόλες στο διαδίκτυο. Τον ηγάπησαν όλα τα αντιμνημονιακά κόμματα. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, πώς τον λένε, ο Καμένος, μετά ο Βαρουφάκης. Τώρα ο Κασελάκης, μια περίοδο. Βιώσαμε και την αγάπη Τζον Ντί Κασελάκη. Τώρα ο κύριος Τζον Ντί, πώς τον λένε, δεν ξέρω και το όνομα του ανθρώπου, βρήκε στέγη στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλή διασκέδαση θα ευχηθώ εγώ. Γιατί για κάτι παραπάνω δεν είναι ο άνθρωπος από ό,τι φαίνεται. Καλή διασκέδαση να γράψει κανένα τραγουδάκι ωραίο, να περνάμε μέχρι τις εκλογές. Και ας αφήσει τα AI, γιατί είναι και κακόγουστα εκτός από ολίγων προσβλητικά, να το πω και αυτό. Ως επιβάτης αυτού του τρένου, γιατί θα του πω καμιά χοντράδα, αλλά μετά θα παίρνει τηλέφωνο η κυρία Κωνσταντοπούλου και δεν θέλω τώρα. Τέτοιες περιπλοκές Δευτέρα είναι λίγο κρίμα να τσακωθούμε. Ενώ ήταν ωραίο το φεστιβάλ, και να το πω και αυτό, έπρεπε να έχω πάει, ωραία θα ήταν. Γιατί είναι στη Ρεματιά στο Χαλάνδρι, έχει δύσκολο πάρκινγκ βέβαια η Ρεματιά. Συγγνώμη, μονολογώ τώρα και λέω διάφορα τα οποία δεν είναι ακριβώς επικαιρότητα. Θα τα κωδικοποιήσουμε όμως όλα στην πορεία. Ο Τάσος Τασκαλδιρανιάν, τον οποίο ακούτε να διαλέγετε μαζί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχιδεξία της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας, 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. owner@alpharadio989.gr το email μας. 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού. Πριν πάμε σε τραγούδι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή λέμε για ειδήσεις εδώ 11 η ώρα, δεν κάνουμε την πρώτη ανάγνωση, κάνουμε τη δεύτερη ανάγνωση των ειδήσεων. Η επικαιρότητα έχει κάπως σχηματοποιηθεί. Από ό,τι κατάλαβα πάντως σήμερα, παρακολουθώντας το πρωί την εκπομπή του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής της Βούλγαρη, δεν χρειάζεται να ψάχνουμε. Βρήκαμε ποιος θα μας κυβερνήσει αυτοδύναμα και ποιος θα αναλάβει και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1η Ιουλίου και μετά. 1η Ιουλίου του 27 και μετά. Παρακαλώ, βάλτε την αυτοδύναμη.
2: Θα ήθελα άλλο ποσοστό στις εκλογές. Είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
3: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
2: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά.
3: Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
0: Είναι. Σαν να βγαίνει ο Λεβέντης, ξέρω εγώ, όταν ήταν στη Βουλή και να λέει θα πάρουμε 45% σε εκλογές. Μα καλά. Ρωτάει το μεταξύ και η Δήμητρη Ανθή, η Βούλγαρη, με μια κομψότητα, ας πούμε, θέλει να πει ότι ρε παιδί μου, δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα, μήπως να είναι λίγο πιο ρεαλιστικό, σωστό. Όχι! Αυτοδυναμία! Και μάλιστα τη θεωρεί και πολύ πιθανή η κυρία Καρισιανού την αυτοδυναμία. Εμένα θέλω να το πω και αυτό, και με αυτό θα πάω σε τραγούδι. Μ' αρέσουν οι αισιόδοξοι άνθρωποι. Οι αισιόδοξοι άνθρωποι δεν βλέπουν πουθενά κάτι το αρνητικό. Δεν βλέπουν πουθενά το πρόβλημα. Βλέπουν τη λύση. Και αυτό το στηρίζω. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η προσέγγιση, η οπτική γωνία στη ζωή. Συγχαίρω την κυρία Καρισιανού. Θα απογοητευτεί το βράδυ των εκλογών. Δεν νομίζω ότι θα είναι ούτε πρώτη. Με μια μικρή εκτίμηση, αν μπορώ κι εγώ, εκτός αν ο κύριος έχει άλλες βουλές, αλλά για τον κύριο αρμόδια είναι η κυρία Γρατσία, εγώ δεν έχω τέτοια μέσα. Παρακαλώ, τραγούδι.

0: Μιας και λέμε για φωτιές, κάτι τέτοιες έχει ανάψει σίγουρα ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος εμφανίστηκε χθες, επανέφερε το σκετσάκι αυτό με τον Νίκο τον Τζούτσια, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του. Μια παρατήρηση καλλιτεχνικής φύσεως μόνο άμα μπορώ. Θέλει λίγο δουλειά το κείμενο, δηλαδή μην παίζουμε την πρώτη ιδέα που έχουμε, μπορεί η δεύτερη να είναι καλύτερη. Λέω, γιατί ήταν λίγο... του καλοκαιριού ήταν καλύτερα, να το πω. Η εικόνα μια χαρά είναι. Το κείμενο ήθελε λίγο δουλειά, η πρόζα. Ήθελε λίγο. Ο Σαμαράς, βέβαια, έχει γνήσιο υποκριτικό ταλέντο. Αυτό είναι. Ο Νίκος ήθελε λίγη δουλειά. Λίγη δουλειά ακόμα. Αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι αυτό θα καθιερωθεί ως format και επειδή είναι αποδεδειγμένα πιο πετυχημένο από κάτι άλλο που κάνει, αυτό είναι πιο εύστοχο, πιο on point. Εγώ απλά το λέω για περαιτέρω βελτίωση. Για πάμε να τον ακούσουμε τον κύριο Σαμαρά.
1: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
2: Έλα, για πού το βάλες.
1: Πάμε να κλείσω το κόμμα.
2: Σε κόμμα.
1: Για να διαβάσει τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
2: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.
2: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον παζώσουν.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, η γέφυρα από το ένα στο άλλο ήθελε λίγη δουλειά. Να το πω. Βέβαια, αυτό που ήθελε ο κύριος Σαμαράς να πει, το είπε. Τώρα, εγώ να κάνω μία παρατήρηση. Στην κόντρα που έχει με τον Γιάννη τον Κουρτάκη των παραπολιτικών, εγώ δεν θα μπω, δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα. Ο κύριος Κουρτάκης, ο εκδότης των παραπολιτικών, ο οποίος είχε ένα πρωτοσέλιδο η εφημερίδα του πριν από μία εβδομάδα, που έλεγε Σαμαράς να κάνω το κόμμα, να πέσει ο Μητσοτάκης και μετά το κλείνω. Αυτό είναι δικό του θέμα, δεν μπορώ να επισέλθω. Βέβαια, αν λέει για μητσοτακικές εφημερίδες ο κύριος Τσούτσιας, πρέπει να μεταφέρω την απάντηση του κύριου Κουρτάκη, ο οποίος σήμερα τον περιέγραψε ως σαμαρικό δημοσιολόγο, άμα θέλουμε κάπως να περιγράφουμε ο ένας τον άλλον. Αλλά αυτά, ξαναλέω, είναι δικά του θέματα, εγώ δεν εμπλέκομαι σε αυτά. Τώρα, μία παρατήρηση έχω να κάνω μόνο για τον κύριο Σαμαρά και για τον μπάζομαι. Επειδή είχα ακούσει και τον κύριο Σαμαρά πριν από 1,5 χρόνο στη Βουλή να λέει για ένα παράνομο φορτίο το οποίο μετέφερε το τρένο στα Τέμπη, επειδή μάλλον αυτό δεν πήγε πολύ καλά, αρχίσαμε τώρα με το μπάζωμα. Δεν ξέρω πώς το ακούν αυτό πολλοί άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία που φάγανε τη λέζα του ξυλολίου 3 χρόνια, αλλά για να το λέει ο πρώην πρωθυπουργός, εμπειρότερος εμού είναι πολιτικά, θα γνωρίζει ο άνθρωπος κάτι περισσότερο, θα γνωρίζει προφανώς και κάτι περισσότερο για το κοινό στο οποίο θέλει να αποταθεί. Είναι προφανές ότι θέλει να αποταθεί και σε ένα κοινό και στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, που αυτή την ώρα ενδεχομένως βρίσκεται στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψω, έχω 2 καλεσμένους σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμύρλη, και λίγο αργότερα θα είναι μαζί μας η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Τώρα σε διάλειμμα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μπαμπά, το είδες. Περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ που μα χωρίς χέρια.
5: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
4: Όχι, οδηγός υπήρχε. Απλά πήγαινε μόνο του.
5: Βρε, Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
6: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma αφήνει στο τιμόνι όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσει. Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989 και καλημερίζω ευθύς αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Καλημέρα, κύριε Σμυρλή. Καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, κύριε Βιενίδη. Καλή εβδομάδα σας, τους ακροατές μας.
2: Χρόνια σας πολλά για εχθές. Άκουγα την κυρία Μπακογιάννη, η οποία έκανε μια δήλωση σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Λέει ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει κάποια μποτοξάκια, αλλά παραμένει νέα και ακμάζουσα. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε αυτή την εκδοχή.
3: Η Νέα Δημοκρατία έγινε 52 ετών εχθές, οπότε είναι μια έμπειρη πενιντάρα που έχει τις απαραίτητες γνώσεις και βέβαια έχει χτίσει μέσα από όλα αυτά τα χρόνια τη στρατηγική και την πολιτική για να μπορεί να προσαρμοσμένη βέβαια όπως την κυρία Μπακογιάννη στο σήμερα για να μπορεί να οδηγεί τη χώρα.
2: Έμπειρη, πεπειραμένη και με πολλές χάρες που λέγανε κάποτε.
3: Σίγουρα πάντως έχει αποδείξει κύριε Βιενίδη Νέα Δημοκρατία ότι 52 χρόνια τώρα μπορεί να είναι ένας αξιόπιστος πυλώνας του πολιτικού συστήματος της χώρας. Μας τιμάει ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια η Νέα Δημοκρατία να είναι ένα μεγάλο κόμμα που είτε κυβερνάει είτε είναι αξιωματική αντιπολίτευση σε όλη την ιστορία. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχουν ισχυρές ρίζες στην κοινωνία, τις οποίες τις περνάμε από γενιά σε γενιά.
2: Πάντως, τα σημερινά γενέθλια που γίνονται στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ θα έχουν απουσίες. Το λέω διότι θα. Καλά, ο κύριος Σαμαράς έχει διαγραφεί. Ο κύριος Καραμανλής δεν έχει καμιά πρεμούρα να έρθει. Ο κύριος Μεϊμαράκης επίσης θα απουσιάζει. Δηλαδή, σε συμβολικό επίπεδο, απουσιάζουν οι τρεις εν ζωή πρώην πρόεδροι του κόμματος.
3: Κύριε Βιενίδη, σήμερα κάνουμε μια γιορτή για όλα μας τα μέλη. Κάνουμε ένα πάρτι στο οποίο θα θυμηθούμε τους αγώνες που έχουμε δώσει όλοι μαζί και απευθυνόμαστε. Οι νεοδημοκράτες και οι νεοδημοκράτες, οι οποίοι δεν έφυγαν ποτέ, οι οποίοι πάντοτε και στα εύκολα και στα δύσκολα ήταν παρόντες και οι οποίοι συμμερίζονται σε όλη τους τη ζωή τις αρχές και τις ακρίσεις αυτής της παράταξης. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές σήμερα. Δεν πάμε στα πρόσωπα που ηγήθηκαν της παράταξης, αλλά πάμε στα πρόσωπα που ήταν οι πραγματικοί ήρωες πίσω από όλους τους αρχηγούς όλα αυτά τα χρόνια.
2: Αυτούς
3: είναι το πάρτι. Φυσικά θέλουμε να ήρθει, θα θέλαμε να ήταν οι πάντες εκεί. Αλλά αυτό που έχει σημασία και γι' αυτό και ακριβώς δεν υπάρχουν επίσημοι, δεν υπάρχουν θέσεις. Είναι ένα πάρτι στο οποίο στην πρώτη σειρά κάθεται ο ανώνυμος νεοδημοκράτης, ο οποίος πάντοτε κράταγε ψηλά τη σημαία. Αυτό είναι το setup του σημερινού πάρτι και αυτό ήταν ούτως ή άλλως setup, ανεξαρτήτως το ποιοι θα ερχόντουσαν και τι δεν θα ερχόντουσαν. Τιμούμε όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, τιμούμε όλη την ιστορία της Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία δεν τη σβήνει, δεν τη διαγράφει. Από εκεί πέρα όμως. Τη σημαία την κρατάνε πάντα ψηλά οι χιλιάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια νεοδημοκράτες που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν την παράταξη. Για αυτούς είναι η γιορτή σήμερα.
2: Ναι. Πάντως, δεν ξέρω αν είδατε χθες τον κύριο Σαμαρά, το TikTok του με τον κύριο Τσούτσια, το διευθυντή του γραφείου τύπου του. Στην πραγματικότητα, σας κατηγορεί για ποταμοποίηση του κόμματος.
3: Νομίζω ότι επί της ουσίας απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο βίντεο αυτό που έκανε ο κύριος Σαμαράς. Εγώ όπως το ξαναπεί θέλω να πω ένα μόνο πράγμα, ότι για εμάς σημασία θα έχει να έρθουμε να συζητήσουμε για τον κύριο Σαμαρά αν και όταν ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Όσο αυτό είναι ένας μύθος που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα και στην κοινωνία ότι ίσως έρθει, ίσως δεν έρθει, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω.
2: Δεν θα σας κάνει ζημιά ένας τέτοιος σχηματισμός. Δεν θα σας κάνει ζημιά ένας τέτοιος σχηματισμός. Δεν θα επιδιώξει να σας πλαγιοκοπήσει εκ δεξιών.
3: Ευγενίδη, όταν θα κάνει το κόμμα του και αν, θα δούμε τα στελέχη, θα δούμε το πρόγραμμα, θα δούμε τις πολιτικές του και τότε θα μπορούμε να απαντήσουμε επί της ουσίας την ερώτηση που κάνετε. Τώρα αυτή τη στιγμή, τι να σας πω.
2: Εγώ το ρωτάω γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ήταν αυτός ο οποίος από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατηγόρησε τον κύριο Σαμαρά ότι έχει τεχνογνωσία να κάνει ζημιά στην παράταξη.
3: Ναι, αλλά αυτό για να γίνει που λέτε και να το μετρήσουμε και να δούμε πραγματικά εάν θα μπορούσε να κάνει οποιαδήποτε ζημιά, θα πρέπει να γίνει εφόσον και αν κάνει κόμμα. Εγώ δεν ξέρω ούτε πότε, ούτε αν θα κάνει κόμμα. Ναι. Δεν μας έχει πει ο κύριος Σαμαράς ότι θα το κάνει τον επόμενο μήνα. Υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Άλλωστε, οι δηλώσεις του, κύριε Βιενίδη, ήταν πάντοτε κριτικές τα τελευταία χρόνια και η διαφορά είναι τώρα τις κάνει και με βίντεο.
2: Πώς

0: Σας φάνηκε αυτή η κουβέντα για το μπάζωμα που είπε χτες εκτός από την ποταμοποίηση? Στην πραγματικότητα σας κατηγορεί ο κύριος Σαμαράς και για μεθοδεύσεις στην υπόθεση των Τεμπών, με φόντο και την παραπομπή του κύριου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο.
1: Νομίζω ότι αυτά τα απάντησε ο κύριος εκπρόσωπος. Δεν θέλω να μπω στην ουσία του βίντεο, ούτως ή άλλως ήταν ένα βίντεο το οποίο ήταν και λίγο έτσι με μηνύματα, χιουμοριστικό, και μπορεί ο καθένας να ερμηνεύσει όπως θέλει τις φράσεις. Μπήκανε πολλές φράσεις και πολλές λέξεις στις ίδιες προτάσεις που χρήζουν ερμηνείας. Οπότε δεν θέλω να σχολιάσω κάτι παραπάνω επί της ουσίας αυτών που είπε. Παραμένω σε αυτό που σας λέω, ότι εάν και όταν κάνει κόμμα, τότε θα έρθει να κριθεί και από εμάς για το τι θέλει να κάνει στην παράταξη και τι θέλει να κάνει στη χώρα. Σίγουρα πάντως η σημερινή γιορτή, τα Χριστούγεννα γιορτή, η σημερινή γιορτή απευθύνονται σε όλους τους δημοκράτες και δεν διαχωρίζουν κανέναν, είτε συμπαθεί λιγότερο ή περισσότερο οποιονδήποτε αρχηγό.
0: Ωραία. Τώρα, το μείζον πρόβλημα βεβαίως όλων των οικοκυριών είναι ο δύσκολος ενεργειακά χειμώνας που προδιαγράφεται με τις τιμές των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχετε και ευρωπαϊκή εμπειρία, αν εκτιμάτε ότι θα βρεθεί κάποια λύση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα μέσα του Οκτωβρίου, έτσι ώστε η χώρα να έχει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις μείωσης και έμεσων φόρων στα καύσιμα.
1: Κύριε Γεννίδη, η Ευρώπη έχει δείξει, και σας το λέω και από τη δική μου εμπειρία, αλλά και εσείς είστε πολύ έμπειρος και τα παρακολουθείτε πολλά χρόνια, έχει δείξει ότι ποτέ δεν κινείται με τους ρυθμούς που θα θέλαμε. Θα έπρεπε ίσως ήδη να έχει πάρει μια απόφαση για το πού θα πάμε. Αλλά όταν έρχεται η δύσκολη στιγμή, τότε είναι που συνήθως η Ευρώπη κάνει άλματα. Και αυτό φάνηκε και με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το δημιούργησε στη δύσκολη στιγμή για να μπορέσει να στηρίξει τους Ευρωπαίους πολίτες και τελικά έφτιαξε ένα εργαλείο το οποίο ήταν πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας αλλά και για όλες τις χώρες Ευρώπης. Το απέδειξε και με τον COVID, τότε που πάλι με πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως και με το Ταμείο Ανάκαμψης, δημιουργήθηκε το λεγόμενο τότε πράσινο διαβατήριο που άνοιγε τον τουρισμό. Άρα στα δύσκολα η Ευρώπη μας έχει δείξει ότι έρχεται έστω και την τελευταία στιγμή και παίρνει σημαντικές αποφάσεις που δημιουργούν και διαδικασίες επίλυσης κρίσεων. Οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι είμαστε μια τέτοια στιγμή και πάλι η Ευρώπη θα βρει τη χρυσή τομή για να μπορέσει να στηρίξει όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αν εμείς έχουμε κρύο στην Ελλάδα, φανταστείτε τι γίνεται από το μέσο της Ευρώπης και πάνω, που εκεί έχουν χειμώνα για πάρα πολλούς μήνες και άρα το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γενικότερα τα καύσιμα είναι πολύ σημαντικά, ιδίως για τις μεγάλες βιομηχανικές χώρες. Άρα εδώ μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό τεράστιο πρόβλημα. Για μια κρίση η οποία δεν τελειώνει, μια κρίση η οποία είναι μπροστά μας και σε αυτή την κρίση πρέπει αυτή η διαρκή επαγρύπνηση που θέλουμε να δείχνουμε ως κυβέρνηση στην Ελλάδα να τη δείξει και η Ευρώπη συνολικά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σμυρλή. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Και σήμερα εκεί πέρα τι έχει και φαΐ?
1: Σήμερα θα υπάρχει κάτι να τσιμπήσουν οι Νεοδημοκράτες, θα πιούμε ένα κρασί. Και θα θυμόμαστε ιστορίες από όλους τους αγώνες που έχουμε δώσει και βέβαια
0: κονιάκ.
1: Και θα υπάρχουν και διάφορες φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό από το παρελθόν. Θα μπορείς να φωτογραφηθείς και να μπεις μέσα σε μια ομιλία που είχε γίνει το 1989. Θα έχει διάφορα ωραία
0: δικαιώματα
1: που απευθύνονται σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ομιλία του μπαμπά Μητσοτάκη θα μπω.
1: Εκεί θα μπείτε, ναι, αν έρθετε.
0: Ομιλία Σαμαρά δεν έχει, ομιλία Καραμανλή δεν έχει.
1: Δεν λείπει κανείς από τα επαιτειακά μας βίντεο.
0: Όχι, αν μπορώ να φωτογραφηθώ, λέω. Εγώ θέλω να βγάλω μία με τον κύριο Σαμαρά, αν την έχω ενώπιση του νέου κόμματος.
1: Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφία και στη Ριγίλης, μπορείτε να βγάλετε σε πολλά σημεία που έχουν περάσει πολλοί αρχηγοί. Ναι, βεβαίως, με όλους μπορείτε.
0: Ευχαριστώ κύριε Σμυρλή. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989. Ακούτε, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας. Τώρα, Να σας πω ότι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι το box. Φανταστείτε ένα παιχνίδι όπου όσο παίζετε τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το box booster. Κάθε φορά που παραγγέλνετε, η έκπτωσή σας παίρνει boost. Ξεκινάτε με 2 ευρώ, ανεβαίνετε στα 3, στα 4 και φτάνετε μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σας βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεστε. Βάλτε booster στην παραγγελία σας. Box το delivery που πάντα κερδίζεις, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 212-214-800, το onair@alpharadio989.gr και το 6947-989-989. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη. Ο Νίκος μου λέει ότι πληρώνει στο Βύρονα 900 ευρώ γιατί η ιδιοκτήτρια θέλει να γίνει πλούσια εις βάρος του. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Πληρώνει 900 ευρώ γιατί θεωρεί η ιδιοκτήτρια ότι αυτά τα λεφτά θα τα βρει στην αγορά και ότι ακόμα αν εσύ και σηκωθείς να φύγεις, αυτά τα λεφτά θα τα βρει από τον επόμενο γιατί υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά στην αγορά. Όποιος βγαίνει στην αγορά, το αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα. Όποιος βγαίνει να ψάξει σπίτι, αντιλαμβάνεται αυτό ακριβώς το οποίο λέω, το μειωμένο διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα εν συγκρίση με το πόσοι ψάχνουν κάτι διαχειρίσιμο, το οποίο προφανώς και πληθωρίζει την αγορά. Καλημέρα στο Σπύρο, στον Κωνσταντίνο. Σχολιάζουν όλοι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος μου λέει με τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας έπρεπε να ξεκινάει η εκπομπή σήμερα. Ποιος είναι ο ύμνος της Νέας Δημοκρατίας? Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ύμνο. Αυτό είναι ένα παράδοξο για τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ το Πασόκ έχει. Θα σου πω ποιος είναι ο ύμνος. Ναι, το σε περιμένω θα έρθεις, να έρθεις και πάλι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Αυτά είναι τα τραγούδια. Μην αρχίζετε. Εγώ έχω κάνει ντοκτορά στην ουδοϊστορία. Αυτό είναι ένα τραγούδι από τα τραγούδια της γαλάζιας γενιάς. Το καλό τραγούδι με το οποίο γουστάρουν οι νεοδημοκράτες είναι το «Μύρισε θυμάρι και βασιλικό». Δεν έχω δει ξανά νεοδημοκράτες σε τέτοια έκσταση παρά όταν παίζει το «Μύρισε θυμάρι και βασιλικό». Όχι το «Σε περιμένω να έρθεις και πάλι». Αυτά είναι ποπάκια του Ρόμπερτ Ουίλιαμς που βεβαίως του ανθρώπου του κόστησαν την καριέρα του από ένα σημείο και μετά, γιατί σε μια εποχή ακραίας πασοκοκρατίας στη χώρα, όπου για να κάνεις το οτιδήποτε έπρεπε να έχεις πιστοποιητικό από την κλαδική σου, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς ο δύστυχος πήγε και έγραψε τραγούδια και κυκλοφόρησαν για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ήταν επερχόμενη με ενδύναμη, αλλά ακόμα δεν είχε επέλθει και τα κόζια στη χώρα τα έλεγχε κατά αποκλειστικότητα το Πασόκ. Για βάλε λίγο, να κάνουμε λίγο βουτιά στο νεοδημοκρατικό ρετρό. Πάμε.

Άστο, άστο να πελάστο λίγο να φτιαχτούν οι πέντε που έχουν μείνει στην ακρόαση. Γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο ο οποίος φέρνει τα τραγούδια. Αυτά υπάρχουν, δεν υπάρχουν σε CD ψηφιοποιημένα. Στο YouTube υπάρχουν διάφορες εκτελέσεις, αλλά η original εκδοχή. Ζέρβα, σήκω και δες, θα αναζητηθεί ξανά ο ΕΔΕΣ, τώρα μιλάμε εδώ. Είναι τα υγρά όνειρα των δεξιών από τον εμφύλιο. Λοιπόν, γνωρίζω λοιπόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει την κασέτα. Έχει τις original κασέτες και το έχει κάνει μετά, έχει κάνει μια πιο σύγχρονη εκδοχή για να μπορούν να το παίζουν. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος τους το έδωσε, τους έδωσε τα τραγούδια αυτά στην μορφή που μπορούσαν να την παίζουν πριν από 2 χρόνια στα γενέθλια της Ριγίλης, για να μπορούν να παίζουν «Μύρισε θυμάρι και βασιλικό» και «Σε περιμένω να έρθεις και πάλι», όλα τα τραγούδια της γαλάζιας γενιάς. Μεγάλη εισπρακτική αποτυχία αυτός ο δίσκος. Μεγάλη καταστροφή για το μακαρίτι το Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Θαραλέος πάντως, οφείλω να το πω, σε μια περίοδο που δεν ήταν έτσι πολύ ζωηρό το κίνημα, το καλλιτεχνικό υπέρ των νεοδημοκρατών. Τώρα θέλω να πω μια κουβέντα για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μυρλής αναφορικά με την παρέμβαση Ευρώπης και μετά θα παίξω ένα κανονικό τραγούδι. Έχω την αίσθηση, και την έχω αυτή την αίσθηση κάνοντας ρεπορτάζ σε ευρωπαϊκούς κύκλους, ότι η Ευρώπη είναι πάρα πολύ μακριά από αυτό το οποίο ζητούν η Ελλάδα και η Ιταλία και άλλες χώρες του Νότου, δηλαδή μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στήριξη της κατανάλωσης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Αυτό απορρέει προφανώς από το γεγονός ότι στην Ευρώπη δεν αισθανόμαστε όλοι το πρόβλημα με τον ίδιο τρόπο. Επίσης θεωρούν πολλοί στην Ευρώπη ότι η απελευθέρωση διαθεσίμων πετρελαίου από τις χώρες της G7 και κυρίως από τη Γαλλία και τη Γερμανία, που διακρατούν περίπου το 1/3 των αποθεμάτων της Ευρώπης, θα οθήσει την τιμή προς τα κάτω, ακόμα και αν δεν πρόκειται να κάνει συγκλονιστικά θαύματα. Σε κάθε περίπτωση έχω την αίσθηση ότι η Ευρώπη δεν είναι εκεί, δεν είναι στη λογική να πάρει μέτρα μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας για τα κράτη. Αντιλαμβάνομαι ότι αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ο κύριος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει την αξιοποίηση κάποιων ευρωπαϊκών εργαλείων που υπάρχουν για την επιδότηση, έστω και αναδρομικά για το 26, των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Κατά τη γνώμη μου όμως, και αυτό προέρχεται, σας ξαναλέω, από πληροφόρηση και κοινοτική και από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν πρέπει να περιμένουμε θαύματα για αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή τα υπερβάλλοντα έσοδα από τον ΦΠΑ να έχουμε έξτρα δημοσιονομικό χώρο να τα κατευθύνουμε όπως κρίνουμε. Διότι δεν είναι ότι δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Ασχέτως τώρα του τι παραμύθια λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες και οι ευρωπαϊκές οροφές δαπανών είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες για όποιον θέλει να καταλάβει τι συμβαίνει. Όμως η Ευρώπη είναι προφανώς εκτός τόπου και χρόνου και λέει κάτι ιστορίες, πώς θα μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και πώς θα μειώσουμε τη ζήτηση. Δηλαδή, ενώ έρχεται χειμώνας, αυτοί λένε πώς θα μειώσουμε τη ζήτηση για ηλεκτροπαραγωγή και για καύσιμα. Τι βλακίες είναι αυτές, τι ανοησίες είναι αυτές. Αυτό δείχνει ότι σε περιπτώσεις κρίσεων έχουν μείνει λίγες ηγετικές προσωπικότητες να τραβήξουν το ευρωπαϊκό κάρο προς τα εμπρός. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Έχω την έντονη ανάγκη να ακούσω κάτι για την 3η του Σεπτέμβρη μετά από όλο αυτό. Και επειδή φοβάμαι ότι σήμερα, επειδή θα πρέπει να πάω για το ρεπορτάζ αυτήν την ιστορία της ΟΣΥ, θα υπερεκτεθώ πάλι σε αυτά τα τραγούδια της Γαλάζιας Γενιάς. Οπότε νομίζω ότι θα υπάρχουν ζητήματα. Λοιπόν, μία έκτακτη είδηση να πω. Έχουμε έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Λάρισα με αναφορές για τραυματίες. Υπάρχει μεγάλη πυροσβεστική δύναμη στο σημείο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε συνεργείο υγραεριοκίνηση στη Λάρισα και φαίνεται ότι έχουμε τρεις τραυματίες μέχρι αυτήν την ώρα. Αυτή είναι η πρώτη πληροφόρηση, κυρίες και κύριοι. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά και στην πορεία της εκπομπής θα έρθουν νεότερες πληροφορίες και από τα τοπικά μέσα της Λάρισας. Λοιπόν, να πω πριν πάω σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, ότι μαζί μας είναι η Telecom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομή και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάω σε διάλειμμα, επιστρέφω με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ακίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
5: Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε. Είμαστε λίγο πριν τις 12 παρά 10. Η τελευταία είδηση την οποία είπαμε είναι ότι έχουμε μια έκρηξη συνεργείου με υγραεριοκίνηση στη Λάρισα. Η ενημέρωση που μας δίνουν οι ιατρικοί συντάκτες είναι ότι έχουμε τρεις τραυματίες. Ευτυχώς όμως φαίνεται ότι έχουμε διαφύγει τα χειρότερα, γιατί ήταν περιπατητικοί και μπήκανε μόνοι τους στο ασθενοφόρο. Σίγουρα δύο τραυματίες είναι ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο γιος του, που έχουν εγκάβματα πρώτου βαθμού. Ευτυχώς, γιατί τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ χειρότερα. Πάω να καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα, κυρία Παπαδοπούλου, καλή εβδομάδα.
7: Καλή εβδομάδα, κύριε Ευγενίδη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας άκουγα εχθές το πρωί στην τηλεόραση του Sky που λέγατε ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα είναι ψίχουλα κλπ. Η κριτική είναι θεμητή. Θέλω να ρωτήσω, αν η Ελλάς ήταν κυβέρνηση σήμερα, πόσο θα μείωνε τους έμεσους φόρους στο πετρέλαιο και στη βενζίνη?
7: Κύριε Βγενίδη, αυτό που εμείς εξ αρχής υποστηρίξαμε είναι ότι πρέπει να τεθούν κάποιοι συγκεκριμένοι και εφικτοί στόχοι. Και οι στόχοι που θέσαμε είναι το 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανσης και το 1,80 στο πετρέλαιο κίνησης. Και προτείναμε 4 εργαλεία.
0: Για τη βενζίνη άρα όχι.
7: Η βενζίνη εντάσσεται στην μείωση των φόρων. Προτείναμε όμως 4 εργαλεία, τα οποία εμείς θεωρούμε ότι είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Και κυρίως εστιάζουμε στη μείωση στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων και στην έκτακτη φορολόγηση των δηληστηρίων, γιατί είναι δύο μέτρα τα οποία δεν έχουν οποιοδήποτε δημοσιονομικό κόστος, εν αντιθέσει μπορούν να έχουν και έσοδο.
0: Δικαίωμα εδώ.
7: Συνδυαστικά λοιπόν, αυτά τα δύο μέτρα με τη μείωση των φόρων θα μπορούσαν να επιτύχουν τον στόχο τον οποίο θέσαμε.
0: Ωραία, δικαίωμα. Έκτακτος φόρος στα διηληστήρια. Βάζει μια κυβέρνηση φόρο, ξέρω εγώ, και παίρνει από τα δύο διηληστήρια, λέω εγώ, 200 εκατομμύρια ευρώ. Και πώς θα υπερκερνούσατε το δημοσιονομικό περιορισμό που απορρέει από τις οροφές δαπανών και ότι αυτά τα λεφτά δεν μπορείτε να τα δώσετε στην κατανάλωση και θα έπρεπε αναγκαστικά να πάνε στο χρέος?
7: Αρχικά νομίζω ότι μου είπατε για τον ειδικό.
0: Θα έρθω στους έμεσους φόρους. Εγώ μιλάω τώρα για τη φορολόγηση των διηληστήριων.
7: Ωραία. Η φορολόγηση των διηληστήριων αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια τεράστια κερδοφορία. Δεν μιλάμε για τη συνήθη κερδοφορία των διηληστηρίων. Αυτή τα τελευταία χρόνια ήταν περίπου στα 600 εκατομμύρια και τώρα βλέπουμε ότι το πρώτο εξάμηνο είναι ήδη στα 2 δις. Όπου εμείς υπολογίζουμε ότι περίπου 1,2 δις είναι η κερδοφορία τους. Τα προηγούμενα δε χρόνια, όταν η κυβέρνηση προχώρησε σε έκτακτη φορολόγηση των δηληστηριών το 2022, είχε επιβάλει τον χαμηλότερο δυνατό συντελεστή, τα 33%, όταν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν προχωρήσει ακόμα και σε 70%, σε 80% σε συντελεστή φορολόγηση. Αυτό το ποσό που μπορεί να εξοικονομηθεί από μια τεράστια κερδοφορία, δεν μιλάμε απλά για ένα επιπλέον ποσό, μπορεί ακριβώς να επιστρέψει με επιδότηση στην Αγγλία και να βοηθήσει την πτώση της μείωσης της τιμής.
0: Επιμένω στο ερώτημα γιατί η κυβέρνηση το έκανε δύο φορές. Δύο φορές η κυβέρνηση έβαλε ιστορικά φόρο στα διηληστήρια.
7: Σωστά.
0: Τη δεύτερη φορά λοιπόν διαμήνυσε η Κομισιόν ότι είναι η τελευταία φορά που μπορείτε να το κάνετε και ότι αν το ξανακάνετε ή εσείς ή οι επόμενοι θα έρθει μετά η Κομισιόν να βάλει μπλόκο στη διανομή αυτών των χρημάτων και θα πει ότι αυτά είναι λεφτά που δεν μπορούν να πέσουν στην κατανάλωση, είναι λεφτά που πρέπει να πάνε στο χρέος. Αυτό λοιπόν πώς το υπερκερνάει μια κυβέρνηση?
7: Νομίζω ότι μπερδευόμαστε αυτή τη στιγμή. Καθόλου. Και αν κάνω εγώ λάθος, απολογούμε. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, η συζήτηση που έφερε η κυβέρνηση σε σχέση με την Κομισιόν και για το αν μπορεί να προχωρήσει.
0: Εγώ δεν λέω τι λέει η κυβέρνηση. Θεωνών. Εγώ λέω τι λέτε εσείς.
7: Αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Εγώ δεν λέω τι λέει.
7: Την φορολόγηση των κερδών.
0: Εγώ δεν λέω τι λέει η κυβέρνηση. Λέω τι λέτε εσείς και ρωτώ.
7: Νομίζω ότι είναι άλλη συζήτηση. Είναι άλλο το να ρίξεις το συντελεστή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και άλλο να φορολογήσεις τα υπερκέρδη. Είναι δύο διαφορετικά θέματα.
0: Πάντως δεν έχεις περιθώριο από τις λεγόμενες οροφές δαπανών να δώσεις, δεν έχεις δημοσιονομικό χώρο, είτε τα πάρεις από φορολόγηση, είτε έχεις. Αν δεν μπορείς να τα δώσεις, τι νόημα έχει?
7: Κύριε Ευγενίδη, για να μην μπερδευόμαστε.
0: Δεν λέμε
7: ούτε να η κυβέρνηση να παραβεί κανόνες, ούτε οτιδήποτε.
0: Ναι.
7: Εμείς λέμε ότι υπάρχει η δυνατότητα, χωρίς παραβίαση δημοσιονομικών κανόνων, αυτή τη στιγμή να ανακουφιστεί η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Και προτείνουμε 4 τρόπους, ναι, με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτό. Όταν τη στιγμή που συζητάμε λοιπόν για το πλαφόν, για παράδειγμα, η κυβέρνηση τι μας απαντά σχετικά με αυτό? Δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση.
0: Η κυβέρνηση σας απαντά ότι δεν έχει δημοσιονομικό περιθώριο.
7: Μα τι σχέση έχει ο
0: δημοσιονομικός για τα διηλιστήρια? Η κυβέρνηση σας απαντάει ότι δεν έχει πρόθεση να το κάνει αυτό, διότι τα διηλιστήρια έχουν εξαγωγική δραστηριότητα. Άκουγα την απάντηση που σας έδινε εχθές ο κύριος Θεοχάρης.
7: Ναι, και εγώ απάντησα. Αυτό είναι απάντηση διηλιστηρίων.
0: Εγώ λοιπόν λέω κάτι άλλο.
7: Η εξαγωγική δυνατότητα θα επηρεαστεί όταν έχουμε αυτή τη στιγμή τεράστια κερδοφορία των 2 διηλιστηρίων, τα οποία είναι και ένα διοπόλιο, αν θέλετε. Και αυτό το είχε πει και η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού πριν, ναι, καν το 2022.
0: Ναι, εγώ άλλο ρωτάω, κύριε Παλαπούλου.
7: Ήταν αυξημένες οι τιμές.
0: Ρωτάω.
7: Μα είναι διαφορετικά αυτά που με ρωτάτε. Είναι άλλο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Μα εγώ δεν τον έβαλα καθόλου. Δεν έχω φτάσει στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ρωτάω μόνο για τα διηλιστήρια. Εσείς όμως, ναι, το πρόγραμμά σας λέτε και 2 πράγματα ταυτόχρονα. Λέτε ότι και θα βάλω φόρο στα διηλιστήρια και αυτά τα λεφτά που θα πάρω θα τα διαθέσω, και παράλληλα θα διατηρήσω το σχήμα των επιδοτήσεων, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πλαφωνάρει την τιμή στην λιανική για το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης παρά μόνο να δώσει επιδότηση. Πώς λοιπόν είναι αυτό δημοσιονομικά εφικτό? Ρωτάω.
7: Αυτό, όχι κύριε Ευγενίδη, αυτό που λέμε εμείς, και εδώ έρχεται και η απάντηση της κυβέρνησης, η οποία απαντά μόνο στο θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, mm-hmm, και στην πρόταση μείωσης του ΦΠΑ. Mm-hmm. Έρχεται κοστολογή αυτές τις 2 προτάσεις και λέει δεν βγαίνει ο δημοσιονομικός χώρος μόνο με τη μείωση του συντελεστή και με τη μείωση του ΦΠΑ, δεν μπορώ να το κάνω. Mm-hmm. Εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε ότι υπάρχουν άλλα δύο εργαλεία τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να έχεις άμεση πτώση της τιμής από το πλαφόν και αφετέρου έσοδο από την έκτακτη φορολόγηση των διηλιστηρίων, και έτσι συνδυαστικά να οδηγήσεις στη μείωση της τιμής.
0: Ναι.
7: Δεν είναι μόνο, δεν είναι μία πρόταση. Η κυβέρνηση απαντά δυστυχώς γιατί αυτό την εξυπηρετεί.
0: Εσείς λοιπόν θέλετε να μειωθεί ο ΦΠΑ.
7: Θέματα του συντελεστή και της...
0: Εσείς θέλετε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ.
7: Κύριε Γενίδη, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι υπάρχουν 4 εργαλεία.
0: Κύριε Παπαδοπούλου, σας ρωτάω για το σκέλος των έμεσων φόρων.
7: Με αυτό σας λέω. Δεν λέμε να περιοριστικά να εφαρμοστεί ή το ένα ή το άλλο ή τα 2 αυτά. Εμείς λέμε ότι υπάρχουν 4 τρόποι, ναι, οι οποίοι αν συνδυαστούν ακριβώς δεν θα υπάρχει πρόβλημα στους δημοσιονομικούς κανόνες.
0: Άρα και τα 4 μαζί.
7: Όχι, μπορεί να βάλεις πλαφόν και να ρίξεις, mm-hmm, την τιμή για παράδειγμα.
0: Ωραία.
7: Και την ίδια στιγμή μπορεί να επιλέξεις να βάλεις την έκτακτη φορολόγηση.
0: Ωραία.
7: Και από αυτά τα ποσά που θα μειώσεις.
0: Ωραία,
7: θα
0: ερώτημα. Ερώτημα. Πόσο να μειώσουμε τον ειδικό φόρο δηλαδή?
7: Ο ειδικός φόρος, κοιτάξτε, γιατί νομίζω ότι εστιάζουμε σε αυτό, ενώ είναι, ναι, λάθος. Με συγχωρείτε πολύ.
0: Μα γιατί, αυτό
7: σημαίνει
0: σωστό.
7: Γιατί υπάρχουν 4 τρόποι, οι οποίοι εμείς λέμε ότι μπορούν συνδυαστικά να οδηγήσουν στην πτώση. Όταν λοιπόν θέλουμε μια συγκεκριμένη, όταν λέμε πόσο κοστίζει αυτό, σημαίνει ότι περιοριζόμαστε μόνο σε αυτή την επιλογή. Στο συντελεστή, για παράδειγμα, αυτό που είπα και προηγουμένως, είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε τον χαμηλότερο δυνατό συντελεστή με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό του 33% την προηγούμενη φορά. Θα πρέπει να εξεταστεί στην παρούσα φάση, mm-hmm, με αυτή την τεράστια υπερκερδοφορία των διηλιστηρίων,
0: ναι,
7: όπως είπα και πριν. Και αν θέλετε, και όλος ο κυριακάτικος τύπος το προηγούμενο και αυτή την Κυριακή και την προηγούμενη,
0: ναι,
7: αναφερόταν ακριβώς το τεράστιο χάσμα που υπάρχει μεταξύ της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και των διηλιστηρίων φυσικά.
0: Ναι.
7: Και από εκεί και πέρα του τι βιώνει ο πολίτης.
0: Άρα εσείς λέτε στην πραγματικότητα
7: και
0: μείωση.
7: Η ανάγκη είναι να καλυφθεί η μεγάλη κοινωνική.
0: Εγώ συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Προσπαθώ να καταλάβω το εργαλείο. Εσείς λέτε λοιπόν ότι και να μειωθεί ο έμεσος φόρος. Μία πιθανή συνταγή λέμε τώρα. Και να μειωθεί ο έμεσος φόρος. Μιλάτε για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το πετρέλαιο κίνησης. Σωστά.
7: Σωστά.
0: Ωραία. Και ενδεχομένως να αξιοποιηθούν έσοδα από τυχόν φορολόγηση των διηλιστηρίων για να διατηρηθεί προφανώς ένα σχήμα επιδοτήσεων. Γιατί άλλο να τα κάνεις αυτά τα λεφτά. Σωστά.
7: Σωστά.
0: Πολύ ωραία.
7: Ναι, ναι.
0: Ο φόρος στο πετρέλαιο, ο κατώτατος επιτρεπόμενος ΕΦΚ είναι 33 λεπτά το λίτρο. Η Ελλάδα έχει 41 λεπτά το λίτρο. Στο πετρέλαιο, όχι στη βενζίνη. Mm-hmm. Στη βενζίνη υπάρχει mm-hmm. πολύ μεγάλη απόσταση. Mm-hmm. Εσείς τι λέτε λοιπόν, να μειώσουμε 8 λεπτά, να πάμε στα κατώτατα επιτρεπόμενα ευρωπαϊκά όρια?
7: Στο πλαίσιο επανεξέτασης ναι. όλων των εργαλείων που θα μπορέσουν να εφαρμοστούν, ναι. εάν πρέπει να κατέβει εκεί για να επιτευχθεί ο στόχος του 1,4 για το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν μου είπατε?
0: Και για το,
7: για το πετρέλαιο κίνηση.
0: Ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο είναι ενιαίος. Είναι ναι. 33 λεπτά. Είτε είναι ναι. diesel, είτε diesel κίνησης, είτε είναι θέρμανσης. Mm-hmm. Απλά έχει διαφορετική τιμή εκκίνησης το προϊόν.
7: Θα εξαρτηθεί η μείωση σε σχέση με το ποια εργαλεία θα αποφασίσεις να εφαρμόσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
7: συνδυαστικά.
0: Άρα συνδυαστικά. Για να συμφωνήσουμε λοιπόν το πράγμα σε αυτό. Άρα λοιπόν εσείς θεωρείτε, για να το συνοψίσουμε αυτό το πράγμα, γιατί είναι το μείζον ζήτημα και η ευρωπαϊκή συζήτηση, ότι αυτό δεν προσκρούει στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, σωστά?
7: Όχι φυσικά.
0: Μάλιστα.
7: Εμείς λέμε να οδηγηθεί η κυβέρνηση σε μια επιλογή από τα 4 αυτά εργαλεία, η οποία φυσικά θα είναι εντός των δημοσιονομικών κανόνων.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Είστε σαφείς ως προς αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδοπούλου, για τη συζήτηση.
7: Είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
7: Καλή
0: σας ημέρα. Λοιπόν, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ήταν μαζί μας. Κοιτάξτε, όλες οι θέσεις των κομμάτων, και του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ και της Νέας Δημοκρατίας, κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Η Νέα Δημοκρατία λέει: εγώ εφαρμόζω τη μόνη βιώσιμη δημοσιονομικά συνταγή. Τόσο μπορώ, τόσο κάνω. 20 λεπτά επιδότηση μαζί με τα διηλιστήρια στο πετρέλαιο κίνησης. Τόσο μπορώ, τόσο κάνω. Δεν ξέρω πόσο θα είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Να ανοίξει πάντως η διάθεσή του κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρσι, ενδεχομένως το 1,50, στο 1,60, δεν ξέρω, θα το δούμε. Εγώ διαφωνώ με την κυρία Παπαδοπούλου. Για να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος, θεωρώ ότι όλο αυτό το οποίο λένε, δεν διαφωνώ ιδεολογικά μόνο, θεωρώ ότι όλο αυτό που λένε δεν βγαίνει με βάση το υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Με ένα άλλο δημοσιονομικό πλαίσιο ενδεχομένως και να βγαίνει. Και μετά είναι ζήτημα στρατηγικής και επιλογών. Έχω την αίσθηση πάντως ότι όλα αυτά που μου έλεγε η εκπρόσωπος της Ελλάς δεν βγαίνουν με βάση το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά η ζωή θα μας τα δείξει. Ούτως ή άλλως έρχεται σύντομα και το Eurogroup και η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείσαμε. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου με το Δελτίο των Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Βαγγέλης ο Περής αναλαμβάνει την σκυτάλη. Να είστε όλες και όλοι καλά, τα λέμε αύριο σε 11. Γεια σας.
10: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραηριοκίνησης επί της οδού Βόλου στη Λάρισα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κτίριο έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ υπάρχουν αναφορές για 3 τραυματίες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από φιάλες αερίου. Πρόωρες εκλογές προκήρυξε για τις 29 Νοεμβρίου ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Είχε προηγηθεί η καταψήφιση στη Βουλή 2 έκτακτων διαταγμάτων της κυβέρνησης για τη διευθέτηση της στεγαστικής κρίσης και της κοινωνικής αναταραχής που ακολούθησε την έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν στη Μαδρίτη. Στο διαγγελμά του, ο Ισπανός Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ανάγκη να ανανεωθεί και να διευρυνθεί η στήριξη του λαού προς την κυβέρνηση. Αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν κατάφερε να υλοποιήσει όλους τους στόχους της. Κάλεσε ωστόσο τους πολίτες να επιλέξουν αν θέλουν να ενταχθούν στο κύμα της ακροδεξιάς που προκαλεί οπισθοδρόμηση όπου και αν κυβερνά ή αν θέλουν να προσφέρουν στην Ισπανία μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία και να διασφαλίσουν ότι η χώρα θα παραμείνει προπύργιο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός άφησε εχμές για τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι κλήθηκε να αντιμετωπίσει πρωτοφανείς κρίσεις και ότι πάλεψε ενάντια σε τυράννους, τεχνοολιγάρχες και υπαίτιους γενοκτονιών. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του και δύο 17χρονα παιδιά τραυματίστηκαν μετά από τροχαίο ατύχημα το βράδυ στην Πετρούπολη. Η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 24χρονος συγκρούστηκε για άγνωστο λόγο με τη μοτοσυκλέτα των ανηλίκων στην οδό 25ης Μαρτίου. Ο 17χρονος οδηγός συνελήφθη καθώς δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε στην Κρήτη η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των ζημιών. Στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, θα μιλήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει τον ρόλο της Νέας Δημοκρατίας ως μιας παράταξης με ρίζες και ιστορία που αποτελεί σταθερό πυλώνα του πολιτικού συστήματος. Οι χειρές απουσίες αναμένονται στην εκδήλωση με τους πρώην Προέδρους Κώστα Καραμανλή, Αντώνη Σαμαρά και Ευαγγέλη Μημαράκη να μην παρίστανται. Θα θέλαμε να είναι οι πάντες εκεί, δήλωσε ερωτηθεί σχετικά ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής, σημειώνοντας ότι τιμώνται όλοι οι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας και όλη η ιστορία της παράταξης. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του πληθωρισμού και την περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους αποτελούν τους βασικούς στόχους για το 2027. Δύσκολη χαρακτήρισε την επόμενη χρονιά στο πεδίο του πληθωρισμού εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών ο Μύρος Τσάπαλος, μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακόμη και αν αύριο τελειώνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι ροές καυσίμων έμπαιναν σε μία σειρά, θα χρειαζόμαστε τουλάχιστον 10 μήνες για να επιστρέψουμε σε μια σχετική κανονικότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσάπαλος. Μένεται η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βουλγαρία και καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Ρούσα στο Σουφλί. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, 148 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων και 38 οχήματα. Σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά προχώρησαν οι αλλοιείς της Αττικής, καθώς συνεχίζεται η πανελλαδική απεργία διαμαρτυρίας για το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Επιτροπή Αλλιεών αναμένεται να μεταβεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια και να καταθέσει υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Κινητοποίησεις πραγματοποιούν και οι επαγγελματίες αλλοιείς στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι απέκλεισαν επαόριστον την ιχθυόσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα. Κινητοποίηση πραγματοποιούν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών με αφορμή την παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη. Η κυρία Ζαχαράκη βρίσκεται στην Πάτρα για την παρουσίαση του νέου ξενόγλωσσου επιπληρωμή προπτυχιακού προγράμματος της ιατρικής. Οι φοιτητές ζητούν να πάρθουν μέτρα για το δυσβάσταχτο κόστος διαμονής και διαβίωσης που είχε ως επίπτωση 400 φοιτητές να μην εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο φέτος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 έληξε στην Τούμπα η αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Η Ελλάδα παραμένει στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου της διοργάνωσης μαζί με την Ολλανδία.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άναμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Περής.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης δεν είναι ένας απλός καλλιτέχνης. Με τη δύναμη του μυαλού του μπορεί να μετακινεί τα σάκια, να κάνει τις καμπάνες να χτυπάνε, βάζει μπροστά μέχρι και μίξερ. Όπως είναι λογικό, όταν ένα μυαλό χρησιμοποιείται τόσο πολύ, φθήρεται και προκύπτουν στιγμιότυπα σαν αυτό, όπου ο καλλιτέχνης ευχήθηκε στον πανευτική Κασιδιάρη να ευωδοθούν τα όνειρά του, τα οποία όνειρα του Κασιδιάρη προφανώς συνδέονται με τους χιτλερικούς σταυρούς που έχει χαράξει στα μαυρισμένα μπράτσα του. Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι ο μάγος του ήχου. Η Χριστίνα Μούγιου μαγεύει με ταχυτικά τα οποία έχει μαζέψει και η αισθαντική φωνή που ακούτε ανήκει στο Βαγγέλη Περί. Ο ηρωικός βουλευτής, ο κύριος Κουλκουδίνας, έχουμε σήμερα μεγάλους πρωταγωνιστές, έγραψε ιστορία προτείνοντας στο Λαουτζίκο να αποφεύγει τα αυτοκίνητα και να επιλέγει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία ως γνωστό το ξέρουμε όλοι, καλύπτουν τις ανάγκες μας. Πέρασαν οι μέρες. Ο βουλευτής το σκέφτηκε και τελικά αποφάσισε ότι ποτέ δεν είπε όσα είπε και αυτά που ακούστηκαν σε ζωντανή μάλιστα εκπομπή ήταν προϊόν κακόβουλης επεξεργασίας.
4: Λυπάμαι πραγματικά όμως, γιατί η απομονωμένη αυτή φράση και έτσι όπως παρουσιάστηκε πλήγωσε κάποιους συμπολίτες μας. Ξέρετε, κυρίως γιατί μέσα από την παραποίηση και τη διαστρέβλωση αυτής της δικής μου φράσης δόθηκε το δικαίωμα σε κάποιους για να επιχειρήσουν να θολώσουν το κεντρικό μήνυμα της κυβέρνησης προς τους πολίτες, ότι είμαστε δίπλα στους πολίτες. Εγώ όμως ζητώ από τους πολίτες να κρίνουν το περιεχόμενο της συνολικής μου τοποθέτησης και όχι τον τίτλο που τους παρουσιάστηκε επί μια εβδομάδα σχεδόν στα social media και στα περισσότερα μέσα ενημέρωσης.
3: Τι ψέματα ήταν αυτά που μας πλωμώσανε. Ο άνθρωπος είχε μια συνολική παρέμβαση και εμείς την παραποιήσαμε. Όλοι. Την παραποίησε και η Νέα Δημοκρατία, γιατί του τράβηξε τα αυτή. Έτσι είναι, ο Ντουνιάς.

0: Πάντως συμβαίνει αυτό, είναι ψεύτης ο Ντουνιάς. Να φανταστείτε ότι διάφοροι βγήκαν και είπαν ότι ο κύριος Θεοδωρόπουλος, γνωστός δικηγόρος και ταυτόχρονα υποψήφιος, να μην ξεχνάμε το κόμμα του Βελόπουλου, τη στιγμή που μιλούσε με μία πελάτησά του, ξέχασε το μικρόφωνο ανοιχτό, έτσι είπαν αυτοί οι κακοί άνθρωποι, έτσι. Και άρχισε να μιλάει λίγο άσχημα, πολύ άσχημα στο παιδί του, είχε και λίγες απειλές. Όλα αυτά είναι τρομερό, ρε παιδιά, τι κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Δεν συνέβησαν ποτέ. Ήταν τεχνητή νοημοσύνη και καταγγέλει ο κύριος Θεοδωρόπουλος με τη φερεγγιότητα που τον διακρίνει, είναι δικηγόρος, μην το ξεχνάμε. Και βγήκε σε εκπομπές και τα πέ.
1: Είστε αυτές τις διαδικασίες, διότι τώρα ξεφύγει από το παιδί μου, δεν θα ξεφύγει από το παιδί μου, υπάρχει αμέσω. Τι είναι αμέα, κύριε, που σου λέγεται η απόδειξη για κάποιον αμέα.
2: Για ένα συνεργάτη σας μαθαίνω.
1: Δεν σας ακούω.
2: Για ένα συνεργάτη σας μαθαίνουμε, κύριε Θεοδωρόπουλο.
1: Ότι είτε και πέτει, κύριε. Αν θέλετε κάτι για τον κύριο, ο Μιχαήλ Νικόλαος κάνει την κατηγορία. Λέω ότι εσείς ότι κύριε Καλυπόρη.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Σεβόμαστε. Σεβόμαστε. Οι δικαιολογικές αίθουσες, εγώ εκεί μιλάω 17 χρόνια ως ποινικολόγος. Κοιτάξτε, αφήστε τα AI να τα βρει δικαιοσύνη τι είναι. Εγώ δεν πράττω βία ποτέ.
2: Μα η κυρία Καλυφώνη, η κυρία Καλυφώνη, πρώην εντολέα σας, μας είπε ότι δεν ήταν AI. Και είναι
1: προφανές. Ήταν πρώην αντίδικός μου, η οποία ήρθε στο πλευρό μας, διότι ο κύριος Νικολάου την έδειξε και εκείνη και έχει προσφύγει και δικαίωμά της, επειδή τα σχόλια του διαδικτύου όλων αυτών των τόλων, ξέρω ότι είναι υποκειμένα, θέλουν την ανθρωποφαγία. Γι' αυτό η κυρία Καλυφώνη γυρνάει αλλιώς τώρα. Εγώ πήγα και την κάθε και δεν υπήρχε κανένας, κύριε Κουσουλέ, μέσα στο αυτοκίνητο. Εγώ θα πω ότι.
2: Άρα ήταν μισό λεπτό, κύριε Θεοδωρόπουλε, για να καταλάβω. Ήταν σκέτ το οποίο κάνατε, ήταν AI.
1: Πράσταση AI, κύριε Κουσουλέ, ότι μπορώ να πάρω τη φωνή σα, να βάλω ότι εσεί είστε έναν άνθρωπο και να προκοινώσω ότι εσεί είστε κακοποιητή. Κακοποιητής δεν υπάρχει όμως, αν είναι όπως τυμμένος σε μια κασέτα με ένα ήχο, όταν είναι και live ακόμα, μπορώ να βάλω το κινητό, να πει κάτι στο κινητό και να ακουστεί μια συνομιλία στημένη για 10-15 δευτερόλεπτα. Τι θέλω να πω, ότι αν δεν έχετε αποδείξει και δεν έχουμε, όπως και σε εσάς που σας ρώτησαν, αν πλασμαφαίρεση, αφού δεν έχουμε αποδείξεις δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε.
2: Το γιατί, ίδιο... Συγγνώμη, αν είχα κάνει εγώ πλασμαφαίρεση θα ήμουν κατηγορούμενος αυτή τη στιγμή, δεν το κατάλαβα.
1: Όμως είχατε μείνει άναυδος. Λέγατε τι έκανα, τι έκανα.
2: Εντάξει, κύριε Θεοδωρόπουλε, καταλάβαμε πολλά. Σας ευχαριστώ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταλάβαμε όντως πολλά. Ο άνθρωπος είναι θύμα AI.
4: Δεν είναι αυτός ο λόγος.
0: Και είναι δικηγόρος, λέει αλήθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει ένα ψέμα. Τι είναι? Είναι ποινικολόγος, το είπε. Παλιά οι δίκες γίνονταν στην οδό Σανταρόζα. Ένα κτίριο, τιμόρροπο πάντα.

0: Στους διαδρόμους και η αδρεναλίνη μ' ανεβάζει.
1: Δικαστήριο, δεν ξέρω αν έχετε πάει. Θα έχετε παρακολουθήσει σίγουρα μια δίκη, έστω και στην τηλεόραση. Υπάρχει η Αγία Γραφή και πηγαίνεις και ορκίζεσαι. Ορκίζεσαι ότι θα πεις την αλήθεια και αυτός ο όρκος ισχύει. Αλλά αν είσαι άθεος, ρωτάω. Αν είσαι άθεος και πεις ότι ορκίζομαι στην Αγία Γραφή, πάει να πει ότι δεν έχεις πάρει καμία δέσμευση. Μια που λέμε για άθεους, έχουμε και άθεο αρχηγό κόμματος. Να τα λέμε αυτά, ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, που όχι μόνο είναι άθεος, αλλά έχει και μια πάρα πολύ αυστηρή σχέση με την Εκκλησία και λέει. Εγώ θα τα πω, θα τα πει ο ίδιος.
2: Δηλαδή, άμα σας πω να πάμε να έρθουμε και θα πάμε.
3: Νομίζω ότι δεν θα έχει νόημα να το κάνουμε, ακόμα και αν το θέλαμε, να το κάνουμε ψάς κάμερες. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και ανάβουν τα κεριά μπροστά στις ταφλάς και στις κάμερες και ας μην πούμε τι κάνουν από πίσω. Δεν θα το κάνουμε, όχι. Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος και δεν θέλω να κρύβομαι. Δεν θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο. Ακόμα και αν ήμουν όμως, δεν θα επέλεγα να το κάνω μπροστά στα αυτά της δημοσιότητας.
1: Μπράβο ρε Αλέξη, όχι, πάρα πολύ σωστή. Είναι συνέχεια της ΕΠΟΝ. Εμπρός, εμπρός επονίτες. Εμπρός, εμπρός. Μόνα τη λευτεριά. Λαοκρατία, δουλειά, πρόοδος, ελευθεριά, αίμα. Η παραδόση της μαχόμενης αριστεράς. Σε δύο προτάσεις, της είπε ο Αλέξης. Δεν πιστεύει, αλλά αν πίστευε δεν θα πήγαινε με φωτογραφίες να φωνάζει φωτογράφους, να τους φωτογραφίσουν με παπάδες και τέτοια. Όχι, θα προσκυνάει, όχι. Εμπρός, εμπρός επονίτες. Φαντάζομαι τους επονίτες τους παλιούς που τώρα είναι μια ηλικία και πάντα υποστηρίζανε. Την πού πήγαμε, τι είναι αυτό ρε παιδιά, αλλάξαμε, από τη Λαοκρατία πήγαμε στα Χριστιανόπουλα.

0: Πώς τώρα φτάσαμε από τα τραγούδια της αντίστασης στα Χριστιανόπουλα, έγινε κάτι. Δηλαδή είχαμε καμιά αλλαγή από τις γνωστές. Είχαμε.
1: Και όρος επισκέφθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για να πάρει την ευλογία της Παναγίας, αλλά και το στενότερο συνεργατών της. Ο Αλέξης Τσίπρας θα πάρει την Αγία Ζώνη της Παναγίας από το Αγίος, θα την κατεβάσει κάτω από την κουβέντα πάνω στις κάλπες για να εκλεγεί ξανά από τον υπουργό. Εσείς πώς το κρίνετε αυτό?
2: Πολύ σωστό. Ό,τι είχα κάνει με τον Χριστό και την Παναγία είναι πάνω απ' όλα. Το θεωρώ πάρα πολύ σωστό.
1: Πόσο συγκινητική είναι η στροφή του Αλέξη Τσίπρα στη θρησκεία?
3: Απίστευτα.
1: Ρωτάμε για τη μεγάλη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην Ορθοδοξία μας.
4: Ό,τι χειρότερο.
1: Γιατί χειρότερο?
4: Είδα πει ο άνθρωπος έχει δηλώσει ότι είναι, δεν είναι χριστιανός και τώρα πάει στο Άγιο Όρος.
1: Παλιά αυτά, τώρα κάναμε rebranding.
4: Άστο τώρα, άστο. Ο άνθρωπος έπρεπε να αλλού.
1: Πήγε ο Αλέξης Τσίπρας στο Άγιο Όρος να προσκυνήσει την Αγία Κάρα του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα.
5: Αφού μας κοροϊδεύει, γιατί...
1: Πήγε να προσκυνήσει του Αγίου τα κόκαλα.
5: Θα μας σώσει.
1: Ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, ο Άγιος.
5: Όχι, δεν μας σώζει.
1: Ο Άγιος Τσε Γκεβάρα είναι θαυματουργός.
5: Δεν μου ενδιαφέρει.
1: Τι δεν σε ενδιαφέρει, ενώ θα κάνει το θαύμα του.
5: Δεν κάνει το θαύμα. Αυτά...
1: Βγει ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός.
5: Ποιος θα βγει?
1: Ο Αλέξης.
5: Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Επειδή λέτε όλοι ότι με καμία Παναγία δεν θα βγει ο Αλέξης Τσίπρας, ναι. Πήγε στο Άγιο Όρος και να μιλήσει αυτοπροσώπως με την Παναγία.
6: Δεν ξέρω τι να σας πω, Κύπριος είμαι.
1: Με ένα θαύμα μπορεί να ξαναγίνει πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας?
6: Όχι.
1: Ούτε με θεϊκή παρέμβαση?
6: Όχι.
7: Γιατί ήρθε αυτός, για πες μου.
1: Ποιος?
7: Αυτός ο Τσίπρας, γιατί ήρθε ξανά?
1: Έχει έρθει μετανόηση και θέλει να σώσει την Ελλάδα ξανά.
7: Δηλαδή μας κοροϊδεύει πάλι?
1: Όχι, να σας σώσει θέλει.
7: Τι να σώσει?
1: Εσάς προσωπικά θέλει να σας σώσει.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Να σου πω κάτι, και ο Απόστολος Παύλος διώκτης του χριστιανισμού ήτανε. Σαούλ, τι με διώκεις, και μετά έγινε από τους πρώτους. Απόστολος. Άλλαξε και ο Αλέξης. Έβγαλε και φωτογραφίες γιατί είναι θρησκευτικός influencer. Είναι τα θαύματα που συμβαίνουν εκεί μακριά στο Άγιον Όρος.

0: Βέβαια, η μάχη για την κατάκτηση του Αγίου Όρους δεν θα είναι εύκολη. Γιατί ήρθαν οι καινούργοι, τα άγρια, να διώξουν τους παλιούς στα ήρεμα. Γιατί το Άγιον Όρος, αν έχει μια πολιτική σφραγίδα, είναι η σφραγίδα του Κυριάκου Βελόπουλου, του αρχηγού μας, και θα μείνει εκεί να δώσει τη μάχη του. Μπράβο Κυριάκου.
1: Θα κάνετε ειδική επιχείρηση, τα ΜΑΤ θα μπουν μέσα στο Άγιον Όρος για να ξυλώσουν τη μονή εσφυγμένου. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι θα είμαι εκεί εγώ. Και αν δω ματατζή, να χτυπάει μοναχό, θα γίνει της κακομοίρας στο ελληνικό κοινοβούλιο. Συναλλαγές ανίερες. Φάε τον ελπιδοφόρο, φάε το ότι εσφυγμένου. Δεν αξίζουν σε αυτή τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, την ορθοδοξία και τις πανανθρώπινες αξίες.
0: Μα καλά τα είπε.
2: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες.
0: Θα πάει, λέει, στο Άγιον Όρος και έτσι θα γίνει τίποτα, θα τα πούμε στη Βουλή.
2: Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά.
0: Αυτό είναι. Η φωτιά ανάβει.
2: Και όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει.
0: Μυρίζει καμένο. Αυτό.
2: Κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει.
0: Ωραία, αγριάτα.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε

0: Το πείτε κι άλλοι αν θέλετε. Έχουμε. Τι είναι, NT. Αυτή είναι η υπογραφή και λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τόση ώρα προσπαθώ, ακούω ένα πρόβλημα τώρα που έχει ο άνθρωπος. Ή δεν ξέρω ποιος είναι. Άνθρωπος είναι. Προσπαθώ να μετακινήσω τη σκούπα με το μυαλό και δεν τα καταφέρνω. Κάνω κάτι λάθος, βέβαια. Προφανώς κάνεις κάτι λάθος, ρε φίλε. Πρώτα θα πρέπει να έχεις επαφές με τον Κασιδιάρη και μετά αποκτάς αυτή την υπερδύναμη. Ο Στέλιος, αυτό που λέει ελληνική λύση, έβαλε μια ομοιοκαταληξία σε ίση, την οποία λέω να μην την πούμε, δεν χρειάζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε άλλα θέματα, όχι για κανέναν λόγο, που μας ενδιαφέρουν. Είναι το θέμα του Μαζονάκη, όπως ξέρετε, και υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική εκπομπή που δυστυχώς ο κόσμος δεν την έχει αγκαλιάσει όπως θα έπρεπε. Είναι η εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη, που έχει πάρει το θέμα και το έχει εξαντλήσει. Όταν λέμε ότι το έχει εξαντλήσει και τους τηλεθεατές, αυτούς που παρακολουθούν. Δηλαδή, άκου τώρα θέμα. Ανακάλυψε η κάμερα της εκπομπής τον υπνοτιστή, ο οποίος, σαν δεν ντρέπεται, τι έκανε, έτρωγε.
1: Τον κύριο Κομιανό, Δημήτρη Πόποτα. Σαν να μην τρέχει τίποτα και η ζωή συνεχίζεται. Εδώ είμαστε λοιπόν.
2: Κατά να απολαμβάνει.
1: Να το ο κύριος Κομιανός. Δείχνουμε το πρόσωπό του, γιατί βγήκε και ο ίδιος στις κάμερες και είπε τα δικά του. Κατήγγειλε τους δημοσιογράφους. Μας είπε ότι του έχουμε καταστρέψει τη ζωή. Μας είπε στο Μέγκα στη συνέντευξη με την κυρία.
3: Βραδινή έξοδος είναι αυτή.
1: Αυτή είναι βραδινή έξοδος.
3: Ο άνθρωπος έχει χάσει τον ύπνο. Το έχει πει και ο δικηγόρος του. Προφανώς το έχει ρίξει εναλώντας στις βραδινές βόλτες προκειμένου να ανακτήσει τον ύπνο του.
1: Λοιπόν.
3: Ο υπνοθεραπευτής.
1: Λοιπόν, δείτε λίγο τη φωτογραφία, παρακαλώ. Ξανά, δείξτε την full frame τη φωτογραφία. Να δει ο κόσμος. Εδώ είμαστε. Έχουμε καθίσει με το παρεάκι μας. Τρώμε τους μεζεδάκους μας. Είμαστε στα βόρεια προάστια, η ζωή συνεχίζεται και τελικά οι δημοσιογράφοι του κατέστρεψαν τη ζωή μόνο 2 μέρες. Θα μου πεις, άνθρωπος είναι, έχει την ανάγκη να βγει να ξεσκάσει να πάρει τον αέρα του.
2: Και έβγαινε και έκλαιγε
3: να
2: σου. Έβγαινε και έκλαιγε σε συνεντεύξεις, έκανε το δακρυσμένο και το στεναχωρημένο.
3: Έγκλειστος θα μείνει στο σπίτι του στην Κηφισιά.
1: Όχι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφε στη συνάδελφο τη Γεωργία Κακή το πώς έχει αλλάξει η ζωή του ήταν τουλάχιστον δραματικός.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταλάβατε, ο άνθρωπος. Τρομερό ντοκουμέντο, μπράβο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα τα βραβεία που δίνουν στους επιφανείς δημοσιογράφους. Ή ένα Πούλιτζερ, επίσης ταιριάζει. Έτρωγε ο υπνοτιστής.
5: Είστε εδώ κουτσομπολιά κι ο νου σας να σας φύγει. Επήρω ψήλος για καλά, την ψήρα στο κυνήγι. Της κάνει εξομολόγηση.
0: Αυτό είναι το επόμενο θέμα. Είχε ψήλους εκεί το ιατρείο και τους έχει βρει και έχει αποκλειστική συνέντευξη ο Νάσος. Και μια ψήρα.

0: Γενικότερα αυτό κάνει η μαχόμενη δημοσιογραφία. Μπορεί να ξεχωρίσει ποια μεγάλη είδηση θα πρέπει να προταχθεί και τις υπόλοιπες ούτε καν τις μεταδίδουμε. Έχω κι άλλη μεγάλη είδηση. Τι έγινε στο ΆΚΑ με τη συναυλία της Βύση. Τα ξέρετε όλα αυτά. Αλλά υπάρχει και μια λεπτομέρεια που θα πρέπει να εξετάσουμε. Ο Καρβέλας ήταν εκεί ή έφυγε?
1: Η απουσία του Νίκου Καρβέλα από την μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ δεν πέρασε απαρατήρητη. Η ίδια η Άννα Βύση τον ανέφερε από τη σκηνή, όμως ο Νίκος Καρβέλας δεν βρέθηκε τελικά στη συναυλία και φαίνεται πως πίσω από αυτή την απουσία υπήρξε ένα έντονο παρασκήνιο. Κατά τη διάρκεια των τελικών προβών φέρεται να σημειώθηκε έντονη διαφωνία ανάμεσα στους δύο. Το ζήτημα αφορούσε τη συναυλία, με τον Νίκο Καρβέλα να έχει συγκεκριμένη άποψη για το πώς έπρεπε να γίνει κάτι και να επιμένει σε αυτή. Από την πλευρά του Νίκου Καρβέλα η εικόνα που μεταφέρεται εμφανίζεται πιο σοβαρή. Άνθρωπος από το περιβάλλον του φέρεται να υποστηρίζει ότι όσα συνέβησαν δεν περιορίζονται σε μια συνηθισμένη διαφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων. Νέα διάσταση στο παρασκήνιο δόθηκε αφού ο Καρβέλας πήγε κανονικά στη συναυλία, τον είδε και αρκετός κόσμος για να το επιβεβαιώσει και κάποια στιγμή επεδίωξε να μπει στο καμαρίνι της Άννας Βύση. Όντως υπήρχε μια διαφωνία μεταξύ τους επαγγελματική, όχι σε επίπεδο κάποιου τραγουδιού, αλλά ένα οικονομικό θέμα που είχε να κάνει με τη συναυλία που προφανώς δεν τα είχαν λυμένα. Υπήρξε πολύ έντονος διαπληκτισμός και έφυγε από τη συναυλία.
0: Και τώρα όλοι να ρωτιόμαστε. Παλιά είχαμε να ρωτηθεί πού είναι ο Βάγκνερ. Που είναι ο Πουτσίνη, τώρα αναρωτιόμαστε που είναι και ο Καρβέλας, για να συμπληρωθεί η τριάδα. Το τραγούδι είναι του Καρβέλα και τραγουδάει η αγαπημένη μας κυρία Ελισάβετ. Ούτε αυτό το είπε η Βύση, ε. Δεν θα έπρεπε να έχει καλεσμένη την κυρία Ελισάβετ, έρε παιδιά, τι ωραίο που θα ήταν, ε. Και τη γυναίκα Μαραντόνα. Σε γήπεδο ήταν εξάλλου.

0: ωραίες εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ο Σταμάτης Καρλούτσος εξακολουθεί να φροντίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγιο μας έχει φέρει και άλλα πάρα πολύ ωραία στιγμιότυπα. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ σε μια εκπομπή που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο ίδιος. Αλλά τι να το κάνουμε, εμείς είμαστε εδώ του ραδιοφώνου. Ποτέ δεν θα παίξουμε στον κινηματογράφο. Ποτέ δεν θα μας δείτε σε μια υπερπαραγωγή που θα σε κάνει να σκυρτήσεις από εθνική έξαρση και μεγαλείο. Σαν τις ταινίες που κάνει ο Σμαραγδής. Γιατί ο Σμαραγδής ετοιμάζει τον Κολοκοτρώνη και έχει επιλέξει, καλά να δείτε, έχει βρει τους καλύτερους. Οι ήρωες του 21 θα είναι μπροστά μας, λεβέντες, ψηλοί, αρματωμένοι. Τον Νικητάρα ποιος θα τον παίξει?
3: Το νέο σας κινηματογραφικό εγχείρημα είναι η ταινία του Κολοκοτρώνη. Σε τι φάση βρίσκεστε?
4: Το σενάριο έχει τελειώσει. Σχεδόν έχει τελειώσει. Πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι να βρούμε τα χρήματα. Ξεκινάς και γράφεις και σκέφτεσαι ένα ηθοποιό. Πρέπει πάντα να έχεις μια επαμονή λύση, μια εναλλακτική λύση. Αν δεν συμβεί αυτό, να έχει. Έχω και την εναλλακτική.
3: Είχατε πει ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα μπορούσε να έχει μια συμμετοχή στη νέα σας ταινία. Για ποιο ρόλο θα το σκεφτόσασταν?
4: Τον Νικητάρα. Ο Νικητάρας ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Πολέμησε για την πατρίδα, για ανώτερα ιδανικά δηλαδή, πέραν από αυτόν. Στο τέλος η πολιτεία δεν το αναγνώρισε και πέθανε ζητιάνος. Να προσέξει ο Γιώργος.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Να προσέξει ο Λιάγκας, καλά τα λέει ο κύριος Μαραγδής, γιατί οι ήρωές του ταυτίζονται με αυτό το οποίο υποδίονται. Να δείτε που ο Λιάγκας το εξής θα κάνει εκπομπή με φουστανέλα. Και δεν έγραψε τους τίτλους παρουσιάζει ο Γιώργος Λιάγκας, όχι, ο Νικηταράς. Ελπίζω να μην τα μάθει αυτά ο Νικηταράς.

Φτερά στα πόδια, πετάει ο Μικηταράς. Όπως πετάει και το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Δεν το δείχνουν ακόμα τα γκάλωπ, αλλά πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Και πες ότι δεν πάνε καλά, λέω. Θα ξαναπολιτευτεί η Μαρία, ίδια είπε ότι θα

0: αλλά μετά επανήλθε και είπε ότι τελικά θα παραμείνει. Γενικότερα, η σχέση της πολιτικής με τη Μαρία Καριστιανού δείχνει έναν άνθρωπο που έχει σταθερές απόψεις.
1: Θα ξανακάνατε τον ίδιο δρόμο? Μήπως η εμπλοκή στην πολιτική με έναν τρόπο ακυρώνει κάτι από τα προηγούμενα?
2: Λένε η Καριστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες, θέλει να πολιτευτεί. Θα πολιτευτείτε?
3: Νομίζω ότι όλα αυτά λέγονται σκοπίμως προκειμένου να τραβήξουν από την ουσία του θέμα.
4: Θα το έκανα 100 φορές.
2: Ούτε εσείς μου απαντήσατε όμως. Αυτό είναι όχι.
1: Με τον ίδιο τρόπο.
4: Με τον ίδιο τρόπο.
3: Είναι ένα όχι, ναι.
4: Διότι για μένα η πολιτική κίνηση ήταν η φυσική συνέχεια του αγώνα των τιμών.
3: Αυτά που λέω είναι πάντα τα ίδια. Δεν έχω αλλάξει καθόλου σε αυτά που λέω. Και ούτε θα αλλάξω.
0: Ωραία, ησυχάσαμε. Γιατί κάποιοι φοβούνται ότι μπορεί να αλλάξει, όχι. Una canzone d'amore. Άι, Μαρία! Έχω παρατηρήσει ότι πάρα πολλά τραγούδια που έχουν σχέση με τη Μαρία συμπληρώνονται με ένα αχ. Ακόμα και τα ιταλικά. Του Ρίνο Γκαετάνο. Άι, Μαρία!

0: Τους μεγάλους πολιτικούς τους λέμε με το μικρό τους όνομα. Λέγαμε ο Κωστάκης. Για τον Καραμαλή, το Β'. Ή ο Ανδρέας, πάλι να το ξεχάσω. Η Μαρία. Η Ζωή. Η Ζωή. Δεν ξέρω αν την είδατε. Συνάδελφος του Ρίνο Γκαετάνο που τραγουδάει. Βγήκε χτες και τραγούδησε. Ήτανε και μια κούκλα και πολύ ωραία φωνή. Αλλά αυτό δεν την κάνει τραγουδίστρια, βέβαια. Γιατί ο βασικός της στόχος είναι να ξεσκεπάσει όλα αυτά τα οποία δεν τραβάνε. Ακόμα και με τον κύριο Φλωρίδη τα βάζει. Δηλαδή, με τον Φλωρίδη. Με τον Φλωρίδη είναι όλα σπουσά να κλέβεις εκκλησία.
1: Πάμε στη Δημοκρατία.
2: Και, και στον κύριο Φλωρίδη που τον είχαμε εδώ χθες.
1: Τον θεωρείτε κύριο τον Φλωρίδη? Ένα άχρηστο υλικό στην αποθήκη ήταν ο Φλωρίδης, που τον ανέσυρε ο Μητσοτάκης και τον έκανε υπουργό δικαιοσύνης. Και, και τον λουζόμαστε να πραγματοποιεί αυτή.
2: Πολιτικού συνωμότητες σας είπε. Πολιτικού συνωμότητες σας είπε.
1: Δεν τον άκουσα.
3: Ότι συμμετείχατε στη συνωμοσία για την πτώση της κυβέρνησης. Όλα αυτά τα ξυλόλια, όλα αυτά που λέγατε τότε, ήταν ο στόχος, ήταν μόνο να πέσει η κυβέρνηση. Κανείς άλλος. Όχι αλήθεια.
1: Ακούστε.
2: Επέμεινε στη φράση ότι όσοι μιλάνε για μπάζο μένουν για τα μπάζα.
1: Γιατί αυτός είναι και πρέπει να μας πει ποιος είναι τώρα για τα μπάζα, που το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου παραπέμπει τον Μητσοτάκη. Διότι όταν υπάρχει βούλευμα που παραπέμπει το δεξί χέρι του Μητσοτάκη, τον Τριαντόπουλο, που πήγε εκεί για να μπαζώσει ως υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, με εντολή
3: Εσύ
1: Πρωθυπουργού.
3: Εσύ επιμένετε σε αυτό, ότι φυσικά πήγε εκεί με εντολή για να κάνει τον μπάζωμα?
1: Το λέει και το βούλευμα.
3: Ναι.
1: Και, και φυσικά η παραπομπή του σημαίνει πάρα πολλά για τον Μητσοτάκη. Γι' αυτό λυσάνε και σκούζουν.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ωραίο. Δεν τον είπε κύριε το Φλωρίδη, γιατί κάνει αντίσταση. Και όταν κάνεις αντίσταση, δεν λες κυρίως τους αντιπάλους σου. Πάντως, ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η λύση στο πολιτικό μας πρόβλημα. Η πλεύση είναι η λύση. Μη στείλετε πάλι ομοιοκαταληξίες. Άκου, άκου, ροκ, παιδιά, είναι έτσι. Η νέα γενιά εκφράζεται με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άκου τον κόσμο πώς συμμετέχει από κάτω. Ούτε στη Βύση τέτοιο κλίμα.

0: κλέψει πάντως είναι πάρα πολύ ωραία λέξη. Την έχει χρησιμοποιήσει και ο Καζαντζάκης. Ο Καζαντζάκης έχει μεταφράσει, όπως ξέρετε, την Οδύσσεια και χρησιμοποίησε όπως της άξιζε τη λέξη πλέψη. Αλλά βέβαια δεν περιόρισε το λεξιλογίο του σε αυτές τις κουβέντες. Είχε και άλλες εμπνεύσεις. Μία λέξη ιδιαιτέρως απασχόλησε την εκπομπή της Μαρίας Μπεκατόρου. Μαρία Μπεκατόρου, το μαράκι μας. Και ο Πέτο, όμως, έχει ξεφύγει. Και είναι μέσα στην πονηριά το μυαλό της ή το δικό της ή της παραγωγής. Ακούστε.
1: Τι συμ... Το πω.
2: Πες το τι το...
1: Το πω. Γιατί είναι με όμικρο. Θα το πω. Δεν θα ήθελα να με κοιτάς, Γεράκι. Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνω που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσεια του. Άλφα αργό. Β' χτίζω. Γ' μπαλώνω. Αργήσατε και οι δύο να απαντήσετε.
2: Με ενθαρρύνει λίγο αυτό, γιατί είναι μέγας λεξιπλάστης και αυτά συνήθως τα παίζει στα δάχτυλα, οπότε έχω μια ελπίδα, εκτός κι αν άρχισε για να μου δώσει χρόνο ή για να συνέλθουμε από το σοκ.
1: Ναι.
2: Εγώ πήγα εκεί γιατί κάπως αυτό μου φάνηκε έτσι πιο ταιριαστό και με το συγγραφικό έργο και με τη λέξη, αλλά εντάξει, διέστηση και τύχη κατά κύριο λόγο.
1: Θα δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση, να δούμε που οδηγούμεθα. Ποια είναι? Το Γεράκι.
3: Λοιπόν, εγώ την Οδύσσεια του Καζαντζάκη, που είναι σωστά εννοούμε με σίγμα, να μην νομίζω ο κόσμος ότι έχει γίνει λάθος.
1: Όχι, το ξέρουμε αυτό.
3: Έτσι το έγραψε.
1: Το άλλο δεν ξέραμε.
3: Την έχω κάνει επιμέλεια, τον δούλευα σε εκδόσεις Καζαντζάκη.
1: Αλήθεια.
3: Ναι, είναι 800 σελίδες, μου βγήκαν τα μάτια. Ομολογώ ότι μέσα σε 800 σελίδες, φαντάζεστε πόσες χιλιάδες στίχοι, δεν το θυμάμαι αυτό το ρήμα. Και σκέφτηκα, το χτίζω με την έννοια ότι στα αρχαία ελληνικά καβλός είναι το στέλεχος.
1: Χενού, στέλεχος.
3: Γενικότερα. Οπότε το κοτσάνι.
0: Ναι, μένουμε στο έργο του Καζαντζάκη. Τι άλλο να πούμε? Υπάρχει μια πολύ ωραία σειρά τραγουδιών του Μουντάκη αναφορά στο Καζαντζάκη.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές. Πάμε να πάρουμε 5 ναι.
3: Είσαι ένα 80, έχει υπέροχα πόδια.
2: Κυλιακή είναι αυτή.
4: Είναι ναι και από μένα.
2: Είναι όχι. Όχι, τώρα τους κράζει. Να παίξει αυτό.
5: Next Top Model. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Star. In the
1: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ας πούμε ότι έχεις κάτι στο μυαλό σου, τριγυρίζει και θες να το επικοινωνήσεις. Περιμένεις επιβράβευση ή έστω μία αντίρρηση να διατυπωθεί. Τι σου προσφέρουμε εμείς? Ένα τηλεφωνικό κέντρο. Φρέσκο, καινούριο. Μόλις το βάψαμε. 212-212-4800 είναι ο ρυθμός. Έχουμε και ένα email. Αυτό δεν χρειάζεται βάψιμο, είναι ηλεκτρονικό. oner@alfaradio989.gr και το Viber εδώ στην υπηρεσία σου. 6947-989-989. Και νάτος λοιπόν ο Σπυρίδωνας, ο οποίος μας λέει: καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Σπύρο. Σπυρίδωνα, θέλω να αγκαλιάσω την εκπομπή του Γουμενίδη. Φαντάζομαι ότι έχεις πάρει τις απαραίτητες προφυλάξεις. Γιατί το λέω αυτό, να μην έχω μια παρεξήγηση? Γιατί αυτή η εκπομπή, επειδή είναι δημοσιογραφικού χαρακτήρα, έχει ισχυρές δημοσιογραφικές δονήσεις. Προκαλεί ηλεκτρικές εκενώσεις στον κόσμο. Αλλάζει την ιστορία γιατί έχει ντοκουμέντα. Επομένως, δεν είναι τόσο εύκολο να την αγκαλιάσει αυτή να μάθεις. Και έχουμε και άλλο μήνυμα που λέει: τα χρήματα θα τα βρει ο Σμαραγδής. Πρωταγωνιστή που θα βρει, γιατί παίζει να είναι. Τι είναι αυτά, παίζει να είναι η τελευταία του. Αυτό είναι ένας μύθος, fake news, όπου καλλιεργήθηκε. Γιατί λέει ότι κάποιοι που συμμετείχαν, όπως ο Μουστάκας και ο Ψάλτης, μετά από λίγο. Άσχετο ρε, δεν είναι τα πρώτα πρωταγωνιστές. Είναι ψέματα όλα αυτά, μην τα πιστεύετε. Μην πιστεύετε γενικότερα αυτά που σας σερβίρουν τα μέσα μαζικού εξαναγκασμού. Μαζικής διαστρέβλωσης. Θα έχετε ακούσει για παράδειγμα ότι έγινε μια αεροπειρατεία, το Fly Dubai, έγινε χαμός. Υπάρχουν κάτι βίντεο και υπάρχουν και διεθνείς αναταραχές γύρω από αυτό. Τα έχετε ακούσει όλα αυτά, έτσι? Μια αναστάτωση, μυστικές υπηρεσίες έχουν εμπλεχτεί, ότι έχουν αλλάξει συμμαχίες και τώρα διακινδυνεύουν την ισορροπία την παγκόσμια. Μέχρι και στην Αυστραλία ασχολήθηκαν. Όλο αυτό γιατί? Για την αεροπειρατεία. Τα πιστεύουν όλοι αυτοί τα Αμερικανάκια και οι υπόλοιποι. Αλλά εμείς γιατί είμαστε ο πιο πονηρός λαός, ο πιο έξυπνος θα μπορούσαμε να πούμε, της Ιφιλίου, αφισβητούμε αυτά τα οποία τα έχει δείξει μέχρι και βίντεο. Αλλά ξέρετε, όταν θέλουν να κάνουν αυτή την κόλπα, εδώ είπαν ότι προσγειωθήκαν στη Σελήνη. Δεν θα πούνε αυτό.
3: Καλημέρα. Τι άλλο θα σκεφτεί αυτός ο αδίστακτος σατανάχιου για να μην κάνει τις εκλογές στο Ισραήλ? Προσέξτε τώρα. Αεροπειρατεία λέει στο αεροπλάνο. Το αεροπλάνο από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά, για να μπεις μέσα στο πιλωτήριο, υπάρχει κωδικός που τον ξέρουν μόνο οι πιλότοι. Και ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο, το αεροπλάνο άρχισε να πέφτει, ξαφνικά ο κόσμος μπούκαρε μέσα, δηλαδή πόταν ξεκλείδωτη που δεν ξεκλειδώνει ποτέ, και υπήρχαν τυχαία μέσα δύο πιλότοι για να προσγειώσουν το αεροπλάνο. Και θέλω τώρα εγώ αυτό το πράγμα να το πιστέψω. Αυτό είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας και από τις γελίες της άθλησης ταινίες, για να τελειώνουμε γρήγορα, που το καταλαβαίνεις ότι είναι ψέμα. Καλύτερα θα ήταν να εμφανιζόταν ο Σούπερμαν και να κατεβάσει το αεροπλάνο κάτω. Θα ήταν πιο εντυπωσιακό. Δεν μας πείθετε. Είστε ψεύτες, ελεηνοί και προσπαθείτε να δείτε πόσο ηλίθιος είναι ο πλανήτης. Αυτό κάνετε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αυτά όμως εμάς δεν περνάνε. Εν τω μεταξύ, λένε για τον Νετανιάχου. Ήδη μας λέγανε ότι έχει σκοτωθεί και τον παρουσιάζουν με AI. Και το είχαν αποδείξει, γιατί ο αφρός του φραπέ που έπινε δεν είχε ηχηθεί, ενώ ήταν μεγάλη δόση. Αλήθεια αυτό που σας λέω. Τώρα θα πιστέψω μια αεροπειρατεία.

0: Ας κοιτάξουμε το θέμα από κοινωνική άποψη. Δηλαδή, γιατί συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα? Γιατί κάποιος, ο οποίος είναι πιλότος, του έχουν εμπιστευτεί τη ζωή τόσων ανθρώπων, θέλει να πάρει το αεροπλάνο και να το ρίξει σε ένα αεροδρόμιο, σε κάτι σπίτια, πολυκατοικία, δεν ξέρω τι. Αυτός είχε παιδική ηλικία πάρα πολύ προβληματική. Να στα πω εγώ. Γιατί η μάνα του τον είχε πάει σε παιδοψυχολόγο. Και όταν πας σε παιδοψυχολόγο ένα παιδί, αμέσως δημιουργείται πρόβλημα.
1: Παιδοψυχολόγοι. Το επάγγελμα της νέας εποχής και της νέας τάξης του Αντιχρίστου θηρίου. Μη στέλνετε εκεί τα παιδιά σας. Ο σκοπός τους είναι η αποκτήνωση του ανθρώπου. Να χάσει τις ευαισθησίες του άνθρωπου, την τρυφερότητά του, ξεκόβουνε τα παιδιά από τις μάνες. Οι μάνες γίνονται στρίγκλες, οι πατέρες γίνονται κομαλθακοί. Προσέξτε καλά, γιατί έχει γεμίσει ο τόπος από αυτά τα συχαμένα ανθρωπάκια, όπου διδάσκουνε τους γονείς παραφύση και διεστραμμένα πράγματα. Από τη γέννηση του παιδιού απαγορεύουνε στις μητέρες να παίρνουν τα παιδιά αγκαλιά.
0: Καταλάβατε? Και έχω και παράδειγμα. Ντοκουμέντο. Ούτε στην εκπομπή του Νάσου δεν υπάρχουν τέτοια ρεπορτάζ, τα δικά μας. Άκου τι θα γίνει.
2: Εμπρός. Εμπρός. Ομιλείτε παρακαλώ. Ποιος είναι?
3: Είμαι αυτή που έφυγα.
0: Είναι μια μάνα που αντί να πάρει το παιδί στην αγκαλιά είχε φύγει. Το άφησε στους παιδοψυχολόγους.

0: Με ρωτάτε που θα βρείτε αυτό το τραγούδι, ονομάζεται «Ο δίσκος και το τηλέφωνο». Πάρτε με τηλέφωνο και θα σας στείλω το δίσκο.
1: Πες μου ποια μοίρα φοβερή.
0: Ο πατέρας δεν ήθελε να το πάνε σε παιδοψυχολόγο.

0: Άκου τι ώρα που είναι εδώ. Ξανά. Αριστούργημα.
1: Μετανιωμένη γυρίσα.
0: Δεν ξέρω αν έχει μετανιώσει ο κύριος Λοβέρδος για την επιλογή του, που έφυγε από το σπίτι που τον είχε αναδείξει, που είχε γίνει υπουργός, από το Πασόκ δηλαδή, και πήγε στη Νέα Δημοκρατία και βγαίνει τώρα στα πάνελ και υποστηρίζει το κόμμα το καινούργιο που είναι, και απέναντι έχει τους πρώην οπαδούς του που τον είχαν ψηφίσει μάλιστα και για αρχηγό. Είναι λίγο άβολη η κατάσταση.
2: Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να μιλούν για μειωμένη ανταπόκριση του κόσμου σε ό,τι λέει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός της, ο κ. Μητσοτάκης. Κόμματα τα οποία επί 3,5 χρόνια είχαν ελεύθερο χώρο και τελικά από δεύτερα περάσανε τρίτα, ή κόμματα τα οποία διαλυθήκανε, διαιρεθήκανε δια του 10 και τώρα μετράνε πόσους ψήφους θα πάρει ο ένας και ο άλλος και τι θα κάνει εκείνος και όλος. Κοιτάξτε,
3: εσείς είστε μετά 2,5-3 χρόνια και αποτυχία, ο κ. Μόζος είναι με τις διασπάσεις.
2: Η αποτυχία καταγράφεται.
4: Η αποτυχία
2: στο τέλος,
4: καταγράφεται όταν στη μελέτη του Πασόκ που έχουν διατελέσει υπουργοί, κύριε Λοβέρδο, και έχουν καταθέσει και υποψήφοι πρόεδροι.
2: Ήρθατε εδώ τώρα.
4: Την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια. Γιατί δεν έχουν χορτάσει την κυλίκη και θέλουν κι άλλο. Αυτό είναι. Και λυπάμαι πραγματικά με αυτά τα οποία λέτε για το Πασόκ. Λυπάμαι πραγματικά που το 21 σας είχα στηρίξει.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι, είναι, είπαμε, άβολη κατάσταση. Σου έρχεται να πεις διάφορα, αλλά καλύτερα να καταπιείς και να πεις ζουμ, ζουμ, ζουμ, ζουμ. Ίσως να εννοείται έτσι πολύ περισσότερα από ό,τι εκφράζονται. Σιλβί Βαχτάν τραγουδάει στα Ιταλικά. Από το κανσονί.

0: Σιλβί Βαρτάν, που ήταν ένα πολύ ωραίο κορίτσι, το κορίτσι του Τζόνι Χαλιντέι, και τραγουδούσε και χόρευε. Χόρευε πάρα πολύ ωραία. Όχι βέβαια σαν τον Ξιαρχό. Ο Ξιαρχό είναι μέγας χορευτής. Επίσης έχει πρωταγωνιστεί σε διάφορα reality. Αλλά έχει και πολιτική άποψη. Αυτό έλειπε. Ήταν παρόν όταν ο Κασιδιάρης είχε πάει στα Μπουζούκια, όπου τον υποδέχτηκε ο Σταμάτης Γονίδης, και έκρινε ότι είναι αναγκαίο να επικοινωνήσει με το λαό για να πει τις δικές του τις σκέψεις ο κύριος Ξιαρχό.
1: Χορεύω στα Μπουζούκια και μας τραγουδάει, λέει, ένα ζευγαρά μπροστά σου, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κάνω μπροστά σου και βλέπω μπροστά μου στο πρώτο τραπέζι, δεύτερο τραπέζι, τον Κασιδιάρη να περνάει τη βραδιά του και να τη γλεντάει. Και εγώ αν ήμουν 7 χρόνια στη φυλακή και στα Μπουζούκια θα πήγαινα και από εδώ θα πήγαινα και... Απλά ήταν πολύ παράδοξο, ρε παιδί μου, βλέποντας ένα πρόσωπο το οποίο είναι έτσι πολύ αμφιλεγόμενο, ένα τύπο ο οποίος ξεριζεί τη ζωή του όπως ποθεί, χωρίς τους κανονισμούς των πολιτικών μεγαθυρίων, με την καθαρή απόβλητη εικόνα τους, ζει έτσι λίγο πιο ανθρώπινα, και τον βλέπω μπροστά μου και λέω τώρα, δηλαδή, με κοιτάει να χορεύω. Τι μπορεί να σκέφτεται, διότι χόρευα εγώ και η Βικτόρια, μια χορεύτρια η οποία είναι μαύρη, είναι καταγωγή, έχει καταγωγή από την Αφρική. Οπότε βλέπει έναν super gay, straight ομοφιλόφιλο όπως με λέω εγώ, και μια μαύρη κοπέλα, και διαπιστώνω ότι ο τύπος δεν έχει πρόβλημα με εμάς. Κατάλαβες τι εννοώ, δηλαδή αυτό έχει γίνει... Έχει υπάρξει μια υπερβολή, στην οποία υπερβολή αυτή είμαι πολύ κατά.
0: Πολύ συγκεκριμένος τουλάχιστον ο κύριος Ξιαρχό. Και επειδή ο Κασιδιάρης είναι δεδηλωμένος οπαδός του Μουσολίνη, να πούμε και για τον Μουσολίνη μερικά πράγματα, ο οποίος έζησε μια ζωή με πάθος ενάντια στα πολιτικά κατεστημένα, σαν κανονικός άνθρωπος.
2: Με το χαμογελό στα
0: όχι, κάτσε. Αυτό είναι κατά του Μουσολίνη. Θα τσαντιστεί ο Ξιαρχό. Γιατί ο Μουσολίνη είχε πάει σε ένα κλαμπ, κακόφημο λίγο, όπου χόρευε ένας ομοφιλόφιλος και μία κυρία με καταγωγή από την Αφρική, και το είχε δεχτεί. Επομένως ήταν καλός άνθρωπος. Μην το λέμε κοροϊδό. Γιορτάζουμε νωρίτερα την 28 Οκτωβρίου. Αυτό αν το χόρευε πάρα πολύ ωραίο ο Ξερχό, αν το χορογραφούσε θα ήταν πολύ ωραίο. Δεν έχουμε δυο λουμπέσα, αλλά έχουμε το καλύτερο δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι έτοιμη μέσα σε όλες τις εξελίξεις. Ο Δημήτρης Στάκης. Εμείς τα λέμε αύριο, άντε γεια.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερακάκη, το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027, ενώ ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης επί της οδού Βόλου στη Λάρισα. Από την έκρηξη προκλήθηκε ισχυρό οστικό κύμα και ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα το κτίριο να τυλιχθεί στις φλόγες. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με την κατάστασή τους να μην κρίνεται σοβαρή. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης διερευνώνται από την πυροσβεστική. Πρόωρες εκλογές προκήρυξε για τις 29 Νοεμβρίου ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Είχε προηγηθεί η καταψήφιση στη Βουλή δύο έκτακτων διαταγμάτων της κυβέρνησης για τη διευθέτηση της στεγαστικής κρίσης και της κοινωνικής αναταραχής που ακολούθησε την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν στη Μαδρίτη. Στο διάγγελμά του, ο Ισπανός Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ανάγκη να ανανεωθεί και να διευρυνθεί η στήριξη του λαού προς την κυβέρνηση. Κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν αν θέλουν να ενταχθούν στο κύμα της ακροδεξιάς που προκαλεί οπισθοδρόμηση όπου και αν κυβερνά ή να προσφέρουν στην Ισπανία μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία. Τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα και η Λιθουανία, είναι υπόθεση κοινή, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Λιθουανό πρόεδρο. Πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ελληνική πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών ροών. Στην επέτειο εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, θα μιλήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την ομιλία του, αναμένεται να υπογραμμίσει τον ρόλο της Νέας Δημοκρατίας ως μιας παράταξης με ρίζες και ιστορία που αποτελεί σταθερό πυλώνα του πολιτικού συστήματος. Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με υπόμνημα που κατέθεσε στον ανακριτή. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο έγγραφα που είχαν αποστείλει οι γιατροί το 2025 και το 2026 και τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου, αφορούσαν υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 35χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί, δαγκώνοντάς την και κόβοντας τμήμα του αυτιού της. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή. Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε στην Κρήτη η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου επισκέπτεται σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των ζημιών. Σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά προχώρησαν οι αλλοιείς της Αττικής, καθώς συνεχίζεται η πανελλαδική απεργία διαμαρτυρίας για το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Επιτροπή Αλλιεών αναμένεται να μεταβεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια και να καταθέσει υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 έληξε στην Τούμπα η αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Η Ελλάδα παραμένει στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου της διοργάνωσης μαζί με την Ολλανδία. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Δημήτρης Στάκης.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα. Ο μήνας έχει 5, είναι Οκτώβριος, με φθινοπορεινές θερμοκρασίες. Από ό,τι βλέπω και την πρόβλεψη της μετεωρολογικής για τις επόμενες μέρες, εκεί θα κυμαίνεται η θερμοκρασία όπως είναι σήμερα, δηλαδή γύρω στους 22, 23, 24 βαθμούς. Μάλλον τα 30 και τα 35 άλλων φθινοπόρων θα πρέπει να τα ξεχάσουμε. Φέτος έχουμε κανονικό φθινόπορο. Φέτος που μάλλον θέλαμε το φθινόπωρο να είναι ζεστό και ο χειμώνας να είναι ζεστός, τώρα θυμήθηκε ο καιρός να μας κάνει κανονικό φθινόπωρο. Τέλος πάντων, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακούτε την εκπομπή Λογαριασμός στη Μία. Ο Δημήτρης Στάκης θα είναι μαζί σας και θα είμαστε στην παρέα και θα μας κάνετε και εσείς παρέα μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι στην ρύθμιση των ήχων, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και η Ντίνα Μόσκου και η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η τρόπη επικοινωνίας γνωστή, το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, το email μας onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Το μενού στην αρχή της καινούργιας εβδομάδας έχει πολλά θέματα και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό. Το πιο σημαντικό ευρωπαϊκό θέμα είναι οι πρόορες εκλογές στην Ισπανία που ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Θα γίνουν προς τα τέλη Νοεμβρίου. Το στεγαστικό είναι το βασικό θέμα που έριξε την κυβέρνηση Σάντσεθ και οδηγείται σε εκλογές και πρέπει να πούμε... Η κυβέρνηση έπεσε γιατί τα δύο νομοσχέδια που κατέθεσε ο κύριος Σάντσεθ στην Ισπανική Βουλή για να ψηφιστούν απορρίφθηκαν όχι μόνο από την αντιπολίτευση αλλά και από το καταλανικό κόμμα που στήριζε τη δική του κυβέρνηση. Συνασπίστηκε με την αντιπολίτευση το κόμμα αυτό και έτσι ο Ισπανός Πρωθυπουργός δεν μπόρεσε να περάσει αυτά τα δύο διατάγματα και γι' αυτό υπέβαλε την παραίτησή του. Υπάρχει πλούσια ειδησιογραφία αυτή τη στιγμή σε όλο τον ισπανικό τύπο και αναλύσεις για το πολιτικό παράδοξο του στεγαστικού που οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Σάντσεθ. Φυσικά η όλη ιστορία ξεκίνησε από την έξωση της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, μιας 87χρονης γυναίκας που ζούσε στο σπίτι της στη Μαδρίτη επί 7 δεκαετίες. Η έξωσή της πυροδότησε μεγάλες διαδηλώσεις, αναζωπήρωσε τη λαϊκή κινητοποίηση και το στεγαστικό ζήτημα για όλη τη χώρα και σε όλη τη χώρα. Το είχαμε πει εδώ από αυτό το μικρόφωνο την πρώτη μέρα που προκλήθηκε αυτή η ιστορία. Μέχρι και ο σκηνοθέτης, ο Ισπανός γνωστός σκηνοθέτης, ο Πέτρο Αμοδοβάρ, είχε πάρει μέρος σε αυτές τις διαδηλώσεις και αποτέλεσμα είναι η πτώση της κυβέρνησης. Εδώ στη χώρα μας υπήρχε η αίσθηση ότι η Ισπανία είχε λύσει και πολύ αποτελεσματικά το στεγαστικό πρόβλημα και μάλιστα προβαλόταν και ως μοντέλο η Ισπανία και η αντιμετώπιση του στεγαστικού και για τη χώρα μας. Τώρα διαπιστώσαμε ότι το στεγαστικό κάθε άλλο παρά λύθηκε στην Ισπανία, είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα και οδήγησε και στην πτώση της κυβέρνησης. Οι δημοσκοπήσεις είναι δυσίωνες για το Σοσιαλιστικό Ισπανικό Κόμμα, όπως και γενικά για την αριστερά στην Ισπανία. Και η λογική του Σάντσεθ σε αυτές τις εκλογές είναι ή όλα ή τίποτα, μας θυμίζει το «Η εμείς ή κανείς». Και ο Ισπανός Πρωθυπουργός, λένε τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ότι ίσως να παίζει και το τελευταίο του πολιτικό χαρτί. Έριξα και μια ματιά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουν κάνει όλες οι ισπανικές εφημερίδες το τελευταίο διάστημα. Τι ακριβώς λένε, ας σας δώσω και τα στοιχεία. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτές τις τελευταίες δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, το Λαϊκό Κόμμα, το Χριστιανοδημοκρατικό, να το πω έτσι, το Δεξίο Κόμμα, προηγείται με μια διαφορά από 4 έως 6 μονάδες. Επίσης το ακροδεξιό κόμμα ανεβαίνει, το χριστιανοδημοκρατικό μαζί με το δεξιό ακροδεξιό κόμμα, το Vox, ξεπερνούν το 50%, ενώ τα κόμματα της αριστεράς μαζί με το σοσιαλιστικό κόμμα συρρυκνώνονται. Ο μέσος όρος 11 δημοσκοπήσεων δίνει στο Λαϊκό Κόμμα 32,1%, στο Σοσιαλιστικό Κόμμα 26,5% και στο ακροδεξιό κόμμα 18,4%. Αυτά είναι τα σημαντικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, ενώ στην προτίμηση για πρωθυπουργός οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον ηγέτη του Χριστιανοδημοκρατικού, του Λαϊκού Κόμματος, τον Φεϊχώ 21,6%, στο Σάντσεθ 19,8%, που είναι βασικά και οι δύο διεκδικητές της Πρωθυπουργίας στην Ισπανία. Τώρα, με βάση τα αποτελέσματα του 2023, όπου είχαν ξαναγίνει εκλογές, το Λαϊκό Κόμμα δεν έχει και πολύ μεγάλη άνοδο σε σχέση με εκείνα τα αποτελέσματα. Μία πτώση έχει επίσης το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Ισπανού Πρωθυπουργού. Σημαντική άνοδο έχει το Vox, το ακροδεξιό κόμμα, και επίσης μείωση έχουν τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα. Θα δούμε τώρα, και αυτό λένε οι αναλύσεις στον Ισπανικό Τύπο σήμερα, αν όλη αυτή την ιστορία για το στεγαστικό που έβγαλε μετά από πολύ καιρό στο δρόμο πολύ κόσμο και κινητοποίησε και την Ισπανική Αριστερά και τη Ισπανική Σοσιαλδημοκρατία, αν αυτά είναι ικανά να τα εκμεταλλευτεί ο Ισπανός Πρωθυπουργός και να πάρει μία νίκη στις επόμενες εκλογές, μια και το σύνθημα είναι ή εμείς ή η συνεργασία δεξιάς-ακροδεξιάς, ένα από τα συνθήματα που θα χρησιμοποιήσει ο κύριος Σάντσεθ, ή αν τελικά υπό το βάρος και της στεγαστικής κρίσης αλλά και άλλων σκανδάλων που έχουν πλήξει το τελευταίο διάστημα την κυβέρνησή του, χάσει τις εκλογές και το Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας έρθει ξανά στην εξουσία, και θα δούμε αν θα έχει μια συνεργασία με το Vox ή με κάποιες άλλες δυνάμεις. Θα έχουν ενδιαφέρον οι εκλογές στην Ισπανία και αθροίζονται και αυτές οι εκλογές στον εκλογικό κύκλο που ανοίγει το επόμενο διάστημα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και σε εμάς έχουμε εκλογές τον Μάιο-Ιούνιο, και βεβαίως κρισιμότατες για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι εκλογές στη Γαλλία την επόμενη χρονιά. Αυτά όσον αφορά το μεγάλο ευρωπαϊκό θέμα της μέρας, το οποίο είναι οι πρόορες εκλογές στην Ισπανία. Τώρα, για να μείνουμε λίγο στην Ευρώπη, πριν πάμε στα δικά μας, υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα οικονομική είδηση που υπάρχει αυτή την ώρα στα μεγαλύτερα οικονομικά ευρωπαϊκά site και όχι μόνο. Η κρίση, οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου, η κρίση των ομολόγων και γενικά η πολύ πολύ ρευστή οικονομική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο χτυπά και την Ευρώπη, καθώς το ευρώ έχει φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών λόγω των δημοσιονομικών πολιτικών κινδύνων της περιοχής. Έχει υποχωρήσει ως και 0,8% αγγίζοντας το 1,116 δολάριο στις ασιατικές συναλλαγές. Αυτή είναι μια οικονομική είδηση που δείχνει πόσο δύσκολα είναι οικονομικά τα πράγματα και στην Ευρωζώνη συνολικά. Τώρα, πάμε στα δικά μας. Έχουμε αρκετές πολιτικές ειδήσεις σήμερα. Καταρχάς, έχουμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας που θα γιορταστούν το απόγευμα, φυσικά με απουσία σημαντικών κορυφαίων στελεχών. Δεν μιλάω για τον Αντώνη Σαμαρά που έτσι κι αλλιώς έχει διαγραφεί. Θα απέχει ο Κώστας Καραμαλής, θα απέχει και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, δύο πρόσωπα που βρέθηκαν στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι εκεί ο Πρωθυπουργός, θα είναι εκεί άλλα στελέχη, θα έχουμε ομιλία του κύριου Μητσοτάκη με πολιτικά μηνύματα, και επειδή άκουγα νωρίτερα τον κύριο Σμυρλή εδώ στον Γιώργο Ευγενίδη, τον πήρα ένα τηλέφωνο γιατί μου έκανε ένα κλικ αυτό που είπε περί της δυνατότητας κάποιος να κάνει 3D φωτογράφηση με ένα σύστημα που θα έχουν εκεί πέρα και να εμφανιστεί ξαφνικά ότι είναι ανάμεσα σε άλλους νεοδημοκράτες, σε ένα πούλμαν με γαλάζιες σημαίες ή σε μια συγκέντρωση έξω από τη Ριγίλης, στην Πυριώση ή οπουδήποτε αλλού. Και τώρα μου ήρθε έτσι μια πολύ πονηρή ιδέα ότι αυτό το σύστημα με την 3D φωτογράφηση θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν και στελέχη που ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία πρόσφατα ή πριν από λίγα χρόνια, που δεν έχουν σχέση με την ιστορία τους, που δεν πήραν μέρος σε προεκλογικές συγκεντρώσεις, αλλά που θα χρειαστούν ενδεχομένως κάποια τέτοια φωτογραφία για τα προεκλογικά τους φυλάδια. Διότι άλλο είναι τώρα να έχεις βάλει την ώρα που γινόταν αυτές οι... που γίνονταν αυτές οι συγκεντρώσεις, εσύ μάλλον ήσουν με πράσινες σημαίες, δεν ξέρω με τι σημαίες ήσουν, εν πάση περιπτώσει, αλλά τώρα σου δίνει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη δυνατότητα να κάνεις μια 3D φωτογράφηση και να βάλεις και μια τέτοια φωτογραφία στο προεκλογικό σου φυλάδιο, ότι είσαι με τις γαλάζιες σημαίες στις συγκεντρώσεις και στα πούλμαν. Ένα άλλο ενδιαφέρον επίσης στοιχείο που θα έχει έτσι πλάκα, αν το κάνουν κάποια κορυφαία στελέχη που δεν ήταν πάντα στη Νέα Δημοκρατία, είναι ένα quiz, λέει. Θα υπάρχει εκεί και ένα ηλεκτρονικό quiz, ένας πίνακας με 100 ερωτήσεις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Μαθαίνω ότι έχουν δοθεί εντολές να πάνε διαβασμένα τα κορυφαία στελέχη, γιατί μπορεί κάποιοι, ιδίως από αυτούς που ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια, να θέλουν να δείξουν ότι ξέρουν την ιστορία τους, παιδί μου, ότι έχουν διαβάσει, πώς λέγαμε στα χρόνια των μνημονίων, να έχουμε κάνει τα μαθήματά μας. Αυτό. Και θα έχει ενδιαφέρον κάποια από αυτά τα στελέχη να βρεθούν μπροστά εκεί στους υπολογιστές, να κάνουν το quiz και να βγουν διαβασμένοι ότι ξέρουν την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Απλά να προσέξουν, γιατί μπορεί να πατήσουν λάθος κουμπιά, να βγουν αδιάβαστοι, να βγουν άσχετοι. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά υπάρχει και η προτροπή και το μήνυμα του Νίκου Δένδια που διατυπώθηκε την Παρασκευή σε αυτή την πολύ μεγάλη συγκέντρωσή του στο Ακάνθους, αναφερόμενος στην ρίση του Ουίνστον Τσόρτσιλ ότι κάποιος στα νιάτα του είναι αριστερός και μετά γίνεται δεξιός. Ο κύριος Δένδιας είπε, και βέβαια το μήνυμα είχε και πολλαπλούς και συγκεκριμένους αποδέκτες, ότι εγώ δεν υπήρξα ποτέ αριστερός και ήμουνα από τα νιάτα μου στη Νέα Δημοκρατία. Είμαι στη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία υπηρετώ, τους ηγέτες της όλους τους υπηρέτησα και εδώ θα είμαι και για το αύριο και για το μεθαύριο. Και όποιος ξέρει λίγο από την εσωκομματική γεωγραφία κατανοεί προς ποιες ποικιλώνυμες κατευθύνσεις πήγαινε αυτό το πολύ καθαρό μήνυμα του κυρίου Δένδια. Τώρα, μια και λέμε για μετακινήσεις, για αυτούς που έρθαν, για αυτούς που έφυγαν, για αυτούς που προσπαθούν να μάθουν την ιστορία των κομμάτων, για αυτούς που δεν την ξέρουν, θα έχουμε ακόμα μια μετακίνηση σήμερα ενδιαφέρουσα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με τον πρώην Υπουργό Άμυνας, τον Άβαρχο Αποστολάκη, προκειμένου να ανακοινωθεί η ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ. Υπήρχε μια ολόκληρη συζήτηση για το αν ο κύριος Αποστολάκης θα κατέβει στον Πειραιά ή στην Κρήτη. Ο ίδιος θέλει να κατέβει στην Κρήτη. Το ΠΑΣΟΚ ήθελε να κατέβει στον Πειραιά, μπας και πάρει την έδρα, που δεν βγάζει εδώ και κάτι χρόνια. Του είχαν υποσχεθεί του κυρίου Αποστολάκη θεοί και δαίμονες ότι θα τον βοηθήσουν να κερδίσει την έδρα στον Πειραιά. Μέχρι και ο Κώστας Λαλιώτης θα έκανε εκστρατεία υπέρ του. Φαίνεται όμως ότι ο κύριος Αποστολάκης, και σωστά ποιών κατά την άποψή μου, δεν πείθεται ότι μπορεί, όσο και αν βοηθηθεί, και ο ίδιος είναι ένα σημαντικό πολιτικό μέγεθος, όσο και αν βοηθηθεί να κερδίσει την έδρα στον Πειραιά, το ΠΑΣΟΚ, και μάλλον θέλει να κατευθυνθεί προς την Κρήτη και πιθανότατα σε αυτή τη συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη να ανακοινωθεί και η εκλογική περιφέρεια στην οποία θα πολιτευθεί ο Ναύαρχος Αποστολάκης στις επόμενες εκλογές. Εγώ είχα μια επικοινωνία μαζί του και ελπίζω, αν όλα πάνε καλά όσον αφορά τις δημόσιες ανακοινώσεις, αύριο να τον έχουμε εδώ μαζί μας να μας πει για την επιλογή του, γιατί τελικά επέλεξε το ΠΑΣΟΚ να πολιτευτεί στις επόμενες εκλογές και όχι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θυμίζω ότι ο κύριος Αποστολάκης μπήκε στην πολιτική με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλούσε με πολύ καλά λόγια όλο το προηγούμενο διάστημα για τον Αλέξη Τσίπρα και ήταν και υπουργός άμυνας στην οικουμενική, όχι, στην κυβέρνηση που προέκυψε μετά τις εκλογές, στην υπηρεσιακή μάλλον, για να το πω σωστά, και βεβαίως υπήρξε και βουλευτής επικρατείας, αν σωστά το λέω, του ΣΥΡΙΖΑ, αν το λέω σωστά τώρα, γιατί με τον τότε ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μπερδευτεί λίγο, γιατί δεν θυμόμαστε τώρα ποιοι ήταν, ποιοι δεν ήταν, ποιοι έφυγαν, ποιοι έμειναν. Όχι, ήταν βουλευτής, σωστά, γιατί και τώρα είναι ανεξάρτητος ο κύριος Αποστολάκης και θα ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, αν τον έχουμε αύριο μαζί μας, θα τα κανονίσουμε αυτά και θα τα πούμε και θα μας εξηγήσει και ο ίδιος γιατί πήγε στο ΠΑΣΟΚ και όχι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, μετά τις διαφημίσεις, επειδή μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρξαν και κάποια βίντεο του κυρίου Σαμαρά που επέστρεψε με σφοδρή κριτική κατά της Νέας Δημοκρατίας, θα έχουμε ένα πρόσωπο από τα παλιά που είχε διατελέσει και υπουργός της κυβερνήσης του Κώστα Καραμαλή και που είχε το προσωνύμιο τότε ο Κόκκινος Πάνος. Ήταν υπουργός της Εργασίας τότε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος και είχε το προσωνύμιο ο Κόκκινος Πάνος, διότι ήθελε να κάνει, πώς να το πω, πιο σοσιαλιστικές, αν μου επιτραπεί ο όρος, πολιτικές όσον αφορά τα εργασιακά. Εξού και το κόκκινος πάνος. Σήμερα, μάλλον στο επόμενο πολιτικό του βήμα, ο κόκκινος πάνος θα πάει με τον βαθύ μπλε Αντώνη Σαμαρά και θα τον έχουμε μαζί μας σε λίγα λεπτά να μας εξηγήσει γιατί, πώς βλέπει το εγχείρημα του κυρίου Σαμαρά, πού απευθύνεται, αν στόχος του είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, αν θα κλείσει το κόμμα μετά τις πρώτες εκλογές και όλα αυτά που ακούγονται τις τελευταίες μέρες και που έδωσαν αφορμή και στον κύριο Σαμαρά να βγει με αυτό το TikTok βιντεάκι το Σαββατοκύριακο, στο οποίο κλασικά συνομιλεί με τον συνάδελφό μας τον Νίκο Τσούτσια που είναι και διευθυντής του γραφείου τύπου του. Αυτά μέχρι στιγμής. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ να κάνουμε λογαριασμό, πολιτικό λογαριασμό με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Γενιφάρμα.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines. Είναι πολλά τα jackpots. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, μια και μιλάμε για ό,τι μπορείτε να ζήσετε και για ό,τι ζείτε, να σας πω ότι στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρες με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ, το κοινό συναντά και φέτος τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές και δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό

0: ήταν εξοκοινοβουλευτικός υπουργός άμυνας από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2019, όταν ο Πάνος Καμένος και οι ανεξάρτητοι Έλληνες διαχώρισαν την θέση τους από τον Αλέξη Τσίπρα λόγω της Συμφωνίας των Πρεσπών και έφυγαν από την κυβέρνηση. Όταν λοιπόν έφυγε ο Πάνος Καμένος από υπουργός άμυνας, τον διαδέχθηκε ο Ναύαρχος Αποστολάκης ως εξοκοινοβουλευτικός υπουργός και μετά εντάχθηκε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 23. Εξελέγει βουλευτής επικρατείας, διαφώνησε μετά με το κόμμα του, έγινε ανεξάρτητος και σήμερα αναμένεται η ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα, όπως σας είπα και νωρίτερα, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ένα πρόσωπο από τα παλιά που διατέλεσε υπουργός της κυβερνήσης του Κώστα Καραμανλή, ο πρώην υπουργός, ο κύριος Πάνος Παναγιωτόπουλος και πάντα συνάδελφός μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στο πολυπληθές κοινό σας, υπουργός και στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, ως υπουργός Εθνικής Αμήνης.
0: Σωστά, σωστά. Απλά λέω τώρα στον Κώστα Καραμανλή, γιατί ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα τότε και δεν ήμασταν σε μνημόνιο, οπότε κανείς μπορούσε να κάνει περισσότερες εθνικές πολιτικές. Εξού και το προσωνύμιο τότε Κόκκινος Πάνος, αν θυμάμαι καλά.
1: Γιατί, διότι υλοποιήσαμε, ήμουν υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και υλοποιήσαμε ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με κοινωνικό πρόσημο υπέρ των εργαζομένων, γιατί το πίστευε πριν απ' όλα ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής και εγώ προσωπικά.
0: Σωστά.
1: Το συζητήσαμε με όλους, δηλαδή εγώ πήγα τότε σε εκδήλωση του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών.
0: Έξω και το Κόκκινος Πάνος.
1: Γιατί εγώ πιστεύω
0: σωστά.
1: Αυτή η παράταξη, κύριε Τάκη, επειδή μελετάτε ιστορία, ναι, δεν είστε διαβασμένος άνθρωπος.
0: Να είστε καλά.
1: Και το ξέρω. Είστε διαχρονικός, όχι παλιός, διαχρονικός. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή η παράταξη που λέγεται κεντροδεξιά παράταξη στην Ελλάδα έχει βαθιές ρίζες στη λαϊκή ψυχή και στην σκέψη, στα ενδιαφέροντα και στις αγωνίες του ελληνικού λαού. Δεν είναι τυχαίο ότι προσωπικότητες όπως ο Ίων Δραγούμης, που προέρχονται ιδεολογικά από αυτή την παράταξη, προσωπικότητες όπως ο Δημήτριος Γούναρης, ασχέτως αν ευρύθη για τη μικρασιατική καταστροφή διαφορετικά, και η ομάδα των Ιαπώνων, ήταν αυτό που λέμε κοινωνική δεξιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένα κομμάτι συντηρητικό και φιλελεύθερο ταυτόχρονα, το οποίο έβλεπε όμως ως αναγκαιότητα την ύπαρξη ενός ισχυρού κράτους που θα έθετε τους κανόνες του ανταγωνισμού στην ελεύθερη
0: σωστά.
1: Οικονομία.
0: Εξού και ο Καραμανλής στην ιδρυτική διακήρυξη μιλάει για το ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό και για μια νέα δημοκρατία έπαιρνε, που είναι πέρα και,
1: προσέξτε,
0: και πάνω.
1: Θα έπαιρνε και
0: σε λεπτό να το πω και αυτό, γιατί θα έχει νόημα.
1: Υπέρ της μικρομεσαίας τάξης.
0: Σωστά.
1: Αυτό το θέμα.
0: Για την κουβέντα μας, πέρα και πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες δεξιά, κέντρο, αριστερά, έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Τώρα, ο Κόκκινος Πάνος σήμερα πώς και επέλεξε να πάει με τον βαθύ μπλε γαλάζιο Σαμαρά, και το λέω αυτό γιατί σας άκουσα και σε μια πρόσφατη εκδήλωση να λέτε ότι θα είστε στο πλευρό του κυρίου Σαμαρά και κατά πάσα πιθανότητα θα είστε και υποψήφιος βουλευτής.
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αποτελεί ανάγκη εθνική και κοινωνική η παρέμβαση στο πολιτικό σκηνικό του Αντώνη Σαμαρά και η δημιουργία ενός νέου πολιτικού σχηματισμού. Και το πιστεύω γιατί υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και το κενό αυτό, έξυπνα από την πλευρά του, το εκμεταλλεύεται ο νυν πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ποιο είναι το κενό?
1: Ο οποίος, θα σας πω, ο οποίος έχει μετατοπίσει τη Νέα Δημοκρατία και να σας πω κάτι, δεν το έκρυψε ποτέ.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης από τον καιρό που μπήκε στην πολιτική έχει μια ατζέντα καθαρά νεοφιλελεύθερη. Δεν έκρυψε ποτέ τις απόψεις του αυτές για την κοινωνία, για την οικονομία. Δεν έκρυψε ποτέ τις απόψεις του για τα ελληνοτουρκικά, ότι είναι υπέρ της σχολής του κατευνασμού. Λοιπόν, άλλοι φταίνε που τον στήριξαν να γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο κύριος Σαμαράς. Γιατί ο κύριος Σαμαράς τον στήριξε.
1: Εγώ πρέπει να σας πω ότι διαφώνησα τότε με τον κύριο Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
1: Διαφώνησα με τον κύριο Σαμαρά ευθέως και του είπα ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος. Και απεδείχθη ότι τότε έκανε λάθος.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Ο κύριος Σαμαράς τον στήριξε τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριος Μητσοτάκης πήρε δύο φορές εκλογές με 40%.
1: Μα αναμφίβολα. Κοιτάξτε, ο λαός ψηφίζει και πρέπει να σεβόμαστε τη λαϊκή ψήφο. Όμως προσέξτε, σχεδόν 8 χρόνια μετά,

0: Ναι.
1: Την πρώτη μέρα που εγκατεστάθη στο Μαξίμου ο κύριος Μητσοτάκης, τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε μία φτωχοποίηση, ραγδαία φτωχοποίηση μικρομεσαίων στρωμάτων. Δεν μιλάμε για τους φτωχούς. Οι φτωχοί έχουν γίνει φτωχότεροι, δυστυχώς. Μία ραγδαία φτωχοποίηση των μικρομεσαίων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Έχουμε μία κυβέρνηση η οποία στρέφεται προς την υποστήριξη χιλίων οικογενειών το πολύ σε όλη την Ελλάδα. Την ενδιαφέρουν δηλαδή τα μεγάλα μεγέθη και όχι τα μικρομεσαία μεγέθη. Και έχουμε μία κατάσταση στην καθημερινότητα η οποία είναι αφόρητη για τον μικρομεσαίο Έλληνα.
0: Ερώτημα καθαρό, κύριε Παναγιώτου. Άρα το κόμμα.
1: Προσέξτε, να το τελειώσω.
0: Γιατί επειδή δεν έχουμε άπλετο χρόνο, το κόμμα Σαμαρά έρχεται.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα 75% μίνιμουμ του ελληνικού λαού. Και το δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Άλλες δείχνουν και 77% του ελληνικού λαού. Που είναι αντίθετο προς τη σημερινή κυβέρνηση.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλαγή διακυβέρνηση της
0: χώρας. Τέλεια, μου δώσατε την πάσα για το επόμενο ερώτημα. Κατά αυτή την έννοια, το κόμμα Σαμαρά έρχεται για να αντικαταστήσει τη Νέα Δημοκρατία, έρχεται για να βοηθήσει την εκλογή του κυρίου Τσίπρα ή του Πασόκ στην κυβέρνηση?
1: Όχι βέβαια.
0: Τι έρχεται να κάνει?
1: Το κόμμα Σαμαρά.
0: Διότι όταν λέτε ότι το 77% θέλει πολιτική αλλαγή, άρα θέλει μια άλλη κυβέρνηση, ένα άλλο κόμμα στην εξουσία.
1: Βεβαίως.
0: Από τα υπάρχοντα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να την αντικαταστήσει ή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή το Πασόκ. Φαντάζομαι δεν πιστεύετε ότι το κόμμα Σαμαρά θα γίνει κυβέρνηση και θα γίνει αυτοδύναμο.
1: Θέλετε να σας πω κάτι που θα σας
0: παρακαλώ.
1: Φανεί παράδοξο, αλλά γράψτε τη συνομιλία μας.
0: Για πείτε μου.
1: Αν δεν απατώμε σήμερα, είναι Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, γράψτε το.
0: Ναι.
1: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, με συγχωρείτε. Είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και θα διαπιστώσετε ότι σε λίγους μήνες θα έχω πέσει μέσα στην πρόβλεψή μου αυτή.
0: Για πείτε μου. Ποια είναι η πρόβλεψη?
1: Η πρόβλεψή μου είναι ότι το κόμμα Σαμαρά θα έρθει για να κυβερνήσει.
0: Εννοείται ότι θα έρθει πρώτος στις εκλογές?
1: Προσέξτε, κρατήστε αυτό που σας λέω, δεν θα πω περισσότερα.
0: Όχι, το πρέπει να μου πείτε Σαμαρά, πώς θα κυβερνήσει.
1: Τώρα θα σας το εξηγήσω. Ο Σαμαράς δεν κατεβαίνει για να ρίξει, ούτε να ανατρέψει, ούτε για να δουλέψει προβοκατόρικα. Ο Σαμαράς, εφόσον κατέβει και προχωρήσει στην ίδρυση ενός νέου πολιτικού σχηματισμού που θα συνδυάζει τον υγιή πατριωτισμό με τον κοινωνικό ριζοσπαστισμό, δηλαδή με μέτρα κατά της ακρίβειας, κατά των καρτέλ, υπέρ των συνταξιούχων, υπέρ των μικρομεσαίων, με μείωση φορολογίας, με μετάλληση ρευστότητας από τις τράπεζες στους μικρομεσαίους που δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι και ούτω καθεξής, με μείωση εγκληματικότητας, με αντιμετώπιση του δημογραφικού, του μεταναστευτικού και τα υπόλοιπα που θα τα ακούσετε, θα έρθει για να τα εφαρμόσει στην πράξη. Θα είναι ο πυλώνας της νέας διακυβέρνησης της χώρας που θα προκύψει αμέσως μετά τις εκλογές.
0: Άρα μου λέτε, είπε, θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός?
1: Αφήστε να το πω και αυτό.
0: Ναι.
1: Είπε ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, είπε, έχει ένα πολύ βασικό επιχείρημα, έτσι, το οποίο εγώ το σέβομαι το επιχείρημα αυτό. Λέει ότι ποιος κοιτάει όλες τις πτέρυγες της Βουλής, τώρα που μιλάει από το βήμα, και λέει, εάν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα,
0: ποιος θα
1: το σηκώσει? Και εννοεί βεβαίως περίπτωση εθνικής κρίσης, ότι θα πάρει ο Τραμπ, θα πάρει ο Φοντερ Λάιεν, θα πάρει ο Πούτιν και ούτω καθεξής. Εγώ σας λέω λοιπόν, χωρίς να θέλω να μειώσω τους σημερινούς αρχηγούς των κομμάτων, που τους σέβομαι όλους, και ο καθένας από την πλευρά του προσπαθεί για το καλύτερο όπως το αντιλαμβάνεται του ελληνικού λαού, η μόνη εναλλακτική λύση που προσφέρει μία ψήφο εκτόνωσης της οργής, μία ψήφο αποδοκιμασίας της σημερινής πολιτικής και μία ψήφο δημιουργικής πολιτικής ανατροπής των σημερινών συσχετισμών μαζί με κυβερνησιμότητα, μαζί με πρόταση εναλλακτικής διακυβέρνησης, θα είναι ο Αντώνης Σαμαράς και θα το δείτε.
0: Άρα πάει για πρωθυπουργός, λοιπόν, αυτό μου λέτε.
1: Δεν μπορώ να σας πω αν θα είναι πρωθυπουργός ή όχι. Αυτό που μπορώ να σας πω.
0: Όταν μου λέτε ότι μόνο αυτός μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Το τι θα είναι, θα φανεί από το αποτέλεσμα. Και εγώ δεν μπορώ να προδικάσω τι θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός στην κάλπη. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως, ότι θα είναι ο πυλώνας γύρω από τον οποίο θα διαμορφωθούν οι νέες ισορροπίες για να έχουμε μια σταθερή, ασφαλή,
0: Πολύ ωραία.
1: Και εξαιρετικά,
0: δώστε μου...
1: και εξαιρετικά αφεντική για τον ελληνικό λαό τη Βέλγια.
0: Δώστε μου μισό λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να επιστρέψω να σας κάνω μια ερώτηση ακόμη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, γυρνάμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Έχω και πολλά μηνύματα που λένε ότι τι θα κάνει με τον ένφια, πώς θα μειώσει τον υλικό φόρο κατανάλωση, προϋπολογισμούς, όλα θα τα έδει. Όλα θα τα λύσει, λέει ο Σαμαράς ως Μεσσίας, όπως τα έλυσε και ο Τσίπρας κλπ.
1: Κοιτάξτε, δεν λέει. Καταρχήν ο κύριος Σαμαράς δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ίσα-ίσα ο κύριος Τσίπρας είναι εκείνος που του τράβηξε το χαλί μαζί με την κυρία Μέρκελ. Ακριβώς.
0: Μην πάμε τώρα πίσω, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι για το μέλλον.
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά.
1: Του 2014 πήγε η χώρα πρόωρα σε εκλογές.
0: Τώρα ούτε ο κύριος Τσίπρας.
1: Έχει βγει από τα μνημόνια από τότε.
0: Πολύ ωραία. Ερώτημα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Είναι φιλοδοξία του κάθε κόμματος να πάει καλά και να μπορέσει να κυβερνήσει.
1: Είναι ανάγκη.
0: Σωστό. Ερώτημα.
1: Ο Σαμαράς καλείται αυτή τη στιγμή. Όχι να εκπληρώσει φιλοδοξία. Τις φιλοδοξίες σου τις έχει εκπληρώσει. Και το καλό και το ξεκούραστο για τον Σαμαρά θα ήταν να καθίσει στο σπίτι του.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλείται να αναλάβει ένα ιστορικό βάρος και να καλύψει
0: Σωστό.
1: Το κενό εξουσίας που υπάρχει μετά τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ωραία. Δεν ερώτημα.
1: Δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο παίρνει 23 και 24% να κυβερνάει την Ελλάδα και να εμφανίζεται ως μονοκρατορία. Έτσι δεν είναι.
0: Τέλεια.
1: Αυτό
0: ακούστε όμως και το ερώτημα.
1: Πάρα πολύ. Για τους δημοκρατικούς θεσμούς.
0: Λοιπόν,
1: πώς θα το κάνουμε, δηλαδή.
0: Αν ένα κόμμα πάρει 24% δεν μπορεί να κυβερνάει, διότι είναι παραφύσιν κατάσταση, όπως λέτε.
1: Δεν μπορεί να είναι μονοκρατορία.
0: Σωστό. Αν ο κύριος Σαμαράς στις επόμενες εκλογές, αντί για το κεντρικό πυλώνα του συστήματος που λέτε εσείς, πάρει ένα 4% ή ένα 5%. Και στις δεύτερες εκλογές. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Ο κύριος Σαμαράς θα προτιμήσει να πέσει η Νέα Δημοκρατία και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας είτε ο κύριος Τσίπρας είτε ο κύριος Ανδρουλάκης ή θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, μπήκατε σε μια διαδικασία υποθέσεων.
0: Αυτό που μου λέτε εσείς υπόθεση δεν είναι που μου περιγράψατε πριν.
1: Μα περιμένετε λίγο, θα σας απαντήσω. Εγώ δεν κρύβομαι.
0: Πείτε μου.
1: Εγώ δεν κρύβομαι, ξέρετε. Οι απόψεις μου είναι σαφείς. Και το κόκκινος βγήκε γιατί πιστεύω ότι αυτή η παράταξη, η ιστορική παράταξη.
0: Δύο λεπτά έχουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Ένα λεπτό, θα σας τα καλύψω κατά δύο λεπτά. Μην ανησυχείτε, όχι δυόμιση, δύο.
0: Ναι.
1: Η ιστορική παράταξη του Καραμαλισμού σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Υπήρξε πολύ πιο γενναία και πιο αποτελεσματική και από την ίδια την αριστερά στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι κοντά στον εργαζόμενο, στον συνταξιούχο, στον αγρότη, στον άνεργο, στο φτωχό και μικρομεσαίο Έλληνα. Mm-hmm. Πάμε τώρα στην ερώτησή σας. Ακούστε να δείτε. Ο Σαμαράς πιστεύει σε ιδέες, σε απόψεις και σε αρχές. Ποτέ δεν θα επιτρέψει στον εαυτό του να λειτουργήσει στην πράξη ως υπομόχλιο για να επιστρέψουμε σε καταστάσεις. Όπως εκείνη του κύριου Τσίπρα, την οποία τη δοκιμάσαμε και είδαμε τα διέξοδα τα οποία δημιούργησε.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Ξαναλέω ότι ο Σαμαράς κατεβαίνει για να κυβερνήσει με τις ιδέες και τις απόψεις οι οποίες χαρακτήριζαν τον υγιή Καραμαλισμό, χαρακτήριζαν δηλαδή μια πολιτική.
0: Καλά, όχι ακριβώς, γιατί ο κύριος Σαμαράς. Συγγνώμη, κύριε Παναγιωτόπουλε, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Ο κύριος Σαμαράς, όταν έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ήθελε να διαγράψει τον Καραμαλή. Τώρα, μην μιλάμε για καραμαλισμό.
1: Ποιος το είπε αυτό. Εγώ που ήμουν δίπλα του και ήμουν το νούμερο 2 στη Νέα Δημοκρατία, μιλούσα καθημερινά με τον κύριο Μολυβιάκη και τον κύριο Καραμαλή, πρέπει να σα πω. Τον κύριο Αγγέλου. Θα σα το αποκαλύψω τώρα. Καθημερινά εγώ μιλούσα.
0: Θυμάμαι τι είχε κάνει στο Θόδωρο Ρουσόπουλο.
1: Τον Αγγέλου και τον Τον
0: θυμάμαι πως, είχατε, πως είχε αυτά. Φερθεί το κόμμα στον Θόδωρο Ρουσόπουλο τότε. Εν πάση περιπτώσει. Άρα μου λέτε ότι αν ο κύριος Σαμαράς δεν πιάσει τον εκλογικό του στόχο και συγκεντρώσει ένα χαμηλό ποσοστό.
1: Δεν θα πιάσει τώρα. Όχι, όχι. Αυτό το είπατε εσείς.
0: Λέω αν. Εγώ το λέω. Αν δεν πιάσει το χαμηλό του στόχο, τον εκλογικό του στόχο, δεν θα βοηθήσει στο να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την εξουσία. Θα τη στηρίξει με κάποιο τρόπο. Αυτό μου λέτε.
1: Εγώ σας λέω ευθέως.
0: Ναι.
1: Ότι είναι σαν να μου λέτε δηλαδή ότι αν ήμουν εγώ 2 μέτρα ψηλός θα ήμουν ο Αντετοκούμπο. Όχι, δεν εξυπακούεται.
0: Μα δεν μου είπατε ότι δεν θέλει, δεν θα βοηθήσει να γυρίσει ο Τσίπρας στην εξουσία και το Πασόκ.
1: Αφήστε λίγο να σας απαντήσω. Καταρχήν, ο Σαμαράς θα έχει διψήφια ποσοστά.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε και στοίχημα.
0: Ωραία.
1: Διορθώνω, σήμερα είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και πάμε και ένα ωραίο στοίχημα. Ότι σε κάθε περίπτωση ο Σαμαράς θα έχει διψήφια ποσοστά.
0: Ωραία.
1: Άρα θα είναι κόμμα εξουσίας, άρα θα κατέβει για να κυβερνήσει. Το ξαναλέω.
0: Αν δεν συμβεί αυτό.
1: Σε καμία περίπτωση ο Σαμαράς δεν πρόκειται να επιτρέψει να ξαναγυρίσουμε σε πολιτικές που μας οδήγησαν στα διέξοδα του δημοψηφίσματος του 2015 και του κλεισίματος των τραπεζών.
0: Μάλιστα. Αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα ή και το ΠΑΣΟΚ?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να προδικάσω τα θέματα του ΠΑΣΟΚ. Γιατί σας θυμίζω ότι ο Σαμαράς συγκυβέρνησε και με το ΠΑΣΟΚ και με την αριστερά σε μια κυβέρνηση. Μάλιστα. Που πήρε τη χώρα στο μείον 7 και την ανέβασε.
0: Κατανοητά.
1: Σε συν ένα.
0: Κατανοητά.
1: Και θα είχαμε βγει από τα μνημόνια αν η κυρία Μέρκελ δεν είχε τραβήξει το χαλί την κυβέρνηση Σαμαρά.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Αρνούμενη την αξιολόγηση.
0: Μας δώσατε πολύ πολιτικό υλικό για συζήτηση τις επόμενες μέρες. Θα τα ξαναπούμε.
1: Θα σας πω βέβαια το εξής.
0: Θα είστε υποψήφιος που.
1: Ακούστε κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν μιλάω σε εκπρόσωπο του κυρίου Σαμαρά. Δεν είμαι εκπρόσωπο του κυρίου Σαμαρά.
0: Όχι, αλλά θα κατεβείτε μαζί του στις εκλογές.
1: Είμαι αυτεξούσια και αυτόνομη πολιτική προσωπικότητα. Εφόσον προχωρήσει ο κύριος Σαμαράς.
0: Θα είστε μαζί του.
1: Θα σκεφτώ αν θα κατέβω ως υποψήφιο στο νότιο κομμάτι της Β'
0: Άρα έχουμε και την περιφέρεια.
1: Όπου διετέλεσα και βουλευτής για ένα χρονικό διάστημα το 19, δεν τον εκπροσωπώ ως εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή δικός του ή ενός κόμματος που δεν υπάρχει. Σας εκφράζω τις δικές μου απόψεις και τον τρόπο με τον οποίο βλέπω ότι μπορεί να δραστηριοποιηθεί ο κύριος Σαμαράς.
0: Σας έδωσα 2 επιπλέον λεπτά από τα 2 που σας είπα. Σας ευχαριστώ.
1: Είμαι
0: πολύ
1: υπόχρεος.
0: Για την επικοινωνία. Θα τα πούμε ξανά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως, ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Φαίνεται ότι η συνέντευξή μας με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο ιντρίγκαρε πολλούς ακροατές, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα. Ο Γιάννης, παραδείγματος χάρη, επειδή ο κύριος Παναγιωτόπουλος είπε ότι να βάλουμε στοίχημα ότι το ποσοστό του κόμματος εμάς θα είναι διψήφιο, βάζει 10.000 ευρώ στοίχημα. Επίσης ο Σπυρίδων με προτρέπει να βάλω στοίχημα με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο. Ο Αλέξανδρος, μάλλον η Αλεξάνδρα, λέει ο Θεός να μας φυλάει και διαρωτάται αν η ΕΡΤ έκλεισε επί κυβέρνηση Σαμαρά. Επίσης ο Γιώργης λέει, με λίγα λόγια μας λέει ότι θα συγκυβερνήσει με το Πασόκο Σαμαράς ο κύριος Παναγιωτόπουλος, διότι λέει δεν θα επιτρέψει την επιστροφή Τσίπρα. Αλλά όσον αφορά το Πασόκ, δεν απάντησε. Είπε ότι ο κύριος Σαμαράς έχει συγκυβερνήσει με το Πασόκ, άρα θα μπορούσε να υπάρξει μια συγκυβέρνηση Πασόκ Σαμαρά. Μόνο αυτό να του κάτσει το Ανδρουλάκη. Δηλαδή έκανε ένα συνέδριο για να αποτρέψει τη συγκυβέρνηση Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία και να του έρθει τώρα συγκυβέρνηση Πασόκ με το κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή, τι να πεις. Έξυπνο, λέει, το επιχείρημα αυτό με το τηλέφωνο. Όντως ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο. Ναι, αλλά για να σηκώσει το τηλέφωνο πρέπει να είναι πρωθυπουργός. Βέβαια, ο κύριος Παναγιωτόπουλος είπε ότι κατεβαίνει για να περίπου είναι πρωθυπουργός. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Μου λέει ένας φίλος ακροατής επίσης, ο Νίκος, λέει, άστο να σταυρώσει κουβέντα ρετά και όλο μιλάς πάνω του. Αν τον αφήσω, θα πήγαινε δύο δέα τελείωνε ο κ. Παναγιωτόπουλος. Ξέρετε, τώρα οι πολιτικοί δεν σταματάνε ποτέ όταν τους αφήνεις. Λοιπόν, πάντως είχε ενδιαφέρον η συζήτηση και κυρίως η αισιοδοξία που εκπέμπει ο κ. Παναγιωτόπουλος ότι το ποσοστό θα είναι διψήφιο και ότι ο κ. Σαμαράς κατεβαίνει για να ξανά είναι πρωθυπουργός ή, εν πάση περιπτώσει, να είναι ο βασικός πυλώνας της επόμενης κυβέρνησης. Βέβαια, τι θα κάνει αν το ποσοστό του δεν είναι διψήφιο αλλά είναι μονοψήφιο και μικρό? Δεν πήραμε απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να είναι αισιόδοξος. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος ήταν αρκετά αισιόδοξος για το μέλλον του κόμματος Σαμαρά. Υπάρχουν όμως και πιο αισιόδοξοι από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, όπως η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, η κυρία Καριστιανού, η οποία βγήκε σήμερα το πρωί στο Μέγκα και είπε ότι ο στόχος μου είναι να είμαι αυτοδύναμη στις επόμενες εκλογές, δηλαδή να είμαι η επόμενη πρωθυπουργός και μάλιστα και αυτοδύναμη, διότι, λέει, η Ελλάδα έχει απογοητευτεί από τους άλλους και είναι πολύ εύκολο να κερδίσω εγώ την αυτοδυναμία, διότι έχουμε και ένα συγκλονιστικό οικονομικό πρόγραμμα. Δεν το έχουμε μάθει ακόμα, φαντάζομαι θα το μάθουμε στην πορεία, αλλά εντάξει, βλέπετε, υπάρχει αισιοδοξία στα νέα κόμματα. Άλλο ότι θα είναι διψήφιο και άλλο ότι θα είναι το επόμενο αυτοδύναμο κόμμα της χώρας. Εντάξει. Τώρα, ο κύριος Σαμαράς, για να μείνουμε λίγο ακόμη, εκτός από αυτά που είπε στα δύο βιντεάκια της Κυριακής και του Σαββάτου, αύριο θα μιλήσει σε μια εκδήλωση που οργανώνει το Βήμα και εκεί ενδεχομένως η ομιλία του θα έχει ενδιαφέρον, γιατί θα επεκταθεί συνολικά σε όλα τα θέματα και δεν θα μείνει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στην κυρία Φόντερ Λάιν και στα οστά του Σαμουήλ. Φαντάζομαι θα έχει ένα πιο ευρύ πεδίο τοποθετήσεων και ενδεχομένως να μας δώσει και κάποια μεγαλύτερη πληροφόρηση όσον αφορά το τι μέλη γενέστε για τη δημιουργία του κόμματός του. Κρατήστε επίσης ότι την Τετάρτη θα έχουμε παρέμβαση και του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος θα μιλήσει σε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας την ώρα που στην Ελλάδα θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο. Τώρα, μια και σας είπα πριν για την κυρία Καριστιανού και την πολύ αισιόδοξη άποψή της ότι θα είναι αυτοδύναμη στις επόμενες εκλογές, ένα κόμμα που αυτή τη στιγμή εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις γύρω στο 3,5, 4, 5 κάπου εκεί, οπότε αισιοδοξία, αν το 5 μπορεί να γίνει αυτοδυναμία, φανταστείτε πόσο πιο αισιόδοξος πρέπει να είναι και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, που λέει πρώτη με μία ψήφο διαφορά. Όμως έχει και κάτι άλλο ενδιαφέρον για την κυρία Καριστιανού, γιατί στη συνέντευξή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, θυμάστε ότι περάσαμε γύρω στον 1,5 χρόνο με τα ξυλόλια, έτσι, το φορτίο, το παράνομο του ξυλολίου στην εμπορική αμοξαστοιχεία κλπ. Το ξυλόλιο τώρα, με βάση τη συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού, αντικαταστάθηκε από την υδραζίνη. Η υδραζίνη είναι ένα καύσιμο, όπως είπε η κυρία Καριστιανού, χρησιμοποιείται στους πυράβλους. Και πιθανόν κατά την ίδια το παράνομο φορτίο του τρένου να είχε υδραζίνη πια και όχι ξυλόλιο. Επί αυτής της τοποθετήσεως έκανε σήμερα μία ανάρτηση ο κύριος Νίκος Πλακιάς, ο τραγικός πατέρας που έχασε 3 κορίτσια στο τραγικό δυστύχημα, και ακούστε τι λέει ο Νίκος Πλακιάς. Και ξαφνικά, μετά από 44 μήνες γεμάτους ξυλόλιο, μπήκε στη ζωή μας η υδραζίνη. Ναι, αυτό είναι σύμφωνα με τις αποκαλύψεις σε δημοσιογράφο το έφλεκτο υλικό που κουβαλούσε το τρένο, δηλαδή της κυρίας Καριστιανού στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και έτσι το ξυλόλιο που βρέθηκε στο σημείο του δυστυχήματος και στο χημείο του κράτους οφείλεται στην καύση των υλικών των τρένων. Τι είναι η υδραζίνη? Ένα καύσιμο για πυράβλους. Και εδώ είναι το αιχμηρό σχόλιο του Νίκου Παπά, του Νίκου Πλακιά, και μάλλον τώρα θα χρησιμοποιηθεί και σαν καύσιμο, εκτός από πυράβλους, για βλήματα παντός τύπου. Αυτά τα λέει ο Νίκος Πλακιάς, εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Θα πάω αμέσως στον επόμενο καλεσμένο μας, όπου δεν θα μας μιλήσει για βλήματα. Μπορεί να μας μιλήσει για F-35, μπορεί να μας μιλήσει για εξωτερική πολιτική, μπορεί να μας μιλήσει για τη σημασία της επισκέψεως του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα και στην Αθήνα, και γι' αυτό ζήτησα να συνομιλήσουμε μαζί. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος. Τον ακούτε, τον παρακολουθείτε και τον διαβάζετε συχνά. Καλό μεσημέρι, κύριε Δεσποτόπουλε.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα, χαίρομαι που τα λέμε.
6: Δεν την ξέρετε εσείς την υδραζίνη, φαντάζομαι. Το λέω επειδή ασχολείστε με οπλικά και μπορεί να ξέρετε και το καύσιμο των πυράβλων.
7: Τέλος πάντων, είναι γνωστό καύσιμο, το ξέρουν οι στρατιωτικοί, χρησιμοποιείται σε πυράβλους. Απλά η μεταφορά του γίνεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες και χρειάζεται μεταφορά μεγάλης ποσότητας.
6: Μάλιστα.
7: Διότι δεν είναι ένα καύσιμο που χρησιμοποιείται στην καθημερινότητά μας.
6: Οπότε... Δεν μπορούμε να το βάλουμε σε ένα μπιτόνι και να το κρύψουμε, ας πούμε,
7: όχι,
6: πίσω από καπάκια.
7: Όχι. Δηλαδή χρειάζεται ειδικές προδιαγραφές προφανώς και γίνεται μεταφορά συνήθως με άλλους τρόπους.
6: Μάλιστα.
7: Επίσης δεν έχουμε κανένα λόγο, αυτά είναι στρατιωτικά ξερετηλικά, δεν έχουμε κανένα λόγο να τα μεταφέρουμε ένα εμπορικό τρένο. Τώρα, αυτή είναι μια δική μου εκτίμηση.
6: Ωραία.
7: Να με συγχωρέσουν όσες και όσοι έχουν μια διαφορετική αντίληψη.
6: Ωραία. Πάμε τώρα στην επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Τι προσδοκάτε από αυτή την επίσκεψη και τι εκτιμάτε ότι μπορεί, αν μπορεί να βοηθήσει και την ιστορία του καλωδίου, γιατί διαβάζω ότι 26 Δεκεμβρίου, Οκτωβρίου, μπορεί να είναι η ημέρα που θα έχουμε τις νεότερες εξελίξεις όσον αφορά το καλώδιο και τη συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι σε αυτή την ιστορία.
7: Ναι, καταρχάς να θυμηθούμε ότι από το 2019 οι Αμερικανοί έχουν πάρει μια σαφή στάση πέρα αυτού του μοντέλου 3-1, όπως λέμε. Mm-hmm. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. οποίο μέσα σε αυτή τη λογική βλέπουν με καλό μάτι και αυτό το καλώδιο, διότι το καλώδιο αυτό δεν αφορά μόνο τη διασύνδεση της Κρήτης με την Κύπρο, αφορά τη διασύνδεση της Ευρώπης με το Ισραήλ μέσω Κύπρου. Και θα έχουμε τη δυνατότητα μεταφοράς φτηνής ενέργειας από την Αφρική προς την Ευρώπη.
6: Μάλιστα.
7: Ένα έργο ανταγωνιστικό της Ρωσίας και του ρωσικού φυσικού αερίου, στη λογική της παραγωγής του ηλεκτρισμού, άρα ένα έργο που είναι ευπρόσδεκτο και γενικά αντιμετωπίζεται σαν ένα κομμάτι ενός μεγάλου παζλ.
6: Mm-hmm.
7: Οι Αμερικανοί λοιπόν μπορούν να συνεισφέρουν. Θα σας πω κάτι το οποίο έχει τη δική του σημασία. Από το 50 και μετά είναι μόλις μία από τις τρεις επισκέψεις Υπουργού Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, η προηγούμενη τελευταία πολλά χρόνια πριν, που δεν συνοδεύεται από επίσκεψη μετά στην Τουρκία.
6: Μάλιστα, ναι, σπάνιο σωστό αυτό. Και το βλέπω
7: πολύ
6: ότι επισημαίνεται σε όλα τα δημοσιεύματα και σε όλες τις αναλύσεις.
7: Είδα ότι θα μας έρθει από την Πορτογαλία, είδα το πρόγραμμά του, δεν έχει Τουρκία στο πρόγραμμα.
6: Μάλιστα.
7: Αυτό είναι ένα σημάδι, δεν είναι τυχαίο.
6: Mm-hmm.
7: Το δεύτερο είναι σημαντικό, διότι ενώ έχουν ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα μήνα έρχεται ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος δεν είναι και από τους υπουργούς εξωτερικών που ταξιδεύει συχνά. Όταν πηγαίνει λοιπόν κάπου, πηγαίνει για κάποιο λόγο.
6: Mm-hmm.
7: Αυτό λοιπόν που εμείς καταλαβαίνουμε είναι ότι έρχεται διότι έχουμε πια ένα πλαίσιο θετικών σχέσεων. Προφανώς θα συζητήσουμε πώς πάνε τα πράγματα με την Σεύρον.
6: Και να πούμε, παρακαλώ, ότι ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας από τους επόμενους διεκδικητές του προεδρικού θόκου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε αν θα είναι στις επόμενες εκλογές ή θα αφήσει τον κύριο Βάνς για τις επόμενες εκλογές και θα διεκδικήσει στις μεθεπόμενες την ηγεσία της Αμερικής ως υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
7: Όπου αυτό το 3-1 και όλα αυτά ο κύριος Ρούμπιο τα έκανε με τον κύριο Μενέντες το 19.
6: Σωστά,
7: μην το ξεχνάμε αυτό.
6: Σωστά.
7: Δηλαδή έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση για την περιοχή, την ξέρει πολύ καλά.
6: Είναι απέναντι στην Τουρκία.
7: Βλέπουμε, ναι, βλέπουμε δημοσίες. Κοιτάξτε, είναι στο πλευρό των ΗΠΑ και έχει αντιληφθεί ότι τα συμφέροντα τα δικά τους με τα δικά μας στην περιοχή σε μεγάλο βαθμό συναντώνται.
6: Mm-hmm.
7: Εμείς έχουμε αξιοποιήσει έξυπνα τη συγκυρία και εξυπηρετούμε όσο μπορούμε τα διάφορα σχέδια, μπαίνοντας κι εμείς όμως στον ενεργειακό χάρτη. Δηλαδή, αξιοποιήσαμε για παράδειγμα τη δραστηριότητα της Σεύρων στην περιοχή για να ακυρώσουμε τις πράγμα στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Γιατί μέρος του οικοπαίδου που δραστηριοποιεί τη Σεύρων είναι πάνω στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Έχουμε μία συνεργασία με τους Αμερικανούς και έχουμε εισαγωγή αμερικανικού υγροποιημένου. Mm-hmm. Φτάνει υγροποιημένο το αέριο, μετά ανεφελοποιείται εκ νέου και πηγαίνει προς την Ευρώπη. Επίσης, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αναβαθμίστηκε η Αλεξανδρούπολη και εκεί πια, αυτό που είμαι σχεδόν βέβαιος θα συζητηθεί, είναι ο περίφημος κάθετος άξονας.
6: Σωστά.
7: Δεν το έχουμε δώσει μεγάλη σημασία.
6: Που είναι σημαντικός πολύ και για, και για την ενεργειακή επάρκεια
7: τώρα,
6: της Ευρώπης και για τη θέση που έχει η χώρα μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς.
7: Όχι μόνο αυτό, θα σας πω το πολύ σημαντικό. Η σιδηροδρομική διασύνδεση Οδυσσού Αλεξανδρούπολης. Ένα πλοίο τώρα για να μεταφέρει από τη Μαύρη Θάλασσα οτιδήποτε και να περάσει στο Αιγαίο και να συνεχίσει θέλει περίπου 3-5 μέρες. Από πού? Από τα στενά του Βοσπόρου, προσέξτε. Mm-hmm. Ο κάθετος αυτός σιδηροδρομικός άξονας θέλει 24 ώρες.
6: Άρα πιο φτηνό καύσιμο.
7: Έρχεται να λειτουργήσει, όχι μόνο αυτό, έρχεται να λειτουργήσει πλήρως ανταγωνιστικά στα στενά. Δηλαδή ενώ τώρα τα στενά στην μεταφορά, στην μετακίνηση των προϊόντων και των αγαθών τέλος πάντων από τη Μαύρη Θάλασσα έχει ένα κύριο, είναι σημαίνουσα σημασία, ιδιαίτερη σημασία, ερχόμαστε εμείς και δημιουργούμε μια παράλληλη κατάσταση πολύ πιο ισχυρή.
6: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Δεσποντόπουλε.
7: Στενά, δεν είναι μικρό αυτό που γίνεται.
6: Σωστό, είναι σωστό αυτό που λέτε. Τι εκτιμάτε ότι θα γίνει με το καλώδιο? Διαβάζω ρεπορτάζ ότι η γαλλική πλευρά μπορεί απλώς να ενημερώσει την Τουρκία και αυτό η Τουρκία να το εκλάβει ως το ok που έδωσε εκείνη, αλλά να λάβει την εντολή από την ελληνική πλευρά όπως και πρέπει. Υπάρχουν άλλα ρεπορτάζ που λένε ότι ακόμα το θέμα είναι υπό εκκρεμότητα. Εσείς τι εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει και αν θεωρείτε ότι η 26η Οκτωβρίου είναι η ημερομηνία που θα έχουμε εξελίξει στο θέμα του καλωδίου?
7: Το ότι είμαστε κοντά, είμαστε κοντά. Γιατί είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Θα πρέπει, αν όχι Οκτώβριο, αρχές Νοεμβρίου, πια να επανεκκινήσουν οι έρευνες. Είμαστε δηλαδή τώρα, δεν ξέρω αν θα είναι 26 Οκτωβρίου.
6: Μάλιστα.
7: Δεν γνωρίζω το λεπτομερή σχεδιασμό. Είμαστε κοντά. Η Τουρκία αντιδρά, διότι και πάλι το καλώδιο είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της. Διότι ξέρετε, υπάρχουν μετά διασυνδέσεις που ξεκινάνε από την Ινδία για να φτάσουν στην Ευρώπη, μέσω Κύπρου, μέσω Κρήτης. Προσπαθεί να το σταματήσει με κάθε τρόπο. Επειδή όμως έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει ελληνική αποφασιστικότητα αυτή τη φορά. Mm-hmm. Υπάρχει και εμπλοκή του γαλλικού παράγοντα.
6: Σωστά.
7: Θα τη διευκόλυνε την Τουρκία να μην μπει σε ένα επεισόδιο αυτή τη στιγμή με την Ελλάδα.
6: Και άρα να δεχθεί την ενημέρωση της Γαλλίας ως έμεση αποδοχή, μάλλον ως αίτημα για αποδοχή από τη δική της πλευρά.
7: Εάν αποφασίσει να μην πάει σε επεισόδιο, θα χρησιμοποιήσει την τουρκική προπαγάνδα. Μία ενημέρωση τυπικού χαρακτήρα που μπορεί να γίνει από τη γαλλική εταιρεία.
6: Μάλιστα.
7: Το γαλλικό κράτος, προσέχετε, τη γαλλική εταιρεία, αδειοδοτημένη όμως από την Ελλάδα και στη βάση ελληνικής mm-hmm. Ναύτεξ, η Τουρκία να βαφτίσει το ψάρι κρέας, όπως το κρέας ψάρι συνόμως όπως το συνηθίζει πολλές φορές, για να δημιουργήσει ένα αφήγημα. Διαρρέει τις τελευταίες μέρες ότι όχι, δεν το δέχομαι, διότι καταλαβαίνει ότι είναι κενού νομικού ενδιαφέροντος.
6: Πρέπει
7: θέλω
6: να
7: δώσω εγώ την αδειοδότηση. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει.
6: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε. Σας ευχαριστώ
7: καλά.
6: Πολύ. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Περισσότερα στο day.gr. Και κλείνω με ένα μήνυμα του φίλου μου του Γιώργου που λέει ότι η δραζίνη είναι καύσιμο πυράβλων που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και επίσης ευχαριστώ πολύ και τους ακροατές που μας ακούνε και από το Όσλο που ένας ακροατής τώρα μας έστειλε μήνυμα. Σας παραδίδω στα χέρια της Λίνας Κλήτου για την μεσημεριανή σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 και εμείς θα είμαστε αύριο λίγα λεπτά μετά τη μία να ξανακάνουμε εδώ πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό λογαριασμό. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα.
0: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη. Στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου. Στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Και στο μικρόφωνο η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Ο ρυθμός ανάπτυξης σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027, ενώ ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι παρά το δυσμενές περιβάλλον, η ελληνική η οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης επί της οδού Βόλου στη Λάρισα. Από την έκρηξη προκλήθηκε σκυρό οκτικό κύμα και ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα το κτίριο να τυλιχθεί στις φλόγες. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με την κατάστασή τους να μην κρίνεται σοβαρή. Πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα και η Λιθουανία, είναι υπόθεση κοινή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στις κοινές του δηλώσεις με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό άμαξο στάσιο του ΟΣΥ με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις 6 το απόγευμα. Κατά την ομιλία του Πρωθυπουργού αναμένεται να υπογραμμίσει το ρόλο της Νέας Δημοκρατίας ως μιας παράταξης με ρίζες και ιστορία που αποτελεί σταθερό πυλώνα του πολιτικού συστήματος και εξελίσσεται. Οι χειρές απουσίες αναμένονται στην εκδήλωση με τους πρώην προέδρους Κώστα Καραμαλή, Αντώνη Σαμαρά και Βαγγέλη. Γέλη με μαράκι να μην παρίστανται. Πρόορες εκλογές προκήρυξε για τις 29 Νοεμβρίου ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Είχε προηγηθεί καταψήφιση στη Βουλή ιδιοέκτακτων διαταγμάτων της κυβέρνησης για τη διευθέτηση της στεγαστικής κρίσης και της κοινωνικής αναταραχής που ακολούθησε την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν στη Μαδρίτη. Στο διάγγελμά του, ο Ισπανός Πρωθυπουργός έκανε λόγο για να αγγεί να ανανεωθεί και να διευρυνθεί η στήριξη του λαού προς την κυβέρνηση και κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν αν θέλουν να ενταχθούν στο κύμα της ακροδεξιάς που προκαλεί οπισθοδρόμηση όπου και αν κυβερνά. Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με υπόμνημα που κατέθεσε στον ανακριτή. Κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 35χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγού ταξί, δαγκώνοντάς την και κόβοντας τμήμα του αυτιού της. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για βαριά, σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλίτσα Μεσσηνίας. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά προχώρησαν οι αλλοίοι της Αττικής καθώς συνεχίζεται η πανελλαδική απεργία διαμαρτυρίας για το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Επιτροπή Αλλιέων μετέβη στο Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια και να καταθέσει υπόμνημα με τα αιτήματά τους. κινητοποίηση πραγματοποιούν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών με αφορμή την παρουσία της Υπουργού Παιδείας κυρίας Ζαχαράκη, η οποία βρίσκεται στην Πάτρα για την παρουσίαση του νέου ξενόγλωσσου επιπληρωμή προπτυχιακού προγράμματος της ιατρικής. Οι φοιτητές ζητούν να ληφθούν μέτρα για το δυσβάσταχτο κόστος διαμονής και διαβίωσης που είχε ως επίπτωση 400 φοιτητές να μην εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο φέτος. Το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής για το 2026 απονεμήθηκε στους επιστήμονες Καρλ Ντάισεροφ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέωργ Νάγκελ για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τα φωτοευαίσθητα ιοντικά κανάλια και την οπτογενετική. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του πληθωρισμού και την περαιτέρω μείωση του δημοσίου χρέους αποτελούν τους βασικούς στόχους του 2027, όπως αυτοί περιγράφονται. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος από τη Βουλή θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι. Με το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου για υπομονή, ομόνοια και κουράγιο, ξεκίνησε σήμερα η Βουλή, η νέα κοινοβουλευτική σύνοδο, σε μια περίοδο όπου οι πολιτικές αντιπαραθέσεις αναμένεται να ενταθούν. Ο Αρχιεπίσκοπος, ο καθιερωμένο αγιασμό, ευχήθηκε στους βουλευτές υγεία και δύναμη, αλλά στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη για υπομονή και συνεννόηση. Μίλησε για τις δυσκολίες αντιμετώπισης των προβλημάτων, αλλά και για τις δυσκολίες στη μεταξύ του συνεννόηση, ζητώντας ουσιαστικά περισσότερη ομόνοια ώστε να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα. Η σημερινή συνεδρίαση σηματοδοτεί παράλληλα την έναρξη της νέας συνόδου, η οποία είναι η τελευταία πριν τις εκλογές. Και σχεδόν ταυτόχρονα με την επιστροφή των βουλευτών στα έδρανα, κατατέθηκε στη Βουλή, όπως είπες, και το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Το οικονομικό επιτελείο προβλέπει ανάπτυξη 2,3%, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% και περαιτέρω μείωση της ανεργίας. Περιλαμβάνει επίσης φορολογικές ελαφρύνσεις και παρεμβάσεις για εισοδήματα, στέγαση και οικογένειες, με το συνολικό μέτρο να ξεπερνά τα 5 δις.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον να δούμε και στη συνέχεια τις επιμέρους παραμέτρους αυτού που κατατέθηκε στη Βουλή. Αντώνη, θα σε συναντήσουμε και παρακάτω, γιατί έχουμε και πλούσιο ρεπορτάζ από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον καλό συνάδελφο, οικονομικό συντάκτη, τον Σταύρο το Μονεμβασιώτη, ο οποίος μελέτησε τα νούμερα του προϋπολογισμού και θα μας τα παρουσιάσει. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Με την ενεργειακή κρίση να ανεβάζει τον λογαριασμό για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και για τον κρατικό προϋπολογισμό, κατατέθηκε το πρωί το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 και το δεδομένο ποιο είναι ότι η νέα άνοδος των διεθνών τιμών ενέργειας υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή οδηγεί το οικονομικό επιτελείο σε υψηλότερη εκτίμηση για τον πληθωρισμό, αλλά και στη δημιουργία πρόσθετης δημοσιονομικής άμυνας, θα πω, για το επόμενο έτος. Και θα με ρωτήσεις τι προβλέπετε για τον πληθωρισμό. Ο Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, λοιπόν, εκτιμάται καταρχάς ότι θα διαμορφωθεί στο 3,8% το 2026, φέτος. Άρα για τη χρονιά που διανύουμε ανεβαίνει ο δείκτης το 3,8%. Για το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,6%, αλλά υπό την κρίσιμη προϋπόθεση ότι θα υποχωρήσουν οι διεθνείς τιμές ενέργειας. Αν αυτό δεν γίνει, τότε θα ξανακινηθεί ανωδικά. Τώρα, παρά την αβεβαιότητα που σας περιγράφω, η κυβέρνηση διατηρεί τον πύχη της ανάπτυξης στο 2% φέτος και τον πηγαίνει στο 2,3% το 2027, με τις επενδύσεις να προβλέπετε ότι θα αυξηθούν κατά 7,9%. Ταυτόχρονα όμως, στον προϋπολογισμό εγγράφεται μια ειδική πρόβλεψη, ή αν θέλετε δημιουργείται ένας ειδικός κουμπαράς που έχει μέσα 200 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί, Σταύρο? Για νέες ανάγκες που ενδέχεται να προκαλέσει η ενεργειακή κρίση. Με άλλα λόγια, για νέες οικονομικές ενισχύσεις προς νοικοκυριά, για νέα επιδόματα, για στήριξη στις επιχειρήσεις. Τώρα, στο δημοσιονομικό μέτωπο, στους πιο μεγάλους αριθμούς αν θέλετε, το πρωτογενές πλεώνασμα προβλέπεται στο 3,6% του ΑΕΠ φέτος και πέφτει στο 3,3% το 2027, ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει από 136,7% του ΑΕΠ φέτος στο 128,8%. Και την ίδια ώρα ενεργοποιείται ένα πακέτο νέων μόνιμων παρεμβάσεων ύψους περίπου 2,2-2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, με μειώσεις φόρων και εισφορών, εισοδηματικές ενισχύσεις και μέτρα για επιχειρήσεις, στέγαση και επενδύσεις. Όλα αυτά μέσα στο 2027 έχουν αποφασιστεί, έχουν ανακοινωθεί, κάποια από αυτά έχουν εξειδικευτεί και θα τεθούν σε εφαρμογή. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, είναι η δήλωση του αρμόδιου Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κυρίου Κυριάκου Πιερακάκη. Τώρα να πω ότι πριν τελειώσει η χρονιά, και για να ακριβολογώ, το Νοέμβριο μήνα θα γίνει μια ισχυρή ένεση ρευστότητας στην αγορά, μια ένεση που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Θυμίζω, έχουμε την ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και λοιπούς δικαιούχους, είναι συνολικά 2,2 εκατομμύρια οι δικαιούχοι, 879 εκατομμύρια ευρώ τα χρήματα, αλλά έχουμε και την επιστροφή ενοικίου, 1 εκατομμύριο νοικοκυριά στους δικαιούχους, 233 εκατομμύρια τα λεφτά που θα δοθούν. Δηλαδή, Σταύρο, να κάνουμε μια σούμα, τι μας βγάζει αυτό? Μας βγάζει 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι χρήματα που θα πέσουν στην αγορά και η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι θα στηρίξουν κάπως την κατανάλωση, καθώς θα περπατάμε σιγά σιγά προς τον Δεκέμβριο, δηλαδή τον μήνα των εορτών.
0: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, κατά την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 27 στη Βουλή.
3: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
0: Να ακούσουμε και τον Υφυπουργό Οικονομίας, τον κύριο Θάνο Πετρελιά.
4: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υποκατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
0: Δύσκολη χαρακτήρισε την επόμενη χρονιά στο πεδίο του πληθωρισμού ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Ακόμη και αν τελείωνε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολική, οι ροές καυσίμων έμπαιναν σε μία σειρά, θα χρειαζόταν τουλάχιστον 10 μήνες για να επιστρέψουμε σε μία σχετική κανονικότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσάπαλος.
5: Κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού, όπου εκεί πέρα θα αποτυπώνονται οι προβλέψεις μας για τον επόμενο χρόνο. Στο κομμάτι του πληθωρισμού, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά η επόμενη, όπως ήταν και η φετινή. Δεν πρόκειται να εξαλειφθεί ο πληθωρισμός, θα είναι σε επίπεδα τα οποία θα είναι αντίστοιχα της φετινής χρονιάς. Ακόμα και αν αύριο τελείωνε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και σιγά σιγά οι ροές καυσίμων έμπαιναν σε μια σειρά, θα χρειάζονταν τουλάχιστον 8 με 10 μήνες, ούτως ώστε να επιστρέψουμε σε μια σχετική κανονικότητα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επιστρέψουμε σε 8 με 10 μήνες στις τιμές καυσίμων που είχαμε πέρσι τέτοια εποχή. Έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα, αυτό μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, τόσο στο κομμάτι το οικονομικό όσο και στο ενεργειακό. Στο κομμάτι των καυσίμων, συνειδητά επιλέξαμε να επιδοτούμε για αρκετούς μήνες τους πολίτες στην Αντλία, ειδικά στο ντίζελ, για να μπορέσουν να συγκρατηθούν και οι τιμές. Υπάρχουν συγκεκριμένα χρήματα που προήλθαν από τα υπερπλεονάσματα του 2025, τα οποία και τα επιστρέψαμε πίσω στους πολίτες στο ακέραιο. Γίνεται μια συζήτηση, ξέρετε, γιατί δεν επιστρέφουμε στον κόσμο τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ. Μα πέρσι είχαμε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ υπερπλεόνασμα. Από αυτά, μας επέτρεπε η Ευρώπη με βάση τις ευρωπαϊκές δαπανών να επιστρέψουμε το 1 δισεκατομμύριο. Το κάναμε πράξη. 4 δισεκατομμύρια ευρώ συλλέγουμε κάθε χρόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έτσι, πείτε ότι έστω για 3-4 μήνες μειώνεται κατά 25%. Άρα θα έχουμε μια απώλεια σίγουρα κοντά στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει από κάπου αλλού να βρεθούν για να μπορέσει ο προϋπολογισμός να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Αν άνοιγε αύριο η διάθεση, θα ήταν κοντά στο 1,90. Υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με το προηγούμενο 15ήμερο. 15 του μηνός ανοίξει η διάθεση του πετρελαίου, θα είναι κάτω από 1,75. Ο στόχος είναι όσο γίνεται πιο κοντά στο περσινό κλείσιμο, δηλαδή κοντά στο 1,60.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Γενέθλια σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία και στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Παράταξης Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ αναμένεται να υπογραμμίσει το ρόλο της Νέας Δημοκρατίας ως μιας παράταξης με ρίζες και ιστορία που αποτελεί σταθερό πυλώνα του πολιτικού συστήματος και εξελίσσεται. Όμως αναμένονται και χειρές απουσίες από την εκδήλωση με τους πρώην Προέδρους Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, αλλά και τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη να μην παρίστανται. Και ο Χρύσανθος Κωσελόγλου θα μας πει πώς αντιμετωπίζουν στη Νέα Δημοκρατία αυτές τις ισχυρές απουσίες εν μέσω γιορτής. Δεν είναι η πρώτη φορά, Χρύσανθε, βέβαια.
7: Καλό μεσημέρι. Κάθε όνομα και μια άλλη ιστορία.
0: Ακριβώς.
7: Από πού να ξεκινήσουμε, λοιπόν. Τέλος πάντων,
0: πάμε από σήμερα, τον Κώστα Καραμαλή.
7: Λοιπόν, Κώστας Καραμαλής, προφανώς υπάρχει ψυχρότητα στη σχέση του με την κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Αν και ο κύριος Μητσοτάκης υπογραμμίζει σε κάθε ευκαιρία ότι έχει μια πολύ καλή προσωπική σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό.
7: Σίγουρα δεν είναι τόσο κακή όσο είναι με τον άλλον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Τον κύριο Σαμαρά.
7: Νομίζω ότι ο κύριος Καραμαλής τελείως συνειδητά απέχει όλα τα τελευταία χρόνια. Αρχικά έκανε ξεκάθαρη την διαφωνία του επιμέρους σε ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, στο πώς αντιμετωπίζει η χώρα μας την Τουρκία, πώς πρέπει να στέκεται.
0: Αλλά και σε ζητήματα θεσμών και διαφάνειας.
7: Αλλά ακριβώς σταδιακά μέσα στα χρόνια άρχισε να επεκτείνεται ουσιαστικά στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη, στη διαφάνεια, όλα αυτά τα οποία λες. Πολύ σωστά. Δεν ήταν φυσικά και στα γενέθλια στην Ριγίλη από 2 χρόνια, τα 50 χρόνια, αυτό το μεγάλο πάρτι το οποίο είχε στηθεί τότε, απέχει από τα συνέδρια, δεν πολιτεύεται πλέον. Αυτό το παρασκήνιο τώρα. Προς τον κύριο Καραμαλή επιχειρήθηκε να γίνει μία κρούση για να παρευρεθεί. Καταλαβαίνω μέσα από το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, δεν έγινε διαζώσεις κάποια επικοινωνία. Καταλαβαίνω ότι πήγε μια επίσημη πρόσκληση στο γραφείο του. Δεν έγινε διαζώσεις, νομίζω, για τεχνικούς λόγους, γιατί ο κ. Καραμαλής έφυγε από την προηγούμενη εβδομάδα και, για να πάει στην Ξάνθη για τις υποχρεώσεις που έχει. Αυτό το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, πέρα από το γεγονός ότι δεν θα είναι εκεί, είναι ότι την Τετάρτη που έρχεται ο κ. Ρούμπιο, ο κύριος Καραμαλής θα μιλάει σε Κινέζους επιχειρηματίες μεταπτυχιακούς, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα υψηλού επίπεδου, οι οποίοι θα μιλήσουν με τον πρώην Πρωθυπουργό και θα μιλήσουν για το γεωπολιτικό περιβάλλον και βέβαια τα όσα έγιναν επί κυβέρνησης Καραμαλή το 2006 και ξεκίνησε αυτή η εταιρική σχέση με την Κίνα. Και αυτό έρχεται λίγο σε αντιδιαστολή,
0: ναι, η αλήθεια είναι ακριβώς
7: με τον
0: ότι
7: αμερικανικό
0: είναι
7: παράγοντα.
0: Από την επίσημη ελληνική θέση αυτή τη στιγμή, ναι, της εξωτερικής πολιτικής.
7: Ναι, διότι είναι η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, το θυμάσαι πολύ καλά, την οποία προέτασε ο κύριος Καραμαλής. Τώρα, να πάμε στον κύριο Μημάρη και στον κύριο Σαμαρά.
0: Πάμε στον κύριο Σαμαρά, γιατί είχαμε ένα νέο επεισόδιο μέσα στο τριήμερο που μας πέρασε με αυτό που ανέβασε το σποτάκι στα social media.
7: Δύο σποτ. Ναι, ένα χτύπημα το Σάββατο, ένα την Κυριακή.
0: Ακριβώς. Ο κύριος Σαμαράς, και βέβαια έχουμε και αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου επ' αυτού.
7: Ναι, λοιπόν.
0: Ότι δεν θα ήταν, δεν θα παρίστατο διαγραμμένος και έτοιμος να δημιουργήσει κόμμα κύριο Σαμαρά στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας θεωρείται δεδομένο.
7: Έτσι είναι. Λοιπόν, πολλά τα θέματα που άνοιξε ο κύριος Σαμαράς μέσα στο Σαββατοκυριακό. Από τη συμφωνία των Πρεσπών μέχρι την ανταλλαγή κοιμηλίων με την Βουλγαρία. Στη συνέχεια την Κυριακή επανήλθε με μια ανάρτηση στην οποία έμπλεκε από τις άστοχες δηλώσεις Θεοχάρη άλλων στελεχών, κατηγόρησε ουσιαστικά την κυβέρνηση ότι έχει γίνει ποτάμι, ότι αυτό το ποτάμι δεν μπορούν να τον μπαζώσουν, είπε, το συνέδεσε με τα Τέμπη. Τέλος πάντων, επιμέρους υπάρχουν ήδη κάποιες απαντήσεις. Η μία όσον αφορά στη συμφωνία των Πρεσπών, το ρεζουμέ αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι λάθος τα λες εμάς. Θα πρέπει να τα πει στον κύριο Τσίπρα. Εμείς όταν ήταν να μιλήσουμε, προειδοποιήσαμε. Μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι αντιδρούμε, αλλά αν ψηφιστεί, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να ανατραπεί. Αφορμή ήταν η δηλώση της πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας. Το άλλο κομμάτι των κοιμηλίων του Σαμουήλ, τα οποία δώσαμε, τονίζει η κυβέρνηση ότι εδώ πέρα δώσαμε κάτι το οποίο δεν, ουσιαστικά τους Έλληνες δεν τους αφορά καθόλου και παίρνουμε σημαντικά κοιμήλια σύμφωνα και με την Ιερά Σύνοδο και το Πατριαρχείο, τα οποία τα ήθελε η Εκκλησία μας και τέλος πάντων δεν είναι 100 ετών αυτό το αίτημα των Βουλγάρων, είναι πολύ λιγότερο. Τώρα, στο κομμάτι το ιδεολογικό, νομίζω ότι θα δούμε την απάντηση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σήμερα σε όλη αυτή τη συζήτηση.
0: Για την πορεία και την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας.
7: Γιατί
0: η ταυτότητά της αμφισβητείται από τον πρώην Πρωθυπουργό.
7: Ακριβώς.
0: Τώρα με τον κύριο Μημαράκη τι γίνεται. Εκεί γιατί υπάρχει ψυχρότητα στις σχέσεις.
7: Υπάρχει μια ψυχρότητα που έχει ξεκινήσει το 2023. Νομίζω ότι ο κύριος Μημαράκης φυσικά δεν είναι ότι είναι σε πολύ κακό επίπεδο οι σχέσεις, αλλά υπάρχει μια ψυχρότητα. Νομίζω ότι υπάρχει μια δυσφορία για θέματα τα οποία έγιναν στην Ευρώπη και τα οποία θα επιθυμούσε περισσότερο ο κ. Μημαράκης μια στήριξη στην παρουσία του έξω. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κ. Μημαράκης είναι μια τελείως διακριτή περίπτωση. Τον είδαμε και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να παρίσταται. Από εκεί και πέρα έχει και κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κ. Μημαράκης θα είναι στο Στρασβούργο. Νομίζω ότι συζητείται και το θέμα των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, με πρωτοβουλία και του Ιδίου. Οπότε υπάρχει μια ατζέντα η οποία δικαιολογεί και την απουσία του κυρίου Μημαράκη. Είναι όμως αλήθεια ότι οι νεοδημοκράτες ήθελαν να είναι εκεί και κάποιοι ήθελαν να μιλήσει κιόλας ο κύριος Μημαράκης.
0: Οπότε θα δούμε τώρα τι μηνύματα θα εκπέμψει ο Πρωθυπουργός και πώς θα γίνουν αυτά αποδεκτά τόσο από τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας όσο και από τα στελέχη τα οποία βρίσκονται σε μια διακριτή απόσταση το τελευταίο διάστημα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Σμυριλής, ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, στον Γιώργο Αυγιανίδη, εδώ στον Alpha Radio 989, ερωτηθής για το θέμα, ο οποίος σημείωσε ότι τιμώνται όλοι οι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας και όλη η ιστορία της παράταξης.
8: Η Νέα Δημοκρατία έγινε 52 ετών εχθές, οπότε είναι εμείς. Η Νέα Δημοκρατία έγινε 52 ετών εχθές, οπότε είναι μια έμπειρη πενηντάρα που έχει τις απαραίτητες.

0: και απευθυνόμαστε στην νεοδημοκράτηση και τον νεοδημοκράτη. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές σήμερα. Δεν πάμε στα πρόσωπα που ηγήθηκαν της παράταξης, αλλά πάμε στα πρόσωπα που ήταν οι πραγματικοί ήρωες πίσω από όλους τους αρχηγούς. Θα θέλαμε να ήταν οι πάντες εκεί. Αλλά αυτό που έχει σημασία και γι' αυτό και ακριβώς δεν υπάρχουν επίσημοι, δεν υπάρχουν θέσεις. Είναι ένα πάρτι στο οποίο στην πρώτη σειρά κάθεται ο ανώνυμος νεοδημοκράτης, ο οποίος πάντοτε κράταγε ψηλά τη σημαία. Τιμούμε όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Τη σημαία την κρατάνε πάντα ψηλά οι χιλιάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια νεοδημοκράτες που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν την παράταξη. Για αυτούς είναι η γιορτή σήμερα. Επί της ουσίας απάντησε ο κοινωνικός εκπρόσωπος στο βίντεο αυτό που έκανε ο κύριος Σαμαράς. Για εμάς σημασία θα έχει να έρθουμε να συζητήσουμε για τον κύριο Σαμαρά αν και όταν ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι ο κ. Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Άλλωστε οι δηλώσεις του ήταν πάντοτε κριτικές τα τελευταία χρόνια και η διαφορά είναι τώρα τις κάνει και με βίντεο. Ούτως ή άλλως ήταν ένα βίντεο το οποίο ήταν και λίγο έτσι με μηνύματα, χιουμοριστικό και μπορεί ο καθένας να ερμηνεύσει όπως θέλει τις φράσεις. Οπότε δεν θέλω να σχολιάσω κάτι παραπάνω επί της ουσίας αυτών που είπε.
1: Τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου Πρωθυπουργός. Η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα και η Λιθουανία, είναι υπόθεση κοινή, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις, τις κοινές δηλώσεις με τον Λιθουανό πρόεδρο. Ο Χρύσανθος παρακολούθησε και αυτή, ο Χρύσανθος Κοσελόγλου, καλός συνάδελφος, παρακολούθησε και αυτή τη συνάντηση και θα μας πει για τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, να ξεκινήσουμε από τα δύο τα οποία ξεχωρίζουν. Έχει δηλώσει πριν από λίγο, ολοκληρωθεί αυτή η συνάντηση. Έχει τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πως είναι κοινή υπόθεση η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα. Άρα μια δήλωση η οποία αφορά κυρίως τα εθνικά μας και όχι μόνο την Λιθουανία, η οποία έχει και μια ρωσική απειλή να επικρέμεται, αλλά και την Ελλάδα, η οποία έχει φυσικά τις τουρκικές προκλήσεις που έχουν ενταθεί. Το δεύτερο το οποίο κρατάω είναι ένα μήνυμα στο εσωτερικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται, και ανέφερε χαρακτηριστικά και προβλήματα συγκεκριμένων κλάδων, αλλιέων για παράδειγμα, και λέει ότι η κυβέρνηση ήδη εργάζεται για να δοθεί εκεί οικονομική βοήθεια. Ξεχωρίζει επίσης, Ελίνα, η αναφορά του Πρωθυπουργού στο κομμάτι του μεταναστευτικού, όπου λέει ότι οι πόροι που έχουν δοθεί δεν ανταποκρίνονται, τέλος πάντων, σε αυτά τα οποία χρειάζονται οι χώρες για να προστατευτούν τα σύνορά μας, ενώ δίνει μια γεύση και για τις προτεραιότητες που θα έχει η ελληνική κυβέρνηση στην ερχόμενη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρίχνει το βάρος του πάρα πολύ στην επιχειρησιακή έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην άμυνα και αναφέρει και το παράδειγμα του SAFE, όπου θυμόμαστε ότι ουσιαστικά χώρες οι οποίες δεν σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών θα πρέπει να απέχουν.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χρύσανθε. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τη δήλωση από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, εκεί που αναφέρεται στην προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως είναι η Ελλάδα και η Λιθουανία, που είναι κοινή υπόθεση.
3: Πολύ μεγάλη χαρά σε υποδέχομαι σήμερα στην Αθήνα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη. Γι' αυτό και ξεκινώ εκφράζοντας την απόλυτη αλληλεγγύη της Ελλάδος προς την Λιθουανία, η οποία έχει ήδη δεχθεί διαδοχικές υβριδικές επιθέσεις. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τους φόβους σας για τη ρωσική απειλή. Και σημειώνω με μεγάλη ανησυχία ότι για πρώτη φορά, πριν από κάποιες μέρες, συμμαχικά αεροσκάφη κατέριψαν ντρόν το οποίο παραβίασε τον εναέριο χώρο της πατρίδας σας. Ήταν μια απάντηση στην απρόκλητη επιθετικότητα εξ Ανατολών που υπογραμμίζει ότι το ΝΑΤΟ είναι παρόν όταν ένα κράτος μέλος του αναγκάζεται να αμυνθεί. Και βέβαια, οι μη εξουσιοδημένες διελεύσεις, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι δολιοφθορές, από όπου και αν προέρχονται, αφορούν πια ολόκληρη την Ευρώπη και απαιτούν μια συντονισμένη απάντηση. Σήμερα, τα ανατολικά και νότιο-ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, από την Βαλτική έως τη Μεσόγειο, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ασφάλειας. και η προστασία τους

0: προϋποθέτει μια συλλογική προσέγγιση. Καλούμαστε λοιπόν να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία, όπως η Ελλάδα.
1: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός, τόσο για την Τουρκία όσο και για το πρόγραμμα SAFE.
0: Μπορούμε να συνεργαστούμε, ειδικά ως προς την αντιαεροπορική άμυνα, την αντιμετώπιση των drones, την αντιμετώπιση των drones, το μόνο να πω και με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι οικονομικά ανεκτός. Είναι ένας τομέας στον οποίο η χώρα μας επενδύει σημαντικά. Έχουμε ήδη προχωρήσει, όπως είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, στην ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Και αναγνωρίζουμε ασφαλώς την ανάγκη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να παραμείνει ανοιχτή σε συμπράξεις προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο SAFE ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους. Χρειαζόμαστε επομένως μια αλληλογισμένη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίζουν παιδιά και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τον όποιο πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο μπορεί να διαθέτουν. Γι' αυτό και προημερών, με επιστολή μου προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζήτησα να διατυπωθεί μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση. Πιστεύω ότι αν η πρότασή μου εισακουστεί, θα αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα με μια κοινή και έγκαιρη αντίδραση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τον Ευάγγελο Αποστολάκη να εντάσσεται και επισήμως πλέον στο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος παρακολουθεί το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι και πάλι, Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ήταν μια είδηση την οποία την έχουμε πει από το σταθμό μας εδώ και αρκετό καιρό, θα έλεγα. Σήμερα απλώς έγινε η επισημοποίηση αυτής της σχέσης. Ο ανάπαρχος αναποστρατεία και πρώην υπουργός, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, είναι πλέον βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με την κοινοβουλευτική του ομάδα πλέον να αριθμεί 35 βουλευτές. Ο κύριος Ανδρουλάκης, καλωσορίζοντας τον Ευάγγελο Αποστολάκη, επισήμανε ότι η εμπειρία και η γνώση που μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης εθνικής αμυντικής πολιτικής. Έκανε λόγο για τη συμβολή του στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Τώρα, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, από την πλευρά του, χαρακτήρισε την απόφασή του δύσκολη, αλλά ξεκαθάρισε ότι ανταποκρίνεται στην πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για συνεργασία και στράτευση για το καλό της χώρας. Ωστόσο, μια αποστροφή του θεωρήθηκε ότι ήταν και ένα καρφί για τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Δεν το φοβάμαι το κύμα. Και όπως είπε, απέρριψε τις αποστρατεύσεις, τις προσωπικές λύσεις και τα επιτακτικά κελέσματα. Τόνισε ότι θα δώσει όλες τις δυνάμεις για μια σύγχρονη, ισχυρή και περήφανη Ελλάδα και έκλεισε απευθυνόμενο στον Νίκο Ανδρουλάκη με τη φράση: Πρόεδρε, η πρόσκλησή σου είναι πρόσκληση για συνεργασία και αγώνα. Είμαι.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, εξαπέλυσε ο Λευτέρης Καρχημάκης, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και συντονιστής προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας εδώ στον Αλφα Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
4: Στο ΠΑΣΟΚ, παιδιά, έχουμε υπερέξοδα από το ΦΠΑ, όχι μόνο σήμερα, τα τελευταία τρία χρόνια. Τα τελευταία τρία χρόνια το ελληνικό κράτος είχε 12 δις υπερπλεώνασμα, δηλαδή πλεώνασμα παραπάνω από όσο έπρεπε, εκ των οποίων τα 6 ήταν ΦΠΑ. Άρα έχουμε δημοσιονομικό χώρο έκτακτο για να μπορέσουμε να ρίξουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για φέτος μόνο είναι μέχρι στιγμής 120 εκατομμύρια. Τι λέει το ταβάνι δαπανών? Λέει ότι αν θέλεις να έχεις μόνιμα μέτρα, πρέπει να έχεις μόνιμα αντίμετρα. Το ΠΑΣΟΚ λέει προσωρινά να ρίξουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, προκειμένου να πέσει η τιμή στα επίπεδα, για παράδειγμα, της Κύπρου, όπου είναι στο 1,60-1,65, έως ότου μπορέσουμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά τα δηληστήρια, σε προσωρινό επίπεδο θα φτάσουμε. φτάσει. Και μάλιστα το παραδέχονται και τα ίδια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όταν τους ρωτάς για ποιο λόγο, ρε παιδιά, η Κύπρος, η οποία παίρνει τη βενζίνη 7 ίδια διαλυστήρια με εμάς και έχει και μεταφορικά έξοδα, πληρώνει 1,60 και εμείς πληρώνουμε 2,20 και 2,40, απαντάνε είναι ειδικό φόρο κατανάλωση. Ωραία, ρε παιδιά, να το ρίξουμε. Τουλάχιστον προσωρινά. Όμως υπάρχει η βαθύτερη αιτία. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βγήκε πριν περίπου 4 εβδομάδες και λέει στην Ευρώπη έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τον πληθωρισμό απιστίας. Τα διελιστήρια και οι εταιρείες ενέργειας είπαν βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Αυξάνουν την τιμή παραπάνω από ότι έχουν αυξηθεί τα κόστη τους. Γιατί κέρδη αναβαρέλει, το είπε αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είπε ότι είναι υπερκέρδος όταν ένα διελιστήριο βγάζει 10 με 12 δολάρια αναβαρέλει. Τα ελληνικά διελιστήρια βγάζουν 35. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να μπορεί να παίρνει μέτρα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι δεν έχει μια οικονομική πολιτική. Άρα το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει είναι να υποκατεβάζεται επιτόκια. Και είναι μια πάγια διεκδίκηση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών τα ευρύτερα μέτρα τα οποία θα μπορεί να παίρνει τουλάχιστον η Κομισιόν, αν όχι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όλες οι κεντρικές τράπεζες, είτε οι ευρωπαϊκοί είτε οι εθνικές, εκεί που υπάρχει νόμισμα, μπορούν να ασχολούνται μονάχα με την νομισματική πολιτική και όχι με δημοσιονομικού τύπου μέτρα όπως η φορολογία.
1: Πειράκα τα ρηπά εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας κατά της κυβέρνησης με αφορμή τη διαχείριση της ακρίβειας και των επιπτώσεων που έχει στη ζωή του πολίτη και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και όλων των πολιτών οι οποίοι δοκιμάζονται από την οριζόντια οικονομική κρίση. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση. Είναι συνεχής η παρεμβάση του Αλέξη Τσίπρα το τελευταίο διάστημα. Επιμένω να το υπογραμμίζω, διότι μάλλον σηματοδοτεί την εκτίμηση της Αμαλίας ότι έχασαν αρκετό έδαφος το τελευταίο διάστημα και προσπαθούν να το κερδίσουν.
5: Αν και μιλούν για ένα μικρό θαύμα που έχει συμβεί, εφόσον μιλάμε για ένα κόμμα που είναι μόλις 3 μήνες, πάει για το 4ο μήνα ζωής. Ωστόσο, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και αυτές οι φωνές είναι που ακούγονται και στην Αμαλία, ότι το καλοκαίρι το γεγονός ότι έτσι έριξαν τις ταχύτητες φαίνεται να τους έχει στοιχήσει και επομένως τώρα βγάζουν έτσι, θα λέγαμε, το βαρύ πυροβολικό. Δηλαδή, έχουν καταλάβει ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ως πρόσωπο είναι εκείνο το οποίο μπορεί να επικοινωνήσει ακόμη καλύτερα τις πολιτικές της Ελλάς και βεβαίως αν συνυπολογίσει κανείς ότι και στο κόμμα δεν έχει πολλά έμπειρα στελέχη τα οποία να βλέπουμε να βγαίνουν είτε στα ραδιόφωνα είτε στις τηλεοράσεις για συνεντεύξεις. Επομένως νομίζω ότι αυτό το μείγμα πολιτικής είναι ένα καινούριο μείγμα, είναι αυτή η δεύτερη φάση που έχουμε πει, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας μπροστά και βεβαίως και τα στελέχη συνεχίζουν και τα φροντιστήριά τους, να το πούμε έτσι πολύ απλά, και να μπορούν να στηρίξουν το αφήγημα της Ελλάς. Έτσι λοιπόν, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, προχθές ήταν οι αγρότες, χθες ήταν οι ελείς, σήμερα είναι οι μεταφορείς. Έχει βάλει στο επίκεντρο της κριτικής του και βεβαίως και το βλέμμα του είναι έτσι πολύ στραμμένο στην ακρίβεια και σε όλη την αλυσίδα που διατρέχει και φτάνει στους πολίτες ακόμη πιο ακριβό ένα προϊόν, αλλά και στην επιβίωση των επαγγελματιών. Έτσι λοιπόν, το βασικό που βγαίνει από όλες αυτές τις κινητοποιήσεις και τις διεκδικήσεις είναι ότι δεν βγαίνει το κόστος, είναι τόσο υψηλό που σε βασικούς κλάδους επαγγελματικούς που στηρίζουν την οικονομία το κόστος πια είναι υπερβολικό και αυτό το κόστος μετακυλείται βεβαίως στον πολίτη, στον καταναλωτή, στα νοικοκυριά που ούτως ή άλλως είναι πολύ επιβαρημένα. Αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε με τους μεταφορείς και στο νομοσχέδιο, στο προσχέδιο, με συγχωρείτε, του προϋπολογισμού. Όπως είπε, αυτό προβλέπει για το τρέχον έτος υπερβολικό πλεώνασμα. Για μία ακόμη φορά προβλέπει πάνω από 4% πλεώνασμα, που σημαίνει ότι όταν κάτι γίνεται για 4η συνεχόμενη χρονιά, πλεωνάσματα πάνω από το στόχο, πάνω από 3-4 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει, αν δεν μπαίνουν στη διαδικασία να υπάρξει μια ευελιξία και να βοηθήσουν την κοινωνία, επιβαρύνει τα νοικοκυριά. Αυτό δεν είναι τυχαίο, όπως είπε, δεν είναι λάθος, είναι ένα παραλαμβανόμενο λάθος, δεν είναι λάθος, είναι μια εσκεμμένη υποεκτίμηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, για αυτή την εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι θα έπρεπε κάποια χρήματα από αυτά να μην δίνονται όπως μπαίνει στη διαδικασία ως φιλοδόρημα, εφόσον βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, κατηγορεί και όλα στην κυβέρνηση για εξαγορά ψήφων. Οφείλει να δώσει αυτά τα χρήματα και να στηρίξει την πραγματική οικονομία και τα νοικοκυριά και να απομακρυνθεί από αυτές τις λογικές του επιδόματος και στους λίγα στους πολλούς, γιατί μπορούμε να πούμε πια ότι είναι δυστυχώς πολλοί εκείνοι οι οποίοι είναι ευάλωτοι και άρα δικαιούνται και από αυτά τα χρήματα. Τα τελευταία χρόνια που έχουν βγει από τα μνημόνια δεν στηρίζει κανέναν εθνικό στόχο, συνεχίζει στην τοποθέτησή του Αλέξης Τσίπρας. Αυτό λοιπόν το οποίο εστιάζει είναι ότι εμείς θα είμαστε δίπλα και θα ακούμε και τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν και με τα ακτοπλοϊκά και με τα διόδια και με διάφορα από όσα αφορούν την αλυσίδα αυτή που όπως είπαμε και για τα προϊόντα και για την επιβίωση των επαγγελματιών αλλά και πόσα φτάνουν και σε τι τιμή φτάνουν στο τραπέζι και βεβαίως στα θεσμικά αιτήματα να δημιουργηθούν υποδομές που δεν υπάρχουν σήμερα και να στηρίξουν το έργο σας. Επομένως λοιπόν βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνει στην ουσία του ζητήματος και γι' αυτό και κάνει και τόσες συναντήσεις ξεχωριστές, όπως είπαμε, αγρότες αλής και σήμερα μεταφορείς. Τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ εστιάζουν στο κομμάτι σχολιάζοντας.
1: Είδαμε και τη χθεσινή παρέμβαση της Ρένας Δούρου, η οποία και αυτή εξαπολύει πειρά, γιατί κατά των ολιγαρχών, με τους οποίους όπως λέει έχει συμβληθεί η κυβέρνηση και δεν ενδιαφέρεται για την αρρωγή του πολίτη.
5: Και σήμερα κιόλας σε σχέση και με το σχέδιο του προϋπολογισμού, αυτό που αναφέρουν ότι η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τη 13η σύνταξη παρά τα μεγάλα πλεονάσματα και τις ευελιξίες. 300.000 συνταξιούχοι, είπε ο κύριος Παπάς, ο τομεάρχης οικονομικών της κοινοβουλευτικής ομάδας και γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, εργάζονται για να βγει ο μήνας και σε αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει την 13η σύνταξη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι τα βάρη που σηκώνουν οι πολίτες είναι και η αιχμή της κριτικής των κομμάτων της αριστεράς και του κέντρου όπως είναι ο Αλέξης Τσίπρας προς την κυβέρνηση.
1: Να σε ευχαριστήσω, Έφη Μπαραπάτση. Εμείς εξ αρχής υποστηρίξαμε να τεθούν συγκεκριμένοι εφικτοί στόχοι, 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανσης, 1,80 στο πετρέλαιο κίνησης, προτείναμε 4 εργαλεία, υπάρχει δυνατότητα χωρίς παραβίαση να ανακουφιστεί η ελληνική κοινωνία, δήλωσε η Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, στον Αλφαρέντιο 989 και στο Γιώργο Ευγενίδη.
6: Αυτό που εμείς εξ αρχής υποστηρίξαμε είναι ότι πρέπει να τεθούν κάποιοι συγκεκριμένοι και εφικτοί στόχοι. Και οι στόχοι που θέσαμε είναι το 1,40 στο πετρέλαιο θέρμανσης και το 1,80 στο πετρέλαιο κίνησης. Και προτείναμε όμως 4 εργαλεία, τα οποία εμείς θεωρούμε ότι είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Και κυρίως εστιάζουμε στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων και στην έκτακτη φορολόγηση των δηληστηρίων, γιατί είναι δύο μέτρα τα οποία δεν έχουν οποιοδήποτε δημοσιονομικό κόστος, εν αντιθέσει μπορούν να έχουν και έσοδο. Συνδυαστικά λοιπόν αυτά τα δύο μέτρα με τη μείωση των φόρων θα μπορούσαν να επιτύχουν τον στόχο τον οποίο θέσαμε.
7: Ωραία.
6: Δεν λέμε ούτε η κυβέρνηση να παραβεί κανόνες ούτε οτιδήποτε. Εμείς λέμε ότι υπάρχει η δυνατότητα χωρίς παραβίαση δημοσιονομικών κανόνων αυτή τη στιγμή να ανακουφιστεί η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Όταν τη στιγμή που συζητάμε λοιπόν για το πλαφόν για παράδειγμα, η κυβέρνηση τι μας απαντά σχετικά με αυτό? Δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση.
1: Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα έρθει να κυβερνήσει. Θα είναι ο πυλώνας της νέας διακυβέρνησης, γιατί αν χτυπήσει το τηλέφωνο μες τη νύχτα, γύρω από αυτόν θα γίνουν νέες συμφωνίες για να έχει ασφάλεια η χώρα. Το κόμμα θα έχει σίγουρα διψήφια ποσοστά, θα είναι κόμμα εξουσίας. Με Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα δεν θα συγκυβερνήσει. Με ΠΑΣΟΚ θα δούμε, δήλωσε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο πρώην υπουργός, στο Δημήτρη Τάκη, εδώ στον Αλφα Radio 989.
8: Η πρόβλεψή μου είναι ότι το κόμμα Σαμαρά θα έρθει για να κυβερνήσει. Ο Σαμαράς δεν κατεβαίνει για να ρίξει, ούτε να ανατρέψει, ούτε για να δουλέψει προβοκατόρικα. Ο Σαμαράς, εφόσον κατέβει και προχωρήσει στην ίδρυση ενός νέου πολιτικού σχηματισμού που θα συνδυάζει τον υγιή πατριωτισμό με τον κοινωνικό ριζοσπαστισμό, θα έρθει για να τα εφαρμόσει στην πράξη. Θα είναι ο πυλώνας της νέας διακυβέρνησης της χώρας που θα προκύψει αμέσως μετά τις εκλογές. Η μόνη εναλλακτική λύση που προσφέρει μία ψήφο εκτόνωσης της οργής, μία ψήφο αποδοκιμασίας της σημερινής πολιτικής και μία ψήφο δημιουργικής πολιτικής ανατροπής των σημερινών συσχετισμών μαζί με κυβερνησιμότητα, μάλιστα, μαζί με, με πρόταση εναλλακτικής διακυβέρνησης, θα είναι ο Αντώνης Σαμαράς και θα το δείτε. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως, ότι θα είναι ο πυλώνας γύρω από τον οποίο θα διαμορφωθούν οι νέες ισορροπίες,
7: μάλιστα,
8: για να έχουμε μια σταθερή, ασφαλή και εξαιρετικά θετική για τον ελληνικό λαό κυβέρνηση. Ο Σαμαράς θα έχει διψήφια ποσοστά. Και πάμε και στοίχημα.
7: Ωραία.
8: Άρα θα είναι κόμμα εξουσίας. Σε καμία περίπτωση ο Σαμαράς δεν πρόκειται να επιτρέψει να ξαναγυρίσουμε σε πολιτικές που μας οδήγησαν στα διέξοδα του δημοψηφίσματος του 15 και του κλεισίματος των τραπεζών. Εγώ δεν μπορώ να προδικάσω τα θέματα του ΠΑΣΟΚ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Κάθε μέρα γυρίζει, κάθε χρονιά εξελίσσεται. Ίδια εμπειρία, ολοκένουργιος τροχός της τύχης. Ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε, πιο συναρπαστικοί από ποτέ.
12: Τροχός της τύχης, κάθε μέρα, στις 6:25 το απόγευμα.
13: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε στην Κρήτη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για αποτίμηση των ζημιών. Στην περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιείται σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο το συντονισμό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Σημαντικό είναι το πλήγμα στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, καθώς οι καλλιέργειες υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν για τις καταστροφές που υπέστησαν τρεις παραγωγοί από το οροπέδιο Λασιθίου.
16: Καταστραφήκαμε, πέχαμε, έχουμε πάθει τη ζημιά του Ντάνιελ που αυτό, τα χάσαμε όλα. Καλλιεργούμε πατάτες οι οποίες είναι άγουρτες, ντομάτες είναι στα χωράφια μέσα, όλα στα χωράφια. Ο βιός μας τώρα που τα ανασωδιάσαμε, μας εκατάστρεψε δουλειά όλη. Από αύριο ψάχνω να βρω δουλειά. Και εγώ και ο γιος μου που έχει τρία κοπέλια μητσιά ψάχνω να βρούμε δουλειά.
7: Οι ζημιές, παιδιά, είναι ανυπολόγιστες. Έτσι έχουμε καταστρεφεί ολοσχερός. Δεν έχουμε εισόδημα.
17: Η αλήμη ο κάμπος, οι πατάτες τα κυπευτικά και οι πατάτες είναι μέσα στο νερό. Δεν μπορούμε ούτε να πλησιάσουμε να δούμε τις υποδομές μας. Όχι να βγάλουμε εισόδημα. Εάν η πολιτεία δεν στηρίξει, εδώ δεν ξαναπέφτει ευρώ σε ανθρώπους τσέπη εδώ πέρα.
1: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, ο κ. Γιώργος Αθανασάκης.
18: Οι ζημιές που έχουν προξενηθεί ειδικά στον αγροτικό τομέα είναι ανεπανόρθωτες. Ο κόσμος υποφέρει οικονομικά. Δεν ξέρουμε αν και προσπαθούμε μέσω αρρωγής να δούμε καμιά αποζημίωση για να μπορέσουν οι άνθρωποι να σταθούν στα πόδια τους.
1: Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με υπόμνημα που κατέθεσε στον ανακριτή. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο έγγραφα που είχαν αποστείλει γιατροί το 25 και το 26 και τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου, αφορούσαν υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Το θέμα παρακολουθεί η Τασούλα Παπα-Νικολάου και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
19: Καλό μεσημέρι. Σε αυτή την υπόθεση τελικά κάθε μέρα είναι και μια καινούρια είδηση. Και σήμερα λοιπόν ήρθε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εδώ μέσω των δικηγόρων του και κατέθεσε αυτά τα δύο έγγραφα που είπες. Έχει ουσία το πρώτο έγγραφο. Διότι τι λένε, μας κοροϊδέψατε, μας είπατε ψέματα και αφορά και στους δύο γιατρούς αυτό, γιατί το δελτίο αποστολής του πρώτου μηχανήματος είναι και στους δύο γιατρούς. Διότι εσείς το αγοράζετε, υποτίθεται το 22, 28 Τετάρτου 22, το λειτουργείτε κανονικά και μας ενημερώνετε για αυτό, αλλά για άλλο μηχάνημα, ότι είναι άλλο μηχάνημα το 25. Επιπλέον, έχουν δώσει και στοιχεία για την λειτουργία του δεύτερου χώρου στην Πατριάρχο Ιωακήμ. Εκεί θέλω να σας πω ότι ζητήθηκε από τους ίδιους τους γιατρούς να ανακληθεί άδεια λειτουργίας τον Απρίλιο του 2026. Όμως αποδείχθηκε, και περίτρανο είναι το γεγονός ότι έκανε υδροθεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης μια μέρα πριν και το αποδέχονται όλοι, ότι αυτό το ιατρείο λειτουργούσε κανονικά για θεραπείες. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε.
1: Είναι συντριπτικά τα στοιχεία και είναι και εξοργιστική στάση αυτών των ιατρών.
19: Εδώ προκύπτουν πράγματα. Θα σας πω ενδεικτικά κάτι. Λέει το ΕΚΑΒ. Δεν ήρθε κανείς μαζί μας. Το καταθέτουν δύο φορές. Λέει η γιατρός στην απολογία της. Εγώ μπήκα, αλλά μου παρακατεύω γιατί θεώρησε ότι δεν χωρούσα. Λέει ο γιατρός, εγώ δεν είχα μια δουλειά να πάω, δεν ήμουν ο θεράπων γιατρός του Γιώργου Μαζονάκη. Είχα δώσει τα στοιχεία, είχαν οι διασώστες και το νοσοκομείο, είχε τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Αν θέλανε κάτι, θα του το λέγαμε. Δεν είναι έτσι όμως η ιστορία.
1: Προφανώς δεν είναι έτσι.
19: Παθαίνει ένα κοπή. Όχι, πρέπει να πας μαζί. Δηλαδή έχουν πάει συνοδοί που δεν είναι γιατροί. Φανταστείτε, είναι και γιατρός. Και αυτό αποτυπώνεται στο κατηγορητήριο και η συμπεριφορά τους μετά, ότι δεν το συνοδεύσανε. Σε αυτή την υπόθεση θα δούμε πάρα πολλά. Τώρα μένει να δούμε τις τοξικολογικές, τις συστολογικές, να έχουμε δηλαδή μια αιτία θανάτου πια όταν γίνουν και τα δύο, όταν βγουν τα δύο αποτελέσματα. Να βγει και άριστο απορρίτου για να δούμε ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Γιατί εδώ το έχω ξαναπεί, τα ψέματα είναι περισσότερα από την αλήθεια.
1: Μάλιστα. Λίνα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Τασούλα. Θα τα παρακολουθούμε τα θέματα. Συναγερμό σήμανε στην Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας, καθώς άγνωστοι προσέγγισαν τα ξημερώματα καφετέρια, πέταξαν χειροβομβίδα και τράφηκαν σε φυγή. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, ωστόσο το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έσπευσε στο σημείο για έλεγχο. Το κατάστημα υπενθυμίζεται ότι είχε δεχθεί πάλι επίθεση στις 8 Σεπτεμβρίου. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
20: Καλό μεσημέρι, Λίνα και Δυστική. Όλα συνέβησαν λοιπόν γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα. Μία μοτοσυκλέτα με δύο επιβάτες πλησίασε την καφετέρια. Ο συνεπιβάτης έδειξε στο εσωτερικό του καταστήματος μία χειροβομβίδα αμυντικού τύπου και οι δράστες εξαφανίστηκαν στα στενά της περιοχής. Ευτυχώς, Λίνα, η χειροβομβίδα δεν εξεράγει. Στο σημείο, βέβαια, έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, απέκλεισαν άμεσα την περιοχή και τελικά τη χειροβομβίδα την παρέλαβε, Λίνα, ειδικό κλιμάκιο του στρατού, προκειμένου με απόλυτη ασφάλεια να μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια με την ελπίδα λύνω ότι οι δράστες έχουν κάνει κάποιο λάθος. Έχουν αφήσει πίσω τους ένα DNA, γενετικό υλικό ή δακτυλικά αποτυπώματα. Όμως είναι το δεύτερο χτύπημα, πολύ σωστά ανέφερε, στις 8 Σεπτεμβρίου με την ίδια μέθοδο, άγνωστοι είχαν πετάξει ξανά χειροβομβίδα στην ίδια καφετέρια. Τότε η χειροβομβίδα είχε εκραγεί κανονικά, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στο κατάστημα. Το κατάστημα αυτό ανήκει σε έναν άνδρα ο οποίος κατάγεται από τη Συρία, Λίνα. Την υπόθεση είχε αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα το τμήμα εκβιαστών. Οι αρχές κάνουν αυτή την ώρα φύλο και φτερό τις κάμερες ασφαλείας από την οδό Αρνών, προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο των δραστών. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, στις 2 τα ξημερώματα, Λίνα, κλιμάκιο του τμήματος δίωξη εκβιαστών είχε πραγματοποιήσει έλεγχο στο συγκεκριμένο κατάστημα, κατά τον οποίο δεν προέκυψε κάτι, με το είχε ελέγξει γύρω στα 15 άτομα, όπως αναφέρουν οι πηγές μας. Και μετά, αμέσως μετά, 2,5 ώρες μετά, έγινε συγκεκριμένη έκρηξη. Οι αστυνομικοί το έχουν στο στόχαστρο αυτό το κατάστημα, καθώς είχαμε και το προηγούμενο χτύπημα, όπως προανέφερα. Και αυτό τώρα εξετάζεται. Τι ακριβώς έχει συμβεί και θεωρούν ενδεχομένως ότι κρύβεται από πίσω ίσως και διακίνηση ναρκωτικών και άτομα που κινούν τα νήματα μέσα από τις φυλακές. Εξετάζουν με κάθε λεπτομέρεια τι μπορεί να έχει συμβεί στη συγκεκριμένη υπόθεση, Λίνα.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο τραγικό τροχαίο. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του στην Πετρούπολη το βράδυ και δύο 17χρονα παιδιά τραυματίστηκαν. Με μηχανή ήταν, με μηχανές ήταν το δυστύχημα.
20: Ακριβώς, Λίνα, ήταν δύο μηχανές που συγκρούστηκαν στις 10.30 το βράδυ επί της οδού 25 Μαρτίου στο ύψος της διασταύρωσής της εκεί με την οδό Κωστή Παλαμά. Τώρα τα στελέχη της τροχέας διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν οι δύο μοτοσυκλέτες που κινούνταν με την ίδια κατεύθυνση, αν και κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι ενδεχομένως ο 17χρονος ήταν αυτός που προσπάθησε να στρίψει, με αποτέλεσμα ο 24χρονος αναβάτης μιας άλλης μοτοσυκλέτας να πέσει πάνω του και να συμβεί το τραγικό δυστύχημα. Ο 24χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αττικών. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός δεν τα κατάφερε και λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Στη δεύτερη μοτοσυκλέτα που ενεπλάκησε στο δυστύχημα επέβαιναν δύο 17χρονα παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Ο 17χρονος τραυματίστηκε και οι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά και οι δύο 17χρονοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Αθηνών. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, λένε κανένα από τα παιδιά, από τα τρία παιδιά και δυστυχώς το παιδί που πάθηκε και τα δύο 17χρονα, οι πρώτες πληροφορίες μας αναφέρουν ότι δεν φορούσε κανένα από αυτά κράνος. Ενώ ο 17χρονος, ο οδηγός, δεν είχε δίπλωμα και για τον λόγο αυτό συνελήφθη και νοσηλεύεται προρούμενο στο νοσοκομείο. Λίνα, τώρα η τροχέα κάνει έρευνες προκειμένου να διαλευσαθούν πλήρως τα αίτια κάτω από τα οποία ένα 24χρονο παλικάρι έχασε τη ζωή του στην Πετρούπολη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραεριοποίησης στο Λάρισα. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες. Τρεις είναι οι τραυματίες. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
0: Η έκρηξη, όπως είπες και εσύ, Λίνα, έγινε λίγα λεπτά μετά τις 11 στην οδό Βόλου στην Λάρισα, σε κεντρικό σημείο. Ήταν πάρα πολύ ισχυρή η έκρηξη και πάρα πολύ δυνατό το οστικό κύμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέσα στο κατάστημα εκείνη την ώρα ήταν τρία άτομα, τρεις άνδρες, ο ιδιοκτήτης, ο πατέρας του και ακόμη ένας άνδρας ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα ήταν πελάτης, είναι πελάτης. Αμέσως υπήρξε τεράστια κινητοποίηση, έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και διασώστες στο ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο της Λάρισας, όπου σύμφωνα με τους γιατρούς η υγεία τους, η ζωή τους δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Τα εγκαύματά τους είναι ευτυχώς επιφανειακά. Να πούμε ότι ακριβώς πάνω από την επιχείρηση η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς υπάρχει και κατοικία. Ευτυχώς εκεί τα χειρότερα αποφεύθηκαν χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Την έρευνα για τα αίτια της ισχυρότατης έκρηξης έχει αναλάβει το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ, Ελένη, δεν με έχω περισσότερο χρόνο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
21: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βορειανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989, ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί ο Βίκτορας Σαμούλη με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, στην Κάθοδο, από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην Άνοδο, στη Συμβολή της με τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Στην άλλη μου κατεχάγη προς Καρέα, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027, ενώ ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα και η Λιθουανία, είναι υπόθεση κοινή, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Λιθουανό πρόεδρο. Πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ελληνική πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών ροών. Στην επαιτειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, στο παλιό αμαξοστάχησιο του ΟΣΥ, θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει το ρόλο της Νέας Δημοκρατίας ως μιας παράταξης με ρίζες και ιστορία που αποτελεί σταθερό πυλώνα του πολιτικού συστήματος και εξελίσσεται. Ήχηρες απουσίες αναμένονται στην εκδήλωση με τους πρώην Πρόεδρους Κώστα Καραμανλή, Αντώνη Σαμαράκη και Ευαγγέλη Μημαράκη να μην παρίστανται. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης επί της οδού Βόλου στη Λάρισα. Από την έκρηξη προκλήθηκε ισχυρό οστικό κύμα και ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα το κτίριο να τυλιχθεί στις φλόγες. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με την κατάστασή τους να μην κρίνεται σοβαρή. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης διερευνώνται από την πυροσβεστική. Πρόωρες εκλογές προκήρυξε για τις 29 Νοεμβρίου ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Είχε προηγηθεί η καταψήφιση στη Βουλή δύο έκτακτων διαταγμάτων της κυβέρνησης για τη διευθέτηση της στεγαστικής κρίσης και της κοινωνικής αναταραχής που ακολούθησε την έξωση της 87χρονης Μαρί Καρμέν στη Μαδρίτη. Στο διάγγελμά του, ο Ισπανός Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ανάγκη να ανανεωθεί και να διευρυνθεί η στήριξη του λαού προς την κυβέρνηση. Κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν αν θέλουν να ενταχθούν στο κύμα της ακροδεξιάς που προκαλεί οπισθοδρόμηση όπου και αν κυβερνά ή να προσφέρουν στην Ισπανία μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία και να διασφαλίσουν ότι η χώρα θα παραμείνει προπύργιο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με υπόμνημα που κατέθεσε στον ανακριτή. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο έγγραφα που είχαν αποστείλει οι γιατροί το 2025 και το 2026 και τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου, αφορούσαν υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Αύρα, στα Φάρσαλα, στη Λάρισα. Επιχειρούν για την κατάσβεσή της 20 πυροσβέστες, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην περιοχή Μιλίτσα Μεσσηνίας. Με τον Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2026 τιμούνται οι Καρλ Ντάισεροφ, Πίτερ Χέγκεμαν και Τζορτζ Νέιτζελ για το έργο τους στην οπτογενητική, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλό μεσημέρι, η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 3. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου του 2026. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκας, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Ελένα Βασιλάκου. Όχι, λάθος. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου. Στο μικρόφωνο είναι η Ελένα Βασιλάκου. Πολύ καλά ξεκινήσαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να πάνε όλα καλά. Ευχόμαστε. Και η πρώτη είδηση για μας είναι το Νόμπελ Ιατρικής που απονέμεται στους Καρλ Ντάισεροθ, Πίτερ Χέγκερμαν και Γεώργ Νάγκελ για τις ανακαλύψεις τους στην οπτογενητική. Ένας Αμερικανός και δύο Γερμανοί. Θα μπορούσε να είναι και ανέκδοτο, αλλά η μέθοδος αυτή για την οποία και βραβεύονται, τους απονέμεται το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας για φέτος, είναι η μέθοδος που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές στο εσωτερικό του εγκεφάλου μας. Εδώ, άμα δεν βάζω εγώ τελεία, μου τη βάζουν. Έτσι είναι. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Είμαστε μια ομάδα που η αλληλεπίδραση είναι εκπληκτική. Λοιπόν, να σας πούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Alpha Radio 989 και την εκπομπή. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού είναι το 212-212-4800. Το Viber είναι 6947-989-989. Μας γράφετε γράμμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση oner@alpharadio989.gr. Και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω διαδικτύου www.alpharadio989.gr. Δεν ξέρω πώς κύλησε για σας το Σαββατοκύριακο. Πολλές ειδήσεις και τρελές ειδήσεις. Δηλαδή κάποια πράγματα πραγματικά είναι, σε βγάζουν έξω από τα ρούχα σου. Έχουμε σήμερα, θα μιλήσουμε, μία από τις πρώτες ειδήσεις είναι ότι ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την εμπειρία της Λιθουανίας με τα γεγονότα στον Εύρο το Μάρτιο του 2020. Κοινή υπόθεση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά μετά την συνάντηση με τον πρόεδρο της Λιθουανίας στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα, ολοκληρώθηκε βεβαίως η συνάντηση. Την Τετάρτη εντωμεταξύ θα διεξαχθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τη συμμετοχή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έρχεται αύριο στην Αθήνα. Είναι persona non grata σύμφωνα με το ΚΚΕ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Να δούμε, η συνάντηση πάντως θα είναι στις 9 το πρωί της Τετάρτης στο Υπουργείο Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, Μάρκο Ρούμπιο, και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές οι δύο υπουργοί θα έχουν τη συνάντηση στο Υπουργείο. Μισή ώρα αργότερα θα προχωρήσουν σε δηλώσεις στον τύπο και στις 10 το πρωί της Τετάρτης θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε όλα αυτά και στη συνέχεια. Η άλλη πολιτική είδηση είναι οι πρόωρες εκλογές που ανακοίνωσε ότι προκυρήσει ο Ισπανός Πρωθυπουργός στις 29 Νοεμβρίου. Είναι σημαδιακή μέρα, 29 Νοεμβρίου. Υπάρχουν πληροφορίες ότι και ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να ανακοινώσει το κόμμα του εκείνη τη μέρα, αν το ιδρύσει. Για να δούμε, γιατί βλέπουμε, έχετε ακούσει από το πρωί ασφαλώς και μέσα στο Σαββατοκύριακο πάρα πολύ το βιντεάκι στο TikTok και για τα οστά του Σαμουήλ που τα ανταλλάξαμε με τις αρχαιότητες, τα λέγαμε. Είναι καλή είδηση αυτή. Είναι καλή είδηση. Είναι στις καλές ειδήσεις το αναφέραμε την περασμένη εβδομάδα, αλλά όχι. Δεν έχουμε όλοι την ίδια οπτική. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Η είδηση που είναι το talk of the town είναι αυτό που έγινε με τον επιβάτη του ταξί που έγινε έτσι εν εξάλλου καταστάση, επιτέθηκε στην οδηγό, τη δάγκωσε και της έκοψε το αυτί. Είναι πραγματικά, δηλαδή, είναι είδηση που το ακούμε παντού, είναι, το συζητάνε όλοι στις δουλειές, στα έξω από το σχολείο, οι γονείς που περιμένουν να πάρουν τα παιδιά. Δηλαδή είναι ασύλληπτο το πόσο αυτή η είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Έχει κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος και για ένα πλημέλημα, είναι αντιμέτωπος με δύο αδικήματα. Το ένα είναι η βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή. Και είναι ο 35χρονος επιβάτης, ο οποίος επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί. Ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον του δράστη ποινική δίωξη και παρέπεψε τον κατηγορούμενο στον ανακριτή για να απολογηθεί. Σήμερα λοιπόν η απολογία του δράστη, να δούμε τι θα επικαλεστεί. Και από την Ισπανία θα πάμε στη Γαλλία, επί του πιεστηρίου. Ένας 15χρονος μαθητής, ο οποίος διαμαρτυρόταν για τα ερυπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία της Γαλλίας, έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λανς, στο βόρειο τμήμα της χώρας, αφού πήρε στα χέρια του μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Αυτό δήλωσε στους δημοσιογράφους ο τοπικός νομάρχης και διευκρινίζεται ότι ο Λος δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Ο Φρανσουά Ξαβιέ Λος είναι ο τοπικός νομάρχης. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα είχαμε επίθεση με χειροβομβίδα, όχι κρότου λάμψης, αμυντική χειροβομβίδα. Ερευνάται αν η εντολή δόθηκε από τη φυλακή, γιατί πριν από περίπου ένα μήνα το ίδιο κατάστημα είχε δεχθεί και πάλι απειλή με χειροβομβίδα. Κατά τα λοιπά, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κατατέθηκε πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα και σε νέα παρέμβαση κατά των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος έχει ήδη δηλώσει και παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, αυτή τη φορά ζητά με το συμπληρωματικό υπόμνημα, το πολυσέλιδο, ζητεί να ελεγχθούν ποινικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για ψευδή δήλωση, αδίκημα που αφορά στα μηχανήματα τα οποία είχαν στο ιατρείο και πραγματοποιούσαν, όπως στην περίπτωση του άτυχου τραγουδιστή, στη διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Επίσης, έχουμε το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού στη Βουλή που κατατέθηκε. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού στο 3,8% έναντι της αρχικής πρόβλεψης για 3,2%. Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να υπερβεί το 4%. Και βεβαίως τις πληγές τους μετρούν στην Κρήτη. Διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε σύσκεψη, μετέβη στο νησί και έκανε σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και αυτοψίες στις περιοχές που έχουν πληγεί από την σφοδρή κακοκαιρία που άφησε πίσω της εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε καλλιέργειες, σε περιουσίες, αλλά μην ξεχνάμε και έναν νεκρό, νεκρό κτηνοτρόφο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα και αμέσως μετά ερχόμαστε, γιατί σας έχουμε και δωράκια για σήμερα.

0: Είναι η ζωή μια τρέλα. Αδερφή Κατσιμίχα, έτσι από το παρελθόν, ένα τόσο τρυφερό τραγούδι. Και πάμε, σας είχαμε υποσχεθεί δωράκια για σήμερα. Λοιπόν, σήμερα δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Κόκκινο στο Θέατρο Μουσούρι. Για αυτήν την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Οι ακροατές θα πρέπει να στείλουν μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989. Θα αφήσετε κενό. Τη λέξη Κόκκινο με ελληνικά γράμματα, με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 cents, αναγραπτό μήνυμα. Και για τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σταθμού μας. Όλοι όσοι λαμβάνετε μέρος στο διαγωνισμό, στην κλήρωση, έχετε δωροεπιταγή από το winnow.gr. Η παράσταση στο Θέατρο Μουσούρι είναι με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Παρουσιάζεται, είναι το έργο του Τζον Λόγκαν, λέγεται Κόκκινο. Και η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Κιμούλη και σε παραγωγή του Κάρολου Παυλάκη. Οπότε τρέχει ο διαγωνισμός, μπορείτε να, θα σας το θυμίσω και στη συνέχεια της εκπομπής, 54301, μην στέλνετε στο Viber, μόνο στο 54301. Λοιπόν, σήμερα έχει και τα, όχι σήμερα, χθες είχε τα γενέθλιά της η Νέα Δημοκρατία. Στο Γιώργο Ευγενίδη μίλησε ο κύριος Μυρλής, ας τον ακούσουμε.
1: Η Νέα Δημοκρατία έγινε 52 ετών εχθές, οπότε είναι μια έμπειρη πενιντάρα που έχει τις απαραίτητες γνώσεις και βέβαια έχει χτίσει μέσα από όλα αυτά τα χρόνια τη στρατηγική και την πολιτική, προσαρμοσμένη βέβαια όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, στο σήμερα για να μπορεί να οδηγεί τη χώρα.
2: Έμπειρη, πεπειραμένη και με πολλές χάρες που λέγανε κάποτε.
0: Κάποτε λέγανε η Ρίτα Σακελαρίου, τραγουδούσε οι σαραντάρες ίσον με δύο εικοσάρες. Τώρα για τις πενιντάρες δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν κατέχω αν υπάρχει τραγούδι σχετικό. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε με όλες τις χρηστικές πληροφορίες.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
5: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και εισερχόμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Το κοινό συναντά και φέτος τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία για να είμαστε όλοι με τον πολιτισμό. Έως τις 11 Οκτωβρίου η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές και δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά και σε κινηματογράφους της πόλης, το επίκεντρο, το ελληνικό σινεμά και η νέα δημιουργία. Η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ. Και Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά, σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και αφού ολοκληρώσαμε την υποχρέωση αυτή, πάμε στην άλλη εκκρεμότητα που έχουμε. Έχουμε την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ο Βίκτορ Σαμουήλ είναι εδώ. Καλό σου μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Βίκτορ.
6: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Λένα. Θα ξεκινήσουμε με την κίνηση στους δρόμους, όπου στο λεωφόρο Κηφισού είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από τη Συμβολίτης με τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο.
0: Μάλιστα, έχουμε όμως και κάποιες χρηστικές πληροφορίες για τις ακροάτριες και τους ακροατές.
6: Σωστά, από σήμερα ανοίγει ξανά ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, ώστε οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη καταχωρημένες για το έτος 2026. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Και ταυτόχρονα έχουμε και κάτι άλλο χρηστικό. Ο ΠΕΚΑ θα προβεί σε έκτακτη πληρωμή του επιδόματος την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου για όσους δεν κατάφεραν λόγω τεχνικού προβλήματος να ενημερώσουν τα στοιχεία φοίτησης την προηγούμενη φορά που ήταν ανοιχτή η αίτηση, Λένα.
0: Μάλιστα, Βίκτορ, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς να πούμε ότι περαιτέρω άνοδο θα καταγράψει αύριο στην Αττική η θερμοκρασία. Θα κυμανθεί από 14 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του Alpha Radio 989, Γιώργο Τσατραφίλια.
7: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βορειανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λάμπρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Αναφερθήκαμε νωρίτερα στην Κρήτη που επλήγει από την κακοκαιρία. Η περιφέρεια θα συγκεντρώσει τα αιτήματα των πληγέντων μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο. Η σύσκεψη έχει ολοκληρωθεί και αύριο θα γίνει η συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την πρώτη δέσμη μέτρων. Αύριο στις 4 το απόγευμα θα συνεδριάσει συγκεκριμένα η Κυβερνητική Επιτροπή προκειμένου να οριστικοποιηθεί και να ανακοινωθεί η πρώτη βεντάλια μέτρων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν. Στα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν βρίσκεται η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων όσων έχουν πληγεί, καθώς επίσης η αναστολή των πληστηριασμών για όσους έχουν υποστεί ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία για τη χρηματοδότηση των έργων αποκατάστασης στις περιοχές που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Και σε 15 μέρες η περιφέρεια.

Η ένταση και η διάρκεια των βροχοπτώσεων προκάλεσαν πολύ μεγάλα προβλήματα. Οι άνθρωποι εκεί της περιοχής λένε, μιλούν για πρωτοφανή προβλήματα, καθώς μέσα σε διάστημα μόλις 4 ημερών έπεσαν οι ποσότητες νερού που έπεσαν αντιστοιχούν στις βροχές ενός ή ακόμη και περισσότερων ετών. Το έδαφος έχει κορεστεί και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν είναι πλέον σε θέση να απορροφήσει τις μεγάλες ποσότητες νερού.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Είχαμε στην Κυψέλη κινητοποιήσεις, είχαμε και στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, θυμάστε που λέγαμε την Παρασκευή για την οσμή αερίου. Έχουν θορυβηθεί εκεί οι γονείς, έκαναν και μία διαμαρτυρία και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, γιατί ανησυχούν για τα παιδιά τους, φοβούνται μετά ειδικά από την... Από το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο Βιολάντα, όπου και εκεί υπήρχαν καταγγελίες για οσμή αερίου και τελικά έγινε αυτό που έγινε και θρηνήσαμε τις 5 εργάτριες. Υπάρχει μία ανησυχία. Εκεί οι αρμόδιοι πρέπει να μας πούν τι πρέπει να γίνει.

0: Επίσης είναι η μέρα της δημοκρατίας στην Πορτογαλία, είναι εθνική εορτή, είναι η μέρα των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν, διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη και παγκόσμια ημέρα για την μηνιγκίτιδα. Αυτά σε σχέση με το ημερολόγιο δεν βλέπω να είναι κάποια γνωστή γιορτή σήμερα. Είναι, η ώρα είναι 3:32 τώρα. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια με αφορμή την κατάθεση του προϋπολογισμού και όχι μόνο, και την στεγαστική κρίση που βλέπουμε στην Ισπανία, που οδήγησε στις πρόωρες εκλογές. Σήμερα έκανε ο Πέδρο Σάντσεθ την ανακοίνωση, προκήρυξε, θα γίνουν οι πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου. Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών του ΕΚΠΑ, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, με αφορμή αφενός την κατάθεση. Έχει κατατέθηκε σήμερα το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή. Θα συζητήσουμε μαζί του για το κύμα ακρίβειας που σαρώνει την Ευρώπη, αλλά και για τη στεγαστική κρίση μετά την Ισπανία. Ίσως χτυπά και τη δική μας πόρτα. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα κύριε καθηγητά.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Πολλά θέματα βάλετε.
0: Πολλά θέματα.
1: Και όλα πολύ δύσκολα να λυθούν. Ούτε να σχολιαστούν, ούτε να λυθούν. Μην φαντάζεστε ότι υπάρχει τίποτα από όλα αυτά να μπορέσει κανείς εύκολα να το αντιμετωπίσει. Δεν έχουμε καταλάβει. Και το ποσοστό υγειοκατοίκηση και στην Ισπανία είναι υψηλό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχω αντιληφθεί ακριβώς. Ίσως είναι η πολιτική της Άνθρωπης που έφερε τους πάρα πολλούς μετανάστες ξαφνικά και δημιούργησε μια ιδιαίτερη πίεση. Δεν έχω πάντως ενημέρωση για το θέμα της Ισπανίας. Για να αντιληφθούμε ακριβώς την έκταση του προβλήματος, πρέπει να ξέρετε βέβαια μια λεπτομέρεια, ότι και οι τιμές των ακινήτων και τα ακίνητα στην όλη Ευρώπη είναι πολύ ψηλότερες από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Πιθανόν να έχουμε από εκεί μια αιτία όλου αυτού του φαινομένου. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στο Βερολίνο, βεβαίως μιλάτε για πολύ μεγάλες εντάσεις. Αλλά και η Ελλάδα βρίσκεται στο δρόμο αυτό, και αν όχι όλη η Ελλάδα, τουλάχιστον η Αττική είναι ένα θέμα προς εξέλιξη.
0: Σίγουρα, και αναφέρθηκα στην Ισπανία με αφορμή και αυτά που διάβασα στον οικονομικό ταχυδρόμο στο άρθρο σας. Λέτε για την ότι η υψηλή ιδιοκατοίκηση εδώ στη χώρα μας μειώνει, ναι, τον κίνδυνο της ακραίας στεγαστικής στέρησης, αλλά
1: όχι,
0: δεν εξασφαλίζει.
1: Όχι, λέμε ότι, λέμε το εξής, ότι το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκηση έκανε νοητικά πλουσιότερους τους Έλληνες. Γι' αυτό αν δείτε, η Ελλάδα έχει την πλουσιότερη θετική μεταβολή πλούτου στην Ευρώπη. Όμως δεν λύνει το θέμα της ρευστότητος και της καθημερινότητος. Άλλο να λέω ότι ξέρεις, μένω στο σπίτι και το σπίτι μου έχει αυξηθεί 20% πάνω η αξία του.
0: Ναι,
1: ναι, αλλά δεν κόβεις κομμάτια από τα τούβλα για να τα τρως. Άρα
0: όχι,
1: είναι άλλο το,
0: είναι άλλο το εισόδημα.
1: Ναι. Άλλο το εισόδημα, πολύ σωστά. Και άλλο η αξία του πλούτου. Βέβαια υπάρχει αυτό που λέμε η επίπτωση του wealth effect. Δηλαδή όταν αισθάνεσαι ότι έχεις περιουσιακά στοιχεία τα οποία πάνε καλά και βελτιώνεται η αξία τους, αισθάνεσαι καλύτερα. Βέβαια επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι δεν λύνει το θέμα της ρευστότητας, δεν λύνει το θέμα του εισοδήματος. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι στην Ελλάδα έχουν ανέβει πάρα πολύ και οι καταθέσεις. Θα το είδατε στο ίδιο άρθρο.
0: Ασφαλώς.
1: Έχουν ανέβει πάρα πολύ. Μετά το 2016, δηλαδή που φτάσαν στο κατώτατο σημείο, έκτοτε ανέβουν, έχουν ανέβει 60% πάνω οι καταθέσεις. Πάλι και αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει,
0: ναι,
1: ότι συσσωρεύεται πλούτος. Υπάρχει ένα ζήτημα κατανομής. Υπάρχει αυτά σε ένα άλλο άρθρο που τα συζητάμε. Υπάρχει ένα ζήτημα κατανομής, αλλά πάντως και οι δείκτες κατανομής του εισοδήματος, όχι του πλούτου, και αυτοί βρίσκονται σε μια θετική απόκληση συγκρινόμενα πώς όλα αυτά όμως. Προσέξτε, εδώ είναι η μεγάλη σύγκριση που έχει δημιουργηθεί στην ελληνική οικονομία. Άμα και συγκρίνουμε όλα τα μεγέθη με το 10. Γιατί λέμε, γιατί το 10 ήταν το πρώτο έτος κρίσης κτλ. Στην πραγματικότητα το 10 είναι δανειακό έτος. Και το 10 και το 11 και το 12 είναι το τελευταίο δανειακό έτος. Αρχίζουμε και συζητάμε την ανάκαμψη από το 2013 και ρωτάμε το οικονομικό σύστημα το οποίο εφαρμόστηκε μετά τα μνημόνια, μετά το 2013 δηλαδή ουσιαστικά, μάλλον από το 10, αλλά ουσιαστικά λειτουργήσε μετά το 13. Ήταν θετικό για την ελληνική οικονομία. Εκεί θα δείτε ότι και τα εισοδήματα έχουν ανέβει πολύ σημαντικά, συγκρινόμενα όμως, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, με το 13. Όχι με το 13, με το 12. Να είναι έτος αναφοράς δηλαδή το 13. Το 13%. Τι έχουμε πάει? Και θα δείτε το εισόδημα συν 30, συν 40, έχει σημαντικά μεγέθη. Και είναι ένα από τα λάθη τα οποία έχουν γίνει στην ελληνική κοινωνική και πολιτική και οικονομική ζωή, όταν προσπαθούμε να αποτιμήσουμε τι μας συνέβη, τι έπεσε στο κεφάλι μας και πότε, μιλάω για τα μνημόνια, και ναι, πότε αρχίσαμε να συνερχόμαστε. Και είμαστε συνερχόμαστε, αλλά μην φανταστείτε ότι έχουμε λύσει όλα τα ζητήματα του παρελθόντος, έτσι.
0: Όχι, δεν το φανταζόμαστε, γιατί κάποια πράγματα είναι και βιωματικά, κύριε καθηγητά, οπότε ήθελα να σας ρωτήσω. Α, παρακαλώ, ολοκληρώστε τη σκέψη.
1: Η Ευρώπη εξελίσσεται, η Ευρώπη δεν είχε μνημόνια, η Ευρώπη εξελίσσεται, άρα συγκρισιμότητα δεν μας ευνοεί. Παρ' όλα αυτά μην νομίζετε ότι και αυτοί κάνουν άλματα, αλλά αυτοί δεν πέσαν ποτέ. Αυτοί δεν χάσαν 25-30% του εισοδήματός τους. Κατάλαβε. Και έτσι ουσιαστικά και η σύγκριση δεν μας ευνοεί.
0: Μάλιστα. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, σχετικά να ολοκληρώσουμε το κομμάτι με το στεγαστικό, με τη στεγαστική κρίση. Ναι. Ο Έλληνας, η Ελληνίδα παραδοσιακά θυσιάζουν τα πάντα για να έχουν ένα κεραμίδι θυσίαζα πάνω από το κεφάλι τους. Θυσίαζαν. Σωστό.
1: Πάντως οι νότροι θυσιάζουν, γιατί οι τιμές έχουν ανέβει πάρα
0: έχουν
1: πολύ, τα εισοδήματα δεν έχουν ακριβώς.
0: Παρ' όλα αυτά είναι μια ασφάλεια, είναι μια νοοτροπία πιο πολύ δική μας, το να έχουμε ένα σπίτι.
1: Όχι, όχι, δεν είναι μόνο, όλος ο νότος το έχει. Και σας είπα, η Ισπανία έχει 73% ιδιοκατοίκηση, εμείς έχουμε 67 νομίζω τώρα, και είναι πτωτική παντού, και η Ιταλία έχει ψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκηση. Γενικά η ιδιοκατοίκηση, το κεραμίδι στο κεφάλι μου, είναι ένας τρόπος ασφάλειας απέναντι στο μέλλον. Επειδή ζούμε σε οικονομίες οι οποίες επανειλημμένως έχουν πτωχεύσει και επανειλημμένως μας έχουν διαψεύσει, οι άνθρωποι πάρα πολύ απλά σκέφτονται, δεν βάζω κάποιες οικονομίες που έχω σε ένα. Λέγανε, γιατί και τώρα.
0: Και τα δάνεια είναι. Ναι, ναι. Τα στεγαστικά.
1: Αυτά. Ναι, έχεις. Κοιτάξτε, το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι κάτω του μέσου όρου της Ευρώπης. Αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την εμβελδίωση της αξιοπιστίας του τραπεζικού και του δημοσιονομικού συστήματος. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή οι αξίες έχουν ανέβει πολύ, η στέγη είναι δύσκολο να κατακτηθεί. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Την περίοδο των μνημονίων, τι έγινε? Σταματήσαμε να χτίζουμε.
0: Ναι.
1: Οι τράπεζες σταματήσαν να δίνουν δάνεια και σταματήσαμε να κτίζουμε. Σταματώντας να κτίζουμε, σημειώθηκε πολλή προσφορά. Δεν υπάρχουν και πολλά οικόπεδα, και παρόλο που ο πληθυσμός δεν ανεβαίνει, για να πεις ότι έχουν αλλάξει, έχουν αλλάξει όμως οι κοινωνικές συνήθειες. Τώρα πια οι άνθρωποι έχουν μονογονεϊκές οικογένειες, οι φοιτητές θέλουν να ζουν, έχουν σπίτι και όχι συγκάτοικους. Είναι μια πλευρές κοινωνικής ζωής οι οποίες εξελίσσονται και η ζήτηση αυξάνεται, η προσφορά δεν αυξάνεται και έτσι έχει το πρόβλημα της αύξησης των ενοικίων.
0: Όπερ σημαίνει ότι η νέα γενιά θα έχει ενίκιο για μια ζωή, είναι η μόνη επιλογή για να όπως είναι στην κεντρική Ευρώπη πιο πολύ αυτό το μοντέλο θα έχουμε?
1: Φοβάμαι ότι μια τέτοια είδους προοπτική διανοίγεται, ναι. Υπάρχουν, ξέρετε, και αντικειμενικά προβλήματα. Δηλαδή, πού θα χτίσεις? Ή θα κάνει το κράτος μια εκτεταμένη κοινωνική στεγαστική πολιτική, δηλαδή θα πάρει, ξέρω, την Παλίνη, δεν ξέρω ποια, αν υπάρχουν εκεί εκτάσεις, έτσι, δεν το ξέρω, οι οποίες μπορούν να χτιστούν και να δοθούν στη συνέχεια με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα. Στους ιδιώτες, αλλά να φτιάξεις και δίκτυα, να φτιάξεις
0: μία σύμπραξη, μία σύμπραξη δηλαδή δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για να φτιαχτούν κατοικίες, όπως ήταν οι εργατικές κατοικίες στο παρελθόν, κάτι τέτοιο.
1: Φοβάμαι ότι μπαίνει ένα τέτοιο είδους ζήτημα. Όχι εργατικές, γιατί ξέρετε δεν είχαν καθόλου καλή, δεν άφησαν ένα καλό απόϊχο, αλλά βελτίωσαν πολύ όμως τις στεγαστικές δυνατότητες των ανθρώπων εκεί. Τέλος πάντων, το ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής είναι ένα σύνθετο θέμα που κανείς πρέπει να το λύσει σε μια μεσοπρόθεσμη βάση. Δεν υπάρχουν βραχυχρόνιες λύσεις. Δηλαδή, τι να βάλετε πλαφόν στα ενίκια, θα εξαφανιστούν τα ακίνητα από την αγορά. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να βάλει στο ακίνητό του άνθρωπο και να ξέρει ότι δεν θα μπορεί να διαπραγματευτεί μαζί του. Είναι σύνθετα ζητήματα τα οποία πολύ δύσκολο μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Μάλιστα. Και θέλω να κλείσουμε τη συζήτησή μας σχετικά με την κατατέθηκε σήμερα το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού. Δείχνει έτσι ισχυρούς αριθμούς και πλεονάσματα. Ωστόσο, η αίσθηση, χωρίς να έχω κάποια έρευνα στα χέρια μου, έτσι, η αίσθηση, λέω, των πολιτών παραμένει αρνητική. Γιατί η Ελλάδα ευημερεί στους αριθμούς και οι θέσεις εργασίας βλέπουμε αυξάνονται, αλλά οι αμοιβές παραμένουν χαμηλές.
1: Πολύ καλά τα είπατε. Λοιπόν, τι γίνεται. Η όποια ανάπτυξη είχε εκτατικό χαρακτήρα. Δηλαδή, πώς προήλθε στα προηγούμενα 3 χρόνια, 4, από την αύξηση απασχόλησης. Μάλιστα. Με ακούτε?
0: Βεβαίως. Ναι, με πολύ προσοχή. Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν την αύξηση απασχόλησης. Η αύξηση απασχόλησης όμως δεν έγινε με τιμές αυξημένες, έγινε με τις παλαιότερες τιμές. Όσο σφίγγει που λέμε η αγορά εργασίας, τόσο θα βελτιώνονται οι αμοιβές, αλλά οι αμοιβές θα βελτιωθούν στα επόμενα χρόνια. Θεωρητικό είναι αυτό όμως το σχήμα, έτσι. Για 100.000 λόγους μπορεί να έχεις 2-3 κύματα πληθωρισμού και να χαθεί όποια αύξηση.
0: Ναι.
1: Η αύξηση των εισοδημάτων. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι λογικό να περιμένει κανείς πρώτα την ανάκαμψη της οικονομίας και μετά την ανάκαμψη των εισοδημάτων, αλλά αυτό προϋποθέτει κανονικές συνθήκες, οι οποίες κανονικές συνθήκες έχουν πληγεί 3 φορές τώρα. Πρώτον ήταν το COVID, μετά ήταν το ενεργειακό της Ουκρανίας, τρίτο ήταν
0: το ενεργειακό της Μέσης Ανατολής.
1: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή με 3 αφορμές και τους αφαίρεσε την όποια αγοραστική δύναμη η οποία θα μπορούσε να συσσωρευτεί ή θα συσσωρευτεί στο άμεσο μέλλον. Ας ελπίσουμε να σταματήσει κάπου εκεί το πράγμα.
0: Μάλιστα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Υπάρχει έτσι ένα ψήγματα αισιοδοξίας.
1: Αυτή είναι και η πραγματικότητα που σας περιγράφω, αλλά όλα που σας περιέγραψα είναι δύσκολο να υλοποιηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε όλοι. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
5: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
4: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
5: Full Hybrid, Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
4: Φορτίζει μόνο του στην οδήγηση.
5: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
4: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
6: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr.
7: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
8: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
7: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
9: Χορηγός επικοινωνίας Alpha Radio 989. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούσαμε και τη διαφήμιση για το κόκκινο και σας υπενθυμίζουμε το διαγωνισμό που τρέχει. 5 διπλές προσκλήσεις σήμερα για την παράσταση Κόκκινο στο Θέατρο Μουσούρι την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, μεθαύριο δηλαδή, στις 7 το απόγευμα. Θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 54301, να γράψετε 989, να αφήσετε κενό με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σας και όλες και όσοι παίρνετε μέρος στην κλήρωση, έχετε και μία δώρο επιταγή από το winnow.gr. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Και να κλείσουμε βεβαίως με μία ακόμη αναφορά. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από τα έργα και τις πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.

0: Λοιπόν, σήμερα, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, μέχρι και την επόμενη Δευτέρα στην πραγματικότητα, είναι, αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα της απονομής των Νόμπελ. Ο Νόμπελ είναι, θα σας πω λίγο την ιστορία. Καταρχάς, στη χώρα του εμείς έχουμε υιοθετήσει την αγγλική προφορά και λέμε Νόμπελ. Στη χώρα του είναι Alfred Nobel στα σουηδικά. Τι συνέβη λοιπόν στον άνθρωπο αυτό? Το 1888 οι εφημερίδες είχε χάσει τον αδερφό του, ο Alfred Nobel, και οι εφημερίδες έγραψαν, τον αδερφό του τον έλεγαν Ludwig, και πέθανε ο άνθρωπος και διαβάζει λοιπόν ο Alfred Nobel στην εφημερίδα την νεκρολογία. Είναι ο Alfred Nobel, ο εφευρέτης, ο οποίος είχε, διαβάζοντας την νεκρολογία, είχε έναν πάρα πολύ σκληρό τίτλο. Έλεγε «Ο έμπορος του θανάτου πέθανε». Αυτό λοιπόν τον σόκαρε, γιατί η εφημερίδα έγραφε ότι πλούτησε εφευρίσκοντας τρόπους να ακροτηριάζει και να σκοτώνει ανθρώπους πιο γρήγορα από ποτέ. Και ο άνθρωπος αυτός πέθανε χθες. Αυτό τον σόκαρε και αποφάσισε να έφτιαξε τη διαθήκη του αμέσως, άλλαξε τη διαθήκη του, γιατί συνειδητοποίησε ότι η στεροφημία του θα ήταν αυτή, ότι θα είμαι ενός ο άνθρωπος που πλούτησε εφευρίσκοντας τρόπους να ακροτηριάζει και να σκοτώνει ανθρώπους με την ανακάλυψη της, με την εφεύρεση της δυναμίτιδας. Άλλαξε λοιπόν την διαθήκη του και φρόντισε να κληροδοτήσει το 94% της τεράστιας περιουσίας που είχε για τη δημιουργία των βραβείων Νόμπελ, προκειμένου να βραβεύονται όσοι προσφέρουν το μέγιστο όφελος στην ανθρωπότητα. Και σήμερα λοιπόν είχαμε τους νικητές για την ιατρική και φυσιολογία, ακολουθούν τα υπόλοιπα. Την Παρασκευή είναι το Νόμπελ Ειρήνης. Να δούμε τι θα γίνει με αυτό, γιατί πάλι ο Τραμπ θέλει να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Είναι καλά, κατά καιρούς έχουν πάρει Νόμπελ Ειρήνης πολεμοχαρείς προσωπικότητες, μην το συζητάμε αυτό. Και την επόμενη Δευτέρα είναι το 12 Οκτωβρίου το Νόμπελ Οικονομίας. Λοιπόν, θέλω να επιστρέψουμε στην Ισπανία και στην στεγαστική κρίση και στην πολιτική κρίση, γιατί πώς είναι αλυσίδα τα πράγματα και πώς η στεγαστική κρίση οδήγησε στην προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών στις 29 Νοεμβρίου. Η Ισπανική Βουλή καταψήφισε τα νομοσχέδια για τη στεγαστική κρίση και ο Πέδρο Σάντσεθ υποχρεώθηκε ουσιαστικά, αφού απορρίφθηκαν από το Ισπανικό Κοινοβούλιο τα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνησή του για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση, υποχρεώθηκε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Εν τω μεταξύ, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025 υποχώρησε σήμερα το ευρώ έναντι του δολαρίου. Γιατί δέχεται πιέσεις λόγω των ανησυχιών για πρόωρες εκλογές, για τις πρόωρες εκλογές στην Ισπανία, αλλά και για το γαλλικό χρέος. Αρνητικό το κλίμα και στις ευρωπαϊκές αγορές, με τη Γαλλία να βρίσκεται στο επίκεντρο των πιέσεων. Σε αυτή τη συνθήκη, ένα νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης ανοίγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς η Ευρωπαϊκή Δεξιά επιχειρεί να θέσει εκτός νόμου και χρηματοδότησης την Ευρωπαϊκή Συμμαχία της Αριστεράς. Σύμφωνα με το Πολίτικο, αφορμή για την πρωτοβουλία αυτή αποτελούν οι μαθητικές διαδηλώσεις και τα βία επεισόδια στην Γαλλία, για τα οποία η γαλλική κυβέρνηση κατηγορεί το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία, που αποτελεί ένα μέλος του ευρωπαϊκού σχηματισμού της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας της Αριστεράς. Συνδικαλιστικές και μαθητικές οργανώσεις καλούν σε μαζικές κινητοποίησεις αύριο, γιατί διαμαρτύρονται για τα ρημαγμένα κτίρια, τον υπερπληθυσμό και τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, όλα αυτά στη Γαλλία. Και σας αναφέραμε νωρίτερα την είδηση της τελευταίας στιγμής για το 15χρονο μαθητή, ο οποίος διαμαρτυρόταν για τα υποστελεχωμένα σχολεία της Γαλλίας και τα ερυπωμένα, τα κτίρια που είναι ρημαγμένα, και έχασε το χέρι του στην πόλη Λαν, στο βόρειο τμήμα της Γαλλίας, στη Βόρεια Γαλλία, αφού πήρε στα χέρια του μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας και ακροτηριάστηκε ουσιαστικά. Αυτά είναι. Επίσης, έχουμε στις 24 Οκτωβρίου εκπνέει αναβολή για την ανακοίνωση της απόφασης του Αιγυπτιακού Ανωτάτου Δικαστηρίου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά. Πηγές με γνώστων εξελίξεων περιγράφουν τη δράση τριών ομάδων που προσπαθούν να επηρεάσουν τη διαπραγμάτευση, διαβάζω στην ιστοσελίδα της καθημερινής αντίστροφη μέτρηση για τη Μονή του Σινά. Και θα πάμε στο μαύρο χρυσό, τα αποθέματα πετρελαίου που προστατεύουν την παγκόσμια οικονομία από διαταραχές στην προσφορά έχουν περιοριστεί σε τρομακτικά χαμηλά επίπεδα. Αυτή είναι η προειδοποίηση που απευθύνει ο επικεφαλής της Σαούδι Αράμκο, Αμίν Νάσερ. Ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε εκ νέου τη λειτουργία του μετά από μια επίθεση που σημειώθηκε χθες έναντι της στρατηγικής αυτής υποδομής. Αυτό ανακοίνωσε πηγή του ενεργειακού τομέα, με το πετρέλαιο να εκτοξεύεται, το πετρέλαιο Brent να εκτοξεύεται κοντά στα 103 δολάρια το βαρέλι. Τώρα όμως είναι η ώρα να σας αποχωριστούμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3. Ακολουθεί η Φωτεινή Πιπηλή. Πριν όμως, ο Βίκτορ Σαμουήλ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Βίκτορ, τι έχουμε πρώτη είδηση?
1: Πόθεν έσχες.
0: Πόθεν έσχες.
1: Ένα θέμα, πάνω από 14,3 εκατομμύρια ευρώ αποκρύφθηκαν από δηλώσεις πόθεν έσχες.
0: Μάλιστα. Που δεν είναι πόθεν στην πραγματικότητα, είναι μόνο έσχες. Μόνο αυτό δηλώνουμε. Το τι έχουμε, το από πού το αποκτήσαμε, αυτό είναι μία άλλη ιστορία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ όλους που μείνατε, κάναμε παρέα σήμερα. Θα τα πούμε αύριο. Σας έχουμε και για αύριο εκπλήξεις. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Στην Αλήμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Πάνω από 14,3 εκατομμύρια ευρώ αποκαλύφθηκαν από δηλώσεις πόθεν ΕΣΚΕΣ κατά την πενταετία σύμφωνα 2021-2025, σύμφωνα με εξειδικευμένη έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όλες οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ τα απορίσματα των ελέγχων θα διαβιβαστούν και στο ελεγκτικό συνέδριο, προκειμένου να προχωρήσει ο καταλογισμός των ποσών που δεν είχαν δηλωθεί. Κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερακάκη, το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027, ενώ ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα και η Λιθουανία, είναι υπόθεση κοινή, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Λιθουανό πρόεδρο. Πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, ανέφερε ο πρωθυπουργός, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ελληνική πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών ροών. Στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει τον ρόλο της Νέας Δημοκρατίας ως μιας παράταξης με ρίζες και ιστορία που αποτελεί σταθερό πυλώνα του πολιτικού συστήματος και εξελίσσεται. Οι χειρές απουσίες αναμένονται ωστόσο στην εκδήλωση, με τους πρώην Προέδρους Κώστα Καραμανλή, Αντώνη Σαμαρά και Βαγγέλη Μεϊμαράκη να μην παρίστανται. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης επί της οδού Βόλου στη Λάρισα. Από την έκρηξη προκλήθηκε ισχυρό οστικό κύμα και ξέσπασε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα το κτίριο να τυλιχθεί στις φλόγες. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με την κατάστασή τους να μην κρίνεται σοβαρή. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης διερευνώνται από την πυροσβεστική. Πρόορες εκλογές προκήρυξε για τις 29 Νοεμβρίου ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Είχε προηγηθεί η καταψήφιση στη Βουλή δύο έκτακτων διαταγμάτων της κυβέρνησης για τη διευθέτηση της στεγαστικής κρίσης και της κοινωνικής αναταραχής που ακολούθησε την έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν στη Μαδρίτη. Στο διάγγελμά του, ο Ισπανός Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ανάγκη να ανανεωθεί και να διευρυνθεί η στήριξη του λαού προς την κυβέρνηση. Κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν αν θέλουν να ενταχθούν στο κύμα της ακροδεξιάς, που προκαλεί οπισθοδρόμηση όπου και αν κυβερνά, ή να προσφέρουν στην Ισπανία μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία και να διασφαλίσουν ότι η χώρα θα παραμείνει προπύργιο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί δαγκώνοντάς την και κόβοντας τμήμα του αυτιού της. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή. Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με υπόμνημα που κατέθεσε στον ανακριτή. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο έγγραφα που είχαν αποστείλει οι γιατροί το 2025 και το 2026 και τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου, αφορούσαν υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην τοπική κοινότητα Αύρα, στα Φάρσαλα, στη Λάρισα. Παραμένουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο ζωές σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω υβριδικών επιθέσεων, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου με τον Πρωθυπουργό της Μολδαβίας, Βασίλε Τοφάν. Με το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2026 τιμώνται οι Καρλ Ντάισεροθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Τζόρτζ Νέιτζελ για το έργο τους στην οπτογενετική, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλά, το ότι βρέθηκαν ελλειπή ποθενέσκες συνολικού ή ψευδή ποθενέσκες συνολικού ποσού μόλις 14 εκατομμυρίων ευρώ, μπορούμε να πούμε ότι είναι και μία πρόοδος, με την έννοια ότι όλοι γύρι μας έχουμε άτομα που αναρωτιόμαστε, ρε παιδί μου, πώς θα καταφέρνει αυτός και ζει έτσι και παίρνει και αεροπλάνα και πάει με τη συμβία ή το συμβείο διακοπές, ξέρω εγώ, στη Λαπωνία, τώρα τα Χριστούγεννα δηλαδή, για τον Άγιο Βασίλη. Πώς έχει αυτές τις αυτοκινητάρες που εδώ η πλειοψηφία γονατίζουν, πότε για τα τέλη, πότε για την ασφάλεια του αυτοκινήτου, άσε πια το σέρβις του αυτοκινήτου που είναι και τα τρία υποχρεωτικά όπως ξέρετε πια και από τον νόμο, γιατί σε τσακώνει η τροχέα και μετά τρέχεις. Άρα λοιπόν ακούσαμε μόλις συνείδηση που είπε ο Βίκτορ Σαμουήλ ότι αυτός ο εξαιρετικός και πολύ ψήρας, ψήρας με την καλή έννοια του όρου, επικεφαλής της αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ο πρώην αντισεγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, με το πολύ γνωστό για τις επιτυχίες του όνομα, πραγματοποίησε εξειδικευμένους ελέγχους και εντόπισε εκατοντάδες περιπτώσεις που ήταν ή ανακριβείς ή έλειπαν κενά. Μερικοί δώσαν λευκή σελίδα, σαν κάτι μαθητές που πάνε στις εισαγωγικές. Μετά δεν καταλαβαίνουν ούτε τον τίτλο του θέματος, παραδίδουν λευκή σελίδα και φεύγουν και μετά λένε «Φταίει η παιδεία, φταίει η κοινωνία, φταίει ο μπαμπάς μου, η μαμά μου, αυτός δεν φταίει ποτέ δηλαδή που παραδίδει λευκή σελίδα». Και υπήρχαν και περιπτώσεις που κάποιοι αγνόησαν. Λέει, σιγά που θα κάνω εγώ τώρα αυτή την γραφειοκρατία και πού είναι το κράτος να μου τη συμπληρώνει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είχαν κάνει, λέει, καθόλου δηλώσεις πόθεν έσχες. Οι περισσότεροι γνωρίζετε ποιοι είναι υπόχρεοι εκτός των πολιτικών προσώπων. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, όσοι έχουν θέση στην τοπική αυτοδιοίκηση κλπ. Κλπ. Άρα λοιπόν αυτά τα εκατομμύρια που μέχρι στιγμής αποκαλύφθηκαν, τα 14 εκατομμύρια που εκρύβησαν, νομίζω ότι είναι μια πρόοδος με την πραγματικότητα που υπάρχει γύρω μας και τη βλέπουμε και μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Όλοι όσοι είμαστε νόμιμοι πολίτες, συνεπείς υποχρεώσεις μας κλπ. Λοιπόν, καλησπέρα. Φυσικά ακούτε Αλφα Radio 989. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Στη δημοσιογραφική και γενική επιμέλεια της εκπομπής Μαρία Καραουλάνη και βοηθός πάντα σταθερός ο Βίκτορ Σαμουήλ. Το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Ο αριθμός Viber 6947-989-989 και το mail του σταθμού oner@alpharadio989. Λοιπόν Κωνσταντίνε, λέω να βάλουμε ένα από αυτά τα τραγούδια που σας έχω στείλει. Το Unfinished Sympathy θα έλεγα για αρχή. Είναι και λίγο ζωηρό, είναι και λίγο τρυφερό. Είναι ωραίο για την ώρα, γιατί περισσότεροι είμαι σίγουροι ότι οδηγείται.

0: Τώρα κανονικά έπρεπε να βρω ένα ηχητικό με πιστολίδι. Κάτι να μεταφερθούμε έτσι νοερά εκεί που είναι τα μέτωπα, βασικά Ουκρανία. Αλλά γενικότερα υπάρχει, ας πούμε, στο Σουδάν ακόμα εδώ και 10 χρόνια εμφύλιος πόλεμος, δεν παίρνουμε χαμπάρι. Και έπρεπε να βάλω κάτι με πιστολίδι για να σας βάλω στο κλίμα, το ανατριχιαστικό πραγματικά κλίμα, αναφορικά με το καινούριο μπαμ που δεν έγινε ευτυχώς, γιατί αν γινόταν δεν ξέρουμε τι θα είχε συμβεί στη συνέχεια, σε καφετέρια στην Αχαρνών. Εντάξει, σε καφετέρια στην Αχαρνών. Δεν είναι καθόλου τυχαία δε οι περιοχές που πλήττονται από τέτοιου είδους μαφιόζικες επιθέσεις. Θα έχετε ακούσει, κυρίες και κύριοι, αν δεν έχετε ακούσει, εδώ είναι δουλειά μας να σας ενημερώνουμε, ότι κάτι τύποι εκτόξευθαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου. Τώρα θα σας γελάσω, δεν ξέρω τι είναι η χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, τι διαφορές έχει από την επιθετικού τύπου, αν είναι κανείς στρατιωτικός που έχει ασχοληθεί και ως φαντάρος με αυτά τα θέματα να μας ενημερώσει στα τηλέφωνα για να μαθαίνουμε κι εμείς. Με στόχο για μία ακόμα φορά καφετέρια στην περιοχή του Δίσμηρου Αγίου Παντελεήμονα, που εμείς κάποτε τον ξέραμε ως πυλώνα της αστικής κοινωνίας εκεί, χάρη σε αυτό τον μεγαλύτερο στα Βαλκάνια ναό, όπως γνωρίζουν οι παλιότεροι, του Αγίου Παντελεήμονα, όπου αυτή τη φορά η χειροβομβίδα, αυτή τη φορά δεν ενεργοποιήθηκε. Τώρα κάποιο λάθος κάνανε στο υλικό, αστοχία υλικού που λέμε. Εν πάση περιπτώσει τρέξαν εκεί όλοι αυτοί οι αρμόδιοι, που είναι το Τμήμα Εξουδετέρωση Εκρηκτικών Μηχανισμών της Ελλάς, άλλη πολύ επικίνδυνη και χαμηλά αμοιβόμενη δουλειά, να τα λέμε και αυτά. Αλλά προσέξτε, πέσανε εκεί στην Αχαρνών, στον Άγιο Παντελεήμονα, και τεχνική από το Τάγμα Εκαθάρισης Ναρκοπεδίων. Τώρα δηλαδή, συγγνώμη, μπαίνετε στην κατάσταση των κατοίκων που θα είδαν να τρέχουν όλοι αυτοί οι εξοπλισμένοι για τη σωματική τους ακεραιότητα ειδικοί της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και το Τάγμα Εκαθάρισης Ναρκοπεδίων μέρα μεσημέρι, πρωί πρωί δηλαδή, στην οδό Αχαρνών στον Άγιο Παντελεήμονα. Ποιο είναι τώρα το πιο σοβαρό? Ότι το ίδιο κατάστημα, η καφετέρια, ήταν στόχος αντίστοιχης επίθεσης και στις 8 Σεπτεμβρίου. Ούτε εκεί λειτουργήσε. Ελπίζουμε να μην υπάρχει αυτό που λένε θα τριτώσει, και όταν τριτώνει κάτι το ξέρετε όλοι, λέμε που, μία, δύο την γλιτώσαμε, Παναγία μου μην τριτώσει. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει, διότι δεν είναι ένα μοναδικό γεγονός που μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε πρωτεύουσα, σε οποιαδήποτε γειτονιά, γιατί τρελοί και μαφιόζοι κυκλοφορούν παντού. Έλα όμως που έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί μαφιόζοι με την ανοχή εδώ και δεκαετίες του συνόλου των εκφάνσεων της λεγόμενης πολιτείας, που επέτρεψαν σε αυτές τις δυτικές του Δήμου Αθηναίων συνοικίες, τις ιστορικές για τον ιστορικό τους αστικό χαρακτήρα, να γίνουν πεδίο δράσης λαμπρό για μαφιόζους. Τώρα, Αλβανοί είναι, Ρουμάνοι είναι, Κούρδοι είναι, όχι Κούρδοι το παίρνουμε πίσω προς το παρόν, αν και οι Κούρδοι μην ανησυχείτε, μετέχουν σε κάτι ψηλό μαφίες, μην τα σε ξερούμε, Τούρκοι οπωσδήποτε. Έχουμε λοιπόν μια καφετέρια που στις 8 Σεπτεμβρίου, θα βάλεις διάλειμμα γιατί βλέπω με κοιτάς με βλοσιρό ύφος, Κωνσταντίνε, βάλει το διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
4: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manasis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και λέω εγώ τώρα, αφού επιχειρήθηκε η ανατίναξη, η εκτίναξη της χειροβομβίδας στην ίδια καφετέρια και στις 8 Σεπτεμβρίου απέτυχαν την πρώτη φορά, επανήλθαν δρυμύτεροι, όπως αντιληφθήκαμε, αμολύσανε δεύτερη χειροβομβίδα στην ίδια καφετέρια που είχε συμβεί αντίστοιχο γεγονός, ευτυχώς χωρίς θύματα και καταστροφές, μόλις 8 Σεπτεμβρίου. Εκείνη η δημοτική αρχή, λέω, αποκινούμε την αστυνομία, αφού κατάλαβαν ότι εκεί κάτι παίζει, στις 8 Σεπτεμβρίου εννοώ, γιατί συνέχισαν οι εισαγγελικοί αρχοί να επιτρέπουν τη λειτουργία της καφετέριας που χτυπήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου για να ξανακτυπηθεί στις 5 Οκτωβρίου, περίπου ένα μήνα μετά, και δεν τις φράγισαν, αφού κατάλαβαν ότι κάτι τρέχει εκεί. Δεν είναι καλοί άνθρωποι, δεν πάνε να παίξουν, ούτε ξέρω εγώ τι παίζουν ακόμα σαν καφενεία, πρέφα ή κουμκάν, δεν ξέρω κι εγώ πόκα, ή να πιούν οι άνθρωποι το καφέ τους, γιατί εκεί κατοικούν και οι οικογένειες κανονικές, έτσι, δεν είναι μόνο οι μαφιόζοι. Άρα λοιπόν είναι εξοργιστικό το γεγονός και σας το λέω όχι τυχαία. Μόλις πριν από μια εβδομάδα έγινε ό,τι έγινε και ξεσπιτώθηκαν 5 οικογένειες στη Νέα Ιωνία, γιατί εκεί πήγανε και πυρπολίσανε πάλι μια καφετέρια. Παρακολουθείτε τώρα το σκεπτικό μου και πού θέλω να καταλήξω. Η οποία καφετέρια στη Νέα Ιωνία πριν από 2 χρόνια ήταν η αφορμή, γιατί είχαν συγκεντρωθεί πάλι κάτι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι όπως καταλαβαίνετε, να γίνει ο κακός χαμός, να βγούνε δεκάδες πιστόλια και να σκοτωθούν μεταξύ τους. Είχαμε και ένα ανθρώπινο θύμα, έναν αποδάφτους βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει η ανθρώπινη ζωή ήταν. Και η οποία συνέχισε 2 χρόνια μετά, αφού δεν μπορεί να μην κατάλαβε η αστυνομία, η δημοτική αρχή, ότι εκεί δεν μαζεύονται καλοί άνθρωποι για να πιούνε καφέ. Γιατί συνεχίζουν και τους δίνουν άδειες λειτουργίας και δεν τις φραγίζουν με τη μία. Σας θυμίζω ότι στη Νέα Ιωνία, να καταλάβετε τον παραλογισμό της Δημοτικής Αρχής που είναι η αρμόδια για να εκδίδει τις άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκεί ο καινούριος ιδιοκτήτης που πήγε δηλαδή με τα χαρτιά του και πήρε την άδεια λειτουργίας Είναι Σύρος πρόσφυγας, μόλις 22 χρονών. Τι περιμένετε να είναι ο καλός οικογενειάρχης επιχειρηματίας, ο οποίος δικαίως θέλει να βγάλει μεροκάματο? Αν προσθέσουμε δε δημοσιογραφικά τις πληροφορίες που είναι εγγεγραμμένες στη μνήμη του Google, τουλάχιστον μέχρι σήμερα τεκμηριώνονται τα εξής: σε κατάστημα καφέ εστίασης τα πατήσια πέσανε τουλάχιστον 7 φορές πυροβολισμοί τον Ιανουάριο του 24 και η Ελλάς απέδωσε την επίθεση σε συμμορία. Είμαι σίγουρη ότι η καφετέρια αυτή, παιδιά, πάλι λειτουργεί και με την ίδια διοίκηση. Στις 5 Αυγούστου του 2025, στον Άγιο Παντελεήμονα πάλι, έπεσε χειροβομβίδα σε καφετέρια με ναργιλέδες, με 2 τραυματίες. Σημειώνεται και στη Νέα Ιωνία, η καφετέρια είχε και ναργιλέδες, καταλαβαίνετε. 16 Ιουλίου του 2025 και επίσης η Ελλάς ανέφερε 2 εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, και όπου η Ελλάς είπε, παιδιά, είναι υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που έκανε εκβιάσεις, εκρήξεις και απόπειρες ανθρωποκτονίας. Απλά πράγματα. Μετά είχαμε στις 8 Σεπτεμβρίου αυτό που σας είπα, στην Αχαρνών δεν απέτυχε η επίθεση με τη χειροβομβίδα, αλλά και στην πλατεία η επίθεση με τη χειροβομβίδα, αλλά και στην πλατεία Αμερικής, εκεί ψηλό

0: εναντίον καφέ μπαρ. Βρείτε μου εσείς δικαιολογία να μην ληφθεί απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων με όλα αυτά τα δεδομένα που να πούν, λοιπόν, παιδιά, πρέπει να προστατεύσουμε και τους κατοίκους που μένουν στην περιοχή. Θα σφραγιστούν όλες οι καφετέριες αυτού του τύπου. Είναι πολύ απλό, η αστυνομία ξέρει που είναι οι ύποπτες καφετέριες, για να μην συνεχίζεται αυτή η αλληλουχία γεγονότων και να λέμε, κοίτα να δεις, Σικάγο έγινε η Αθήνα. Καλά, έχει γίνει προκαιρού. Βάλε τώρα το ντιν ντιν ντιν για την ώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Από το 2010, από το 2021, συγγνώμη, έχουμε, προσέξει, εγκληματικές, έτσι, και με νεκρούς μάλιστα, σε καφετέριες. Ξεκινάμε μισό λεπτό, γιατί τα έχω γράψει και τώρα κάπου μπερδεύτηκε εδώ το κινητό. Ξεκινάμε πάντα από την ίδια χοντρικά περιοχή. Εμένα αυτή είναι η αγωνία μου, ότι έχουν καταστραφεί ολόκληρες συνοικίες κεντρικές της Αθήνας από τέτοιου είδους περιστατικά. Έχουμε στα Σεπόλια, τα πιο πολλά είναι στην περιοχή Σεπόλια και Άγιος Παντελεήμονας. Τα λέω όλα αυτά για να τονίσω ότι κάποια στιγμή η πολιτεία πρέπει να πάρει δραστικά μέτρα για να μην επαναλαμβάνει η αστυνομία που κάνει τη δουλειά της και εξερευνά, ξέρω εγώ, ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτού του είδους επιθέσεις, να λέει ότι είναι ξεκαθάριζα μαφίας. Τώρα, ή θα ξεκαθαρίσει τις μαφίες από αυτές τις περιοχές, ή κάθε τρεις και λίγο, δυστυχώς, θα επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε τώρα σε θέματα τα οποία κρίνω απαραίτητο ότι σας ενδιαφέρουν και οφείλουμε εμείς να σας ενημερώνουμε, διότι έχει γίνει, όπως ξέρετε, το Σαββατοκύριακο κυρίως, κυριολεκτικά ο κακός χαμός αναφορικά με μία αποτύπωση της ομιλίας της Προέδρου της Κομισιόν, της κυρίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφορικά με τη μακεδονική γλώσσα και το μακεδονικό πολιτισμό, Macedonian. Το είπε, γιατί την ακούσαμε, η γυναίκα έκανε επίσκεψη εκεί, καλοδέχτηκε την Βόρεια Μακεδονία για να ενταχθεί και αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ξέρετε, λείπει η Βόρεια Μακεδονία λόγω της ανάπτυξής της, οπωσδήποτε πρέπει να συνεισφέρει κάτι στην ευρωπαϊκή ιδέα. Τώρα, ηρωνικά τα λέω όλα αυτά. Και επειδή ξεσηκώθηκε θύελα και ξαναήρθε στην επιφάνεια η Συμφωνία των Πρεσπών, θέλω να ξαναβάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, με ένα διακεκριμένο στον τομέα αυτό που έχει και μεγάλη εμπειρία στις ραδιοφωνικές συνεντεύξεις. Είναι ο κύριος Κώστας Ιφαντής, διεθνολόγος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον οποίο και τον καλησπερίζω. Καλησπέρα, κύριε Ιφαντή.

Τον καλησπερίζω για να τον προειδοποιήσω ότι θα ακολουθήσουν κακές λέξεις, κακά λόγια. Παρακαλώ πολύ, αυτό που λένε στις τηλεοράσεις όταν είναι μια είδηση πολύ έτσι βίαιη, που λέει παρακαλούμε πολύ να απομακρύνετε από τους δέκτες τηλεόρασης τα μικρά παιδιά. Βέβαια τέτοια ώρα αποκλείεται να μας ακούνε εδώ στο ραδιόφωνο μικρά παιδιά. Είμαι όμως υποχρεωμένη να αναφερθώ στον πολιτισμένο λόγο των αγανακτισμένων, που είναι πολιτισμένοι, είναι πάρα πολύ πολιτισμένοι.

0: Οι Έλληνες, οι οποίοι εξανέστησαν που η Φόντερ Λάιεν αποκάλεσε μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα και άρχισαν να λένε τα μύρια όσα από πού και ως πού ο μακεδονικός πολιτισμός, διότι δεν υπάρχει μακεδονικός, η Μακεδονία είναι μόνο μία και ελληνική, τα γνωστά τα συνηθισμένα, αλλά για να αποδείξουν ότι είναι τόσο πολύ πολιτισμένοι, τόσο πολύ πολιτισμένοι, έγραψαν, εκδήλωσαν αυτό το πολιτισμικό τους υπόβαθρο, βόθρο θα συμπληρώνα εγώ, στο διαδίκτυο. Καλησπέρα κύριε Εφαντή.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, είπα προηγουμένως ότι θα πω κακές λέξεις, αλλά έχω καλό σκοπό, θα με επιτρέψετε.
1: Βεβαίως.
0: Αγανάκτησαν λοιπόν οι πολιτισμένοι Έλληνες με την αναφορά σε μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Και για να δείξουν την αγανάκτησή τους στην πολιτισμένη, οι πολιτισμένοι Έλληνες, έγραψαν μεταξύ των οποίων τα εξής κάτω από τις ειδήσεις για αυτά που είπε η κυρία Φόντερ Λάιεν. Λοιπόν, ξεκινάμε. Οχιά Δημούτσουνη, Σούργελο, Σκύλα, Κοπριά, ανέραστη, παρένθεση, έχει 5 παιδιά η κυρία Ντερλάιεν, ανέραστη, Κολόγρια, Άθλια, Μωρή Τρισάθλια, Πατσαβούρα, Καρακάξα, Πιθήκη, Απόγονος των Ναζί, Τσατσά, Ψόφα, Βρώμα, Ηλίθια, Αμόρφωτη, Πόρνη, Χαμούρα, Μούμια, Γίδα, Φίδι, Κολοβό, Βλαμένη, Κάρια κλπ. Κύριε Ιφαντή, αυτό έγινε στο διαδίκτυο για να δείξουμε ότι δεν υπάρχει πολιτισμός μακεδονικός. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί το ανέφερα. Γιατί θύμωσα πάρα πολύ με την κατάδια λόγω διαδικτύου, κύριε καθηγητά.
1: Έχετε δίκιο να θυμώνετε. Δυστυχώς... Έτσι, αυτή είναι μια πραγματικότητα με την οποία, αν δεν έχουμε μάθει, πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Αυτές πώς να το πω τώρα, δεν είναι καν συμπεριφορές, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές οι αντιδράσεις υπήρχαν, δυστυχώς επαναλαμβάνω, θα υπάρχουν και στο μέλλον. Και βεβαίως, όπως είπατε και εσείς ή όπως υπονοήσατε και εσείς, δεν έχει καμία σχέση με πολιτισμό.
0: Αυτό ήθελα να καταλαβαίνετε, ο σαρκασμός μου και η προσπάθειά μου να καυτηριάσω είναι για το εξής. Σε κάτι που ενόχλησε και έχει να κάνει με πολιτισμό, σε αυτό το ίδιο πλειοψηφία Ελλήνων γίνονται οι χειρότεροι. Αυτό ήθελα να καυτηριάσω, κύριε καθηγητά.
1: Ναι. Έτσι είναι. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να το σχολιάσει κανείς παραπέρα από το να κάνει αυτό που κάνατε.
0: Να σχολιάσουμε αυτά που είπε. Η κυρία Φόντερ Λάιεν είναι το βασικότερο.
1: Κοιτάξτε, η κυρία Φόντερ Λάιεν θα μπορούσε να έχει αποφύγει τον επιθετικό προσδιορισμό.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή να μιλήσει για τη γλώσσα και τον πολιτισμό αυτού του κράτους. Βεβαίως πρέπει εδώ να πούμε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν απαγορεύει τη χρήση της λέξης μακεδονικός.
0: Έτσι, για τον αυτό ήθελα. Πείτε τα από την αρχή, κύριε Ιφαντή.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, κυρία Πιπηλή. Αυτό είναι. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, δεν το απαγορεύει. Αυτό το οποίο έγινε όταν υπεγράφει η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν ότι επί της ουσίας επιτρέπει τη χρήση αυτών των όρων. Βεβαίως, ναι, με διαφορετικό περιεχόμενο, αλλά αυτό βεβαίως δεν έχει καμία σημασία. Δεν απαγορεύει τον προσδιορισμό της γλώσσας ως μακεδονική. Δηλαδή, επί της ουσίας, όταν υπογράψαμε την Συμφωνία των Πρεσπών, αυτό το αποδεχθήκαμε. Απλώς έχει άλλο περιεχόμενο από τον ελληνικό μακεδονικό, ας το πούμε έτσι, πολιτισμό ή την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Αλλά αυτό είναι μια διαφορά η οποία, την οποία η διευθέτηση που έχει γίνει μεταξύ Ελλάδος, μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων δεν την αναδεικνύει αυτή τη διαφορά. Επαναλαμβάνω, θα μπορούσε η πρόεδρος της Επιτροπής να έχει δείξει μεγαλύτερη ευαισθησία.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση και φαντάζομαι ότι αρμοδίως η Αθήνα μπορεί να το επισημάνει αυτό στην Επιτροπή, έτσι ώστε να μην πέσει στο μέλλον, να μην κάνει το ίδιο, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Δράτω με της ευκαιρίας για να πω ότι με αφορμή αυτή την λεκτική παρέμβαση της κυρίας Φον ντερ Λάιεν, ήρθε πάλι στην επιφάνεια ένα θέμα που μπορεί να προκάλεσε όσο προκάλεσε, ειδικότερα σε περασμένες δεκαετίες, αλλά και κατά διάρκεια της συζήτησης για την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχε ξεχαστεί, είχε μπει στο χρονομπουντούλαπο από την καθημερινότητα την ελληνική των ημερών μας, κύριε Ιφαντή, έτσι δεν είναι? Το είχαμε ξεχάσει.
1: Το είχαμε ξεχάσει γιατί έχουμε σοβαρότερα ή μάλλον σοβαρότερα, αλλά είναι πιο επίγοντα ζητήματα, όπως είναι αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, έτσι, δηλαδή, και πολύ κοντά μας. Δύο πόλεμοι, ενεργειακή κρίση, εν πάση περιπτώσει κρίση τιμών. Αυτά είναι τα πολύ σημαντικά της συγκυρίας και γι' αυτό κανένας δεν ασχολείται με αυτό τότε, με αυτό που είχε γίνει ή με το πώς πηγαίνει η εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, γιατί πρέπει να πούμε ότι δεν η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας δεν εφαρμόζει τα χρονοδιαγράμματα ούτε τις προβλέψεις της Συμφωνίας των Πρεσπών. Άρα εκεί υπάρχει μια στασιμότητα, για λόγους διαφορετικούς βεβαίως δεν προχωράει η ενταξιακή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με το βέτο της Βουλγαρίας. Αλλά σε ό,τι μας αφορά, και αυτό πρέπει, επιτρέψτε μου να το πω, και όποιος ή όποια το καταλάβει το κατάλαβε, έχει τελειώσει το θέμα. Έτσι, η Συμφωνία των Πρεσπών είναι αυτή που είναι, είτε εφαρμόζεται είτε δεν εφαρμόζεται, αλλά το θέμα έχει κλείσει. Δηλαδή ό,τι και να γίνει, ακόμα κι αν αύριο καταρρεύσει η Συμφωνία των Πρεσπών, δεν επιστρέφουμε στην προηγούμενη κατάσταση της μη αναγνώρισης του κράτους, του ονόματος της Βόρειας Μακεδονίας. Έτσι, επιστρέφουμε στο κενό, αν θέλετε, που κάθε χώρα της Ευρώπης κάνει αυτό που νομίζει. Δεν υπάρχει δηλαδή επιστροφή σε μια συλλογική στάση ευρωπαϊκή απέναντι στα Σκόπια. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι, πώς να το πω τώρα, έχει δημιουργήσει, τα δεσμά της μάλλον δεν λύνονται.
0: Έτσι, είναι τελείως, αυτό που είχε τονίσει ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και νυν πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν τον κατηγόρησαν με το που ανέλαβε την κυβέρνηση της χώρας, γιατί δεν καταργεί τη Συμφωνία των Πρεσπών. Με κάθε τρόπο, σε κάθε τόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ξεκαθαρίσει αυτό που λέτε και εσείς, κύριε καθηγητά, ότι παιδιά δεν γίνεται να μην ακολουθήσουμε τα συμφωνηθέντα. Το είχε πει κατ' επανάληψη.
1: Ένα είναι αυτό και επαναλαμβάνω ότι ακόμα κι αν υποτεθεί ότι την καταγγέλαμε που δεν γίνεται μονομερός και αποχωρούσαμε εμείς ως Ελλάδα από τη Συμφωνία των Πρεσπών, το αποτέλεσμα θα ήταν ποιο? Το αποτέλεσμα θα ήταν στα Σκόπια να αλλάξουν το σύνταγμά τους, να πούνε πάλι τη χώρα τους Μακεδονία, και τότε κάθε χώρα ξεχωριστά της Ευρώπης να τους αναγνώρισε ως Μακεδονία. Γιατί καμία δεν θα υπάρχει η δέσμευση που υπήρχε με το πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας κλπ. Κλπ. Ναι, θα ασκούσαμε βέτο εμείς, δεν θα προχωρούσε η ένταξη των Σκοπίων. Αλλά το ζήτημα του ονόματος θα είχε χαθεί τελείως.
0: Επειδή είσαι ακριβώς ειδικός στα θέματα διεθνών σχέσεων, με την προοπτική της εισόδου της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα δεν θα βρεθεί κατά κάποιο τρόπο στη θέση όπου υποχρεωτικά θα πρέπει, για να μην ζητήσει με βέτο την μη ένταξη, να ξεκαθαρίσει αυτές τις σοβούσες εκκρεμότητες, κύριε Ιφαντή?
1: Κοιτάξτε, μπορούμε και νομίζω ότι αυτό το κάνουμε, αλλά το κάνουμε πια με έναν πιο διακριτικό τρόπο και καλά κάνουμε. Δηλαδή δεν σηκώνουμε εμείς όλο το κόστος της συμμόρφωσης της άλλης πλευράς. Νομίζω ότι ξέρουν όλοι και ξέρουν και στα Σκόπια ότι αν τα πράγματα δεν προχωρήσουν, αν δεν εφαρμοστεί δηλαδή η Συμφωνία των Πρεσπών και οι προβλέψεις της, τότε δεν πρόκειται η Βόρεια Μακεδονία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες. Γιατί ακόμα και αν κλείσουν αυτό που λέμε, για όσους θυμούνται, και όλα τα κεφάλαια τα διαπραγματευτικά, τα 35-36 τεχνικά κεφάλαια, ακόμα και σε εκείνη την περίπτωση που όλα έχουν κλείσει, η χώρα ή οποιαδήποτε χώρα έχει δικαίωμα βέτο πριν την τελική υπογραφή της ένταξης. Αυτό είναι ένα όπλο το οποίο φαντάζομαι ότι το χρησιμοποιούμε, όχι φαντάζομαι, είμαι σίγουρος ότι το χρησιμοποιούμε, αλλά με ένα πιο διακριτικό τρόπο.
0: Προς το παρόν.
1: Και δεν είμαστε μόνοι τώρα. Τουρκία δεν είμαστε και μόνοι. Είναι και η Βουλγαρία, επαναλαμβάνω, η οποία απαιτεί αυτή τη στιγμή από την, όχι τώρα, από τη Βόρεια Μακεδονία να αλλάξει το σύνταγμά της και να αναγνωρίσει βουλγαρική μειονότητα. Και όσο αυτό δεν γίνεται, τόσο δεν υπάρχει καμία, τουλάχιστον προς το παρόν, ευρωπαϊκή προοπτική για την Βόρεια Μακεδονία.
0: Θα κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα και μετά, αφού έχουμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε έτσι μία επικαιροποίηση των όσων διαδραματίζονται στη γειτονιά μας και μακρύτερα από τη γειτονιά μας, αλλά με εξίσου σοβαρές συνέπειες και από τις δύο πλευρές. Διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Θα σπάσουμε πολλά ρεκόρ.
4: Η εκτίμηση που θα ακούσεις δεν είναι 5.000, δεν είναι 8.000.
5: Πόσο είναι?
3: Εξαγωνία.
6: Είναι ωραίο κομμάτι, μουσιακό.
7: Εγώ θέλω να δω πόσο βαθιά θα βάλει το χέρι στην τσέπη.
8: Cas or Trash. Κάθε μέρα στις 5:20 το απόγευμα στο Star.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
11: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Προχωράμε λοιπόν, προχωράμε στο σήμερα και λέω προχωράμε γιατί το σήμερα θα γίνει και αύριο όπως ήταν και χθες, κύριε Φαντή, από ό,τι διαπιστώνουμε.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τώρα τι απ' όλα θα θέλατε να σχολιάσουμε.
0: Αν υπάρχει προοπτική αφενός για το θέμα του κόλπου και αν υπάρχει και ελπίδα προοπτικής για το θέμα της Ουκρανίας, τα οποία αλληλοσυνδέονται ως προς το ακάψιμα, την έξαρση αυτή που ταλανίζει την τσέπη του μέσου Ευρωπαίου και πολύ περισσότερο του Έλληνα, με δεδομένο ότι οι Ουκρανοί βομβάρδισαν διυλιστήρια στη Ρωσία, δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό, οπότε η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο μαύρη, πιο βαριά στο θέμα των καυσίμων.
1: Κοιτάξτε, είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι είναι το πιο επίγον ζήτημα που απασχολεί ολόκληρο τον κόσμο και βέβαια εμάς και την Ευρώπη. Την ίδια στιγμή δυστυχώς δεν ξέρουμε, δεν μαθαίνουμε να γίνεται κάποια ουσιαστική κίνηση, δηλαδή να υπάρχει σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ή μεταξύ εν πάση περιπτώσει Ρωσίας και Ουκρανίας. Τα πράγματα παραμένουν στάσιμα, αλλά στάσιμα στην πολεμική τους διάσταση. Δηλαδή εξακολουθούμε, ναι, στο Ιράν και στο Ιράν δεν έχουμε στρατιωτική εμπλοκή τώρα που μιλάμε, αλλά τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά. Δεν υπάρχει κάποιος συμβιβασμός μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών έτσι ώστε να αποκατασταθεί η κανονικότητα για τον ενεργειακό εφοδιασμό ολόκληρου του κόσμου και της Ευρώπης. Έχουμε μια... Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μία ίσως θετική εξέλιξη η οποία έχει να κάνει με την, η νόμιμη κυβέρνηση της Ιεμένης. Υπάρχουν ρεπορτάζ ότι κατάφερε να ανακαταλάβει τα στενά, ναι, την έξοδο της Ερυθράς.
0: Τα παράλια, δηλαδή, τα παράλια προς την Ερυθρά, ναι.
1: Το Μπαμ Ελ Μαντέμ, το άλλο σημείο εισόδου και εξόδου. Πολύ κρίσιμο. Θα δούμε αν αυτό είναι μια μόνιμη κατάσταση, αλλά επαναλαμβάνω, δεν δικαιολογείται δυστυχώς κάποια αισιοδοξία. Βεβαίως όλοι, όλες οι χώρες εννοώ, περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα το επόμενο διάστημα πριν πάρουμε μέτρα τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσμα βεβαίως την αύξηση των ελλειμμάτων, την διόγκωση του δημόσιου χρέους, δηλαδή τον δημοσιονομικό, αν θέλετε, εκτροχιασμό σε κάποιο βαθμό. Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, που η κατάστασή μας έχει βελτιωθεί πάρα πολύ βεβαίως δημοσιονομικά, αλλά δεν εξακολουθεί να είναι τα μεγέθη, να είναι... Δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να είναι, κυρίως το δημόσιο χρέος. Λοιπόν, αλλά εκεί είμαστε, δεν υπάρχει αισιοδοξία δυστυχώς από την πλευρά μου, και όσο η κατάσταση είναι αυτή που είναι, με την αύξηση των τιμών, αυτή την εφιαλτική συνθήκη, αυξάνεται και ο πληθωρισμός. Τα ξέρετε καλύτερα από τον καθένα το πώς όλα αυτά λειτουργούν εκθετικά όταν συμβαίνουν, και είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Ευρώπη και βεβαίως για την Ελλάδα ακόμα περισσότερο να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Μόνο συλλογικά μπορεί να γίνει κάτι, αλλά δεν θα λύσουμε εμείς το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί μόνο εάν υπάρξει μια συμφωνία και επιστρέψουμε στην κανονικότητα στα στενά του Ορμούζ και στη Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη μέση.
0: Αναφορικά με τις επερχόμενες εκλογές στις ενδιάμεσες Ηνωμένες Πολιτείες, τι πληροφορίες έχετε εσείς οι διεθνολόγοι που ανταλλάσσετε καθημερινά απόψεις για το αν υποστεί ακόμα και ήττα ο Τραμπ ή ακόμα και αν δεν υποστεί, θα κάνει την επαύριο κάτι? Γιατί μέχρι τώρα εσείς οι διεθνολόγοι λέγατε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι πιο επιθετικό, μόνο και μόνο επειδή μεσολαβούν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όπου κινδυνεύει να χάσει την γερουσία κλπ. Τι πιστεύετε, κύριε Ιφαντή?
1: Υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία είναι ότι όντως ο πρόεδρος Τραμπ είναι δέσμιος του πολιτικού κόστους και γι' αυτό τα πράγματα είναι έτσι όπως είναι εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Υπάρχει και μια άλλη άποψη η οποία λέει ότι αν ο πρόεδρος Τραμπ και οι σύμβουλοι του προεξοφλήσουν ότι έχουν χαθεί ενδιάμεσες εκλογές, τότε ναι, αυτό θα τους απελευθερώσει από το πολιτικό κόστος και δεν θα κάνουν. Λοιπόν, είναι δηλαδή, δεν υπάρχει αυτονόητα καλό σενάριο στην προκειμένη περίπτωση. Κοιτάξτε, και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένα μήνα πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, ακριβώς ένα μήνα, 30 μέρες πριν τις εκλογές, τα πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν μια πρωτόγνωρη μορφή. Η συζήτηση, δηλαδή υπάρχει, η συζήτηση για το αν ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει ή έχει ήδη σχεδιάσει τρόπους παρέμβασης στην εκλογική διαδικασία. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν έχουν, είναι πραγματικά πρωτοφανή αυτή η συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ανθεκτικότητα της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Πάντως, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, επειδή μιλάμε για μια προεδρία η οποία λειτουργεί ανεξέλεγκτα, θα ήταν ευχής έργων να ανατραπούν οι συσχετισμοί ισχύως στο Κογκρέσο, Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων, γιατί αυτό ενδεχομένως θα αφύπνιζε αυτό που ονομάζουμε θεσμικά αντίβαρα, δηλαδή θα είχαμε δυνάμεις οι οποίες θα προσπαθούσαν να ελέγξουν αυτή την απίστευτη μονομέρεια και αυταρχικότητα, κατά την άποψή μου, εν πάση περιπτώσει, της δίκησης Τραμπ. Και θα μπορούσαν σε κάθε περίπτωση να λειτουργήσουν και αφυπνιστικά για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Έτσι, δηλαδή να συνειδητοποιήσουν τουλάχιστον με την καλή έννοια, το κατεστημένο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε ολόκληρη την Αμερική, ότι ο πρόεδρος Τραμπ τους οδηγεί στην καταστροφή. Λοιπόν,
0: συμφωνώ απολύτως.
1: Και έτσι να υπάρξει, επαναλαμβάνω, να υπάρξει έτσι ένα πλαίσιο πολιτικό που θα ξαναφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ισορροπία, όχι απλώς ισορροπία, αλλά θα κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν να καταστρέφουν αυτό που έχουν χτίσει εδώ και δεκαετίες.
0: Ωραίο, να πάει στην ισορροπία. Ήταν ισορροπημένη η εξωτερική πολιτική της Αμερικής, τώρα είναι ανισόρροπη.
1: Εν πάση περιπτώσει, ήταν ισορροπημένοι στο ότι αναγνώριζαν τη σημασία των φίλων τους και των συμμάχων τους, δηλαδή της Ευρώπης, και πριν επέμβουν στρατιωτικά κάπου, το σκέφτονταν μία και δύο και τρεις φορές. Εντάξει, λοιπόν.
0: Εντάξει.
1: Και δεν απαξίωναν φίλους και συμμάχους.
0: Ναι. Τώρα, επειδή έτσι κι αλλιώς το πιο κέριο είναι αυτό που θίξατε, κύριε Ιφαντή, του χρόνου πρώτα ο Θεός θα σας καλέσω να συζητήσουμε την προοπτική της επίλυσης του μείζωνος προβλήματος της επίθεσης Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατά του χρόνου βλέπω να το ξανασυζητάμε.
1: Δυστυχώς συμμερίζομαι την απεσιοδοξία σας.
0: Ωραία. Γελάμε, αλλά δεν είναι για γέλια, αλλά πραγματικά.
1: Καθόλου για γέλια δεν είναι.
0: Ναι, αυτή
1: είναι
0: καθόλου.
1: Μια πληγή, είναι μια πληγή η οποία όσο δεν κλείνει, τόσο θα παράγει συνέπειες για δεκαετίες τις σχέσεις Ευρώπης-Ρωσίας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Αφήνω την καταστροφή της Ουκρανίας, έτσι, κατά
0: ναι. Που την πληρώνουμε και εμείς και καλά κάνουμε βέβαια σε ένα βαθμό για όνομα του Θεού. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φαντή. Ραντεβού για τον χρόνο τον Οκτώβριο για το δεύτερο μέρος της συζήτησης.
1: Να είμαστε καλά μόνο.
0: Ναι, αυτό βασικό. Να είστε καλά. Προλαβαίνουμε, Κωνσταντίνε, να ακούσουμε όλο το υπέροχο Ocean Drive ή δεν έχεις χρόνο? Προλαβαίνουμε. Σας το αφιερώνω. Αφαιθείτε. Φανταστείτε ότι τρέχετε με το αυτοκίνητο παράλληλα με την θάλασσα εκεί, κυρίες και κύριοι, στο Λος Άντζελες, όπου θέλετε, εν πάση περιπτώσει, συσταδίου, κομματάκι δύσκολο να έχετε αυτή την αίσθηση.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλαιο και στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Προβλήματα και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Πάνω από 14,3 εκατομμύρια ευρώ αποκρύφθηκαν από δηλώσεις πόθεν έσκες κατά την πενταετία 2021-2025, σύμφωνα με εξειδικευμένη έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όλες οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας, ενώ τα πορίσματα των ελέγχων θα διαβιβαστούν και στο ελεγκτικό συνέδριο, προκειμένου να προχωρήσει ο καταλογισμός των ποσών που δεν είχαν δηλωθεί. Κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027, ενώ ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συνάπτο έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, υποδέχτηκε στο Μεγάρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα και η Λιθουανία, είναι υπόθεση κοινή, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Λιθουανό πρόεδρο. «Πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ελληνική πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών ροών. Στην επαιδειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει το ρόλο της Νέας Δημοκρατίας ως μιας παράταξης με ρίζες και ιστορία που αποτελεί σταθερό πυλώνα του πολιτικού συστήματος και εξελίσσεται. Οι χειρές απουσίες αναμένονται στην εκδήλωση με τους πρώην Προέδρους Κώστα Καραμανλή, Αντώνη Σαμαρά και Ευαγγελή Μεϊμαράκη να μην παρίστανται. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και τη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να προσγειωθεί στην Αθήνα αύριο, ενώ σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης επί της οδού Βόλου στη Λάρισα. Από την έκρηξη προκλήθηκε ισχυρό οστικό κύμα και ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα το κτίριο να τυλιχθεί στις φλόγες. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης διερευνώνται από την πυροσβεστική. Πρόωρες εκλογές κήρυξε στις 29 Νοεμβρίου ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Είχε προηγηθεί κατά ψήφιση στη Βουλή δύο έκτακτων διαταγμάτων της κυβέρνησης για τη διευθέτηση της στεγαστικής κρίσης και της κοινωνικής αναταραχής που ακολούθησε την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν στη Μαυρίτη. Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με υπόμνημα που κατέθεσε στον ανακριτή. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο έγγραφα που είχαν αποστείλει οι γιατροί το 2025 και το 2026 και τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου, αφορούσαν υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί, δαγκώνοντάς τη και κόβοντας τμήμα του αυτιού της. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή. Ένας 18χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίηση ζώου συντροφιάς. Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Έχω ένα τηλεφώνημα φίλου ακροατή του Κωνσταντίνου Α, μάλλον ένα μήνυμα στο Viber. Λέει προσοχή τα μηχανάκια, αγαπητέ ακροατή. Προσοχή τα μηχανάκια, δεν λέει κάτι. Μήπως ξεχάσετε να μας βάλετε κάποια φωτογραφία από μια περιοχή που κάτι έχει συμβεί και θα πρέπει να προσέξουν ειδικότερα οι οδηγοί των μηχανών. Γι' αυτό ξαναδίνω τα τηλέφωνα, κυρίες και κύριοι, 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο, 6947-989-989 ο αριθμός Viber και το mail του σταθμού ONER, παπάκι, alfaradio989. Να σας πω τα νέα της ΔΕΗ. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Ακούσατε μόλις πριν από λίγο από τον Βίκτορα Σαμουήλ, κυρίες και κύριοι, ότι προκήρυσονται πρόωρες εκλογές από τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Πέδρο Σάνθεθ. Να θυμίσουμε ότι αναγκάστηκε να προβεί σε αυτή την εξαγγελία των πρόωρων εκλογών γιατί το κοινοβούλιο απέρριψε, δεν έχει πλειοψηφία ο πρόεδρος Σάνθεθ, έτσι κι αλλιώς συνεργάζεται με κόμματα. Λοιπόν, έφερε στην Ισπανική Βουλή, έφερε διάφορα νομοσχέδια για προσψήφιση στην προσπάθειά του να συγκρατήσει αυτό το τεράστιο κύμα οργής αναφορικά με την έλλειψη στέγης που σημειώνεται και στην Ισπανία. Και ποιο είναι το θέμα? Την περασμένη Παρασκευή το Ισπανικό Κοινοβούλιο απέρριψε και τις δύο κυβερνητικές πρωτοβουλίες που είχαν στόχο να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα και όπως έχετε δει και από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, είναι πραγματικά τεράστιες ογκώδεις οι διαδηλώσεις, κυρίως από νέους Ισπανούς και Ισπανίδες, αναφορικά με αυτό το μείζον πρόβλημα ότι δεν μπορούν λόγω των υψηλότατων ενοικίων να αποκτήσουν επιτέλους μία στέγη ακόμη και ως απλοί ενοικιαστές, που είναι ένα πραγματικά πολύ σοβαρό πρόβλημα που πλήττει όχι μόνο την Ισπανία, έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα και στην Ελλάδα, όπου βέβαια εκεί κορυφώθηκε όλη αυτή η αγανάκτηση με εκείνη την τρελή περίπτωση που μια εταιρεία αυτών των funds, των services, εν πάση περιπτώσει, μια γυναίκα ηλικιωμένη, βαθιά ηλικιωμένη, που αποφάσισαν ότι πρέπει να τις δεκαπλασιάσουν τον νίκη, στο διαμέρισμα που έμενε εδώ και περίπου 60 χρόνια και έγινε όλη αυτή η φασαρία, η οποία τρόμαξε την κυβέρνηση Σάνθε, προσπάθησε να περάσει ό,τι ήθελε εν πάση περιπτώσει αναφορικά με το θέμα αυτό, δεν τα κατάφερε και έτσι λοιπόν προκυρήσει πρόωρες εκλογές με το εξής βάρος. Με συγχωρείτε, είναι αυτός ο καιρός ρε παιδί μου, κρύο, βροχή, ήλιος. Μπουφάν, βγάζεις το μπουφάν, πας να κάνεις ραδιόφωνο, βήγεις στον αέρα. Με συγχωρείτε, μπορεί και εσείς να το έχετε αυτό τώρα το κακό. Λοιπόν, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ήδη βρίσκεται πίσω από το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα. Δηλαδή δεν ανοίγει ορίζοντας εύκολος, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε έχουμε και στη Γαλλία, όπου αύριο το μεγαλύτερο συνδικάτο κάνει γενική απεργία. Ετοιμαστείτε για τις εικόνες χάους που για μια ακόμη φορά θα επικρατήσουν. Αλλά προειδοποιώ τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες, εάν τώρα επιστρέφοντας από τη δουλειά σας περνάτε μπροστά από ένα σούπερ μάρκετ,
πάρτε και κάτι τις για αύριο. Μην πείτε θα πάω αύριο στο σούπερ μάρκετ το απόγευμα. Όχι, θα πάτε σήμερα, γιατί αύριο μαύρο όφη σου μας έφαγε. Γιατί αφού έρχεται ο υπουργός Ρούμπιο από την Αμερική, καταλαβαίνετε τι μέτρα ασφαλείας πρόκειται να ληφθούν. Εγώ σας προειδοποιώ, Κωνσταντίνε, αν έχεις και εσύ κάτι αγόρι μου και θέλεις να ψωνίσεις για το σπίτι σου, καλού κακού, ή έχετε τίποτα δουλίτσες, ξέρετε, ραντεβού Βασιλή Σοφίας ας πούμε, ή στο κέντρο της Αθήνας ή κάπου εκεί στη Μεσογείο που θα κοπεί, καταλαβαίνετε, αλλά θα έρθει βράδυ να μου πείτε, αλλά τα μέτρα ασφαλείας θα τα πάρουν από πριν. Εγώ σας προειδοποίησα. Και τώρα πάμε σε ένα θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον, όπου θα προηγηθεί η ανάλογη μουσική επένδυση για να δημιουργήσετε κλίμα, για να αντιληφθείτε τι παίζει αμέσως μετά.

0: Όπως και να το κάνουμε, μία είδηση που ήρθε με μεγάλη χρονική καθυστέρηση από το διεθνή τύπο, ειδικότερα από τον αμερικανικό τύπο αρχικά, είναι ότι ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το OpenAI του Sam Altman, καταγγέλθηκε από τον Αυστραλό Πρωθυπουργό για παραβίαση των αρχείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας Αυστραλίας. Δηλαδή, δεν μιλάμε για το γνωστό Predator των ελληνικών παρακολουθήσεων, που κάποιοι κάνανε επιχειρηματίες, βάλανε ένα μηχάνημα και εγκλώβησαν κάποια τηλέφωνα πολιτικών, δημοσιογράφων και λοιπόν. Εδώ μιλάμε ότι η τεχνική τι νοημοσύνη μπήκε και χάκαρε το σύστημα υγείας Αυστραλίας. Παρακάλεσα τον πλέον ειδικό κατά την άποψή μου καλεσμένο για σήμερα να μας δώσει εξηγήσεις για αυτό το θέμα που έχει κατατρομάξει, όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο τους Αυστραλούς, όχι μόνο τις ξένες χώρες, αλλά και ακόμα και εδώ στην Ελλάδα όλους όσοι ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη και την ασφάλεια που είναι αναμενόμενο ότι πρέπει να υπάρχει. Είναι μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Πίτας, είναι ο πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, AIDA ή AIDA, και τέος καθηγητής και κύριος ερευνητής τμήματος πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δηλαδή είναι δικός μας άνθρωπος. Καλησπέρα κύριε Πίτα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είστε ο μόνος ειδικός να μας τα βάλει, απλά θα μας τα πείτε σαν να είμαστε μικροί μαθητές, παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή, ένας από τους σοβαρότερους κινδύνους που έχει δημιουργήσει είναι σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης είναι αρκετά δυνατά πια, ώστε να μπορούν να κάνουν συνεχείς επιθέσεις σε διάφορα συστήματα, είτε συστήματα υγείας, πόσο μάλλον σε ακόμη πιο ευαίσθητα δεδομένα, όπως για παράδειγμα τράπεζες, και μπορεί από ό,τι φαίνεται να σπάει τους και τα συστήματα ασφάλειας και να μπαίνει. Αυτό είναι μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή, και βέβαια είναι υπεύθυνη η ίδια η εταιρεία, η OpenAI, η οποία δεν έχει επαρκή εποπτεία των μοντέλων της, και συμβαίνουν αυτά εδώ πέρα τα παρατράγουδα. Δηλαδή το να βγαίνει απλώς η ίδια η OpenAI ή ο Αυστραλός Πρωθυπουργός και να λένε ότι συνέβη αυτό, δεν είναι αρκετό. Πρέπει να τα προλαμβάνει η ίδια η OpenAI αυτά εδώ πέρα τα προβλήματα.
0: Να σας ρωτήσω επ' αυτού, εδώ δεν έχουμε έναν άνθρωπο με κακόβουλο στόχο που θέλει να μπει στο σύστημα υγείας Αυστραλίας ή στις τράπεζες για να πάρει προσωπικά δεδομένα των πελατών. Εδώ έχουμε κάτι άειλο που μπήκε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, κύριε Πίτα?
1: Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Ξύπνησε μόνη της η τεχνητή νοημοσύνη του συγκεκριμένου επιχειρηματία και είπε μόνη της, ανέλαβε μόνη της την πρωτοβουλία?
1: Όχι, βέβαια, σε αυτή εδώ πέρα την περίπτωση συνήθως εκείνοι οι οποίοι έχουν αυτά εδώ πέρα τα μοντέλα και κάνουν διάφορες δοκιμές, λένε για παράδειγμα προσπάθησε να σπάσει ένα κάποιο σύστημα ή προσπάθησε να πετύχει σε ένα στόχο χωρίς κανένα περιορισμό. Όταν βάλεις σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, του δώσεις αυτούς τους βαθμούς ελευθερίας, τότε αυτό εδώ πέρα το σύστημα είναι πολύ πιο δυνατό από ένα απλό άνθρωπο. Ένας άνθρωπος να σκεφτεί 10-20% εναλλακτικές λύσεις να τις υλοποιήσει αυτές να χρειάζεται κάποιες μέρες. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βάλει 100.000 στόχους και να τους υλοποιήσει, αν έχει και την επαρκή υπολογιστική υποδομή, μέσα σε μια μέρα, για παράδειγμα. Από τις 100.000 στόχους, οι πιο πολλοί μπορούν να αποτύχουν. Ο ένας όμως και μοναδικός μπορεί να πετύχει και να μπει στο σύστημα της στο σύστημα υγείας της Αυστραλίας και να αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα. Σκεφτείτε να μπαίνει και σε μια τράπεζα.
0: Ναι, δεν μου λέτε, δηλαδή κάποιος, ο ανθρώπινος παράγων δηλαδή, είναι αυτός που έθεσε αυτό το καθήκον στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αυτό γίνεται συνήθως. Δεν είναι ότι το ένα πρόγραμμα της τεχνητής νοημοσύνης παίρνει πρωτοβουλίες από μόνο του. Του βάζει κάποιους στόχους η εταιρεία η οποία το παράγει. Ενδεχομένως για πειραματισμό. Ναι. Ναι, αλλά αν του βάλεις αυτούς εδώ πέρα τους στόχους, μετά από εκεί και πέρα το σύστημα αυτονομείται σε εισαγωγικά με την έννοια ότι προσπαθεί. Ναι, προσπαθεί όμως, προσπαθεί να βρει λύσεις από δισεκατομμύρια λύσεις, τις οποίες τις έχει βρει από παλιότερα, διαβάζοντας όλη ουσιαστικά την ιστορία της ανθρωπότητας. Άρα μπορεί να κάνει πράγματα που εμείς δεν μπορούμε καν να τα φανταστούμε. Δεν φταίει αυτό. Εμείς φταίμε που του είπαμε, βάλε αυτόν τον στόχο.
0: Ωραία. Είναι σαφές. Καθυστέρησε, αυτό είναι το χειρότερο, ότι η εταιρεία, η υπεύθυνη, καθυστέρησε να ενημερώσει ότι συνέβη αυτό. Πολλούς μήνες υποψιάζομαι.
1: Μπορεί να μην το πήρε και χαμπάρι καθόλου.
0: Η εταιρεία.
1: Ναι, βέβαια, γιατί αυτό εδώ πέρα το σύστημα, όταν υποχρεωτικά δεν λέει και τι ακριβώς κάνει στην εταιρεία η οποία το έχει δημιουργεί, το έχει δημιουργήσει. Μπορεί, για παράδειγμα, να μην έχουν ζητήσει από το σύστημα να τους δίνει full report πίσω, οπότε μπορεί να μην ξέρει η εταιρεία. Εν πάση περιπτώσει, είναι υπεύθυνη η εταιρεία για όλα όσα γίνονται σε αυτό εδώ πέρα το λογιστικό. Είναι υπεύθυνη και με βάση το κλασικό αστικό δίκαιο. Δεν μπορείς να φτιάξεις προϊόντα για τα οποία να μείνεις σε υπεύθυνση. Αυτό είναι ένα τεράστιο επιχειρηματικό ρίσκο. Μπορεί κάλλιστα η Αυστραλιανή κυβέρνηση στραφεί εναντίον της και να της ζητήσει μια υπέραγγη αποζημίωση αυτή τη στιγμή. Και τι θα γίνει τότε?
0: Ωραία. Να μου επιτρέψει και, κύριε καθηγητά, να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε, γιατί είναι
1: βέβαια
0: πρωτοφανή αυτά που ακούμε μαζί σας και σας ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Να δώσουμε λοιπόν ιδιαίτερη σημασία στα λεγόμενα του κυρίου Ιωάννη Πίτα, του Προέδρου της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τέως καθηγητή και κύριο ερευνητή Τμήματος Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θίξατε ένα θέμα από την αρχή, κύριε Πίτα, το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Πριν πάμε στην κυβερνοασφάλεια, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι είναι η Διεθνής Ακαδημία Διδακτορικών Σπουδών στην AI?
1: Κοιτάξτε, 60 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα κορυφαία στην τεχνητή νοημοσύνη και άλλες περίπου 20 εταιρείες και ερευνητικά κέντρα που πάλι δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη εδώ και μια πενταετία συνεργάζονται σε θέματα εκπαίδευσης για την τεχνητή νοημοσύνη σε πολύ ψηλό επίπεδο, σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών σπουδών. Έχουμε εκπαιδεύσει περίπου 10.000 άτομα σε όλον τον κόσμο σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και επικεφαλής είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εγώ είμαι πρόεδρος της.
0: Τι λέτε, ελληνικό πανεπιστήμιο είναι επικεφαλής, έτσι, να τα λέμε και αυτά, να τα τονίσουμε.
1: Εμείς ξεκινήσαμε, εμείς το προωθήσαμε. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και χρηματοδοτήθηκε μέσω κάποιου ερευνητικού έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ και 2 χρόνια δουλεύει αυτοδύναμα χωρίς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει μια τεράστια ανάγκη σε θέματα εκπαίδευσης στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτά τα θέματα που συζητούσαμε νωρίτερα, χρειάζεται να επικοινωνηθούν και στους ειδικούς, να μάθουν για παράδειγμα τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη στην κυβερνοασφάλεια, να γίνει ειδικό μάθημα δηλαδή για τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, αλλά πρέπει να επικοινωνήσουμε όμως τα ίδια θέματα και στο ευρύ κοινό, έτσι ώστε να καταλαβαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα και μάλιστα σημερινά προβλήματα, όχι μελλοντικά προβλήματα, τα οποία πρέπει με κάποιο τρόπο μέσω ρυθμίσεων κατάλληλων να τα αποσοβήσουμε.
0: Όταν λέτε ρυθμίσεων, όταν λέτε ρυθμίσεων κατάλληλων για τον απλό κόσμο.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ λέει αυτή τη στιγμή και βέβαια η κυβέρνησή του λέει αυτή τη στιγμή ότι φτάνει το αστικό δίκαιο για να ρυθμίσουμε ορισμένα πράγματα σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα το κατά πόσο αυτό εδώ πέρα ισχύει ή όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο η ιστορία θα το δείξει. Προσωπικά δεν νομίζω ότι φτάνουν οι απλές ρυθμίσεις του αστικού δικαίου, γιατί είναι και αρκετά παλιές εδώ που τα λέμε, για να ρυθμίσουν προβλήματα κυβερνοασφάλισης, αλλά και άλλα προβλήματα που η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί, για πράγμα στη δημοκρατία μέσω της παραπληροφόρησης. Χρειάζονται και ειδικότερες ρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, έχει προωθήσει το AI Act, μέσω του οποίου προσπαθεί να ρυθμίσει το περιβάλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Άλλες χώρες σκέφτονται παρόμοια πράγματα, η Αμερική σκέφτεται διαφορετικά. Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Βλέπετε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και θα υπάρξουν και άλλα σοβαρότερα προβλήματα στο μέλλον αν δεν δράσουμε, και κάτι πρέπει να κάνουμε από αυτού. Να μην αφήσουμε την ιστορία όπως τα κοινωνικά μέσα που μας ξέφυγε το πρόβλημα και τώρα κοιτάμε να συμμαζέψουμε τα συμμάζεστα, μην αφήνοντας για παράδειγμα τους νέους, τους 15άριδες να μπουν μέσα. Να μην φτάσουμε εκεί.
0: Και όλα αυτά συγκροτούν μία έννοια που ορίζεται ως κυβερνοασφάλεια. Σε τι βαθμό υπάρχει αυτή τη στιγμή η κυβερνοασφάλεια? Γιατί υποψιάζομαι ότι για να ασχολείστε με αυτό σημαίνει ότι δεν είστε ικανοποιημένοι.
1: Κοιτάξτε, προσωπικά δεν είμαι ειδικό στην κυβερνοασφάλεια. Εγώ ασχολούμαι με την νοημοσύνη. Αλλά η κυβερνοασφάλεια είναι ένα πρόβλημα ασφάλειας των υπολογιστικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Υπήρχε και παλιότερα, δεν είναι καινούριο. Απλά τώρα με τη χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης δεν είμαστε πια στην κατάσταση που μερικοί κακοί hackers προσπαθούν να σπάσουν αυτά τα πέντε συστήματα. Μπορούμε να έχουμε και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο είναι τη μόνη δουλειά που κάνουν 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς να κουράζονται, είναι να κάνουν αυτά εδώ πέρα το πράγμα. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι κάτι επικίνδυνο, το οποίο πρέπει με κατάλληλες ρυθμίσεις να το αποτρέψουμε. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Σκεφτείτε ένα τέτοιο σύστημα να παραβιάσει τους κωδικούς. Αποτρέψουμε. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Σκεφτείτε ένα τέτοιο σύστημα να παραβιάσει τους κωδικούς ενός πυρηνικού εργοστασίου.

0: Ο οποίος παρουσιάζεται και ο Λάκης, αλλά δεν είναι ο Λάκης, ούτε είναι ο γιος σου, ούτε είναι η κόρη σου. Τώρα πια έχουμε καθημερινές ειδήσεις αντίστοιχες, κύριε Πίτα.
1: Ναι, ισχύει αυτό εδώ πέρα το πράγμα και αυτό είναι πρόβλημα για τον πολύ κόσμο. Αλλά υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα τώρα και για τους διευθύνοντες συμβούλους των τραπεζών. Μην τυχόν αρκεί αντί να κουβαλάμε 1.000 ευρώ στον εγγονό ο οποίος δεν υπάρχει ή ο οποίος δεν έχει ανάγκη τα 1.000 ευρώ, αρχίζουμε να μεταφέρουμε κάποια εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια ευρώ από εδώ και από εκεί. Αν σπάσουν τα σχετικά συστήματα ασφάλισης, όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα θα είναι πολύ πιο μεγάλο, θα είναι πια σε εταιρικό επίπεδο. Και τέτοιους κινδύνους πρέπει οπωσδήποτε να τους χειριστούμε, να μην τους αφήσουμε, να μην αφήσουμε το περιβάλλον να ρίχνει στο ώστε να αρχίσουν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Θα ήταν καταστροφικό.
0: Κάτι άλλο. Υπάρχουν δηλαδή τώρα, όπως παλιά ο άλλος ήταν βιομηχανός και κατασκεύαζε έπιπλα ή χαλιβουργία, δηλαδή έκανε ορυκτά την επεξεργασία, άλλος έφτιαχνε μακαρόνια. Τώρα υπάρχουν διεθνείς επιχειρηματίες που η επιχείρησή τους είναι το να έχουν τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αναφυσίτητα και οι πιο πετυχημένες εταιρείες αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια και ειδικά στις ΗΠΑ ασχολούνται με αυτό ακριβώς το πράγμα. Φτιάχνουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και αυτά έχουν μαζέψει 3 εκατομμύρια στην κυριολεξία δολάρια επενδύσεων για να τα φτιάξουν αυτά και τώρα προσπαθούν από αυτά τα προϊόντα να βγάλουν χρήματα. Τώρα θα το πετύχουν, δεν θα το πετύχουν, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Αλλά επιθετικά προσπαθούν να πουλήσουν αυτά τα προϊόντα, γιατί οι εταιρείες, όπως ξέρετε, πρέπει να παράγουν κέρδη για τους επενδυτές. Αυτό προσπαθούν να κάνουν οι άνθρωποι, αλλά αυτό είναι πολύ καλό για την εταιρεία και για τους επενδυτές της, αλλά πρέπει να γίνεται με τρόπο να είναι συμβατό και με τον υπόλοιπο κόσμο, να μην δημιουργεί πρόβλημα σε όλη την ανθρωπότητα για να βγάλουν κάποιοι αυτά εδώ πέρα τα κέρδη που θέλουν.
0: Άρα έχουμε το εξής, ένα καινούριο έτσι φόβο. Απ' τη μια έχουμε μέχρι τώρα την πυρηνική ενέργεια, γι' αυτό και υπάρχει ο Διεθνής Οργανισμός εκεί παρακολούθησης περί της πυρηνικής ενέργειας. Τώρα πρέπει να συγκροτηθεί αυτό που προσπαθείτε να κάνετε και μια παγκόσμια έτσι αρχή που να ελέγχει την επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης προς την εγκληματικότητα.
1: Κοιτάξτε, η ανθρωπότητα και μάλιστα στην κορυφή του ψυχρού πολέμου είδε τους κινδύνους από την πυρηνική ενέργεια και έκανε την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.
0: Ναι.
1: Και πολύ καλά την έκανε εκείνη την εποχή και αυτή η Επιτροπή, αν υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος για παράδειγμα σε ένα εργοστάσιο, παίρνει όλα τα δεδομένα και μελετάει το πρόβλημα και προτείνει ενδεχομένως λύσεις. Στην τεχνητή νοημοσύνη τώρα έχουμε αντίστοιχα πολύ μεγάλα προβλήματα, αλλά δεν έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος να μαζεύει όλη τη σχετική πληροφορία και με τα λόγου γνώσεως να λέει ότι ναι, είναι σοβαρό το πρόβλημα και θα το λύσουμε αυτόν τον τρόπο. Όλα γίνονται με διαρροές. Τάδε είπε η OpenAI, τα άλλα είπε ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας. Δεν μπορούν να συζητηθούν αυτά τα θέματα σε επίπεδο κουτσοπολιού στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Πρέπει κάποιοι να ασχοληθούν με μεγάλη προσπάθεια και να έχουν όλα τα δεδομένα για να αναλύσουν τα προβλήματα. Γι' αυτόν τον λόγο εμείς είχαμε προτείνει τη δημιουργία μέσα της Διεθνούς Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης και παράλληλα και ανεξάρτητα, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός της Φιλανδίας και άλλοι 22 ηγέτες τώρα στην τελευταία την σύνοδο του ΟΗΕ, προτείναν οι άνθρωποι αντίστοιχα θέματα. Έλα όμως που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα δεν πολύ συνεργάζονται και δεν πολύ αγαπάνε τη δημιουργία μιας τέτοιας επιτροπής, τουλάχιστον προς το παρόν. Θα δούμε.
0: Θα δούμε και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε, γιατί είναι πολύ επικαιρό το θέμα το οποίο χειρίζεσαι με τέτοια υπευθυνότητα. Συγχαρητήρια για μια ακόμα φορά και σε εσάς και κυρίως και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Τώρα θα περάσουμε πολύ ωραία μουσική και μετά έχουμε ένα θέμα που τα αποτελέσματα από τη συζήτηση θα σας ξαφνιάσουν. Και καλό είναι, γιατί πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και για τα σύγχρονα προβλήματα υγείας, κυρίες και κύριοι.

0: Ευχαριστώ πολύ τον αγαπητό ακροατή, τον Κωνσταντίνο Αλφα, που μας είχε στείλει νωρίτερα ένα μήνυμα, αλλά που δεν έβλεπα στη φωτογραφία τι εννοούσε, διάβαζα μόνο «προσοχή στα μηχανάκια». Μας λέει λοιπόν ο καλός ακροατής ότι από κάποια μπετονιέρα έχει πέσει μπετό στην οδό Βάρης Κοροπίου, «προσοχή στα μηχανάκια». Και έχει απόλυτο δίκιο, διότι καταλαβαίνετε ότι αν πέσουν τώρα σε αυτό το σημείο και δεν το πάρουν χαμπάρι, θα έχουμε τα γνωστά. Αύριο θα κάνουμε ένα αφιέρωμα με τον Γιώργο Ανδρή. Είναι φρικώδες αυτό που συμβαίνει. Κάθε μέρα έχουμε νεκρούς, νέους ανθρώπους κυρίως, πιτσιρίκια, από μηχανές. Αύριο θα το συζητήσουμε, γιατί τώρα θα συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Στην πλευρά και στη διάσταση που το έδωσε ένας διακεκριμένος ο καλεσμένος μας θα είναι τώρα διακεκριμένος επιστήμονο, καθηγητής νευρολογίας του ΕΚΠΑ, διευθυντής της δεύτερης νευρολογικής κλινικής ΕΚΠΑ στο Αττικό Νοσοκομείο και κυρίως επικεφαλής της Επιτροπής Κατευθυντηρίων Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εγκεφαλικών. Είναι ο κύριος Γιώργος Τσιβγούλης. Καλησπέρα κύριε Τσιβγούλη.
1: Καλησπέρα κυρία Μπιβιλή, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Η αλήθεια είναι τη φιλοξενία τη χρωστάμε στο ενδιαφέρον δημοσίευμα της συναδέλφου της κυρίας Πέννης Μπουλούζα στην Εφημερίδα Καθημερινή, με έναν τίτλο πολύ ανησυχητικό που προήλθε από τη συζήτηση μαζί σας και την έρευνά σας. Πώς τα εγκεφαλικά χτυπούν τώρα και τους νεότερους. Και έχει και ένα σημείο μέσα που το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι πρωτάκουστο επιστημονικά. Θα το εξηγήσω αμέσως μετά, αφού προηγουμένως δούμε και ακούσουμε δύο πολύ πρόσφατα αποσπάσματα ηχητικά από πολιτικά πρόσωπα, ο ένας είναι και αρχηγός κόμματος, πάνω θεμάμαι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, τι ξέραξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνος μου. Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή.
3: Κύριε
4: εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
2: Μετά θα συζητάμε.
3: Κύριε Υπουργέ,
2: θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθια.
4: Δεν λέμε παραμύθια. Εγώ θα σα υπενθυμίσω.
0: Πάμε και στον αρχηγό πολιτικού κόμματος, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό από το κόμμα Νίκη.
5: Όσα σας λένε σήμερα συγγενείς και φίλοι ότι είστε αλαζόνες, ότι έχει καβαλήσει καλάμια ο κύριος Μπακογιάννης, θα αποδεχθούν ελάχιστα. Ο μπάφος της εξουσίας που καπνίζετε σας έχει κάνει να χάσετε κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
0: Άμα ρίχνουμε τη λέξη μπάφος στο σωρολόπ κύριε Τσιβγούλη, χωρίς να ξέρουμε και τα αποτελέσματα της δικής σας έρευνας, γι' αυτό και τα έπαιξα τα ηχητικά. Καταλαβαίνετε το σχόλιο δικό σας.
1: Δεν είναι μόνο δική μου έρευνα, είναι από πολλούς συναδέλφους σε όλο τον κόσμο που ασχολούνται με τα εγκεφαλικά. Πολύ σωστά, όπως είπατε, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η επίπτωση των εγκεφαλικών στους νέους και δυστυχώς αυτό οφείλεται σε κακές συνήθειες καθημερινής διαβίωσης, όπως είναι για παράδειγμα το κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλ, η χρήση ναρκωτικών ουσιών όπως είναι η κινδυνική κάναβη, φαντάζομαι γι' αυτό αναφέρεστε στο μπάφο, η κοκαίνη και άλλες ουσίες που δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί εκθετικά η χρήση τους και μέσα από το διαδίκτυο υπάρχει μια παραπληροφόρηση ότι μπορεί και να έχουν κάποια δράση ευεργετική και κάποια δράση θεραπευτική, όπως έχει για παράδειγμα η ινδική κάναβη όσον αφορά τη σπαστικότητα αλλά υποφαρμακευτική μορφή, που είναι τελείως διαφορετική η χημική σύνθεση. Δεν θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες για να γίνομαι κατανοητός, σε σύγκριση με την ινδική κάναβη που καταναλώνουμε για λόγους εφορίας και για λόγους διασκέδασης. Άρα,
0: αυτό ακριβώς είναι.
1: Αυτά.
0: Ακριβώς. Το για λόγους ευεξίας, εφορίας και διασκέδασης και γι' αυτό έχει περάσει, αν μου επιτρέπετε, αυτή η άνεση του να... Άντε πάμε να πάρουμε και ένα μπάφο, αφού ο μπάφος δεν είναι τίποτα, είναι ειδική κάναβης. Να, ειδική κάναβης, ας πούμε, χρησιμοποιείται από την ιατρική επίσημα κλπ.
1: Ναι, δεν είναι ασφαλές προφανώς και δυστυχώς σχετίζεται και με αγκίτιδες και με φλεγμονές στον εγκέφαλο, συστηματική χρήση, και έχουμε τέτοια περιστατικά και τα έχουμε δημοσιεύσει και εμείς και τα έχουν δημοσιεύσει και άλλοι συνάδελφοι, οπότε σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό και κάτι στο οποίο θα πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι, όπως πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι για παράδειγμα για την παιδική παχυσαρκία που αυξάνεται πάρα πολύ στην Ελλάδα και αυτοί είναι παράγοντες κινδύνου για να κάνουν εγκεφαλικά οι νέοι άνθρωποι, όπως για παράδειγμα και το ανοιχτόειδες τρίμα που είναι μια ανοιχτόειδες τρίμα, είναι μια τρύπα στην καρδιά που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που σε συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να κάνει εγκεφαλικό. Άρα έχουμε τελείως διαφορετικούς μηχανισμούς, τελείως διαφορετικό έλεγχο σε σύγκριση με τους κλασικούς αγκιακούς παράγοντες κινδύνου που έχουμε σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας που εκδηλώνουν εγκεφαλικά, και γι' αυτό το λόγο και στο Αττικό να έχουμε πλέον ειδικό ιατρείο που αφορά εγκεφαλικά στους νέους, που σημαίνει ότι πρέπει να είσαι κάτω των 50, αυτός είναι ο διεθνής ορισμός, για να έρθεις σε αυτό το ιατρείο. Αντίστοιχα ιατρία για μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους έχουμε 3 που αφορούν τα εγκεφαλικά σε όλες τις ηλικίες, αλλά για εγκεφαλικό στους νέους μιλάμε πλέον για ασθενείς κάτω από 50. Και αυτοί είναι οι ασθενείς που έχουν το μεγαλύτερο όφελος, γιατί είναι ασθενείς λειτουργικοί, εργάζονται και μπορούν με τη σωστή πρόληψη να μην ξαναπάθουν εγκεφαλικό και κυρίως να έχουν πάρα πολύ καλή αποκατάσταση. Οπότε πλέον μιλάμε για ειδική κατηγορία του πληθυσμού που θα πρέπει με ευαισθησία να ασχολούμαστε εξειδικευμένοι γιατροί με γνώσεις για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο.
0: Θα μου επιτρέψετε να κάνω το διάλειμμα εδώ, γιατί ανοίγεται καινούργια συζήτηση. Για παράδειγμα, αυτό που είπατε ότι η παιδική παχυσαρκία οδηγεί σε εγκεφαλικά. Θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό.
1: Βεβαίως.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
10: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου. Στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Γιώργος Τσιβγούλης, καθηγητής νευρολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής της δεύτερης νευρολογικής κλινικής του ΕΚΠΑ, γενικός γραμματέας Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας. Είπατε λοιπόν στο πρόλογο και το διευκρινίσατε ότι πλέον έχουν αυξηθεί τα περιστατικά νέων σε ηλικία ανθρώπων με εγκεφαλικό, και εκτός από τις κλασικές που το ξέρουμε όλοι, που είναι το κάπνισμα αιτίες και το πολύ αλκοόλ, οτιδήποτε άλλο, κακή διατροφή και παχυσαρκία, είναι και τα διάφορα, οι συνήθειες πια της μόδας να καπνίσουμε ειδική κάναβη, την κοινώς λεγόμενη μπάφο, και κοκαίνη, ότι είναι από τους παράγοντες που έρχονται νέοι άνθρωποι στα χέρια των νευρολόγων μετά από εγκεφαλικό. Είπατε όμως κάτι πολύ σημαντικό, ότι ένα παιδί αν είναι παχύσαρκο κινδυνεύει, κύριε Τσιβγούλη, μετά την εφηβεία όταν μπαίνει στην ηλικία του νέου 25, 30, 35.
1: Βεβαίως κινδυνεύει, γιατί αυξάνεται το κίνδυνο να εκδηλώσει διαβήτη τύπου 2. Και οι ασθενείς που έχουν διαβήτη τύπου 2 και είναι νέοι, και ξανατονίζω κάτω των 50 μιλάμε, έχουν τριπλάσιο κίνδυνο από το να πάθουν εγκεφαλικό. Σε σύγκριση με άλλους ανθρώπους της ίδιας ηλικίας που δεν έχουν διαβήτη, ο οποίος βεβαίως αυξάνεται εκθετικά αν αυτοί οι άνθρωποι καπνίζουν. Οπότε και το καπνίσμα δρά και εδώ εκθετικά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Για παράδειγμα, ένα άλλο πολύ συχνό αίτιο εγκεφαλικών στους νέους είναι οι διαχωρισμοί των τραχυλικών αγγείων. Ξέρετε, αυτοί, κυρία Πιπηλή, μπορεί να συμβούν μετά από λάθος χειρισμού χειροπράκτη. Δηλαδή, χειροπρακτικοί χειρισμοί, ένα μασάζ αθώο που μπορεί να ακουμπήσει τα αγγεία του τραχύλου, ειδικά σε γυναίκες που τα αγγεία τους είναι επιφανειακά, γιατί έχουν πιο λεπτό λαιμό, οπότε είναι πολύ κοντά στην επιφάνεια, αυξάνει 9 φορές τον κίνδυνο να πάθουμε εγκεφαλικό. Και είχαμε τέτοια περιστατικά.
0: Για ξαναπείτε το αυτό.
1: Λέω ότι σε ένα νέο ασθενή, ο οποίος θα πάει σε ένα χειροπράκτη και θα γίνουν εκεί κάποιοι χειρισμοί που αφορούν τον τράχυλο. Τράχυλος είναι ο λαιμός μας, έτσι το λέω λίγο απλά, και εκεί υπάρχουν επιφανειακά αρτηρίες όπως οι καροτίδες, οι σπονδυλικές, μπορούν αν γίνουν λανθασμένοι χειρισμοί να γίνει διαχωρισμός. Τι σημαίνει αυτό? Να σχιστούν τα αγγεία, να δημιουργηθεί θρόμος και να πάθουμε εγκεφαλικό. Εκεί λοιπόν υπάρχουν και ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες που προειδοποιούν αυτούς τους ασθενείς να έχουν πολύ μεγάλη προσοχή και ευαισθησία σε αυτούς τους χειρισμούς.
0: Δηλαδή το μασάζ που λέμε.
1: Το μασάζ όταν γίνει λανθασμένα, και αντί να πάμε σε εμείς όπως είναι ο τραπεζοειδής, δηλαδή πίσω στους σωστούς μυς που μπορεί να μας ανακουφίσει και πάει προς το λαιμό εκεί που είναι η καροτίδα, όλοι γνωρίζουμε που είναι αυτό, μπορεί να μας κάνει ζημιά. Ναι, ναι, είναι παράγοντες κινδύνου. Γι' αυτό το λέω ότι δεν τους γνωρίζει ο κόσμος. Είναι τελείως διαφορετικοί οι παράγοντες κινδύνου σε εγκεφαλικά. Στους νέους, όπως εγγενετής, ας πούμε, αυτό που είπα, το ανοιχτό ιδεστρίμα, μια τρύπα στην καρδιά. Που είναι, το έχει ένα στους τέσσερις στο γενικό πληθυσμό, δηλαδή ένα στους τέσσερις ανθρώπους μας το έχει. Είναι απόλυτα καλόηθες, αλλά όταν συνδυαστεί με παχύσαρκια και με άλλους παράγοντες κινδύνου, μπορεί να μας δώσει εγκεφαλικό σε νέες ηλικίες, κάτω των 50.
0: Ακούστε τώρα τι μου φέρατε στο μυαλό. Το καλοκαίρι εγώ μάλιστα είχα κάνει ως βουλευτής 2-3 επίσημες επιστολές στο Υπουργείο Υγείας, διότι το καλοκαίρι όπου και να πήγαινα και που πηγαίνω ακόμα, βλέπω αγνώστου φιλής, δεν είναι αλλοδαπά άτομα κυρίως, αλλά και Έλληνες, που είτε είναι στην παραλία, είτε σε ριζόρτ, είτε σε ξενοδοχεία, σου προτείνουν να σου κάνουν μασάζ. Τότε λοιπόν εγώ είχα κάνει μια επιστολή και έλεγα, συγγνώμη, το μασάζ, και με βρώμικα χέρια τώρα στις παραλίες, καταλαβαίνετε τι αποτύπωνα εικόνες. Και δεν δώσανε σημασία. Και έρχεστε εσείς τώρα και λέτε να προσέχουμε. Δεν είναι επειδή θα σου πούνε έχουμε ένα πολύ καλό που κάνει μασάζ μετά την ηλιοθεραπεία, να τρέχουμε οπουδήποτε για να κάνουμε το μασάζ, γιατί ακούσαμε από τον κύριο Τσιβγούλη τι μπορεί να πάθουμε, έτσι?
1: Ναι, ειδικά όταν κάποιος βάζει τα χέρια στο λαιμό μας, στον τράχυλο, έτσι, καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι, δεν μιλάω για πίσω στην πλάτη,
0: καλά,
1: και κάτω στα πόδια και αυτά. Δηλαδή θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Καλό είναι να μην αφήνουμε να μας ακουμπάνε εκεί.
0: Παρά μόνο οι εξειδικευμένοι, όταν πάνε.
1: Προφανώς εξειδικευμένοι
0: για το αυγενικό σύνδρομο.
1: Μα και οι σωστοί φυσικοθεραπευτές που είναι ενημερωμένοι το ξέρουν και το προσέχουν πάρα πολύ. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί είναι κλασικός παράγοντας κινδύνου που αν κάποιος δεν είναι. Γιατί άλλο φυσικοθεραπευτής και άλλο η σωστή πράξη, η ιατρική πράξη, και άλλο κάποιος ο οποίος είναι σε ένα κέντρο αισθητικής ή όπως είπατε είναι πλανόδιος και έρχεται και θέλει να μας ξεκουράσει, να μας χαλαρώσει. Βεβαίως, εντάξει, το να το κάνει στα πόδια εγώ δεν θα πω, αλλά το να πλησιάσει τον τράχυλό μας είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Μας ανοίξατε καινούργιο κεφάλαιο, φοβερά ενδιαφέρον. Η παιδική παχυσαρκία δηλαδή για σας είναι πρώτιστος κανόνας για τους γονείς, κύριε Τσιβγούλη.
1: Είναι σημαντικό να προσέχουν οι γονείς, γιατί νομίζουν ότι είναι θέμα μόνο αισθητικό. Δεν είναι μόνο αισθητικό, η θέμα κοινωνικής αποδοχής. Όπως είπα, η παιδική παχυσαρκία ισοδυναμεί με διαβήτη τύπου 2 λόγω αυξημένης αντίστασης στην ινσουλίνη από το λιπόδιστο. Και από εκεί και πέρα, αν μπούμε σε αυτή την ιστορία, ξεκινάνε και τα εμφράγματα σε νεότερη ηλικία και τα ισχυμικά εγκεφαλικά.
0: Κύριε Τσιβγούλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η συζήτηση μαζί σας. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Στη διάθεση σας, κυρία Πηλή, ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Και πριν ολοκληρώσουμε με μουσικό διάλειμμα, τι μαθαίνουμε από αυτή την εκπομπή, γιατί μαθαίνω και εγώ, δεν μαθαίνετε μόνο εσείς όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ, το κοινό συναντά και φέτος στη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία, για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές και δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά και σε κινηματογράφους της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί, ενώ η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετώ με ένα ωραίο μουσικό άκουσμα. Ακολουθεί ο Βίκτορ Σαμουήλ με το δελτίο ειδήσεων του Alpha Radio 989 στις 6 και αμέσως μετά ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.

Λέει ο ακροατής Νίκος Σουβατζής, λέει θα ήταν ωραίο να παρακολουθεί το AI τα τηλέφωνα της Βουλής και των Υπουργών. Ναι, και θα ήταν ακόμα πιο ωραίο, θα σας πούν από οι Υπουργοί, οι Βουλευτές να παρακολουθούν και των ακροατών των εκπομπών. Ναι.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην Κάθοδο, από την Κηφισιά μέχρι το Εγάλαιο και στην Άνοδο, από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, από Κεσαριανή ως Βύρωνα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Μαραθώνος και στην έξοδο για Πειραιά. Η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες εντόπισε νομιμοποίηση χρημάτων από εγκληματική δραστηριότητα από φυσικά πρόσωπα μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας. Στο μεταξύ, η ίδια αρχή εντόπισε πάνω από 14,3 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αποκρύφθηκαν από δηλώσεις πόθεν έσχες κατά την πενταετία 2021-2025, σύμφωνα με εξειδικευμένη έρευνα της αρχής. Όλες οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας, ενώ τα πορίσματα των ελέγχων θα διαβιβαστούν και στο ελεγκτικό συνέδριο προκειμένου να παροχωρήσει ο καταλογισμός των ποσών που δεν είχαν δηλωθεί. Κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027, ενώ ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα και η Λιθουανία, είναι υπόθεση κοινή, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, προσέθεσε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ελληνική πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών ροών. Στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και τη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κυραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να προσγειωθεί στην Αθήνα αύριο, ενώ σύμφωνα με διπλωματικές πηγές την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πρόωρες εκλογές προκήρυξε για τις 29 Νοεμβρίου ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Είχε προηγηθεί κατά ψήφιση στη Βουλή δύο έκτακτων διαταγμάτων της κυβέρνησης για τη διευθέτηση της στεγαστικής κρίσης και της κοινωνικής αναταραχής που ακολούθησε την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν στη Μαδρίτη. Στο διάγγελμά του, ο Ισπανός Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ανάγκη να ανανεωθεί και να διευρυνθεί η στήριξη του λαού προς την κυβέρνηση. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί δαγκώνοντάς την και κόβοντας τμήμα του αυτιού της. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή. Ένας 18χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ζώου συντροφιάς. Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές. Ένα αεροσκάφος της Νιγηριανής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβει σήμερα στο νότιο τμήμα της χώρας με 32 επιβαίνοντες, σύμφωνα με το στρατό και τον Υπουργό Αεροπορίας της Νιγηρίας. Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν κοντά σε ναυτική βάση και σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς, στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο Υδράργυρος θα αγγίξει 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφείνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

Καλησπέρα, 6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Αλφα Radio 98,9. Ξεκινάει η λαϊκή απογευματινή, η γνωστή εκπομπή μιζέριας, καταστροφολογίας, πόνου, οδύνης, τι άλλο να πούμε, φτάνουν αυτά για σήμερα. Θα πάω μαζί μέχρι τις 8, κάνουμε μια ανασκόπηση όλης της επικαιρότητας, λέμε και την γνώμη μας, καλούμε για καλεσμένους να συζητήσουμε, μήπως έχουμε εμείς αιμονές και δεν τα βλέπουμε σωστά τα πράγματα. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνεις στον ψυχολόγο, έχεις και ένα δίπλα σου, το συζητάς το θέμα και σου λέει, εντάξει, καλά σ' ακούω ή έχει λίγο το νου σου, μήπως δεν πάνε τα πράγματα καλά. Λοιπόν, περιμένοντας το Ρούμπιο τώρα να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το μέτωπο. Εντάξει, δεν περιμένουμε και πολλά, να σου πω την αλήθεια. Μία επιβεβαίωση των βασικών γραμμών. Να μας χτύπησε λίγο το στην πλατούλα, έτσι μαλακά. Να νιώσουμε κάπως ότι μια σταθερότητα και μέσα μας και να τελειώνουμε. Βέβαια, εδώ έχουμε εμείς τα δικά μας θέματα μέχρι να έρθει ο Ρούμπιο. Τι έχουμε δηλαδή? Έχουμε ένα προϋπολογισμό με ανάπτυξη 2,3%, ανεργία γύρω στο 8%, ένα χρέος που είναι 128, θα είναι 128,8 του ΑΕΠ υπολογίζεται για το 2027, αλλά γίνεται μια παραδοχή που εμένα προσωπικά μου βγάζει μάτι. Ο πληθωρισμός εκτιμάται, λέει, θα αποχωρήσει από 3,8 το 26 στο 2,6 το 27. Συγγνώμη, αλλά είναι πέρα για πέρα, πολύ διακινδυνεύεις αυτή την πρόβλεψη, ξέρω εγώ, η οποία δεν νομίζω θα επαληθευτεί, γιατί τα σύννεφα του προϋπολογισμού έτσι έχουν πυκνώσει πολύ. Πάμε για καταιγίδα. Όχι γιατί κάνουμε κάτι λάθος, καλά κάνουμε και λάθος, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν και αντικειμενικές συνθήκες και δυσμενείς διεθνείς συνθήκες, να το πω έτσι, και τα πράγματα δεν θα πάνε τόσο καλά. Δηλαδή θα είναι θαύμα αν ο πληθωρισμός το 27 πέσει στο 2,6. Προς το παρόν έχουμε 5,1 τελευταία τιμή, να το πω έτσι, το οποίο κάποιοι δεν το περιμέναν πριν από 3-4 μήνες, αλλά έλαντε. Βέβαια, προσέξτε να δείτε κάτι. Μπορεί να έχεις μια αποκλιμάκωση ξαφνικά του πληθωρισμού, να πέσει από το 5,1 να πέσει στο 2,5, έτσι. Φέρνω ένα λίγο ακραίο παράδειγμα. Έχει αυτές τις μεταπτώσεις ο πληθωρισμός. Θα δούμε πώς θα πάει, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι η πρόβλεψη αυτή, έτσι λίγο βλέπουμε τα πράγματα όπως θέλουμε και όπως λίγο μας συμφέρει. Δεν νομίζω θα επιβεβαιωθεί, αλλά τέλος πάντων, και το λέω αυτό γιατί προσέξτε τώρα, αν έχεις μία ανάπτυξη στο 2,3%, εγώ δέχομαι ότι 2% λέει το 26 και 2,3 το 27. Αν έχεις όμως ένα πληθωρισμό, όχι πολύ, 3,2, έτσι, είναι κάτω από το ποσοστό της ανάπτυξης. Τώρα, η αναπτυξιολάγνη, εδώ που έχουμε πολλούς αναπτυξιολάγνους, λένε, ας πούμε, μα δεν βλέπεις τι γίνεται στην Ευρωζώνη, η ανάπτυξη θα είναι 0,9 το 26 και θα πάει 1,2 το 27, ενώ εμείς θα πάμε στο 2,3, είναι υπερδιπλάσιο, θα πούνε, σχεδόν της Ευρωζώνης η ανάπτυξη, είναι υπερδιπλάσιο το ποσοστό. Αλλά μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε μια μικρή και πολύ εύθραστη οικονομία, η οποία έχει χάσει πρόσφατα το 25% του ΑΕΠ της, και η ρυθμή αυτή ανάπτυξη που έχει είναι πολύ μικρή για να επανορθώσουν τη ζημιά. Γι' αυτό στα περισσότερα μεγέθη είμαστε πίσω και από το 2009. Λοιπόν, δίπλα σε αυτή την είδηση που διαβάζω έτσι, μάλλον την έκθεση για τον προϋπολογισμό, το προσχέδιο που λέμε, υπάρχει μια είδηση που λέει «Η Kim Kardashian αποκάλυψε πόσες νταντάδες έχει για τα 4 παιδιά της». Κάθεσαι εσύ και ασχολείσαι τώρα πόσο θα έρθει η ανάπτυξη. Δεν είναι ωραία να δεις εικόνες και βίντεο, λέει. Την Kim Kardashian με τις 4 νταντάδες και τα παιδιά, τα 4 παιδιά. Μία ταντά ένα παιδί. Ωραίο.
Λοιπόν, στα άλλα ωραία νέα τώρα, έγινε μια φανταστική κομπίνα, γιατί κάποιοι μου λένε πού θα βρούμε την εισφοροδιαφυγή, και η εισφοροδιαφυγή και είναι τόσα δις και αυτά, το μαύρο χρήμα. Λοιπόν, κάποιοι πολύ έξυπνοι ξέπλαιναν μαύρο χρήμα μέσω λογαριασμών των ΔΕΚΟ. Τι κάνανε, τι πει, ερχόταν το νερό, ας πούμε, 50 ευρώ. Αυτοί καταθέτανε 1500 ευρώ στο λογαριασμό. Μετά λέγανε, συγγνώμη, εκ παραδρομής βάλαμε αυτό το ποσό, δώστε μας πίσω τα υπόλοιπα και το ένα και τ' άλλο και τα λοιπά. Τους τα γυρνάγανε. Αυτά, έτσι, ήταν ξεπλημμένα κανονικά τα χρήματα και νομιμοποιούσαν το ποσό αυτό ως έσοδο, γιατί το χρησιμοποιούσαν μετά ως εμπορική συναλλαγή. Καταλαβες. Τέλος, αυτό μεταξύ του 21 και του 25 μιλάμε για τεράστια ποσά, τα αποκάλυψε η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αφήνω τους αετονίχηδες τους άλλους που τι κάνανε, θα σας το πω τώρα. Είχαμε και άλλους οι οποίοι δηλώνανε άλλα πράγματα κτλ. Θα το βρω. Έχουμε και μια άλλη κομπινούλα, πολύ όμορφη. Έτσι. Για να καταλάβετε, ας πούμε, ότι πέρα από τους κανονικούς συνηθισμένους ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι είτε μισθωτοί είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, σκύβεις το κεφάλι, πληρώνεις κανονικά, δεν έχεις να κρύψεις, δηλαδή εδώ λες να βάλω, να πληρώσω το κινητό, ας πούμε, όχι να στείλω και ένα 500 στο κινητό, ενώ είναι 25 ευρώ, 30 το μήνα, ας πούμε, για να μετά να το χρησιμοποιήσω αλλού κτλ. Και σποραδικά πιάνουμε και κάποιους τέτοιους τύπους σποραδικά, έτσι, απλώς για να επιβεβαιώσουμε ότι δεν γίνεται κάτι σοβαρό για να πιαστεί ένα μεγάλο κομμάτι όλων αυτών των, με όλες αυτές τις κομπίνες, ας πούμε, τους αητονίχηδες, και όλο το βάρος πέφτει σε εμάς. Και μετά αρχίζει το γνωστό παραμύθι, δεν υπάρχουν λεφτά, πρέπει να κόψουμε κονδύλια από την υγεία, την παιδεία, τις κοινωνικές δαπάνες και το ένα και το άλλο, πρέπει να έχουμε λιγότερο κράτος, αν δεν επαρκούν τα λεφτά πρέπει να δώσουμε κομμάτια του κοινωνικού κράτους στον ιδιωτικό τομέα, όλο αυτό το πολύ ωραίο πράγμα που βλέπετε, με αποτέλεσμα να πληρώνεις μια σειρά πράγματα τα οποία υποτίθεται έχεις κοινωνικό κράτος και τα έχεις δωρεάν σε ένα βαθμό, γιατί τα πληρώνεις και με τις εισφορές σου και με τη φορολογία σου. Τελικά δεν έχεις τίποτα και πληρώνεις και από πάνω κερατιάτικα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν. Τα πιο ωραία συμβαίνουν στην Ισπανία. Στην Ισπανία, λοιπόν, ο Σάντσες πάει σε εκλογές, το ανακοίνωσε σήμερα το πρωί. Καταψηφίστηκε για το νομοσχέδιό του για το στεγαστικό. Προσέξτε τώρα, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο υποτίθεται μαζεύει τα πιο προοδευτικά κόμματα να το εγκρίνουν, να το πω έτσι, να έχουν θετική στάση απέναντί του. Παρόλα αυτά, η κυβέρνησή του καταψηφίζεται και πάει σε εκλογές. Υπάρχει μια πολύ καλή ανάλυση, θα σας διαβάσω, γιατί από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης θα σας διαβάσω στο δεύτερο μέρος. Πάει σε εκλογές, λοιπόν, σε μια δύσκολη συνθήκη, δεν είναι υπέρ του οι πιθανότητες, αναγκάζεται να πάει σε εκλογές. Δεν έχει να κουμπίσει πέρα από μικρά κόμματα του 5-6% κάπου. Ο ίδιος είναι σε ένα ποσοστό γύρω στο 27-28%. Υπάρχει δεξιά που είναι στο 33-34%, αλλά υπάρχει και ένα κόμμα της ακροδεξιάς το οποίο είναι σε μεγάλο διψήφιο ποσοστό. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η πέτρα του σκανδάλου είναι η τεράστια στεγαστική κρίση, όχι μόνο στην Ισπανία, σε όλη την Ευρώπη. Και βέβαια στην Ισπανία πήρε την τελευταία εβδομάδα τις πολύ μεγάλες διαστάσεις με την έξωση της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Μαρί Κάρμεν ήταν και το όνομα του νομοσχεδίου, του διατάγματος με μορφή κατεπήγοντος που έφερε ο Σάντσας στη Βουλή και το οποίο καταψηφίστηκε.

0: Λοιπόν, για να μην πούν κάποιοι ότι ο Πετρόπουλος είναι με το Σάνσες, που είμαι με το Σάνσες, το λέω ανοιχτά, υπάρχουν και πολλές γκρίζες ζώνες στη διακυβέρνηση του Σάνσες. Είναι μια ιστορία με τον εξοπλισμό της Τουρκίας, έτσι. Και άλλη μια ιστορία είναι με σκάνδαλα στην κυβέρνησή του από κομματικούς παράγοντες κυρίως, όχι τόσο από υπουργούς, από κομματικούς παράγοντες που είναι οι παλιοί παραδοσιακοί παράγοντες του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ισπανίας κτλ. Δεν είναι δηλαδή ότι τέλος πάντων είναι ο τεράστιος πολιτικός ηγέτης, αλλά με συγχωρείτε, είναι ένας διακριτικός πολιτικός ηγέτης στην Ευρώπη. Αυτός ο Ισπανός σοσιαλδημοκράτης κάποτε τον παίρναγε το Ποντέμος, έπαιρναν οι σοσιαλιστές 16 και παίρνει 25 το Ποντέμος. Γύρισε το πράγμα και τώρα οι αριστερές δυνάμεις συνεργάζονται με τον Σάντσες, τον έχουν βοηθήσει αρκετά κτλ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, με συγχωρείτε, και στον Τραμπ γύρισε την πλάτη και αρνήθηκε να στείλει όπλα στο Ισραήλ και μια σειρά τέτοια πράγματα. Ήταν ξεχωριστή η στάση του από όλους τους υπόλοιπους στην Ευρώπη, οι οποίοι είχαν δει τον Τραμπ και κάναν κολοτούμπες, δηλαδή τι να πει κανένας. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. 6.30 ώρα θα έχουμε τον Τάσο τον Παπάτον, έχουμε κάθε Δευτέρα εδώ να μιλήσουμε για αυτά που συμβαίνουν και τα όσα είναι αθέατα, έτσι να το πω, έτσι να δείξουμε και ότι ξέρουμε και πάρα πολλά πράγματα. Θα έχουμε τον κύριο Σιμόπουλο της Νέας Δημοκρατίας, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο για 7 και 20. Και ό,τι προκύψει άλλο, εδώ θα είμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 6 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Αλφα Radio 98,9 και στη Λαϊκή Απογευματινή. Νομίζω η δήλωση της ημέρας είναι, ανήκει στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος ερωτηθείς σχετικά με την απουσία του Κώστα Καραμαλή από τον εορτασμό για την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, 52 χρόνια κλείνει να τα εκατοστήσει. Αν το τα εκατοστήσει, εμείς δεν θα υπάρχουμε, έτσι να το πανηγυρίσουμε, δυστυχώς. Ερωτηθείς λοιπόν γιατί δεν πήγε ο Καραμαλής, λέει, ο ίδιος επιλέγει πού θα παρευρεθεί. Καταπληκτική απάντηση μπορείτε να πείτε. Λοιπόν, για να λέμε τώρα τα πράγματα με το όνομα. Α, είπε, λέει, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Ο ίδιος επιλέγει πολλό δε μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός που θα παρευρεθεί. Μάλιστα. Για να πούμε ακριβώς τη δήλωση. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Να είσαι 5-6 μήνες πριν τις εκλογές. Να μην έρχεται ο πρώην πρωθυπουργός και ο πιο εμβληματικός έτσι εν ζωή στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, να το πω έτσι. Είναι κάπου, δηλαδή δεν είναι ωραία κατάσταση, ωραία είδηση κτλ. Και αφήνει, θα έλεγα, και μια πικρή γεύση τώρα, γιατί όταν λες κάνω παστρατιά και θα έρθουν όλοι και πάμε όλοι μαζί και τα λοιπά, ο Καραμαλής δεν έρχεται στα γενέθλια. Ο Σαμαράς κάθε με 3 και 5 πυροβολεί κανονικά, λέει αυτή δεν είναι Νέα Δημοκρατία, εγώ είμαι η Νέα Δημοκρατία, αυτή είναι κάτι άλλο που ήρθανε, σογάμπρι, αυτό και τα λοιπά. Δεν είναι μια ωραία κατάσταση, δηλαδή αυτό πανστρατιά δεν τη λες αυτή. Αυτό που πάει καλά είναι το Πασόκ, να το πούμε έτσι. Το τελευταίο διάστημα το Πασόκ σκίζει, κάνει μεταγραφές, ανανεώνει την ομάδα. Νομίζω ότι στις μεταγραφές το Πασόκ είναι πρωταθλητής φέτος. Έχει πάρει του κόσμου τον κόσμο. Πήρε και τον Ευάγγελο τον Αποστολάκη. Μαθαίνουμε θα πάρει την Νίνα Κασιμάτη ως ο Νούπο. Θα πάρει και ποιον άλλον. Μπορεί να πάρει και την τη βουλευτή αυτή που ήταν με τον Κασελάκη. Την ξεχνάω τώρα, εκεί και αν είναι επιτυχία. Πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, μαζεύει κόσμο. Δεν ξέρω τώρα αν φέρνει κόσμο, φέρνει ψήφους αυτός ο κόσμος που μαζεύει. Θα τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα. Ο Τσίπρας γυρίζει, άφησε το Άγιο Όρος και έχει κατέβει τώρα. Δεν ξέρω αν κατεβαίνει με τίποτα εικονίσματα και αυτός στο λαό, σε διάφορες συγκεντρώσεις που το βλέπω, και θα δούμε αν του έκανε καλό έτσι η επίσκεψη εκεί, αν στη Μονή Παϊσίου, που στη Μονή Παϊσίου δεν πήγε, κάπου εκεί πήγε, δεν τα ξέρω εγώ καλά αυτά τα θρησκευτικά, κάπου εκεί πέρα τέλος πάντων, αν ηρέμησε, αν καθάρισε το μυαλό του. Βλέπω όμως εκεί στο τσιπρέικο που λέμε, βλέπω ότι ανακατεύουν λίγο την τράπουλα, δηλαδή βγάζουν κάποιους ανθρώπους πιο πολύ προς τα έξω, π.χ. Λαλιώτου, η οποία φαίνεται πάρα πολύ καταρτισμένη. Αφήνω την Κουφονικολάκου, η οποία δέχεται κάποιες κριτικές ότι περί λίγο ύφους και τα λοιπά, αλλά επίσης νομίζω ότι είναι επαρκή στο ρόλο της και επίσης καταρτισμένη, ενημερωμένη και όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια όλα αυτά που λέω δεν πάει να πει ότι αρκούν. Τέλος πάντων, δείχνει να βγάζει κάποια πρόσωπα πιο στάνταρ προς τα έξω, όπως ο Ντεμπονέρας, ο οποίος έχει τον αέρα και από παλιότερα. Είναι ο μοναδικός από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνει προς τα έξω, μαζί με τον Θεοδωράκη. Αυτοί οι δύο βγαίνουν κυρίως. Και εγώ νομίζω ότι 3-4 ονόματα που έχουν παραιτηθεί από τη Βουλή, παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και τα λοιπά, είναι ήδη στο δρόμο μέχρι να δραστηριοποιηθούν πλήρως και να τους βλέπουμε και ως στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Πάμε, ακούσουμε τη Βασιλική τώρα, ωραίο τραγουδάκι του Γιώγαλα, το σηματάκι μας, και αμέσως μετά έχουμε τον Τάσο τον Παπά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: 6 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα, Alpha Radio 98,9, στην τηλεφωνική γραμμή ο Τάσος Παπάς από την εφημερίδα των συντακτών, καθιερωμένη παρουσία εδώ κάθε Δευτέρα. Γεια σου Τάσο, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα.
1: Κοίταξε να δεις, έχουμε τα δικά μας να μιλήσουμε, αλλά νομίζω η είδηση της ημέρας, και νομίζω θα συμφωνήσεις, είναι η απόφαση του Σάντσες να πάει σε εκλογές. Πολλοίς κόσμος...
2: Γιατί καταψηφίστηκε το νομοσχέδιο που είχε καταθέσει, που ήταν υπέρ αυτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με
1: τις εξώσεις.
2: Με τις εξώσεις, ναι.
1: Ναι. Κοίταξε, υπάρχουν, πώς να το πω, δύο γωνίες να δεις το θέμα. Η μία, εγώ λέω, ο Σάντσες, ναι, μεν καταψηφίστηκε για το κεντροδεξιό
2: καταλανικό
1: κόμμα.
2: Που είναι υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλωνίας.
1: Μπράβο. Τον καταψήφισε, ενώ συνήθως θα ψήφισε του Σάντσες. Δηλαδή δεν κόλλαγε με τους δεξιούς και το Vox και τους άλλους, ας πούμε.
2: Και ναι, εκεί, το Vox είναι άκρο δεξιό.
1: Εκεί ναι. Χάνει την πλειοψηφία ο Σάντσες.
2: Έχει αποδειχθεί πάντως πολλές φορές χαλκέντερος ο Σάντσες.
1: Ναι, βέβαια.
2: Έχει περάσει πολλές δύσκολες καταστάσεις και κατάφερε να βγει νικητής. Μπορεί αυτό η καταψήφιση του σχεδίου νόμου του να τον ευνοήσει.
1: Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, μπορεί να είναι και βούτυρο σε ψωμίτι. Σου λέει, θα σκουπίσω από αριστερά ότι υπάρχει, γιατί είναι λαϊκό αίτημα να παρέμβουμε για τα ενίκια και για το στεγαστικό.
2: Ναι, και η αριστερά είναι πολύ διασπασμένη.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε, και εκεί, μόνο στην Ισπανία.
1: Και εκεί θα μπει το δίλημα, ή βγάζουμε το Σάντσες και προστατεύουμε, ας πούμε, με καλύτερα τα σπίτια.
2: Ή βγάζουμε τη δεξιά, η οποία για να φτιάξει κυβέρνηση πλειοψηφική πρέπει να συνεργαστεί με το ακροδεξιό Vox. Όπως συνεργάζεται σε διάφορες περιφέρειες της Ισπανίας.
1: Συνονοηθήκαμε νομίζω. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση από την άλλη μεριά. Ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα όπως είναι της δεξιάς, γιατί να είναι κατά ενός νομοσχεδίου που προστατεύει τουλάχιστον τις ακραίες περιπτώσεις όπως...
2: Γιατί εκτιμά ότι πλήττεται η ελεύθερη αγορά, ο καπιταλισμός όπως τον αντιλαμβάνεται και όπως τον υπηρετεί.
1: Ναι. Δηλαδή, με συγχωρείς, ο κανονικός καπιταλισμός...

0: το αντιλαμβανόμαστε σήμερα είναι να χάνουν το σπίτι τους οι άνθρωποι.
1: Ο κανονικός καπιταλισμός ενδεχομένως όχι, αλλά η σημερινή του εκδοχή, ο άπλιστος καπιταλισμός.
0: Όχι τίποτα άλλο, γιατί Τάσο, ζούσαμε χρόνια με το φόβο ότι θα μας πάρουν οι κομμουνιστές στα σπίτια. Δεν μας τα πήραν τελικά, γιατί συνήθως δεν έρχονται κιόλα. Δεν μας τα πήρανε, αλλά μας τα πήρανε οι σέρβισες, οι τράπεζες, κάτι.
1: Ναι, δεν θυμάσαι παραμονές των εκλογών του 2015 τι κυκλοφορούσαν, ότι θα πάρουν τα σπίτια, θα κατασχέσουν τις καταθέσεις. Θα κατεβάσουν τις εικόνες από τα δημόσια κτίρια.
0: Αυτό. Δεν θα γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Το είχε πει ο Μάκης Βορύδης.
1: Θα καταργηθούν τα Χριστούγεννα, θα έχουμε πρόβλημα στο χαρτί υγείας.
0: Αυτό, εντάξει. Ναι, ήταν μια εμπορική προσέγγιση της.
1: Ναι, δεν έπεισαν τότε όμως.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Γιατί αυτά είναι ακραία αντικομμουνιστικά που θυμίζουν με την μετεμφυλιακή εποχή.
0: Ναι. Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα τώρα είναι πραγματικά το στεγαστικό σε όλη την Ευρώπη, είναι πια το νούμερο ένα. Είναι τρομερό.
1: Μαζί με το μεταναστευτικό.
0: Μαζί με το έχεις από το δίκιο.
1: Διεκδικούν την πρώτη θέση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Και όχι μόνο.
0: Και κοίταξε τώρα, ενώ το στεγαστικό μπορεί να είναι μια οριζόντια συνθήκη η οποία θα ευνοήσει αυτόν που θα κάνει την καλύτερη προσέγγιση, στο μεταναστευτικό υπάρχει ο απολύτως διχασμός. Δηλαδή μπορεί να δεις και στηρίξεις από δεξιά και από αριστερά.
1: Βέβαια,
0: σε
1: έχουμε
0: σκληρότερα μέτρα.
1: Διάφορα κόμματα που ανήκουν στην καταδήλωσή τους στην ευρύτερη αριστερά, που έχουν πολύ σκληρή γραμμή στο θέμα του μεταναστευτικού.
0: Ναι. Εδώ έγινε ολόκληρο κόμμα. Έγινε διάσπαση στην Γερμανία και
1: η Σάρα.
0: Η Σάρα έφτιαξε ένα κόμμα.
1: Που είναι αριστερό στα κοινωνικά θέματα.
0: Και ακροδεξιό στα υπόλοιπα.
1: Και ακροδεξιό στο μεταναστευτικό.
0: Στο μεταναστευτικό. Στο προσφυγικό. Ναι, εντάξει, το μεταναστευτικό είναι και σύνθετο πρόβλημα. Δεν είναι.
1: Πρέπει να συμφιλειωθούμε με την ιδέα, συνάδελφο, ότι δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα αυτό σε βάθος χρόνου. Πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα το διαχειριστούμε.
0: Πότε λύθηκε το μεταναστευτικό, στους αιώνας πίσω.
1: Τώρα είναι σε φάση έξαρσης μεγάλης.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά αυτοί που φεύγουν από τα σπίτια τους και από τις χώρες τους δεν είναι τουρίστες, ούτε τυχοδιώκτες που ψάχνουν να βρουν περιπέτεια. Φεύγουν γιατί δεν μπορούν να ζήσουν. Να φάνε, να πιούνε νερό, να επιβιώσουν από τους εμφυλίους και τα πραξικοπήματα που γίνονται.
0: Ξέρεις όμως, έρχονται στη Δύση σε μια εποχή μεγάλης κρίσης και χρησιμοποιούνται κατά κόρον, θα πω εγώ, δεν είναι τόσο απειλή, αλλά χρησιμοποιούνται, γιατί πολύ εύκολα, λέει το AfD, ας πούμε, στη Γερμανία, έρχονται να σπάρουν τις δουλειές.
1: Όχι μόνο τις δουλειές, να αλλοιώσουμε και τη φυσιογνωμία της Ευρώπης, της χριστιανικής Ευρώπης.
0: Εδώ φτάσαμε.
1: Υπάρχει η θεωρία της λεγόμενης μεγάλης αντικατάστασης. Ότι όλο αυτό γίνεται σκοπίμως για να μπορέσουν, για να αλλοιωθεί η φυσιογνωμία, η χριστιανική φυσιογνωμία της Ευρώπης και η πληθυσμιακή της σύνθεση. Είναι η θεωρία που χρησιμοποιεί η άκρα δεξιά και στην πιο σκληρή εκδοχή της και στην πιο ήπια εκδοχή της.
0: Εδώ φτάσαν να κάνουν ερώτηση στον Γιούργεν Κλοπ, τον προπονητή της Γερμανίας. Του δείξα μια φωτογραφία του 2000, του 1998, που πήρε το Euro Γερμανία και του είπανε, βλέπεις αυτή τη φωτογραφία, ήταν όλοι Γερμανοί, δεν υπήρχε ούτε ένας μαυρούλης.
1: Όλοι λευκοί, ναι.
0: Όλοι λευκοί, ναι.
1: Ναι, αλλά οι μαύροι είναι καλύτεροι ποδοσφαιριστές από τους λευκούς, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, αλλά ο Κλοπ όμως απάντησε καταπληκτικά. Κοιτάξτε να δείτε, λέει, είμαι ένα μήνα στην Εθνική Γερμανία, έχω πολλά προβλήματα, δεν μπορώ να ασχολούμαι με μαλακίες.
1: πολύ ωραία δήλωση.
0: Ναι, είναι η δήλωση της χρονιάς, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, πλάκα κάνετε τώρα. Δηλαδή, τι θέλετε να κάνουμε, να πούμε. Και νομίζω.
1: Πώς δεν του είπε κανείς ότι θα τρίζουν τα κόκκαλα του Χίτλερ.
0: Έλατε. Και νομίζω την ερώτηση την έκανε δημοσιογράφος από την Bild. Νομίζω.
1: Δεν εκπλήσωμαι καθόλου.
0: Ναι. Λοιπόν, κοίταξε τώρα, να πάμε στα δικά μας. Έχω σημειώσει δύο πράγματα. Καταρχάς το οικονομικό, έτσι. Βλέπω τον προϋπολογισμό, ο οποίος, ωραία, εκτιμά θα έχουμε ανάπτυξη 2,3.
1: Και αλλά λέει, πληθωρισμό πάνω από το 3,2 που ήταν η πρόβλεψη.
0: Ναι, αλλά με συγχωρείς, εδώ πέρα ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει σε σχέση με το 2016.
1: Αυτό είναι πρόβλεψη, είναι επιθυμία, είναι ευχή, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Γιατί με βάση τα δεδομένα που έχουμε και τις προβλέψεις που κάνουν διεθνείς οργανισμοί, υπεράνω υποψίας για κλίση προς τον ακροαριστερό λαϊκισμό, δεν είναι καθόλου ευνοϊκές για την οικονομική κατάσταση.
0: δηλαδή,
1: θα αντιμετωπίσουν οι χώρες, ναι, και οι χώρες και η Ευρώπη και η Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Αν είχαμε πληθωρισμό 3,8 κατά μέσο όρο το 26, δεν βλέπω το, δηλαδή το πεδίο, έτσι, την ατμόσφαιρα και το σκηνικό αυτός να πέσει στο 2,6 το 27.
1: Βέβαια, αν συνυπολογίσει ότι οι δύο πόλεμοι είναι σε εξέλιξη, μένονται, έτσι, ως ο Ουκρανικός και η κρίση στη Μέση Ανατολή, και αν συνυπολογίσει και τον παράγοντα Τραμπ.
0: Ναι,
1: για τον οποίο δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος πώς θα αντιδράσει, πώς θα λειτουργήσει, πώς θα συμπεριφερθεί. Ειδικά μάλιστα αν χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Mm-hmm. Αν τις χάσει, είμαι βέβαιος, yeah, σχεδόν βέβαιος, δεν μπορώ να το αποδείξω, διέστηση είναι αυτό, mm-hmm, ότι θα αμφισβητήσει το αποτέλεσμα, θα πει ότι έγινε νοθεία. Mm. Αυτό έχει κάνει άλλωστε και τις προηγούμενες φορές όταν έχανε.
0: Ναι, κοίταξε τώρα, υπάρχει ένα, θα σου πω, εδώ πέρα είχαμε ένα πληθωρισμό
1: κερδών,
0: εκτός από κερδών, απληστείας το λέγαμε κάποτε.
1: Ναι.
0: Είχαμε ένα πληθωρισμό όμως που πήγε από το 3%, μου φαίνεται αρχές Ιουνίου ή Μάιο, έφτασε στο 5,1 τώρα.
1: 5,1 το Σεπτέμβριο, ναι.
0: 5,1 το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, που σημαίνει ότι δεν κατάφερε η κυβέρνηση με τις επιδοματικές πολιτικές να αντιθασεύσει το κύμα της ακρίβειας.
0: Ακριβώς. Εδώ πέρα λοιπόν, ή παίρνεις μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Όχι επιδόματα όμως.
0: Όχι, ναι. Πασελίσεις.
1: Αλλά σε μόνιμη βάση.
0: Το οποίο θα επιστρέψει οικονομικά. Δηλαδή δεν πετάς τα λεφτά που λέγαμε σε ένα καλάθι δίχως πάτο, ας πούμε, σε ένα βαρέλι δίχως πάτο.
1: Όχι, αυτή είναι η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Και μάλιστα τη συνοδεύει και από το σκεπτικό ότι αν μας το επιτρέψει η Ευρώπη μπορούμε, ναι, να πάρουμε τέτοια μέτρα. Όμως υπάρχουν 5-6 κυβερνήσεις, για να πω και παραπάνω, ναι, που έχουν πάρει μέτρα στη λογική αυτή που λέμε. Ναι. Την οποία προς το παρόν απορρίπτει η ελληνική κυβέρνηση. Περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει μετά τις 15 Οκτωβρίου που θα ανακοινώσει τα μέτρα για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Και έχουμε και μια διαρκή κουβέντα στην Ελλάδα, ας πούμε. Έχουμε ακόμα φοροδιαφυγή, πώς θα την πιάσουμε, εισφοροδιαφυγή, το ένα το άλλο. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι πληθαίνουν οι κομπίνες. 11 εκατομμύρια ευρώ διαβάζω από τα ποθενέσχες με τη μέθοδο της κενής κόλλας. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καταθέτουν μια λευκή κόλλα αντί για ποθενέσχες. Και βέβαια...
1: Η φοροδιαφυγή αν τις προσθέσεις και την φοροαπαλλαγή, ναι, που είναι νόμιμη, ναι, από τη στιγμή που εφαρμόζει ή νομοθετεί το κράτος, η κυβέρνηση μάλλον, για να απαλλάσσονται φορολογικά διάφορες κοινωνικές ομάδες ή για να μειώνουν τη φορολογία τους, όπως έγινε με τα μερίσματα, έτσι δεν είναι? Είναι συνδυαστικός παράγοντας, φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, φοροαπαλλαγή. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο πάντα ταλαιπωρούσε την ελληνική οικονομία, ναι, παρά το γεγονός ότι η σημερινή κυβέρνηση που κλείνει 8 χρόνια κοντά έλεγε ότι είναι ο βασικός μας στόχος να πετύχουμε την πάταξη της φοροδιαφυγής στο μέγιστο δυνατό. Mm-hmm. Δεν το έχει καταφέρει μέχρι τώρα, αφού βλέπουμε συνεχώς να προκύπτουν τέτοιου είδους κρούσματα.
0: Ναι. Κοίταξε, και την άλλη ιστορία, τη φοβερή, και τη διάβασα και αναλυτικά στο site το δικό σας, της Εφημερίδας των Συντακτών, για τους τύπους οι οποίοι πληρώνουν τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, είχε 50 ρεύμα, ας πούμε, κάποιος, και έδινε 1500. Μετά τους έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε: συγγνώμη, από λάθος θέλω την επιστροφή. Αυτή την επιστροφή των 1350 ευρώ, ας πούμε, έκανε εμπορικές συναλλαγές κτλ.
1: Προφανώς, ναι.
0: Ατιμωρητή. Λοιπόν, ακριβώς, αυτό γίνεται διαρκώς, λένε τα στοιχεία, από το 2000 μέχρι το 2025. Το
1: 2025 χρόνια.
0: Όχι, από το 2021 γίνεται αυτή η
1: κομπίνα. Τέσσερα χρόνια. Δηλαδή, φαντάσου πόσα ποσά έχουν χαθεί,
0: ναι,
1: για το ελληνικό δημόσιο.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί... τα οποία θα μπορούσαν να έχουν διοικητευτεί σε τομείς που υπάρχουν κενά.
0: Σωστό.
1: Παιδεία, υγεία,
0: αυτό.
1: Υποδομές.
0: Πρόσεχε να δεις τώρα. Ήμουν νιός και γέρας, ας πούμε, με το θέμα της φοροδιαφυγής και τι θα κάνουμε και τα λοιπά. Όταν έχουμε όλα αυτά τα εργαλεία πια στα χέρια μας, είναι δυνατόν ακόμα
1: να... τα ψηφιακά.
0: Βέβαια. Είναι δυνατόν. Και με συγχώρεις, όχι μόνο τα ψηφιακά, αλλά κανένας δεν έχει το θάρρος να πει: έλα εδώ, παιδάκι μου, έχεις δείχνεις ότι έχεις ένα οδοντιατρείο, ας πούμε, στην Κηφισιά. Έτσι, 150 τετραγωνικών, απασχολείς και 7 άτομα, 2 τηλεφωνικό κέντρο ραντεβού και 5 γιατρούς. Έχεις 2 υπερπολιτελή αυτοκίνητα στη διάθεσή σου και 3 σπίτια.
1: Που δεν δικαιολογούνται από το εισόδημα που έχει δηλώσει.
0: Και μου δηλώνει ότι το εισόδημά σου είναι 40 ή 50.000 ευρώ. Δεν γίνεται.
1: Εδώ είναι κραυγαλαία η περίπτωση.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει κάποιος να παρέμβει. Ενώ όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι κραυγαλαία η περίπτωση.
1: Μόνο στην περίπτωση που δειγματοληπτικός πέσει στα χέρια κάποιου ελέγχου.
0: Εντάξει, άμα έρθει ο δειγματοληπτικός μπορεί να του πει, ξέρω εγώ, να πάμε να πιούμε και ένα καφέ και να τελειώσει υπόθεση.
1: Ναι, εντάξει, γι' αυτό υπάρχουν και οι μίζες άλλωστε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, δηλαδή κυνηγάμε την ουρά μας, ενώ τώρα πια ας πούμε, με συγχωρείς, έχεις ξέρω εγώ 30-35 δις υπολογίσεις στην εισφορά διαφυγή, τα 20 σου λέω τα πιάνεις εύκολα. Εύκολα.
1: Ναι, εύκολα. Τα πιάνεις αν θέλεις και αν μπορείς. Εγώ, εσύ νομίζεις ότι μπορούμε. Και εγώ πιστεύω ότι μπορούμε. Μήπως δεν θέλουμε λοιπόν.
0: Εγώ είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή την ιστορία σοβαρά. Δεν θέλουμε.
1: Γιατί... Ναι, εφού επαναλαμβάνεται το φαινόμενο, σημαίνει ότι οι αιτίες έχουν εντοπιστεί, αλλά κάποιοι δεν θέλουν να τις θεραπεύσουν.
0: Ακριβώς. Τελευταία τώρα κουβέντα, δεν ξέρω, έχουμε μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ, το Τζίπρα να κάνει και μια βόλτα από το Άγιον Όρος.
1: Ναι,
0: τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας με σοβαρές απουσίες.
1: Χωρίς την παρουσία των 3 πρώην πρόεδρων. Καλά, ναι. Ο ένας δεν μπορεί και να ήθελε να πήγαινε που δεν θα ήθελε, γιατί έχει διαγραφεί ο κ. Σαμαράς. Mm-hmm. Ο κύριος Καραμαλής απουσιάζει εσκεμένα κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο σήμερα, και από το συνέδριο απουσίαζε εσκεμένα και από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη απουσίαζε και σήμερα θα απουσιάζει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ο κ. Μημαράκης επικαλέστηκε λάθος προγραμματισμό στο πρόγραμμά του. Έτσι λέει τώρα, δεν ξέρω γιατί υπολόγιζε θα γινόταν χθες η γιορτή και γίνεται μια μέρα μετά και γι' αυτό είχε αναλάβει άλλες υποχρεώσεις. Δεν ξέρω, αλλά πάντως δεν είναι γενέθλια χωρίς να παρίστανται, να χαιρετίζουν. Ναι. Η εν ζωή αρχηγή του κόμματος είναι λίγο προβληματικό.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ξεκινά το πρώτο παιχνίδι λογικής. Εδώ που οι γνώσεις δεν θα σας φανούν χρήσιμες, γιατί η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας. Σήμερα μαζί μας, κυριολεκτικά, 100 παίκτες από όλη την Ελλάδα.
7: Το κλαμπ του 1%. Κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Star.
8: Μπαμπά Τόδες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φόρτ πούμα χωρίς χέρια.
9: Τι λες αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
8: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
9: Βρε φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις στον κόσμο σου.
10: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 11 λεπτά πριν από τις 7 εδώ στον Αλφα Radio 98,9 Λαϊκή Απογευματινή. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Ένα για το μεταναστευτικό είναι και μεγάλο, θα το διαβάσω. ολόκληρο. Στέκομαι στο μήνυμα του Ηρακλή που γράφει: «Οι αλλεπάλληλες μεταγραφές τελεχών αποδεικνύουν ότι οι αμέτρητοι απολυτικά ρηβίστες του πολιτικού συστήματος μοιάζουν πολύ με τους πίθηκους. Δεν αφήνουν ποτέ το κλαδί που πιάνονται αν πρώτα δεν βρουν το επόμενο. Όπου κλαδί βλέπε κόμμα». Λοιπόν, έχουμε πολύ μεγάλη ομοιότητα με αυτό. Δεν ξέρω αν είναι επίθηκη, τέλος πάντων, αλλά υπάρχει μεγάλη ομοιότητα με αυτό που γράφεις, έτσι, στην συμπεριφορά, θέλω να πω, και στις κινήσεις. Έτσι. Λοιπόν, και τα κόμματα κλαδιά είναι. Κλαδιά είναι. Μάλιστα, πώς το λένε αυτό που κάνουν και που κάνουν και κεντρίζουν το δέντρο. Δηλαδή είναι άγρια κορομιλιά, ας πούμε, και κάτι τις βάζουν και τα λοιπά, βάζουν κεντρί. Αυτό και τα λοιπά. Και αυτό είναι μια μέθοδος αλλίωσης, έτσι, του δέντρου που ήταν αρχικά, έτσι, και το κάνεις αλλιώς. Τέλος πάντων, δεν έχει άδικο τώρα εδώ που τα λέμε. Ο Ηρακλής τώρα συγκινήθηκε με το τραγούδι αυτό η Μαρία, με τη Βασιλική η Μαρία από την Κομωτινή. Σε ευχαριστούμε, Μαρία, που μας ακούσα από τόσο πολύ μακριά. Η Τζάκρη, ναι, η Τζάκρη έχει δίκιο. Αυτό που έλεγε για μεταγραφή στο Πασόκ, η Τζάκρη, ναι, έχεις δίκιο. Τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω, γιατί ο φίλος είναι ταξιτζής και την πήρε μια φορά, κάπου την πήγε με το ταξί του, δεν τα διαβάζω τα υπόλοιπα, είναι λίγο ακατάλληλα. Τζόνι, δεν σε θέλω, σε θέλω πιο κομψό. Δεν είναι λόγια αυτά τώρα. Λοιπόν, εδώ η Μαρία τώρα. Πριν πάω στη Μαρία, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Όντως έρχεται κόσμος στο Πασόκ. Πρόεδρος δεν έρχεται, λέει ο Σίμος. Θα έρθει και πρόεδρος, παιδιά. Τι, με συγχωρείς τώρα. Αλλά μπορεί και όταν έρχεται πολλοίς κόσμος να μην έρχεται πρόεδρος, να μην έρθει τελικά πρόεδρος. Καταλαβες. Και μετά να φύγει ο πρόεδρος και να αποχωρήσει και ο κόσμος. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά. Τέλος πάντων, κάπως. Ακούστε τώρα μια τοποθέτηση εδώ της Μαρίας για το μεταναστευτικό. Λέει: «Καλημέρα. Αν δεν μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά μεταξύ νόμιμης μετανάστευσης και παράνομης, δεν βοηθάτε τον κόσμο της αριστεράς». Δεν είχαμε κανένα πρόθεση να βοηθήσουμε κανένα κόσμο της αριστεράς. Δεν είναι ούτε ακροδεξιός ούτε φασίστες όποιος δεν θέλει τη χώρα του λαθροχαβούζα. Ωραία λέξη αυτή, έτσι. Είναι από τις βαθιές παραδόσεις αριστεράς να λες λαθροχαβούζα, είναι εξαιρετική. Αποθήκη παράνομων μεταναστών από τριτοκοσμικές χώρες. Και όσοι θέλετε να μπουν εκατομμύρια Αφρικανοί για καλύτερη ζωή, να πάτε να μείνετε στα Πατήσια και στη Διψέλη και όχι να μιλάτε εκ του ασφαλούς από τα βόρεια προάστια. Πεινάνε στην Αφρική, ναι, αλλά δεν είναι λύση να πληρώνουν διακινητές και να έρχονται παράνομοι στην Ελλάδα και να τους φορτώνει η κυβέρνηση σε πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Άλλοι πληρώνουν την ύφη, όχι αυτοί που νομίζουν με τη λαθρομπίζνα». Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ δεν ξέρω με την οπτική σου αυτή και καταρχάς και με τις... Δεν χρειάζεται να γράφει λαθροχαβούζα, τι πάει να πει, αποθήκη λαθροχαβούζα. Δεν μιλάς έτσι για τους ανθρώπους γενικότερα. Ας είναι και παράνομοι, αλλά δεν μιλάς έτσι. Υπάρχει θέμα, είπαμε, στην κουβέντα. Σοβαρό πια με τη μετανάστευση. Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει θέμα. Δεν είναι ότι κάποιοι είναι κακοί. Η πλειοψηφία αυτών που δεν θέλουν ή αντιτάσσονται πάρα πολύ, δεν πάει να πει ότι κακοί άνθρωποι, έτσι. Νιώθουν ότι απειλούνται. Έχεις δίκιο, ας πούμε, για την Κυψέλη και τα Πατήσια και τα λοιπά, που συνήθως ένα πολύ μεγάλο μέρος εκεί καταλήγει, μένοντας σε υποτυπωδό, σε υπόγεια, σε αυτά και τα λοιπά. Ο άλλος νιώθει ότι ασφικτιά και από τον αριθμό και και από τις συνήθειες ενδεχομένως και μια σειρά πράγματα, ας πούμε, που μπορεί να συναντήσει ανθρώπους που είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα και όλα αυτά τα πράγματα κτλ. Αλλά πρόσεχε να δεις, υπάρχει, Μαρία, μια βασική διάκριση. Νόμιμη μετανάστευση, όπως έχει σήμερα τέλος πάντων, είναι να πάω εγώ από την Ελλάδα στη Γερμανία και να δουλέψω. Να πάρω το αεροπλάνο, να έχω συνοηθεί, θα με εγγράψουν κανονικά. Τα πάντα, που μένω, που θα πάω να δουλέψω και τα λοιπά, θα είμαι κομπλέ. Αυτό είναι νόμιμη μετανάστευση. Δηλαδή και τώρα φεύγουν τα παιδιά μας και πάνε και δουλεύουν στη Σουηδία, στη Νορβηγία, στη Γαλλία για καλύτερες αμοιβές και όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε. Τώρα, υπάρχει, θα σου πω, η κανονική λέξη δεν είναι παράνομη, είναι παράτυπη. Δηλαδή δεν έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά, ούτε τα τυπικά χαρτιά, ούτε τίποτα. Αλλά μην μείνουμε στη λέξη τώρα. Είναι, δηλαδή να σου το πω διαφορετικά. Χτυπάμε ξύλο τώρα ό,τι θέλετε, βομβαρδίζεται η Αθήνα, η Ελλάδα και η μισή Ευρώπη. Έτσι. Και φεύγουμε εμείς πανικόβλητοι κατά χιλιάδες, ορισμένοι από εμάς, και πάνε στην Τουρκία ή στην Αίγυπτο. Έτσι. Δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε τίποτα. Επειδή μου έγιναν χαμός, οπεδόθηκαν τα σπίτια κτλ. Και εμείς παράνομοι θα είμαστε αν πηγαίνουμε έτσι. Δεν λέω ότι όσοι έρχονται είναι από εμπόλεμες ζώνες. Είναι και από εμπόλεμες ζώνες. Είναι και από περιοχές. Θα μου πεις γιατί έρχονται εδώ. Σε όλη την Ευρώπη πάνε. Δηλαδή, συμφωνώ ότι χρειάζεται διαχείριση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρόβλημα. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι και στην Κυψέλη ενδεχομένως και στην... και σε άλλες περιοχές της Αθήνας, ας πούμε ότι είναι πιο υποβαθμισμένες, γιατί η Κυψέλη είναι μια χαρά τώρα. Βέβαια και πριν τους μετανάστες στην Κυψέλη, έτσι είναι η πιο κατοικημένη, πυκνοκατοικημένη περιοχή από τις, όχι μόνο στην Ευρώπη και παγκοσμίως νομίζω. Προφανώς σημαίνει, αλλά ξέρεις, εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι όσο δεν καθόμαστε να δούμε την κατάσταση, να δούμε τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε, να δούμε ποιες διεθνείς συμφωνίες μπορούμε να καλυτερεύσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να μοιραστούμε το ίδιο κόστος με άλλες χώρες. Όσο εμείς εδώ πέρα δεν ξεχωρίσουμε τα πράγματα σε κάποιους που πρέπει να πάρουν άσυλο, σε άλλους και τα λοιπά, και αντιμετωπίζουμε όλους ηλίμιδη, ας πούμε, για ψηφαλάκια. Γιατί αυτό γίνεται για ψηφαλάκια. Έτσι. Υπάρχουν κόμματα τα οποία σε όλη την Ευρώπη επενδύουν στο μεταναστευτικό, που έχει πάρει πολύ σοβαρές έως και ανεξέλεγκτες διαστάσεις κάποιες περιόδους, για ψηφαλάκια. Για ψηφαλάκια. Αλλά ψηφαλάκια σου βγαίνει και Χρυσή Αυγή. Έτσι. Και κάθε το γονίδις στο σπίτι του και καθαρίζει φασολάκια και αφιερώνει τα τραγουδία στον Κασιδιάρη. Αυτό γίνεται. Για να τα πάμε, να τα πούμε όλα. Όπως γίνονται τα πράγματα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Μισό τραγουδάκι. Βίκτορ Σαμουήλ για Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς πάλι μαζί σε λίγο.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι το Εγάλεο. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από Κεσαριανή έως Βύρονα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλλαγή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Καθυστερήσεις και στην Αδική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος από φυσικά πρόσωπα μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων με επικεφαλής στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που δεν μπορούσαν να καταθέσουν αυτά τα χρήματα στην τράπεζα, καθώς υπάρχουν φίλτρα ελέγχου, κατέβαλαν τεράστια ποσά σε εταιρείες κοινής ωφέλειας όπως ρεύματος ή νερού για τη δήθεν εξόφληση των οφειλών τους. Με αυτόν τον τρόπο οι εταιρείες αναγκαζόντουσαν να τους επιστρέψουν τη διαφορά με την αιτιολογία ότι ήταν από λάθος και αυτά τα ποσά των παράνομων κεφαλαίων αποκτούσαν νομιμοφάνεια και ενσωματώνονταν στην νόμιμη οικονομία. Στο μεταξύ, η Διαρχή ανακάλυψε ότι περισσότερα από 14,3 εκατομμύρια ευρώ αποκρύπτονταν από δηλώσεις πόθεν έσχες κατά την πενταετία 2021-2025. Οι υποθέσεις αυτές παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ τα πορίσματα θα διαβιβαστούν και στο Ελληνικτικό Συνέδριο, προκειμένου να προχωρήσει ο καταλογισμός των ποσών που δεν είχαν δηλωθεί. Κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας», ανέφερε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ελληνική πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών ροών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από αύριο το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης με κορύφωση των μέτρων την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Πρόκειται να εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η ελληνική αστυνομία συστήνει τους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στη συγκεκριμένη περιοχή με οχήματα και ιδιαίτερα την Τετάρτη. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί, δαγκώνοντάς την και κόβοντας τμήμα του αυτιού της. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για βαριά σκοπούμενη βλάβη και απειλή. Ένας 18χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ζώου συντροφιάς. Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να κατοχυρώσει τη φωνή της και να την προστατεύσει από παράνομη αναπαραγωγή μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Repubblica, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός κατέθεσε ηχογράφηση διάρκειας 4 δευτερολέπτων επιδιώκοντας να διασφαλίσει τα δικαιώματά της απέναντι σε πιθανές ψηφιακές απομιμήσεις. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία θα κήξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά. Ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε 7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα, λαϊκή απογευματινή μέρος δεύτερον. Σήμερα ξέχασα να πω ότι ο μήνας έχει 5 το Οκτώβρη. Καλά μπήκε ο Οκτώβρης και η Εθνική Ελλάδος ακόμα καλύτερα στο ποδόσφαιρο. Και εντάξει, τέλος πάντων προσπαθούμε να πάρουμε έτσι κάποιες δόσεις χαράς από άλλα πράγματα, τα οποία είναι δεύτερα, αλλά είναι και πολύ βασικά ταυτόχρονα, για να περνάμε κάπως, να παίρνουμε καμία ανάσα δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Έχει ανάψει εδώ κουβέντα και θα τα διαβάσω όλα τα μηνύματα ως έχουν ακριβώς. Για παράδειγμα, εδώ στέλνει ο Στάθης, μου λέει: το πρόβλημα με τη λαθρομετανάστευση είναι τεράστιο. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στην Ευρώπη δήθεν για καλύτερη ζωή. Αυτό έχουν στο μυαλό τους κατά βάση, τέλος πάντων. Και συνεχίζουν να ζουν σαν να είναι στη Μογκαντίσου και στην Τάκα. Επιπλέον, οι υποδομές αυτής της χώρας έχουν φτιαχτεί για τον πληθυσμό της και πηγαίνει στα ήδη υποβαθμισμένα νοσοκομεία και περιμένει στην ώρα να εξεταστεί ο Πακιστανός που δεν έχει πληρώσει ποτέ του ούτε ένα ευρώ. Λοιπόν, μάλιστα. Παρακάτω τώρα. Όχι, αυτό το διαβάσαμε. Θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα στη πορεία. Λοιπόν, λέγαμε και με τον Τάσο τον Παπά ότι υπάρχει το θέμα με τους πρώην υπουργούς, πρωθυπουργούς στη Νέα Δημοκρατία που δεν πήγαν στα γενέθλια, τέλος πάντων, και αυτό το αναφέρει όλος ο τύπος σήμερα, τουλάχιστον ο αντιπολιτευόμενος, να το πω έτσι, ως μείζον θέμα. Στη Νέα Δημοκρατία το περνάνε λίγο στον ντούκο, βέβαια και δεν μπορούν να πούν και πολλά πράγματα. Και αυτό που συγκρατώ εγώ, γιατί διάβασα λίγο τα ρεπορτάζ και είδα, είχε μια αγωνία πρωθυπουργός αυτό να ρίξει γέφυρες, πώς να το πω, προς την πιο παραδοσιακή έτσι πλευρά του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι γεγονός ότι αρκετοί νεοδημοκράτες νιώθουν λίγο άβολα βλέποντας μια σειρά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, να έχουν αρκετούς υπουργικούς θόκους, να είναι βασικά στελέχη και γρανάζια αυτής της κυβέρνησης. Δεν αναγνωρίζουν δηλαδή, δεν βλέπουν στελέχη με διαδρομή μεγάλη στη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά, να έχουν να είναι στα υπουργεία, να είναι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, να το πω έτσι, να... αυτό. Τέλος πάντων, έχει και η κυβέρνηση τα προβλήματά της. Διάβασα μια συνέντευξη, μάλλον είδα μια συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στα Νέα, στο ηλεκτρονικό των Νέων, αν όχι στο NGR, θα το δω τώρα και από κοντά, ο οποίος είπε ότι φάνηκε, μάλλον να το πω έτσι, αισιόδοξος ότι θα βρεθεί κυβερνητική λύση από την πρώτη κάλπη. Αν το θυμάμαι καλά, έτσι το είπε. Τώρα δεν ξέρω, λόγω εμπειρίας, λόγω έκανε αυτή την εκτίμηση, και ορισμένους τους βρίσκει σύμφωνους αυτό, ότι δεν θα πάει μακριά η βαλίτσα, δηλαδή μπορεί να μην χρειαστούμε δεύτερη κάλπη. Βέβαια θα πω ότι αυτό πρέπει να έχει τη Νέα Δημοκρατία, για να, σε αυτό το σενάριο μάλλον, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να παίρνει μεταξύ του 31 και του 33-34%. Αν είναι σε αυτά τα ποσοστά, βεβαίως μπορεί να γίνει συμφωνία χωρίς να πάμε σε δεύτερες κάλπες. Αν όμως, με δεδομένο και το κόμμα Σαμαρά, τα ποσοστά είναι μεταξύ του 26, του 29, του 27, άντε και του 30, θα πας δεύτερη κάλπη, δεν γίνεται διαφορετικά.

Είπε κι άλλα στη συνέντευξή του, είπε ότι έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του λαού να επιβάλλει λύσεις και να υπερβαίνει κάθε αδιέξοδο. Μάλιστα αποδοκίμασε κάποιους οργισμένους, οργίλους τους είπε κίνσορες, που πρωτοσαθούν σε πλειοδοσία εθνικοφροσύνης, επισημένοντας ότι η φραστική και διχαστική εθνικοφροσύνη ταυτίστηκε με την αφροσύνη, οδηγώντας σε διχασμούς και εθνικές ήττες όπως το 1897. Παρακτήρησε κύβδηλη τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και είπε ότι ο ελληνικός λαός έχει πατρίδα τη θάλασσα 40 αιώνες προτού ο τουρκικός λαός φτάσει από τα βάθη της Ασίας και εγκατασταθεί ως νομαδικός λαός στη Χερσόνησο της Μικράς Ασίας. Εδώ βρίσκεται το ζουμί, ότι στη, ρίση, στη φράση του που λέει ότι έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του λαού και να επιβάλλει λύσεις και να υπερβαίνει κάθε αδιέξοδο. Δηλαδή ερωτηθείς για τα σενάρια περί ακυβερνησίας, είπε ότι ο λαός εγγυάται τη σταθερότητα. Απορρίπτει τους φόβους ότι μπορεί να τραβήξει χρονικά η διαδικασία των εντολών ή ότι θα εκδηλωθεί αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης. Και σημείωσε ότι το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει στην κάλπη αν τη δεδομένη συγκυρία η σταθερότητα διασφαλίζεται καλύτερα από κυβέρνηση συνεργασίας ή από κυβέρνηση αυτοδυναμίας. Αν πριτανεύσει ασυνανοησία, τότε κάποιος θα τη χρεωθεί και αργά ή γρήγορα τα πράγματα θα μπουν στη θέση τους. Υποστήριξε και συμπληρώσε ότι οι πολιτικές δυνάμεις και οι αρχηγοί τους ξέρουν να διαβάζουν σωστά τα μηνύματα της κάλπης και ασφαλώς έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού κτλ. Όσοι θέλετε είναι, αναδημοσιεύεται από όλα τα site η συνέντευξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα. Ήταν στην εφημερίδα Τα Νέα η συνέντευξη. Σας διάβασα τα μεγαλύτερα και τα πιο σημαντικά αποσπάσματα από αυτήν. Αλλά εγώ θέλω να τονίσω κάτι, ότι βλέπεις όταν κάποιοι πολιτικοί με πολύ μεγάλη διαδρομή σε ένα πολιτικό χώρο, όποιος και να είναι αυτός, όπως ο κύριος Τασούλας, πηγαίνει στο ανώτατο αξίωμα, βλέπετε πόσο ο λόγος είναι ενοποιητικός και πόσο βλέπει, ακόμα και αν στο παρελθόν έχει βρεθεί σε αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις ή ασκούσε έντονη κριτική προς άλλους και τα λοιπά, εδώ σε αυτό το ρόλο βλέπεις ότι αλλάζει τελείως και η προσέγγιση και η επιχειρηματολογία και τα λοιπά, και μιλάει ότι, λέει ότι δεν χρειάζονται ούτε πλειοδοσίες εθνικοφροσύνης που έχουμε πληρώσει, ούτε διχασμοί ούτε τίποτα, πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα ψυχραιμίας, σοβαρότητας, ομοψυχίας, ενότητας κτλ. Αυτό το σημειώνω γιατί έχει συμβεί και με τους προηγούμενους πρόεδρους της Δημοκρατίας, ασχέτως από που πολιτικά προϋπήρχαν, σε ποια κόμματα, σε ποιες παρατάξεις κτλ. Βλέπεις ότι τα καθήκοντα που έρχεσαι να ασκήσεις πρέπει να βλέπεις όλο το γήπεδο που λένε και όχι μόνο το κομμάτι που εξέφραζες πολιτικά τα προηγούμενα χρόνια.

0: Λοιπόν, εμείς περνάμε στο ντούκου, πώς να το πω, τα όσα γίνονται συνήθως στη διεθνή σκηνή και τα λοιπά, και άντε να πάρουμε χαμπάρι και λίγο τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Έχουμε ξεχάσει τελείως τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου γέφυρες στο Δνίπερο βομβαρδίζονται από τους Ρώσους, αναγκάζονται δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι του Κιέβου να το εγκαταλείψουν. Μιλάμε δηλαδή για φοβερές εξελίξεις. Ο Μέρτς κάνει επίσκεψη, ανακοινώντας δωρεά όπλων αξίας 1,3 δις ευρώ, και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στην Ευρώπη, στην ευρύτερη περιοχή τη δική μας, ας πούμε, ότι και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Μιλάμε για μια μαζική φυγή αυτή τη στιγμή κατοίκων του Κιέβου, όχι περιχωρών, κατοίκων του Κιέβου. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν μαζικά την Ουκρανική πρωτεύουσα μετά τον βομβαρδισμό για πρώτη φορά έπειτα από 4,5 χρόνια στις γέφυρες του Δνίπερου που συνδέουν τις δύο πόλεις των 3 εκατομμυρίων ανθρώπων, και είχαμε πολύ σοβαρά πλήγματα και στο ενεργειακό δίκτυο και προκάλεσε φυσικά βύθιση στο σκοτάδι και τις δύο μεγάλες πόλεις. Αυτά συμβαίνουν δίπλα μας. Εμείς δεν παίρνουμε χαμπάρι, κοιτάμε μόνο, και καλά κάνουμε από μια μεριά, κοιτάμε το πετρέλαιο, τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Από τη μία ο Τραμπ λέει έχουμε συμφωνία στα χέρια μας, μετά αποφασίζει ότι θα τους συντρίψει την επόμενη μέρα, δεν θα υπάρχει τίποτα, μετά το ξανασκέφτεται, δείχνει αναποφάσιτος, δεν ξέρει που πατά και που βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, ταλαιπωρεί τους πάντες, διαλύει την παγκόσμια οικονομία με τις τιμές της ενέργειας, έχει και 5 φίλους που οικονομάνε με όλα αυτά τα παιχνίδια, μην νομίζετε, έτσι και στις καλύτερες οικογένειες συμβαίνουν, και περνάμε πάρα πολύ ωραία, μια χαρά, ας πούμε. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει κυριολεκτικά αύριο. Αυτό που θεωρούσες αδιανόητο να συμβεί, ας πούμε, μπορεί και να συμβαίνει ή μπορεί να έρχεται κιόλας. Λοιπόν, βλέπω live την ομιλία του Μητσοτάκη για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της. Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, να μας δώσει και την εικόνα και το κλίμα και τι βλέπει και αυτός και πώς πάνε τα πράγματα και αν υπάρχει και πόση αισιοδοξία εν ώψη των εκλογών και όλα αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ 7 και 21 πρώτα λεπτά η ώρα, Αλφα Radio 98,9, και όπως έχω προαναγγείλει έχουμε μαζί μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Καλησπέρα κύριε Σιμόπουλε.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είναι το κλίμα?
1: Δηλαδή?
0: Εορταστικό, πανηγυρικό?
1: Τέτοια μέρα ναι. Πάντα. Είναι ένα εορταστικό. Κοιτάξτε, ο καθένας από εμάς όταν έχει γενέθλια, ναι, ανεξάρτητα από την πορεία του, από το πόσο χρονών είναι και τα λοιπά, έχει
0: μια αισιοδοξία για την ημέρα.
1: Υπάρχει ένα εορταστικό, ναι βέβαια.
0: Ναι, υπάρχει,
1: γιατί είναι μεγάλη υπόθεση,
0: ναι,
1: η μεγάλη υπόθεση να μεγαλώνεις. Είναι ευλογία να μεγαλώνεις. Αυτό δεν αφορά μόνο τους οργανισμούς, τους
0: συλλόγους. Καλά, αλλιώς γιορτάζεις τα γενέθλια στα 17, αλλιώς στα 40 και αλλιώς στα 80.
1: Όλοι μας όμως, και εγώ προσωπικά ας πούμε που έχω τα χρονάκια μου, λέω δόξα τω Θεώ. Άρα υπό την έννοια αυτή είναι εορταστικό.
0: Ναι, ωραία, καλά το λέτε. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, το βλέπετε και εσείς, το ξέρετε, υπάρχουν οι απουσίες. Καλά, αφήνω το Σαμαρά, ο Σαμαράς έχει τραβήξει το δικό του δρόμο. Υπάρχει η απουσία του Κώστα του Καλαμαλή βασικά.
1: Ωραία, έχει πει λοιπόν ο Πρωθυπουργός στην έκθεση ότι σέβεται, ότι έχει αποφασίσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας ο Καλαμαλής, να ιδιωτεύσει. Τι άλλο να πω εγώ?
0: Συγγνώμη, δηλαδή ιδιωτεύεις πολιτικά, αλλά δεν μπορεί να πει ότι το σπίτι σου το ξεχνάς και δεν περνάς να πεις και ένα χρόνια πολλά και να φύγεις.
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί δεν θα διέκοπτε την ιδιώτευσή του αυτό.
1: Επιλογή του πρώην Πρωθυπουργού είναι.
0: Επιλογή του σίγουρα είναι, αλλά δικαιούμαι και εγώ σαν δημοσιογράφος να πω, εδώ δεν υπάρχουν καλές σχέσεις. Ούτε ένα τηλέφωνο δεν τον πήρε να του πει ένα χρόνια πολλά.
1: Κοιτάξτε. Θεωρώ ότι
0: αυτά και στα σόγια γίνονται παρεξηγήσεις. Ούτε ένα τηλέφωνο, λέει, ο συμπέθερος δεν πήρε να πει. Ούτε τηλέφωνο δεν μας παίρνει.
1: Είναι τι γίνεται σήμερα με τα προβλήματά του, με το ενεργειακό κόστος, με όλα αυτά. Ναι, προφανώς θα ήταν ευχής έργων να ήταν όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί εκεί. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε.
0: Εντάξει. Τώρα συνεχίζεται. Διαβάζω και τον προϋπολογισμό. Νομίζω ότι τα βλέπετε πολύ αισιόδοξα τα πράγματα. Δηλαδή,
1: εκ του αποτελέσματος πάντως, τα πράγματα για τη χώρα μας είναι αισιόδοξα εν σχέση με άλλα κράτη. Η χώρα μας δανείζεται φθηνότερα από ό,τι δανείζεται η Γαλλία, η Ιταλία, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είμαστε μια χώρα με σταθεροποιημένη οικονομία, η οποία δημιούργησε 600.000 νέες θέσεις εργασίας και η οποία πάντα τρέχει όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης περισσότερο από το μέσο όρο της Ευρώπης. Υπό την έννοια αυτή, ναι. Και βέβαια είναι μια χώρα η οποία πέρσι πήρε 2 δις μόνιμα μέτρα ελάφρυνσης και φέτος πήρε άλλα 2 δις μόνιμα μέτρα ελάφρυνσης μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μέσα σε ένα πολύ δύσκολο γεωπολιτικό και άρα και οικονομικό περιβάλλον. Υπό την έννοια αυτή, όχι αισιόδοξα, νομίζω ότι προσεγγίζουμε τα πράγματα όπως είναι.
0: Ναι, ξέρετε, εντάξει, δεν είπε κανείς ότι δεν δώσατε λεφτά. Αλλά αυτά τα χρήματα κατά βάση, οι παροχές αυτές, δίνονται εφάπαξ. Μία φορά.
1: Όχι.
0: Ένα λεπτάκι.
1: Αυτό ισχύει για τα μέτρα τώρα, αυτά τα 20 λεπτά και τα λοιπά. Τα 2 δις της ΔΕΘ και τα περσινά 2 δις που αρχίζουν και τρέχουν ήδη από τώρα είναι μόνιμα μέτρα, δεν είναι φάπαξ.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτάκι τώρα. Γιατί
1: για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Συγγνώμη, δώσατε 400 ευρώ στους συνταξιούχους, δηλαδή 100 ευρώ περισσότερο.
1: Δεν είναι φάπαξ. Κάθε χρόνο είπαμε είναι.
0: Δεν είπε εγώ για μια. Ναι, αλλά μια φορά το χρόνο. Μια φορά το χρόνο.
1: Άλλο μια φορά το χρόνο και άλλο τα δώσαμε φάπαξ.
0: Εντάξει.
1: Τι έπρεπε να τα δίνουμε κάθε μήνα, τι εννοούσατε?
0: Μισό λεπτάκι τώρα. Λέω ότι αυτό που τους δίνεται παραπάνω φέτος και του χρόνου είναι 100 ευρώ.
1: Και τον άλλο χρόνο και τον άλλο όσο είμαστε και μπορεί να είναι παραπάνω.
0: Ναι, αλλά λέω 100 ευρώ, δηλαδή το χειροπιαστό φεύγοντας από την έκθεση, τα μέτρα της ΔΕΘ, είναι 100 ευρώ παραπάνω στους συνταξιούχους.
1: Τι 100 ευρώ, στους συνταξιούχους είναι για αυτούς είναι πάνω από 65 χρονών είναι 500 και ουσιαστικά με τις κρατήσεις 400. Γιατί 100?
0: Όχι, δεν είναι 500. Είναι επίδομα 400 ευρώ. Δεν είναι 500.
1: Τι, 100 είναι. Είπατε 100. 400.
0: Όχι, ναι, 400 είναι, αλλά σε σχέση με πέρυσι που ήταν 300, λέω, είναι αυξημένο ένα εκατοστάρικο.
1: Αυτό εννοείται. Αυτό, ναι, ναι,
0: αυτό,
1: βέβαια.
0: Ένα εκατοστάρικο.
1: Ναι, αλλά έγινε για όλους. Πέρσι δεν ήταν για όλους.
0: Βγήκαν τα κριτήρια.
1: Ας
0: αλλά,
1: το πούμε αυτό.
0: Ναι, βγήκαν τα κριτήρια. αλλά
1: είναι
0: το,
1: πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είπα, δεν το μειώνει.
1: Δεν λύνουμε το πρόβλημα.
0: Δεν το μειώνει κανένας, αλλά το 62-65 μένει χωρίς το...
1: Καλά, εντάξει, και αν ήταν και 64 θα ήταν έτσι. Ναι, συμφωνώ. Είναι το ίδιο που βέβαια αντιμετωπίζουμε με τις συντάξεις κυρίας. Έρχονται οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν με τον νόμο, ήταν πριν το 16 και λένε εμάς έχουν δίκιο. Και οι άλλοι που είναι κάτω από 65 έχουν δίκιο και οι συγκεκριμένοι για τις συντάξεις κυρίας έχουν δίκιο.
0: Τώρα.
1: Αλλά πρέπει... Πρέπει να βρει την ισορροπία
0: Σωστό.
1: Στην οικονομία.
0: Ωραία.
1: Ναι, κάποιοι αδικούνται.
0: Αδικούνται. Ακριβώς. Ναι. Πρέπει να τη βρείτε την ισορροπία αυτή. Και τώρα...
1: ναι, αλλά τη βρίσκουμε κάθε χρόνο και καλύτερα. Παρά το γεωπολιτικό πρόβλημα που μετατρέπεται σε οικονομικό πρόβλημα. Ναι.
0: Θα σας πω όμως το εξής τώρα. 20 λεπτά ακόμα στο πετρέλαιο. Μέτρα τα οποία βλέπετε ότι πόσο αλλάζει το σκηνικό επιταχύρο. Όλος ο κόσμος περιμένει να πάτε σε μία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αλλιώς...
1: Αυτό το οποίο κάνουμε είναι μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, απλώς δεν είναι μόνιμο, έτσι.
0: Συγγνώμη, τώρα τα 20
1: λεπτά... Η επιδότηση στην αντιλία είναι μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Μα 20 λεπτά, δεν είναι μείωση τώρα αυτό.
1: Καλά, μπορεί να είναι 40, 60, 80, ξέρετε. Η συνολική μείωση είναι 4 δις. Για πόσο μιλάμε, λοιπόν. Άρα, λοιπόν, από τα 4 δις. Να πούμε για 500 εκατομμύρια, να πούμε για ένα, για πώς θα τα αντικαταστήσουμε, έχουμε οροφές δαπανών.
0: Ξέρετε κάτι,
1: γι' αυτό
0: θα σας πει
1: και το έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, ωραία, θα σας πει όμως κάποιος, κοιτάξτε να δείτε, εμένα μου δώσατε πέρσι αύξηση στο βασικό μου μισθό, πληρώνω τον κατώτατο, αμείβομαι τον κατώτατο και πήρα 40 ευρώ αύξηση το μήνα καθαρά, τα έβαλα στην τσέπη. Ναι. Και φέτος για να πάω στη δουλειά μου, σε σχέση με πριν 4 μήνες, δίνω 60 ευρώ παραπάνω το μήνα βενζίνη. Μόνο βενζίνη.
1: Εγώ δεν λέω όχι. Εγώ δεν λέω ότι οι άνθρωποι δεν ζορίζονται. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα.
0: Όχι, ένα λεπτάκι όμως τώρα. Θα μπορούσες όμως...
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Θα μπορούσατε αυτό από τα 60 ευρώ τα 30 να μου τα αφαιρέσετε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Έχει δίκιο.
0: Να χάσετε εσείς λίγο, να χάσω κι εγώ λίγο. Όχι εγώ να χάνω, τα χάνω όλα.
1: Ακούστε όμως, επειδή λοιπόν είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό ζητάμε τα παραπάνω έσοδα τα οποία έχει το κράτος
0: δεν
1: από το
0: ΦΠΑ.

0: να δίνει τα πας κάτω από κάποιες συνδίκες, προτιμά να δίνει την επιστροφή του ενοικίου, ας πούμε, που δεν δίνουν άλλα κράτη. Εγώ δεν λέω ότι εκεί έξω δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν πρόβλημα. Αυτό που λέω είναι ότι έχουμε μία κυβέρνηση η οποία είναι αναγκασμένη να ισορροπεί. Να ισορροπεί κάτω από πολύ αντίξωες καταστάσεις. Κάποιοι είναι δυσαρεστημένοι, το καταλαβαίνω. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που έχουν πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Προσπαθούμε λοιπόν και αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, είτε με μειώσεις φόρων, είτε με τα μέτρα τα οποία σας ανέφερα, είτε με αύξηση του κατώτατου μισθού, είτε αν είναι συνταξιούχοι, με αυτά τα 400 ευρώ να τους υποστηρίξουμε ώστε να ανταπεξέλθουν. Αυτό είναι όλο. Απλώς δεν μπορούμε να δανειστούμε όπως δανειζόμασταν και αυτά τα οποία κάναμε στο παρελθόν μας έφεραν τα μνημόνια και την καταπαράθρωση του εισοδήματος.
1: Μάλιστα. Δώστε μου ακριβώς 10 δεύτερα για το σήμα μας, επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σας θέσω ένα θέμα, γιατί ειδικά αυτό τους τελευταίους δύο μήνες έχει βρει στο επίκεντρο, και είναι το θέμα των ενοικίων, ειδικά για τα παιδιά που έχουν περάσει στην επαρχία. Διαβάζω εδώ πέρα, οι θέσεις φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 68.788. Υπολογίζεται ότι στην επαρχία συνολικά θα πάνε 25.000 παιδιά να φοιτήσουν στα πανεπιστήμια Πάτρα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη κτλ. Και υπάρχει ένα θέμα. Όπως είδατε, 400 παιδιά στην Πάτρα, ενώ πετύχανε ακόμα και στις σχολές ιατρικής, που θέλεις 19.500 μόρια, δεν πήγανε, γιατί δεν έχουν, λέει, τα χρήματα να πληρώσουν τα 5, 6, 7 εκατοστάρικα που ζητάνε για ενίκιο. Και εγώ ρωτάω τώρα, είναι τόσο δύσκολο αυτό το ενίκιο που θα καταβάλει ο γονέας να μπαίνει στη φορολογική δήλωση και να του επιστρέφει? Πόσο δηλαδή πώς θα στηρίξετε τους νέους ανθρώπους, ας πούμε?
0: Καταρχήν, βέβαια αυτό δεν είναι παράδειγμα, και ο πατέρας μου το 77, εγώ όταν ήταν να δώσω για το πανεπιστήμιο και μάλιστα ηλεκτρολόγος μηχανικός, μου είπε, κοίταξε, μη περάσεις στην Πάτρα ή στην Ξάνθη, δεν μπορώ να σε στείλω, να περάσεις στη Θεσσαλονίκη. Αυτό βέβαια δεν είναι επιχείρημα πάνω σε αυτό το οποίο λέτε. Η κυβέρνηση ήδη δίνει περίπου 2.000 επίδομα ακριβώς για την υπόθεση αυτή, έτσι. Φαίνεται όμως ότι δεν επαρκεί τελικά για κάποιους ανθρώπους, βέβαια από τους 400 για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να μην πήγαν στην Πάτρα να σπουδάσουν, έτσι. Δεν είναι όλοι οι 400 οι οποίοι ήταν για την ιατρική, μπορεί να ήταν κάποιες άλλες σχολές που προτίμησαν να κάνουν κάτι άλλο. Ναι, το θέμα των ενοικίων υπάρχει. Υπάρχει γενικά στην κοινωνία ένα σφίξιμο, το οποίο, όπως σας είπα και πριν, η κυβέρνηση μέσα από πολύ δύσκολες καταστάσεις προσπαθεί να λύσει. Εδώ με τα ενίκια δίνουμε επιστροφή ενικίου, υπάρχει το επίδομα για τη στέγη, για τη φοιτητική στέγη. Ναι, απλώς είναι λογικό, αυτό το οποίο συνηθίζω να λέω, είναι το παράδειγμα της Πάτρας, ας πούμε, το γενικεύουμε. Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα στην Πάτρα το οποίο έχει αναδειχθεί και δείχνει ότι ένα μικρό μέρος έχει πρόβλημα.
1: Εσείς νομίζετε ότι άμα πάμε σε άλλα πανεπιστήμια,
0: υπάρχουν οι μεταγραφές, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Ναι. Υπάρχουν λύσεις.
1: Εντάξει, αλλά εγώ πιστεύω ότι επειδή βρέθηκε ο Πρίτανης και το είπε αυτό, γιατί αν πάμε και σε άλλες περιοχές θα το βρούμε το πρόβλημα μπροστά μας. Δηλαδή, εγώ λέω ότι πρέπει να μάλλον να ξαναδείτε κάποια θέματα.
0: Τι, δηλαδή, όταν λέμε τι, δηλαδή, αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι ξεκινάει, έχει ξεκινήσει.

0: ακολουθεί ένα τεράστιο πρόγραμμα κατασκευής φοιτητικών εστιών. Αυτό όμως είναι γεγονός ότι θέλει και λίγο χρόνο για να οριμάσει
1: και
0: να δούμε τα αποτελέσματα.
1: Εννοείται.
0: Αυτό το οποίο κάνει είναι η επιδότηση, γιατί ναι, υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Πάντως είναι ένα πρόβλημα το οποίο μέσα από το παράδειγμά μου ήθελα να πω ότι είναι διαχρονικό, ναι. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους μακριά από τον τόπο κατοικίας. Και εκεί πρέπει να σκύψουμε με τις φοιτητικές εστίες, με τα επιδόματα, με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Ξέρετε,
0: νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια,
1: ωραία,
0: η οποία στην Πάτρα φαίνεται, ναι, να μην επαρκεί.
1: Ξέρετε, και θα κλείσουμε αυτό. Και όση ώρα μιλάμε, δέχομαι διάφορα μηνύματα. Αρκετοί φίλοι λένε ότι καλά τα λέτε κτλ. Αλλά λέει ένας φίλος εδώ πέρα.
0: Καλά, υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ότι καλά τα λέω, γιατί συνήθως στα ραδιόφωνα οι άνθρωποι που παίρνουν διαφωνούν με τον πολιτικό. Κατά κανόνα.
1: Όχι, ναι, άλλοι διαφωνούν, άλλοι συμφωνούν. Λέει κάτι, νομίζω ότι είναι εύστοχο. Εδώ ένας φίλος λέει: δανειζόμαστε με επιτόκια χαμηλότερα από τη Γαλλία. Σωστά.
0: Ναι.
1: Αλλά την ίδια ώρα που έχουμε, δηλαδή πάει ας πούμε τόσο καλά η οικονομία που δανειζόμαστε με επιτόκια χαμηλότερα από τη Γαλλία, για πρώτη φορά περνάνε τα παιδιά στο πανεπιστήμιο και δεν πάνε. Καταλάβατε.
0: Σας είπα.
1: Δηλαδή, όχι. Άλλο θέλω να πω. Ο άλλος λέει:
0: δεν παιδιά,
1: αν βγαίνουν
0: μακάρι
1: όλα τα κυβερνητικά.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Λέει ο άνθρωπος. Λένε γενικά, το ακούω. Αν πηγαίνει τόσο καλά η ελληνική οικονομία όσο ακούμε τα κυβερνητικά στελέχη να λένε, εγώ γιατί δεν πάω καλά.
0: Ακούσε. Αυτό το οποίο λέω συνήθως. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δίκιο. Αλλά δεν είναι ο κανόνας. Δηλαδή, μακάρι να υπήρχε μια στατιστική που θα έλεγε πόσοι από τους νέους ανθρώπους που περνάνε στα πανεπιστήμια δεν πηγαίνουν να σπουδάσουν για οικονομικούς λόγους σε άλλη πόλη. Θα δείτε ότι δεν είναι ο κανόνας. Ναι. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Απλώς αυτό το μικρό ποσοστό εμείς θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην υπάρχει. Αλλά δεν είναι ο κανόνας. Απλώς μέσα από το δημόσιο διάλογο το παρουσιάζουμε ως κανόνα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θέλω τώρα τελευταία ερώτηση έτσι να δούμε. Γράφονται διάφορα σενάρια, δεύτερες κάλπες και ο κύριος Στασούλας είπε εμέσως κάποια πράγματα γι' αυτό. Έχετε ένα, έτσι να το πω, ένα σχέδιο και συμμαχιών αν παρελπίδα.
0: Συζητάμε πάλι αυτά. Δεν απαντάω, κύριε Πελβόπουλε, σε αυτά.
1: Εντάξει, καλά.
0: Όχι, δηλαδή εμείς από ό,τι φαίνεται, ναι, θα προσπαθήσουμε να είμαστε αυτοδύναμοι. Θα είμαστε αυτό και προσπαθούμε γι' αυτό.
1: Και τώρα πόσο να πάρετε να σας τα... Δηλαδή να είστε και εσείς στο 37% και στο 6% ο Σαμαράς.
0: Και 34% μπορεί να είναι. Και 37 και 34. Ανάλογα με τα πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή, αλλά μόνο με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε, που έχουμε ξανασυνεργαστεί, το οποίο το έχει αποκλείσει την πιθανότητα συνεργασίας μέσα από απόφαση του συνεδρίου.
1: Εσείς...
0: Άρα είναι μονόδρομος, ναι, η προσπάθεια της αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι. Και εσείς χάθηκαν τα κόμματα μόνο με το ΠΑΣΟΚ. Θέλετε, τι ερώτας είναι αυτός? Και το 12 με το ΠΑΣΟΚ και τώρα με το ΠΑΣΟΚ. Τι είναι δεξιό κόμμα, είναι το ΠΑΣΟΚ?
0: Κοιτάξτε, και η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα κεντροδεξιό. Εδώ μας κατηγορούν κάποιοι ότι έχουμε πολύ κέντρο, ας πούμε, μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πάντα, όταν ήταν κυβέρνηση και αυτοδύναμη, ήταν από τις παρυφές του παραδοσιακού κέντρου προς τα αριστερά του κέντρου έως τα όρια της δεξιάς. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Με αυτή τη Νέα Δημοκρατία θα παλέψουμε στις εκλογές. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Εδώ είμαστε.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιμόπουλο, για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά και εσείς, και εσείς. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, καταλαβαίνουν τα προβλήματα. Υπάρχουν και άλλες λύσεις εδώ, λέει ένας φίλος, να πάρει λεωφορείο, να πάει στην Πάτρα και να γυρίσει πάλι με το λεωφορείο σπίτι του. Ναι, εντάξει, υπάρχει και αυτό. Δεν έχουμε και ένα τρένο, γιατί αν είχαμε και ένα τρένο θα πήγαινε ο φοιτητής στην Πάτρα, δεν χρειαζόταν και σπίτι, θα πήγαινε, θα ξύπναγε σε 7 η ώρα, θα παίρνει το τρένο, 8.30, 9 θα ήταν στη σχολή του. Θα τέλειωνε στις 5, θα παίρνει το τρένο και θα ήταν σπίτι του. Δεν έχουμε τρένο όμως, στην Πάτρα πρέπει να πάνε και σπίτι. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν έχεις κάθε μέρα μάθημα, έτσι, και τελειώνεις 5 με τα εργαστήρια και τα λοιπά, τι ώρα τελειώνουν, υπάρχουν κάποιες μέρες τέτοιες, τι θα κάνει. Λοιπόν, θα παίρνει ένα λεωφορείο που κάνει 2-2,5 ώρες να πάει στην Πάτρα και άλλες 2-2,5 ώρες το βράδυ να πάει. Δηλαδή, εντάξει. Είπα. Υπάρχει και ένα όριο στα πράγματα. Τέλος πάντων, θα σας πω κάτι. Το περνά στον ντούκο ορισμένοι, αλλά οι εκλογές θα κρυθούν και εκεί. Και στα σπίτια των φοιτητών, και στο στεγαστικό, και στο σούπερ μάρκετ. Και σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει πια, δεν είναι το 15, ούτε το 19 τώρα, ούτε το 23. Δηλαδή, έχεις μια κυβέρνηση που έχει κάνει 8 χρόνια. Δεν είναι λίγα 8 χρόνια. 8 χρόνια διακυβέρνησης, την έχεις κρίνει πια μία και δύο και τρεις φορές, αν σου κάνει δεν σου κάνει. Αν μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα, αν μπορούσε να την αντιμετωπίσει και δεν την αντιμετώπισε, αν έχεις εμπιστοσύνη ότι θα πάει καλύτερα για σένα και για τον υπόλοιπο κόσμο το επόμενο διάστημα αν ξαναβγεί. Δηλαδή είναι πολύ καθαρή εικόνα τώρα. Δεν υπάρχουν αμφιβολίες. Και κλείνω στην άποψη ότι οι εκλογές του 23 είχαν κυρίως, να το πω, ένα χαρακτήρα ακόμα. Είναι αυτό που λένε ότι ο κόσμος είχε προβλήματα σοβαρά τότε μπροστά του, υπήρχε πολύ μεγάλη ανασφάλεια του COVID και τα λοιπά, και ανανέωσε μια εντολή σε μια κυβέρνηση που είχε πάρει το 19 κοντά 40%, ανανέωσε την εντολή, αυτό μετασχηματίστηκε και σε κρίση του ΣΥΡΙΖΑ και όλες αυτές τις εξελίξεις που είχαμε μετά, αλλά η ίδια κυβέρνηση που επανέλαβε το ποσοστό το 23, 11 μήνες αργότερα πέφτει από το 40 στο 28. Πολλοί εξηγούν αυτή τη μείωση του ποσοστού στις εξελίξεις και στο ΣΥΡΙΖΑ ότι πλέον δεν εγκαταλείφθηκε από ένα κόσμο γιατί δεν αποτελούσε εναλλακτική λύση κτλ. Με το 28 μάχεται η Νέα Δημοκρατία, νομίζω δεν μάχεται με το 40 που είχε. Το 40 που είχε υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι και το έφτασε μέχρι εκεί. Η μάχη που θα δώσει είναι με το 28%. Λοιπόν, έτσι είναι παιδιά, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι καταστάσεις, αλλάζουν και τα πρόσωπα. Βάλε να ακούσουμε κάτι, πολλά είπαμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Δέκα λεπτά πριν από τις 8, εδώ στον Αλφα Radio 98,9, διάβαζα τώρα μόλις μια συνέντευξη της κυρίας Μαρίας Καριστιανού στο Μέγκα. Μίλησε το πρωί σήμερα, λέγοντας ότι δεν θεωρεί απίθανο να έχουμε αυτοδυναμία. Η συγκυρία είναι κατάλληλη. Δεν εννοεί αυτοδυναμία ενός κόμματος, εννοεί αυτοδυναμία του δικού της κόμματος. Κόντρα τώρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις και αυτά που βλέπουμε, δεν ξέρω, να έχουν πέσει τόσο πολύ έξω, γιατί δείχνουν σε μια διαρκή πτώση τους τελευταίους μήνες. Μεταξύ του 4 και του 6% είναι τα ευρήματα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η ίδια λέει ότι θέλουμε αυτοδυναμία όχι από αλαζονία, αλλά γιατί αλλιώς δεν θα μπορούμε να υλοποιήσουμε όσα έχουμε δεσμευτεί. Μάλιστα. Η αυτοδυναμία δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει την πλειοψηφία του κόσμου. Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, στη δική μας περίπτωση, δεν θεωρώ απίθανη την αυτοδυναμία, είπε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο Mega Channel. Παραθέτει μετά μια σειρά από αλλαγές που σκέφτεται να κάνει, αν κυβερνήσει την. Αν εκλεγεί η κυβέρνηση. Πώς το λέμε, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και λέει το δυνατό μας χαρτί είναι δικαιοσύνη. Οι αλλαγές που προτείνουμε στη δικαιοσύνη είναι ρήξη και έλευθες, είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία για την κάθαρση, γιατί εμείς γι' αυτό δημιουργηθήκαμε. Αλλά λέει μετά, αναφέρεται και στο οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Λέει στηρίζει από τον πρωτογενή τομέα μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φτάνει μέχρι και στους φοιτητές μέσα από ένα στεγαστικό πρόγραμμα και την οικογένεια, αλλά είναι επίσης πολύ δυνατό πρόγραμμα κτλ. Τώρα δεν ξέρω αν, πώς να το πω ρε παιδί μου, αν οι ενδείξεις που υπάρχουν είναι σε τόσο μεγάλη απόσταση από αυτό που βλέπει η κυρία Καριστιανού. Τι να σας πω, ένας από τους δυο μας έχει λάθος, δηλαδή ή οι προσεγγίσεις οι δημοσκοπικές έχουν λάθος ή η κυρία Καριστιανού. Αποκλείεται να έχουν δίκιο και οι δύο. Τώρα αναφέρεται ότι έκανε και μήνυση, λέει, στο Μητσοτάκη για εσχάτη προδοσία. Μάλιστα. Τώρα όταν κάποιος μπορεί να έχει πολιτική ευθύνη για κάτι, δεν μπορεί να του κάνεις μήνυση για εσχάτη προδοσία. Τι πάει να πει αυτό δηλαδή? Εσχάτη προδοσία είναι να σε μια πολεμική σύραξη να χάσουμε ελληνικό έδαφος και να είναι υπέτειος ο τότε πρωθυπουργός ή ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων κτλ. Αυτό σημαίνει εσχάτη προδοσία. Το άλλο είναι πολιτική βαρύτατη πολιτική ευθύνη, μπορεί να υπάρχει και ποινική ευθύνη, μπορεί ό,τι θέλεις, αλλά εσχάτη προδοσία δεν ξέρω τι σημαίνει.

Βέβαια, σωστά το επισημαίνει ένας φίλος, το δικαιολογεί, λέει, όταν επεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία στη δικαστική, είναι το αδίκημα της ασκάτης προδοσίας. Δεν το ξέρω για τέτοιο αδίκημα. Εγώ, τέλος πάντων, όχι ότι είναι σωστό η εκτελεστική να παρεμβαίνει στην δικαστική. Είναι άλλο, διότι δεν είναι μόνο όταν εγώ προδώσω τη χώρα μου στους ξένους, εσκάτη προδοσία είναι και αυτό. Κατά την κυρία Καριστιανή τώρα αυτό. Τώρα, για τον έλεγχο στο ιατρείο της, λέει, εδώ έχουμε μια στοχοποιημένη στοχοποίηση άδικη, συγγνώμη. Βεβαίως, λέει, συμφωνώ και με τους ελέγχους να γίνονται. Εμείς είμαστε τους πρώτους που έχουμε πει για τη χαρτογράφηση υγείας, όπου όλα θα είναι καταγεγραμμένα και ανά πάση στιγμή το Υπουργείο θα ξέρει ποια ιατρεία έχω και τι κάνουν δηλαδή τα ιατρεία. Αυτό θα βοηθήσει στο να ξέρουμε και σε ποιες περιοχές λείπουν ειδικότητες. Αλλά στην ουσία τώρα λέει ότι οι πλασμαφαιρέσεις γίνονται σε πάρα πολλές κλινικές που δεν ξέρω αν έχουν ειδική αδειοδότηση. Αυτά που πρέπει να μας πει ο έλεγχος και τα λοιπά. Τώρα, όσον αφορά το δικό της ιατρείο, έγινε, λέει, έλεγχος του ιατρείου με την Τετάρτη. Είδα τα μηχανήματά μας, έστειλα τα χαρτιά που ήθελαν. Δεν υπάρχει νομοθεσία για το βιοσυντονισμό. Μπορεί να το έχει οποιοδήποτε νοεί ιατρείο. Και εσείς στο σπίτι σας, λέει, μπορείτε να πάρετε ένα μηχάνημα βιοσυντονισμού. Δεν χρειάζεται να το δηλώσουμε. Δεν προβλέπετε δηλαδή. Λέει ότι στοχοποιήθηκε από τον κύριο Άδωνο Γεωργιάδη και από την κυρία Παγώνη, που έχει μια θεσμική θέση, όπως λέει, η οποία είναι προστασία στο γιατρό με την ευρεία έννοια, αλλά όχι όταν κάποιος έχει παραβιάσει τον νόμο. Και αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι που να από τη συνέντευξη αυτή. Αλλά τώρα για τα ψηφοδέλτια που φεύγουν τόσοι άνθρωποι, ας πούμε, έχουν φύγει πάρα πολύ. Έχουν αποχωρήσει από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η ίδια λέει ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα και υπάρχουν μεγάλες εισρωές στα ψηφοδέλτια αυτή την εποχή και στελεχώνονται τα κόμματα, το κόμμα της κτλ. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και έτσι. Λοιπόν, να σας πω την πολύ καλή είδηση για τις γιατί μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα χέρια, αλλά το πάτημα ενός κουμπιού μπορεί να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Να ξέρετε ότι η ΑΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδας και μέσω της εφαρμογής ΑΒΗΝ Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Να χαρίσετε πόντους από το υπόλοιπό σας στην εφαρμογή της ΑΒΗΝ και η ΑΒΗΝ θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσετε να γίνει πραγματικότητα οι ευχές των παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Και σε αυτή τη διαδρομή η ΑΒΗΝ φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα, Δευτέρα 5 του Οκτώβρη, και αύριο θα είμαστε εδώ μαζί σας με τη Λαϊκή Απογευματινή. Να είστε καλά. Έρχεται ο Βίκτορ Σάμουιλ να πει το δελτίο ειδήσεων των 8. Ακολουθεί η Αφροδίτη Σιμίτη.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το αμαξοστάσιο της ΟΣΥΣ εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Μιλώντας για την οικονομία, επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα, μειώνει την ανεργία και μπορεί να στηρίζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες από το πλεώνασμα ανάπτυξης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Δύο πλεισμένα μαχητικά F-16 και 4 μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Τουρκία παραβίασαν σήμερα τον ελληνικό εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Ξέβλημα μαύρου χρήματος από φυσικά πρόσωπα μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας εντόπισε η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων με επικεφαλής τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που δεν μπορούσαν να καταθέσουν αυτά τα χρήματα στην τράπεζα καθώς υπάρχουν φίλτρα ελέγχου κατέβαλαν τεράστια ποσά σε εταιρείες κοινής ωφέλειας όπως ρεύματος ή νερού για τη δήθεν εξόφληση των οφειλών τους. Με αυτόν τον τρόπο οι εταιρείες αναγκαζόντουσαν να τους επιστρέψουν τη διαφορά με την αιτιολογία ότι ήταν από λάθος και αυτά τα ποσά των παράνομων κεφαλαίων αποκτούσαν νομιμοφάνεια και ενσωματώνονταν στην νόμιμη οικονομία. Η ίδια αρχή ανακάλυψε ότι περισσότερα από 14,3 εκατομμύρια ευρώ αποκρύπτονταν από δηλώσεις πόθεν έσχεση κατά την πενταετία 2021-2025. Όλες οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας, ενώ τα απορίσματα των ελέγχων θα διαβιβαστούν και στο ελεγκτικό συνέδριο προκειμένου να προχωρήσει ο καταλογισμός των ποσών που δεν είχαν δηλωθεί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από αύριο το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης με κορύφωση των μέτρων την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Πρόκειται να εφαρμοστούν ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας ενώ η ελληνική αστυνομία συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στη συγκεκριμένη περιοχή με οχήματα ιδιαίτερα την Τετάρτη. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί, δαγκώνοντάς τη και κόβοντας τμήμα του αυτιού της. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για βαριά σκοπούμενη βλάβη και απειλή. Ένας 18χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίηση ζώου συντροφιάς. Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να κατοχυρώσει τη φωνή της και να την προστατεύσει από παράνομη αναπαραγωγή μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της La Repubblica, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός κατέθεσε ηχογράφηση διάρκειας 4 δευτερολέπτων, επιδιώκοντας να διασφαλίσει τα δικαιώματά της απέναντι σε πιθανές ψηφιακές απομιμήσεις. Η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο ζωές σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω υβριδικών επιθέσεων, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Ένα αεροσκάφος της Νιγηριανής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβει σήμερα στο νότιο τμήμα της χώρας με 32 επιβαίνοντες, σύμφωνα με το στρατό και τον Υπουργό Αεροπορίας της Νιγηρίας. Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν κοντά σε ναυτική βάση και εξέλιξη βρίσκεται έρευνα διάσωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Η υπομονή είναι αρετή. αλλά και το Άισιχτήρ είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

Κάνανε κατακούς και ονειρεύεσαι Παρίσι. Έτσι όπως το ξέρεις, έτσι όπως το έχεις μάθει, έτσι όπως το έχεις περπατήσει. Ακόμα και αν δεν έχεις πάει, έτσι όπως το έχεις δει στις ταινίες, με αυτή την ατμόσφαιρα, γιατί έτσι. Ένα ζωντανό μουσείο και εκεί, τέχνη παντού και ξαφνικά εικόνες αυτές που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Πέρα λέει η πουλό κομμάτι Μάικο Μακλάρεν και Πάρι Πάρι. Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Παρίσι, στη Γαλλία. 5.000 συλλήψεις στις μαθητικές κινητοποιήσεις, κλειστά σχολεία, φόβοι για νέα επεισόδια και κλιμάκωση των επεισοδίων και γενικώς λίγο η κατάσταση. Αλλού είναι στα κάγκελα, όχι ότι εδώ δεν είναι, αλλά εδώ εντάξει, είμαστε λίγο ψύχρεμοι. Για την ώρα, ας το κρατήσουμε. Αλφα Radio 989, 8 και 9. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά στους ζυγούς που έχουν γενέθλια. Πολύ τους αγαπάμε. Πολύ ωραία τύπη, αρκεί να... Αν μπορούσαν να αποφασίσουν κιόλα. Και είχε ο ψαριανό την Παρασκευή, ρε, και τον ξεχάσαμε. Και πήγε. Κανείς δεν του ευχήθηκε. Ντροπή. Πρέπει να του κάνουμε σήμερα ένα surprise party. Τι ωραία Δευτέρα, ξαναβρισκόμαστε εδώ για να σβήσουμε σιγά σιγά. Να πούμε τα νέα βέβαια του Σαββατοκύριακου, όπως γίνεται κάθε Δευτέρα. Σε κάθε γραφείο, σε κάθε δουλειά. Έτσι ένα γρήγορο rewind με τα σως, αυτά που αξίζει να επαναλάβεις. Όπως κάτι ωραίες βόλτες χτες ξαφνικά με λίγο ήλιο που βγήκε. Αυτή η ισοπαλία της Εθνικής, μια χαρά, βάλσαμο, πρώτοι μας με την Ολλανδία είμαστε. Σωστά Κωστάκη, σωστά. Και άλλα ωραία που έχουν συμβεί, το καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο είναι ότι έχουμε φτάσει στις 5 Οκτωβρίου και ακόμα δεν έχουμε ακούσει κάποιον να λέει Οκτώμβριος ή Οκτώνβριος ή Οκτώμβριος. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Υπάρχει ελπίδα παιδιά, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει σωτηρία. Κάποια στιγμή το μαθαίνουμε. Black Pumas και Fire για αυτή την τρομερή φωτογραφία που μας έστειλε ο Πιέρ με το πύργο του Άιφελ και δύο γύρω φωτιές και κόσμος σαν AI, είναι, αλλά δεν είναι.

Black Pumas και Fire. Και τώρα που ερχόμουν εδώ στην Κάτω Κηφισιά, έχω να σας πω ότι κάποιος έχει ανάψει τζάκι και δεν πρέπει να είναι μόνο ένας. Για αυτή τη μυρωδιά του φρισκού καμένου ξύλου, που επίσης έχω να σας πω ότι δεν τον αδικώ τον άνθρωπο, γιατί έχει πολύ υγρασία. Και λίγο να πω να τα κοκαλάκια σου με σούγλωσσα αυτά, κάπως θες να σπάσει. Και είναι και ωραία παρέα, το συζητάμε. Εν τω μεταξύ, φέτος, έτσι όπως προβλέπετε η κατάσταση, ήταν πολύ δύσκολη να κάψουν. Θυμάστε που καίγανε κάτι κομμωδίνα, κάτι. Δεν το ώρα να δείτε, έχει να καεί στο τζάκι. Τέλος πάντων, ας μην προτρέχουμε, ας μένουμε αισιόδοξοι. Μόνο αν δεν ενημερώνεσαι, μπορείς να παραμείνεις αισιόδοξος. Αλλά okay, και αυτό είναι μια λύση. Στάση ζωής, όχι ακριβώς. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Η βιδεοφίλη Λιδία, καλή εβδομάδα, καλή βραδιά. Ο Μιχάλης, ναι, σου αξίζει ένας καφές. Ο Γιάννης, ο Δημήτρης, οι Doves και το Kingdom of Rust.

Εντάξει, νομίζω κάπου εδώ σας πέτυχα επιτέλους με το Kingdom of Rust. 18 λεπτά έχουν περάσει από τις 8. Εδώ συναντηθήκαμε. Καλησπέρα και από τον Στέφανο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι πολύ απογοητευμένος γιατί είναι ακόμα στο γραφείο. Εν τω μεταξύ, εκεί ταυτίζεσαι κατευθείαν, αν το έχεις περάσει κιόλας. Το Σαββατοκύριακο παντρεύεται και βαφτίζει συγχρόνως. Θέλουν να φύγουν στην Εύβοια. Φανταστείτε το αυτοκίνητο πόσο φορτωμένο θα είναι. Και είναι ακόμα τώρα, Δευτέρα βράδυ, στο γραφείο. Άκαρδη, ρε Κωνσταντίνε, όλοι δεν καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν. Αν είναι δυνατόν τον άνθρωπο, παντρεύεται. Αφήστε να πάει παντρευτεί να δει τη Λύκα. Έλα, ελπίζουμε πολύ σύντομα να είσαι σπίτι σου. Επίσης, να μην είσαι στο δρόμο αύριο τέτοια ώρα. Και μεθαύριο σίγουρα. Δηλαδή, δες, αν το κάπως, φρόντισε το. Α, στην Καβάλα πάνε, όχι στην Εύβοια, ναι, συγγνώμη, πιο μακριά. Γιατί έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο, το ξέρουμε όλοι, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμερικανός, και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό όταν ειδικά μας προετοιμάζουν κιόλας. Λέει αύριο και ειδικά Τετάρτη, αλλά και από αύριο το βράδυ, άσε το αυτοκινητάκι σου καλύτερα με τα μέσα, ό,τι μπορείς, όπως μπορείς. Εντάξει, μπορούμε να φανταστούμε τι θα συμβεί με αυτό το νου σας. Μην σας πω ότι η εργασία θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική αύριο μεθαύριο. Γιατί αν ταλαιπωρεί το κόσμος.

0: Stay Down with my Demons, Matt Berninger. Δεν μας είπατε πως ήταν National. Στο ΑΚΑ, με τους Cure μαζί. Τόσες συναυλίες φέτος που χάσαμε την μπάλα και μάλλον και το ενδιαφέρον να μάθουμε τελικά πως πήγαν κάποια ονόματα. Όχι, αυτούς θα ήθελα να ξέρω. Αν κάποιος από εσά ήταν εκεί. Βραδάκι Δευτέρας 8 και 20, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, που σήμερα αυτή η αλλαγή στον καιρό και αυτή η πυρουέτα που το γύρισε λίγο σε λιακάδα, αυτό σταμάτησε αυτή η βροχή 5, όλη η προηγούμενη εβδομάδα θυμάστε ήταν όλο καταχνιά, μας είχε πάρει λίγο από κάτω, σήμερα κάπως άλλαξε η διάθεση, ειδικά το απόγευμα θύμιζε πολύ ότι δεν είναι πολύ μακριά ο καιρός που τέτοια ώρα που μάζευες πετσέτες και κουβαδάκια, αν έχεις και τέτοια αξεσουάρ μαζί σου από τη θάλασσα. Καλησπέρα λοιπόν από όπου και αν μας ακούτε εδώ στο Σβήσιμο. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για σας, πολύ ευχαρίστως. 6947-989-989 για τα μηνύματά σας. Τα φιλιά μας και στη Φωτεινή. Τον Στέφανο τον είπα πριν, γιατί τα χάνει και λίγο εδώ η κοπελιά, μην νομίζετε. Αλλά έχουμε και την Πασχαλίνα σε ένα γραφείο στον Ελβενιζέλο. Ναι, από ένα γραφείο. Καλή εβδομάδα. Η Σταυρούλα στη Θεσσαλονίκη. Η Μαρία. Κόσμος που λέμε, τι κάναμε το Σαββατοκύριακο. Πήγα στην αγάμο από το κρύο και τον αέρα και το αυτό. Ό,τι μου δίναν τόπινα. Δεν περιγράφω άλλο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Κότα.
6: Κότα.
5: Κότα.
6: Δηλαδή, κότα κότα.
5: Κατάκοτα.
0: Νάτια, η Κατερίνα από τη Λευκάδα. Που έλεγε σακούνα, λες για τσάκι. Και εγώ το Σαββατοκύριακο ήμουν στη θάλασσα και ήταν ωραία. Και εγώ ήμουν στη θάλασσα και ήταν ωραία. Και θα είμαι πάλι. Και έχω να σας πω ότι έφυγε αυτό το ψυχρή αέρια μάζα, τέλος πάντων, μας ξύλιασε. Και πάμε αυτήν την εβδομάδα όλοι 24-25. Νορμάλ, κανονικές θερμοκρασίες φθινοπόρου. Όπα, τι συνέβη εδώ. Λετών τελαμούρ. Bonne entendeur. Και Françoise Hardy. Πρώτη ώρα γαλλικά.

0: Μα τι γίνει, λέει, σήμερα με τα γαλλικά. Είμαστε με τους φίλους μας τους Γάλλους και την Επανάσταση και όλο αυτό που γίνεται εκεί. Οι μαθητές έχουν ξεσηκωθεί. Βάλε, λέει, και ισπανικά, γιατί και εκεί έχουν θέματα. Έχουν, αλήθεια είναι. Επιστρέφω με ισπανικά. Μπαρθελώνα.
1: Ο άλλος ήθελε να καλέσει ταξί και μπήκε στο TaxisNet. Αυτός ψηφίζει, να ξέρετε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε

2004 τώρα. Αυτό το τραγούδι μόλις έχει βγει και το χορεύουμε όλες χαβαλαβή. Βρίσκομαι πάρα πολύ χαρτωμένο και δεν έχουμε ιδέα γιατί συζητάει, γιατί μιλάει, ποιο είναι το θέμα του. Μάλλον ξέρουμε ότι σημαίνει κάτι κακό. Το κακό ήταν από τότε λοιπόν. Η ενδοοικογενειακή βία, η βία κατά των γυναικών και όλη αυτή η ιστορία τότε το 2004 που μας, όλους εμάς μας φαινόταν κάτι που δεν συνέβαινε, δεν ήταν κάτι, ήταν κάτι μακρινό πολύ. Παρόλο που σίγουρα συνέβαινε και τότε, απλώς τότε δεν τα μαθαίναμε. Αλφα Radio 989, 8:30 βράδυ Δευτέρας. Έχουμε, σας προλαβαίνω σήμερα για Δευτέρα, είδες, βγήκε λίγο ήλιος. Είμαστε κι εμείς σαν τους θερμοσύφωνες. Με τον ήλιο δουλεύουμε, χωρίς ήλιο τίποτα. Μαύρη, λαμαύρη. Θα έχει ήλιο λοιπόν αυτή όλη η εβδομάδα. Θα έχει και θέατρα που ανοίγουν το ένα μετά το άλλο. Και επιστρέφω σε λίγο με 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Κόκκινο στο θέατρο Μουσούρι για την 5η 8 Οκτωβρίου στις 8, όλα στο 8. Οπότε σκεφτείτε αν θέλετε, γιατί μην στερήσετε από κάποιον που θέλει πολύ να πάει την 5η. Πρεμιέρα είναι Τετάρτη της παράστασης.

0: sent to me.
1: What heaven sent to me, τέμφε. Να καλωσορίσουμε και τη Μέρη. Λέει, φίλοι, τι έχασα για αύριο που είπες, τι θα μας βρει, τους κατακαημένους οδηγούς. Διαδώστε πραγματικά να σώσουμε κόσμο, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος που δεν ακούει, δεν θέλει να ενημερώνεται. Έτσι έχει αποφασίσει, γιατί δεν θέλει κανείς να τον ταράζει. Οπότε έτσι ακριβώς συμβαίνει αυτό. Μπορεί αύριο να βρεθεί εγκλωβισμένος και να μην ξέρει γιατί. Γι' αυτό διαδώστε λοιπόν ότι έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αύριο το βράδυ. Ήδη θα ξεκινήσουν από πολύ νωρίτερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απαγορεύσεις κλπ. Υπάρχει ισχυρή σύσταση να μην πάρετε αυτοκίνητο, ειδικά την Τετάρτη. Τρίτη βράδυ λέει θα είναι πιο άντε, κάπως θα τα καταφέρουμε. Τετάρτη όμως το κέντρο της Αθήνας θα είναι προσπέλαστο. Ξεχάστε το μόνο με μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά και πάλι είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, καλύτερα να πούν εντάξει, τηλεργασία όλη. Αργία. Κατευθείαν εγώ, Και δεν σας είπα για το κόκκινο του Τζον Λόγκαν που αφορά τη ζωή του Μαρκ Ρόθκο, του ζωγράφου, και τη σχέση του με ένα νεαρό ζωγράφο που εργάζεται μαζί του, αλλά θα σας τα πω σε λίγο για να κερδίσετε προσκλήσεις.

Κατσέβια. Και αυτό είναι από τα κομμάτια για πάντα. Και έχει μια δική του ιστορία άλλη που θα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Το Goodbye Kiss ήταν αυτό. Το είπα μάλλον σας άγχος έτσι. Λέει, μα τι θα γίνει αύριο, θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας, πες μας. Παιδιά, εντάξει, αν δεν είστε στο κέντρο ή αν δεν κινείστε στο κέντρο, δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα εκτός αν όταν φτάσει, που φαντάζομαι θα έρθει από το αεροδρόμιο, εκεί ίσως να έχει κάποιες διακοπές. Αλλά πηγαίνουν βολίδα συνήθως αυτά και οι συνοδείες τους δεν ανοίγουν το δρόμο, εξαφανίζονται. Οπότε θα έχουμε πολλά τέτοια, διακοπές κυκλοφορίας και απαγορεύσεις προσωρινές, διάρκεια μέτρων από αύριο το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης. Δηλαδή Τρίτη, απόγευμα, Τετάρτη και λίγο από το πρωί της Πέμπτης που θα πάει στο καλό. Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, Λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας και γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε πού θα κινηθεί. Άρα όλοι εκεί οι δρόμοι γύρω και Μιχαλακοπούλου, Ριζάρι και γύρω δρόμοι στις περιοχές του κέντρου και κοντά σε ξένες αποστολές, ξενοδοχεία. Ευρύτερη ρόλο. Εντάξει, μπαίνετε, θα διαβάζετε τώρα αυτά, αλλά το καλύτερο που έχετε να κάνετε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπάρχει τεράστια ταλαιπωρία, είναι να μην πάτε πουθενά. Ή τέλος πάντων, όχι με αυτοκίνητο. Το ρόφικο έχω να σας δώσω και δεν θα τον δώσω ποτέ με τη φλιαρία. Στέλνετε μήνυμα στο 54301. Γράφετε 989 κενό, κόκκινο, με ελληνικούς χαρακτήρες και εννοείται 2 κάπα και το ονοματεπώνυμό σας. Χρέωση 034 ευρώ, ένα SMS με FPI και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης και παραπώνων 210-9472-166. Δωρεοί επιταγή για όλους από το winnow.gr. Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού στο site μας alpharadio989.gr. Ουφ. Θα λάβετε απαντητικό μήνυμα αν έχετε κερδίσει ή όχι. Και είναι για την παράσταση της 5ης, 8 Δεκάτου, στο Θέατρο Μουσούρη.

0: Τι έγινε, παιδιά, όλοι το Σαββατοκύριακο ήσασταν Βαρκελόνη. Τι έχουμε χάσει. Και είχε και τρελή βροχή, λέει. Τέτοια που δεν έχει ξαναδεί η πόλη. Αλλά ο Πανταζής μας λέει ότι ήταν και στη Βαρκελόνη με την κόρη του και είδαν στην Πανταλώνα τη συναυλία των Evanescence και ήταν φοβερή και μας έστειλε και βίντεο τώρα και πραγματικά τεράστιο όλε και μπράβο στο Πανταζή Πανταζόπουλο που πήρε την κόρη του και πήγανε σε συναυλία στη Βαρκελόνη. Ένα όλε σε όλους τους γονείς που μαθαίνουν στα παιδιά τους και μοιράζονται με τα παιδιά τους τέτοιες στιγμές και μουσικές.
1: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου, δηλαδή τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνο μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έκλεισε τα 1800.
5: Απίστευτο! Δεν φαίνεται ούτε καν 500.
4: Με βλέπει!
6: Τα φαντάσματα. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

my world is empty without you. Λέει Fields and the Expressions. Κάπου στο πάρα πολύ κέντρο της Αθήνας. Το στέλνουμε στη Φωτεινή, Φωτεινή Πιπηλή, που το αγαπάει πολύ. Και που αύριο μάλλον, όχι αύριο, μεθαύριο θα είναι σίγουρα εγκλωβισμένη, γιατί ζει στο κέντρο, αυτά που λέγαμε και νωρίτερα. Η υπόλοιπη εντάξει. Απλώς καταλαβαίνουμε ότι όταν στο κέντρο γίνεται χαμός, λίγο κάπως η κίνηση μετατοπίζεται και φρακάρεις κάπου αλλού, δεν γλιτώνεις. Αλλά εντάξει, νομίζω πια έχουν ενημερωθεί όλοι ότι από αύριο το βράδυ θα υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία. Απ' την άλλη, αυτές τις μέρες η πόλη χτυπάει σε άλλο ρυθμό, τρέχει σε άλλο ρυθμό. Τα βράδια της, οι νύχτες είναι νύχτες πρεμιέρας και είναι το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Το κοινό συναντά και φέτος τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Έως τις 11 Οκτωβρίου, λοιπόν, η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές και δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, το Μέγαρο Μουσικής Αθήνας, τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά και σε κινηματογράφους της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί. Ενώ η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ: τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμάντερ. Κάποιος ανέφερε κάτι στο chat για ένα Led Zeppelin. Ζητώ, που είπατε. Πέρεψα τα Z. Συγγνώμη, παλού είναι αυτό.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ σε εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Κάνοντας αναδρομή στις εκλογικές επιδόσεις του κόμματος, υπενθύμησε ότι η παράταξη έχει καταφέρει 4 φορές να κερδίσει εκλογές με ποσοστά άνω του 40%, αναφερόμενο στις περιόδους του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Κώστα Καραμανλή. Το καταφέραμε και εμείς και θα το πετύχουμε ξανά την άνοιξη του 2027, τόνισε. Μιλώντας για την οικονομία, επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα, μειώνει την ανεργία και μπορεί να στηρίζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες από το πλεόνασμα ανάπτυξης. 2 πλεισμένα μαχητικά F-16 και 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη από την Τουρκία παραβίασαν σήμερα τον ελληνικό εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο. Το ΓΕΘΑ ανακοίνωσε ότι τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος από φυσικά πρόσωπα μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας εντόπισε η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων με επικεφαλής τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλα Μποβουλιώτη. Ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που δεν μπορούσαν να καταθέσουν τα χρήματα αυτά στην τράπεζα, καθώς υπάρχουν φίλτρα ελέγχου, κατέβαλαν τεράστια ποσά σε εταιρείες κοινής ωφέλειας, όπως ρεύματος ή νερού, για τη δήθεν εξόφληση των οφειλών τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες αναγκαζόντουσαν να τους επιστρέψουν τη διαφορά με την αιτιολογία ότι ήταν από λάθος και αυτά τα ποσά των παράνομων κεφαλαίων αποκτούσαν νομιμοφάνεια. Η ίδια αρχή ανακάλυψε ότι περισσότερα από 14,3 εκατομμύρια ευρώ αποκρύπτονταν από δηλώσεις πόθεν έσχες κατά την πενταετία 2021-2025. Όλες οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας, ενώ τα πορίσματα των ελέγχων θα διαβιβαστούν και στο ελεγκτικό συνέδριο προκειμένου να προχωρήσει ο καταλογισμός των ποσών που δεν είχαν δηλωθεί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από αύριο το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης με κορύφωση των μέτρων την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Προφυλακιστέως ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί, δαγκώνοντάς την και κόβοντας τμήμα του αυτιού της. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να κατοχυρώσει τη φωνή της και να την προστατεύσει από παράνομη αναπαραγωγή μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της La Repubblica, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός κατέθεσε ηχογράφηση διάρκειας 4 δευτερολέπτων με τη φωνή της, επιδιώκοντας να διασφαλίσει τα δικαιώματά της απέναντι σε πιθανές ψηφιακές απομιμήσεις. Η Ρωσία θέτει σε κίνδυνο ζωές σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω υβριδικών επιθέσεων, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Ένα αεροσκάφος της Νιγηριανής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβει σήμερα στο νότιο τμήμα της χώρας με 32 επιβαίνοντες, σύμφωνα με το στρατό και τον Υπουργό Αεροπορίας της Νιγηρίας. Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν κοντά σε ναυτική βάση και σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλησπέρα σας παιδιά, δεν σας φιλάω και δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.

0: Open up the door. Παράθυρο καλύτερα. Να μπει αυτό το ωραίο φθινοποράκι. Κανονικό φθινόπορο. Είχαμε νομίζω χρόνια να το ζήσουμε. Τώρα τίποτα, έχω μπροστά μου Βίκτορα Σαμουράι. Με κινητό και είναι σαν να σημαδεύει τώρα. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να μιλήσω εγώ έτσι. Κλείστο, κλείστο. Και φύγε μπροστά μου. Να παίξει εγώ του Πανακάστηση. Γιατί έχω μια πάρα πολύ ωραία είδηση. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό. Το είδες γιατί με τη νέα.
1: Μετά θα επιστρέψω στο έργο μου.
0: Ναι, οκ. Okay. Θα εννοείς θα συνεχίσεις να με καταγράφεις.
1: Θα πάω να συνεχίσω ότι.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό που. Ναι, εντάξει, αυτό να του βρει παρακαλώ που έγραψε εκεί. Παρανόμος. Καταγγέλλω. Λοιπόν, η καινούργια μασκότη του Ηρακλή. Του Ηρακλή, τη ομάδα του Ηρακλή.
1: Ναι. Τη ομάδα του Ηρακλή. Έχουμε και μια φαμίλια αυτό το.
0: Ναι, για σένα είναι. Ωραία. Την είδες. Τη φιλιό. Αλήθεια λες τώρα. Δεν έχω ακριβώς τη φωτογραφία. Έχω την ιστορία. Τη Χάιδο. Όχι Χάιδο. Χάιδο. Όχι φιλιό. Για δείξτε του. Ναι, εντάξει. Και το φιλιό και το Χάιδο είναι. Αδερφές είναι η Χάιδο. Φιλιό. Η νέα μασκότ λοιπόν του Ηρακλή είναι εμπνευσμένη από μία από τις πιο πιστές και αγαπημένες φιλάθλους του. Είναι μια γυναίκα που εδώ και χρόνια βρίσκεται στην κερκίδα, στηρίζει, φωνάζει, αγωνιά, χαίρεται. Και είναι η νέα μασκότ του Ηρακλή. Και είναι τόσο ωραίο ότι είναι μια μεγάλη γυναίκα.
1: Και για φυσικά πες. Και πέρασε από μπροστά μου και ήταν και πολύ συγκινητικό. Τώρα που το είδα, κατάλαβα για ποιο ακριβώς μιλάς. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι φανταστικό, το αποθεώνουμε και μπράβο στον Ηρακλή. Κάνει κάτι τέτοιες κινήσεις και μας τρελαίνει. Η Χάιδο διαβάζει εδώ στις υπέροχες γυναίκες. Δεν είναι απλώς μια μασκότ, είναι μια μικρή υπενθύμηση ότι μπορούμε να μεγαλώνουμε χωρίς να μικραίνουμε τα πράγματα που αγαπάμε. Και μια υπενθύμηση ότι η ουσία του αθλητισμού θα μας συγκινεί πάντα.

Σελίνα Γκόμες, Μπένι Μπλάνκο, Όχος Τρίστες, Λυπημένα Μάτια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μπορεί κάποιος να μην κάνει τη σύνδεση, να μην το ξέρει ότι οι Ηρακλειδείς είναι οι Γριές. Σωστό είναι αυτό. Γιατί κάπως έτσι μπορεί να μην είναι και ωραίο. Όχι ρε παιδιά, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επειδή είναι μια μεγάλη γυναίκα, γιατί είχα εδώ. Και όπως λέει εδώ το post των υπέροχων γυναικών, που είναι ένας πολύ ωραίος λογαριασμός, σας είναι στο να ακολουθείτε στο Instagram και όπου, στη ζωή γενικότερα. Λέει, είναι όμορφο να βλέπεις μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας να γίνεται σύμβολο, όχι επειδή έκανε κάτι εντυπωσιακό, αλλά επειδή ήταν εκεί, σταθερά, με πάθος, με αγάπη. Γιατί η ηλικία δεν σε βγάζει ποτέ από το παιχνίδι. Δεν μικραίνει τον ενθουσιασμό σου. Δεν σου αφαιρεί το δικαίωμα να είσαι στην πρώτη γραμμή της χαράς. Είχα εδώ αυτό που σας διάβασα και πριν, δεν είναι απλώς μια μασκότ. Ένα όλο λοιπόν για τη νέα μασκότ του Ηρακλή. Μπράβο, παιδιά, εκεί. Στα βόρεια. Εμείς εδώ στα νότια καλά είμαστε, αναρωτιόμαστε τι χειμώνας είναι αυτός που θα μπει. Αλλά δεν θέλει πολύ σκέψη, παιδιά, ούτε πολύ διάβασμα. Μην μαθαίνετε πολλές λεπτομέρειες, δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. The Do, on my shoulders, όλα στους ώμους μας, όλα εμείς πια. Πώς να αντέξεις.

0: Κολλάει να καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Αλήθεια είναι ότι φωνή έχει πάει. The Two on my shoulders στον Αρατό Αλφα Radio 989. Εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Εδώ που συναντιόμαστε τα βράδια και σβήνουμε παρέα. Ή μαντεύουμε, προβλέπουμε τι θα παίξει την επόμενη μέρα, τι θα περάσει από το timeline μας. Συμβαίνει και αυτό συχνά. Τώρα θα αρχίσουμε να έχουμε και πάρα πολλές πρεμιέρες και θέατρα. Είναι αυτή η εποχή. Και έχουμε και εμείς, σας δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Μουσούρι, για το έργο του Τζον Λόγκαν, το κόκκινο, που αφορά τη ζωή του διάσημου ζωγράφου Μαρκ Ρόθκο και τη σχέση του με ένα νεαρό ζωγράφο που εργαζόταν μαζί του, τον Κεν. Ένα έργο για τη δύσκολη και συχνά βίαιη σχέση ανάμεσα στη γενιά που φεύγει και στη γενιά που έρχεται, και ταυτόχρονα για τη σχέση ανάμεσα στο έργο που δημιουργεί ένας καλλιτέχνης και στο θεατή που στέκεται απέναντί του. Έχει μπει πολύ δυναμικά ο Μαρκ Ρόθκο στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Εγώ τον ήξερα τα τελευταία χρόνια, όμως έχει μπει ο κατακόκκινος Ρόθκο. Οπότε, κόκκινο είναι και το όνομα της παράστασης του Τζον Λόγκαν. Στέλνετε μήνυμα στο 54301, είναι για την παράσταση της 5ης, 8 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Μουσούρι. 54301, γράφεται 989, αφήνεται κενό, κόκκινο, με ελληνικούς χαρακτήρες και τον ονοματεπώνυμό σας. Χρέωση 034 ευρώ ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης και παραπώνων 210-94-72-166. Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού στο site μας alpharadio989.gr. Δεν έχω πει βασικά θέματα όπως τους συντελεστές. Μετάφραση και σκηνοθεσία Γιώργος Κιμούλης, σκηνικά Μανώλης Παντελιδάκης, κουστούμια Σοφία Νικολαίδη, και φυσικά ποιοι παίζουν. Είναι ο Γιώργος Κιμούλης και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Αυτά, Τζον Λόγκαν, κόκκινο.
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Να, για κάτι τραγούδια σαν και αυτό δεν άτυχε στα ραδιόφωνα. Με τις λίστες, τις υποχρεωτικές, στις οποίες δεν θα μπαινε ποτέ ένα κομμάτι σαν και αυτό. Εγώ το λες και πρώτη επιτυχία, είναι τόσο ωραίο. Somersault, I got you on tape, στον αέρα του Alpha Radio 989. Και λέγαμε πριν ότι αρχίζουν τώρα και ανοίγουν τα θέατρα. Μας είπε και ποιος ήταν η Ξένια, η Κλέλια. Σας μπερδεύω λίγο γιατί και πολλοί κόσμος εδώ πέρα. Ότι πήγε στο Τζένι Τζένι και ενθουσιάστηκε, της άρεσε πάρα πολύ. Η Ιωάννα, καλέ, η Ιωάννα που πάει παντού. Γιατί πήγε και σε διάφορες ταινίες του στις νύχτες πρεμιέρας που δεν ενθουσιάστηκε. Πήγε, λέει, θέατρο, είδα Τζένι Τζένι, Καραθάνου. Και τρελάθηκα, εξαιρετικό, το προτείνω. Μου άρεσε πάρα πολύ η σκηνοθεσία. Και ειδικά ο φόρος τιμής στους παλιούς ηθοποιούς το κάνει με φοβερά ποιητικό, μελαγχολικό τρόπο. Είναι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είναι και η Χάρουλα Αλεξίου εκεί σε αυτή την παράσταση. Και επιτέλους τα κατάφερα και έχω κλείσει για πρώτη ενδεκάτου. Ευχαριστώ, Μαρία. Έχω κλείσει. Η Μαρία που θα κάνει όλες τις παρέες έχουν μία κανονίστρα. Η δικιά μας είναι η Μαρία της ομάδας θεάτρου. Και η Έλενα Σαλάντη γράφει ένα πολύ ωραίο κείμενο στο Reader για τα sold out, τις θεατρικές παραστάσεις και το sold out και όλο αυτό το hype και αυτό που γίνεται με τις παραστάσεις, και λέει ότι φέτος είναι πιο βαθιά τα πράγματα. Αυτή η τάση που τελευταία συνόδευε το ελληνικό θέατρο κάπως λίγο έχει μαλακώσει. Και γράφει ότι ήδη από την έναρξη της κάθε θεατρικής σεζόν οι θεατές έσπευδαν να ξεσκονίσουν ό,τι υπάρχει από παράσταση, να κλείσουν εισιτήρια, ακόμη και αν αυτά ήταν για τρεις μήνες μετά, να προλάβουν μία θέση σε εκείνη που άτυπα και από στόμα σε στόμα τιτλοφορούνταν ως η παράσταση της χρονιάς. Η αλήθεια είναι ότι όλοι το έχουμε περάσει αυτό. Λέει ότι φέτος δεν είναι έτσι, κάπως έχει αλλάξει το σκηνικό, και γράφει κάτι πολύ σωστό. Μην ξεχνάμε πως διαμορφώνεται και η καθημερινότητα πια κατά τέτοιο τρόπο που δεν επιτρέπει εύκολα σε κάποιον να μπει στη διαδικασία να δώσει 20 και 30 ευρώ για να εξασφαλίσει μια θέση σε ένα θέαμα για 2 και 3 μήνες μετά. Δεδομένης της ακρίβειας ενεργειακής και οικονομικής κρίσης, το μέλημα του καθενός είναι να βγάλει πρώτα το μήνα και όχι να υπολογίσει τι θα κάνει τους επόμενους. Πόσο σωστά τα λέει η Έλενα Σαλάντη στο Reader. Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο κείμενό της. Αλλά κρατάμε αυτό το αισιόδοξο ότι πια έχει τελειώσει αυτή η ιστορία με το sold out και βρίσκεις. Δεν χρειάζεται να στηθείς.

0: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Όταν βλέπεις ανθρώπους με στόμφο, μακριά τους. Δεν ξέρουν. Κρύβουν την άγνοια πίσω από το στόμφο και το ύφος. Όταν βλέπεις ανθρώπους με ανοιχτή αγκαλιά και χαμόγελο, ξέρεις ότι ξέρουν.
3: Πώς πάει το σβήσιμο, συγγνώμη που πετάγομαι τώρα, αλλά θα κάνουμε 6 λεπτά να το ξαναπούμε. Νομίζω ότι έπαθα τίποτα, εδώ είμαι. Ό,τι θέλετε πείτε.

Alarm Film Last Chance Remix. Χαδάκι από τα αγαπημένα. Είμαστε στη βαλίτσα μαζί πάντα. Αλφα Radio 989. Καλησπέρα και σε εσάς. Τελευταία στιγμή ή πριν του ψαριανού το σβήσιμο. Καλώς ήρθατε, βολευτείτε, εδώ είμαστε. Η τρελή του χωριού κανονικά, η τρελή του Αλφα. Για τα βράδια θέλουν λίγο μουσική, λίγο αλλιώς, λίγο τρέλα, δε βγαίνει αλλιώς. Ποιοι έρχονται τώρα? Δεν το είχα πάρει είδηση και δεν είχα πάρει είδηση ότι κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Ακόμα. Μάχημοι. Ναι, αυτοί οι Charlatans. 17 Οκτωβρίου στο Floyd. Θα ήθελα να το ακούσω αυτό live. Η αλήθεια είναι. Αλλά κανένα άλλο τους. Άντε και το Talking Tom.

Εντάξει, δεν ήμουν η μόνη που τις είχε ξεχάσει. Μπορεί να το ήθελαν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, να είχαν εξαφανιστεί από μόνοι τους. Είναι και αυτοί οι διακριτικοί τύποι. Τσάλατανς, λοιπόν, επιστρέφουν μετά από πολλά πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Το άλλο Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, στο Φλόιντ, έναν χώρο στην Πειραιώς, στο 117. Που αν δεν τον έχετε επισκεφθεί, δεν θα τη γλιτώσετε αυτό το χειμώνα. Πολύ δραστήριο το Φλόιντ. Κόσμος πάει και έρχεται. Οπότε κλείνεται εισιτήριο. Ένα από τα συγκροτήματα που καθόρισαν το κύμα του Μάντσεστερ. Και παραμένουν το ίδιο δημιουργικοί, τολμηροί και απόλυτα ζωντανοί, μας διαβεβαιώνουν οι διοργανωτές. Ωραίο θα είναι αυτό. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Εδώ απώλεια είχαμε. Καβίνσκι. Night call.

0: στη ζωή σου κάποια στιγμή θα συναντήσεις έναν Γιώργο. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να τον στείλεις από εκεί που ήρθε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πόσο αρέσει στη λογική μας η ευτυχία. Βάλτε λίγη τρέλα στη ζωή σας για να αποτρέψετε τη λογική σας από το να σας κάνει τόσο λογικούς που να μην μπορείτε να νιώθετε ευτυχισμένοι.

0: Liverpool Express. You are my love. Πάω να φύγω γιατί έχουν αρχίσει εδώ κάτι εξομολογήσεις, μυστήριες. Όπως ας πούμε η Ιωάννα, που είπα εγώ τι καλά που μας τα λέει, που τρέχει και μας προλαβαίνει διάφορα νέα, γιατί της αρέσει πάρα πολύ η Αθήνα, κυκλοφορεί παντού και μας τα προλαβαίνει. Ξαφνικά την έπιασε μια τάση, μια κρίση ειλικρίνειας και λέει κάποια στιγμή θέλω να μοιραστώ μαζί σας πως δεν μου αρέσουν οι Rolling Stones. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Και μπράβο που μου το πες. Αλλά δεν γίνεται να κάνω εγώ κάτι γι' αυτό. Τι θες?
1: Με ζήτησε κανένας?
0: Όχι. Ναι. Χρόνια πολλά, αρέσει. Ξεχάσαμε, αρέσει. Συγγνώμη. Αλλά από ένα μια ηλικία και μετά δεν τα υπολογίζουμε κάπως. Δεν έχει σημασία. Είχε γενέθλια την Παρασκευή. Αποθεώστε τον. Θα είναι μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες. Για τις δύο προηγούμενες ήταν ο Κωνσταντίνος Ρέκα και η Αφροδίτη Σιμίτη. Σας αφήνω, πριν σας αφήσω να σας πω ότι είναι μαζί μας η ΔΕΗ και οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Και αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μαθαίνετε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Καλό βράδυ, τα λέμε πάλι αύριο, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 10. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξήρει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα, όπου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό αλλά και με τον Έλληνα ομολογό του για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, λίγο προτού αναχωρήσει από τη βάση Σεν Άντριου στο Μέριλαντ για τη μήνυ περιοδία του στην Ευρώπη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μεταξύ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από αύριο το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης. Πρόκειται να εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ η ελληνική αστυνομία συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στη συγκεκριμένη περιοχή με οχήματα ιδιαίτερα την Τετάρτη. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το αμαξοστάσιο της ΟΣΥΣ, εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Κάνοντας αναδρομή στις εκλογικές επιδόσεις του κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι έχει καταφέρει 4 φορές να κερδίσει εκλογές με ποσοστά άνω του 40%, αναφερόμενος στις περιόδους του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Κώστα Καραμανλή. Το καταφέραμε και εμείς και θα το πετύχουμε ξανά την άνοιξη του 2027, τόνισε. Μιλώντας για την οικονομία, επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα, μειώνει την ανεργία και μπορεί να στηρίζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης, είπε χαρακτηριστικά. 2 οπλισμένα μαχητικά F-16 και 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη από την Τουρκία παραβίασαν σήμερα τον ελληνικό εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος από φυσικά πρόσωπα μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων με επικεφαλής τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Ειδικότερα, φυσικά πρόσωπα που δεν μπορούσαν να καταθέσουν τα μαύρα χρήματα στην τράπεζα, καθώς υπάρχουν φίλτρα ελέγχου, κατέβαλαν τεράστια ποσά σε εταιρείες κοινής ωφέλειας, όπως ρεύματος ή νερού, για τη δήθεν εξόφληση των οφειλών τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες αναγκαζόντουσαν να τους επιστρέψουν τη διαφορά, με την αιτιολογία ότι ήταν από λάθος και αυτά τα ποσά των παράνομων κεφαλαίων αποκτούσαν νομιμοφάνεια. Η ίδια αρχή ανακάλυψε ότι περισσότερα από 14,3 εκατομμύρια ευρώ αποκρύπτονταν από δηλώσεις πόθεν έσχες κατά την πενταετία 2021-2025. Οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας, ενώ τα απορίσματα των ελέγχων θα διαβιβαστούν και στο ελεγκτικό συνέδριο προκειμένου να προχωρήσει ο καταλογισμός των ποσών που δεν είχαν δηλωθεί. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί δαγκώνοντάς την και κόβοντας τμήμα του αυτιού της. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να κατοχυρώσει τη φωνή της και να την προστατεύσει από παράνομη αναπαραγωγή μέσων τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Repubblica, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός κατέθεσε ηχογράφηση με τη φωνή της διάρκειας 4 δευτερολέπτων. Η Ρωσία θέτησε κίνδυνο ζωής σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω υβριδικών επιθέσεων, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με τον Πρωθυπουργό της Μολδαβίας Βασίλε Τοφάν. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Τι μας λες ρε κουμπάρε, όλοι ταξιδιώτες είμαστε, τι είμαστε? Όλοι στο περαδόθε είμαστε, στο από εδώ και από εκεί, στο πηγενέλα. Και εμείς σε μια διαρκή κινητικότητα, μου φίλε. Ο κύριος Μαρκοτούλ μας λέει ότι είναι ταξιδιώτης και κινείται και πάει και αυτό και ήχους έχει αυτό και φασαρία, αέριδες, κάτι κάτι μπουμπουνιτά. Αφού είναι φθινόπωρο ρε κουμπάρε, τι θες να κάνουμε τώρα, ηλιοθεραπεία? Λοιπόν, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισσες και εκλεκτοί κρατούμενοι εδώ στις ανοιχτές φυλακές που μας έχουν καταδικάσει εδώ πέρα η Χούντα, η εξουσία. Η εξουσία αυτή. Ωχ, Παναγίζα μου, καλή εβδομάδα, πουλάκια μου, να είμαστε καλά. Passenger, ταξιδιώτης, περαστικός, να πούμε, ο Μάρκο Τούλ. Ρε Μάρκο, όταν εσύ πήγαινες, εμείς πηγαινοερχόμασταν. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, ναι, θα μείνουμε μαζί ως τα μεσάνυχτα. Εντάξει, εδώ θα είμαστε. Δεν χανόμαστε. Δώσε, λέει ο Κώστας. Καλησπέρα, σύντροφε, καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε πολλές καλησπέρες. Είπαμε καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.

καλή σας long, εύχομαι επίσης. Και, α, και ναι, και χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία, να πούμε, που έσβησε 52 κεράκια. 52 κεράκια είχε σβήσει και το Πασόκ πριν από ένα μήνα, 3 του Σεπτέμβρη, αν θυμάστε, τα είχαμε πει. Το Πασόκ, εντάξει, είχε βάλει και κάτι τσόντες ονόματα, κάτι Κινάλ, κάτι Ελιές, κάτι... Πιπεριές... και ήθελα να κάτι προσπαθώ να θυμηθώ τώρα σε ποιον χρωστάω κάτι. Είναι ένας φίλος που είχε στείλει κάτι μηνύματα την Πέμπτη και την Παρασκευή, αλλά δεν θυμάμαι τώρα τι είχα σήμερα να του στείλω, να του πω μια παροιμία. Θα το θυμηθώ στην πορεία. Αν δεν το θυμηθώ, εντάξει μωρέ, ο καημένε και τι έγινε. Καλησπέρα σε όλους, φιλάκια. Ευχαριστώ και για τις ευχές σας. Ό,τι επιθυμείτε, ας πούμε. Όταν ο Μάρκος πήγαινε, εμείς πήγαινε ερχόμασταν. Αλλά μπροστά από μας, πρώτος είναι ο Γιάννης, ο οποίος έχει πήγαινε έρθει πρώτος. Λοιπόν... χρόνια πολλά στους δικούς μας, φίλους, γνωστούς, στις κοπέλες σας, στα αγόρια σας, στους συζύγους, στις συζύγους και στα υπόλοιπα άτομα που σας απασχολούν, ας πούμε, ή σας έχουν απασχολήσει κατά διαστήματα. Ή και σε αυτά που θα σας απασχολήσουν αργότερα, γιατί θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα και θα απασχοληθούμε πολύ μεταξύ μας από ό,τι βλέπω. Και οσμίζομαι. Δεν θα σας πλακώσω στον πυρι-πυρι, ακόμα δεν αρχίσαμε. Γεια σου Νέστορα, φιλιά χαιρετίσματα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και στα παιδιά που μας ακούνε από οπουδήποτε, γιατί είναι και πάρα πολλά παιδιά που μας στέλνουν μηνύματα από τα εξωτερικά, από Ολλανδία, από Βέλγιο, από Γαλλία, από Ιταλία, από Τουρκία, παρακαλώ, από την Κωνσταντινούπολη, και κάτι μηνυματάκια που είχαμε από Ντουμπάι, Ντόχα και τέτοια πράγματα, έτσι, αλλά αυτά, αυτοί ξέρουν ποιοι είναι, φιλιά. Α, ναι, και από το Μόντρεαλ και την Ρίγα, που είχαν και εκλογές στην Εστονία. Στη Λετωνία, συγγνώμη, ναι, η Ρίγα, στη Λετωνία. Στη Λετωνία είχαν εκλογές και νίκησαν με διαφορά, δηλαδή καθαρά, οι φιλοευρωπαίοι. Γιατί έχει μεσαίους φιλοευρωπαίους, άγριους φιλοευρωπαίους και μεσαίους ρωσόφιλους και άγρια πουτινόσκυλα. Τα πουτινόσκυλα την ήπιανε. Οι πουτινόφιλοι είναι δεύτερο κόμμα, αλλά όχι, δεν είναι πολύ αγριεμένοι, είναι κάπως κανονικοί, ανθρώπατοι. Ο νικητής λέγεται Άντρις Κούλμπεργκς. Άντε να το ευχηθούμε, καλή σταδιοδρομία. Ο κήπος, ένας μικρός κήπος με χαζούς, Fools Garden, είναι υπέροχο συγκροτηματάκι από την Κεντρική Ευρώπη. Probably. Μετά από το Passenger του Marco Tull. Λοιπόν, έχουμε διάφορες ειδήσεις ενδιαφέρουσες. Ενδιαφέρουσες ή μίσο ενδιαφέρουσες ή και καθόλου. Θα σταθούμε στις καθόλου ενδιαφέρουσες, οπότε δεν θα σας ζαλίσουμε.

Τώρα που το μετράμε είναι ακριβώς από τότε που ιδρύθηκαν τα δύο κόμματα που σας αναφέραμε, που προαναφέραμε. Κάπου εκεί σε αρχές μεταπολίτευσης δηλαδή. Τότε που το ακούστηκε το Highway Star, που είναι ένα γκαζωμένο κομμάτι από ένα δίσκο στον οποίο υπήρχε η υπέροχη εκείνη μπαλάντα, το Soldier of Fortune κλπ. Ναι, ωραία.

Εντάξει, δεν καλά πάμε μέχρι τώρα. Δηλαδή έχουμε διανύσει το πρώτο πενθήμερο του Οκτώβρη. Μια χαρά τα έχουμε πάει. Δεν έχουμε σοβαρά, πολύ σοβαρά προβλήματα. Και ελπίζω να μην έρθουν και όλα στα πολύ σοβαρά προβλήματα, γιατί είμαστε σε μια επιφυλακή κάπως. Έχουμε μια, πρέπει να σου πω ρε παιδί μου, μια κακή προδιάθεση νομίζω, γιατί μας επηρεάζουν διάφορα πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να μας επηρεάζουν τόσο πολύ.

τα χειρότερα που έχουμε αυτό τον καιρό, εδώ και κάτι μήνες δηλαδή, είναι ότι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανθρώπων που ζουν μαζί στο ίδιο περιβάλλον, κυρίως γυναικών από τους άντρες, συζύγους ή συντρόφους τους κτλ. Και αυτό δεν είναι καθόλου καλό και πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα από την πολιτεία, αλλά την πολιτεία δεν τη βλέπω πολύ ζωηρή να ασχολείται λίγο με περισσότερη αυστηρότητα σε παραβατικούς και τύπους που σηκώνουν χέρι, που λέμε. Κανονικά θα έπρεπε τα χέρια που σηκώνονται να δένονται και σε έκτακτες περιπτώσεις θα μπορούσαν και να κόβονται κιόλας, δηλαδή να τελειώνουν.

έχει πολύ ενδιαφέρον η είδηση που πρέπει να την ακούσατε αν προσέχατε πριν στο δελτίο που εκφώνησε ο σύντροφος Σαμουήλ, ο Βίκτορας. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να κατοχυρώσει τη φωνή της και να την προστατεύσει από παράνομη αναπαραγωγή μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Πάει να πει ότι έχουν γίνει τέτοια περιστατικά, έχουν υπάρξει τέτοιες περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκε η φωνή της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, οπότε για να μην ξαναγίνει αυτό, το δημοσίευμα της εφημερίδας της Ιταλικής εφημερίδας της La Repubblica, η Μελόνι κατέθεσε ηχογράφηση με τη φωνή της διαρκείας 4 δευτερολέπτων για να διασφαλίσει τα δικαιώματά της και για να αποφευθούν πιθανές ψηφιακές απομιμήσεις. Αυτά θα αρχίσουμε και εμείς να τα κάνουμε. Σε λίγο θα δίνουμε τη φωνούλα μας και θα λέμε ότι αυτή η φωνή είναι, και άμα ακούτε καμία που της μοιάζει, και αυτούς που κάνουν, που μιμούνται φωνές ή αναπαράγουν μέσω AI, μέσω τεχνητής νοημοσύνης τις φωνές σας, με τις δικές μου, τις πόπις, τις δικές σας κτλ, τσακ να τους τσιμπάνε. Η Πόπη Μαντζίκα είναι μαζί μας στη Γενική Διεύθυνση αυτής της ραδιοφωνικής υπερπαραγωγής. Ο Γρηγόρης Ψαριανός ήταν εδώ μαζί σας στα μεσάνυχτα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Καλή συνέχεια τα είπαμε, καλή εβδομάδα τα είπαμε. Όλα καλά.

Όπως λέει και ο σύντροφος ο Αριστίδης, τα δύσκολα των ημερών πέρασαν και τα πιο δύσκολα ήταν αυτά που έγιναν στην Κρήτη, μεγάλες καταστροφές και απώλειες ανθρώπων, συνανθρώπων μας, αλλά και πολλά άλλα πράγματα που έρχονται μαζί με τις καταστροφές, που θα είναι δύσκολα για τις πληγήσεις περιοχές, για τις περιοχές που πνίγηκαν, που δηλαδή υπέφεραν πάρα πολύ από τις απίστευτες βροχοπτώσεις που είχαμε σε όλη την Ελλάδα, κατά περιοχές ας πούμε έντονες βροχοπτώσεις. Εδώ στην Αττική ευτυχώς όχι τόσο πολύ, καθόλου έντονες δηλαδή, αλλά αυτό που έγινε στην Κρήτη ήταν πρωτοφανές. Νομίζω λίγες φορές έχουμε δει, έχουμε παρακολουθήσει τέτοια ένταση σε βροχή, και αυτό που λέγαμε, ευχόμασταν να αρχίσουν τα πρωτοβρόχια, οι βροχές του Οκτώβρη, αλλά να μην πνιγούμε, να πούμε, και να μην καταστραφούμε από τις τρομερές βροχοπτώσεις. Στην Κρήτη η ευχή μας δεν έπιασε, αλλά ελπίζουμε να μην συνεχιστεί ούτε εκεί ούτε αλλού. Να μην συνεχιστεί δηλαδή με τέτοια ένταση το φαινόμενο αυτό με τις βροχές του Οκτώβρη.

Τώρα έρχεται και ο Μάρκος Ρούμπιο. Θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομολογό, τον Υπουργό Εξωτερικών, εδώ το δικό μας, τον Γερά Πετρίτη, στον έκτο γύρο του διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Και θα έχουμε και συνεντεύξεις και θα συναντήσει βέβαια εννοείται και τον Πρωθυπουργό. Υποτίθεται ότι οργανώνει μια μίνι περιοδία στην Ευρώπη ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως πολύ σημαντικό σύμμαχο. Ξέρουμε ότι είναι φιλέλληνας, σε εισαγωγικά το βάζουμε έτσι, αλλά για να δούμε τι θα συζητηθεί και τι θα υποθεί και με τον Γερά Πετρίτη και με τον Μητσοτάκη. Το περίεργο και το μάλλον πρωτοφανές είναι ότι για πρώτη φορά ένας υπουργός εξωτερικών ή ένας κορυφαίος παράγοντας της κυβέρνησης των ΗΠΑ, της κοσμοκράτηρας δηλαδή, έρχεται στην περιοχή μας και έρχεται μόνο στην Αθήνα. Συνήθως ή σχεδόν πάντα ως τώρα, όποιος Αμερικανός αξιωματούχος ερχόταν εδώ πέρα, στην περιοχή, εδώ στη Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή, πήγαινε στην Άγκυρα, ερχόταν και στην Αθήνα. Ή ερχόταν στην Αθήνα, πήγαινε και στην Κωνσταντινούπολη. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που Μάρκο Ρούμπιο θα έρθει μόνο στην Αθήνα. Μα, ίσως αυτό κάτι να σημαίνει.

Πάντως, παρόλο που έτσι λίγο έστω και ακροθυγώς αναφερθήκαμε στα ελληνοτουρκικά με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο μόνο στην Αθήνα και όχι στην αγαπημένη μας γείτονα, να πούμε ότι δύο τουρκικά F-16, θα το ακούσατε και στις ειδήσεις, από εκεί το διαβάζουμε και εμείς από το Δελτίο και από τον πίνακα των ειδήσεων, τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δύο οπλισμένα F-16 τουρκικά παραβίασαν σήμερα τον ελληνικό εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο. Καιρό είχε να γίνει έντονη η παρουσία και η παραβίαση του εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, επανδρωμένα ή όχι. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα αεροσκάφη, τα τουρκικά, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κτλ. Κτλ. Όμως είναι ένα σημείο στο χάρτη που έχει ένα κόκκινο χρωματάκι και δύο αστεράκια. Πρέπει να το θυμόμαστε και να το προσέχουμε. Αυτά και συγγνώμη δηλαδή που σας ζαλίσαμε με τα προβλήματά σας, λες και δεν έχετε κι εσείς τα δικά μας.

0: Λοιπόν, η Bob Mandzika είναι στη Γενική Διεύθυνση, μαζί σας ο Γρηγόρης Ψαργιανός στα μεσάνυχτα και το τηλεφωνάκι μας είναι 6947-989-989, που δεν είναι ακριβώς τηλέφωνο, δηλαδή δεν απαντάει κανένας, δεν μιλάμε, δεν μιλάτε, δεν ακούμε, δεν απαντάμε, τίποτα, απλώς απαντάμε. Στέλνετε τα μηνύματά σας στα γραπτά, στο Viber, και εμείς απαντάμε με καρδούλες, χεράκια, δαχτυλάκια, φυλάκια ή και κανονική απάντηση στο 6947-989-989. Στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας και μετά βλέπουμε, μωρέ, καημένε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

σας πω στο σημείο αυτό ότι καταβάλουμε μια ιδιαίτερη προσπάθεια να μην μιλάμε πάνω στα τραγούδια. Κανονικά δεν θα πρέπει να μιλάμε καθόλου πάνω στα τραγούδια, είτε σε ελληνικά είτε σε ξένα, και όχι μόνο πάνω στα λόγια, αλλά ότι και πάνω στη μουσική. Κανονικά θα έπρεπε να παίζει τραγούδι λόγω και μετά να λέμε διακοπές και μετά να παίζει το επόμενο τραγούδι. Αλλά επειδή για αυτό το, με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το σχέδιο θα θέλαμε διπλάσιους χρόνους ραδιοφωνικούς που δεν τους έχουμε, αναγκαζόμαστε να λέμε δύο πράγματα πάνω στα τραγούδια και ζητάμε συγγνώμη κάθε φορά, και το σκέφτομαι συνεχώς αυτό, από τους δημιουργούς των τραγουδιών, συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδιστές, συγκροτήματα κλπ, που ένας ο γνωστός μεγάλος, ας πούμε, ραδιοφωνικός παραγωγός, Βαγγέλης Παπάροβιτς, μιλάει απάνω στα τραγούδια. Εντάξει, δεν είναι σωστό, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Οι περιστάσεις. Αν είχαμε 4 ώρες θα το κανονίζαμε διαφορετικά, αλλά μετά θα θέλαμε τις 4 να τις κάνουμε 8 και δεν είναι πράγματα αυτά, έτσι. Νομίζω καταλαβαίνουμε.

Δεν, θέλω να δηλώσω δηλαδή με αυτά που σας είπα τώρα ότι δεν χρησιμοποιούμε τα τραγούδια ως χαλί ή ως ξέρω εγώ φλοκάτι κουρελού για να πατάμε πάνω να λέμε ξυπνάδες ή ειδήσεις ή οτιδήποτε. Προσπαθούμε να είμαστε σε μια ισορροπία και να συνεργαζόμαστε με τους υπόλοιπους συναδέλφους καλλιτέχνες. Δηλαδή ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ που ακούσατε.

Αλλά επειδή μπαίνει ο διάολος μέσα μας, να σας πω ότι ένα καινούριο κόλπο, εκτός από το κυρία, ανοίξτε, είμαστε από τον ΔΔΕ και θέλουμε να μετρήσουμε κάτι κοσμήματα που έχετε, να τα βάλετε σε μια σακούλα, να τα βγάλετε. Εκτός από αυτό το κόλπο, τώρα βρήκαμε ένα άλλο. Το ακούσατε, θα το έχετε μάθει. Έτσι, η αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων, έτσι, τσίμπησε κάτι τυπάκους οι οποίοι ξέπλαιναν μαύρο χρήμα. Πώς? Έστελναν, ας πούμε, στη ΔΕΗ για το λογαριασμό ή στην Κοσμοτέ, στην Τελεκόμ, Τηλεφτόνοβα, δεν ξέρω πού, εταιρείες, ΕΙΔΑΠ, νερό, φως, νερό, τηλέφωνο. Έστελναν, ας πούμε, κάτι επιταγές με 500 ευρώ και ο λογαριασμός ήταν 80, και μετά τους έστελνε πίσω 420, ας πούμε, η εταιρεία, και έλεγε λάθος. Οπότε αυτό το χρήμα με αυτόν τον τρόπο έμπαινε σε μια τροχιά, σε μια, ας πούμε, κατάσταση νομιμοποίησης. Μερικές φορές μάλιστα έστελναν, ας πούμε, σε μια εταιρεία, σε μια, ξέρω, ένα οργανισμό κοινής ωφέλειας, έστελναν, ας πούμε, ένα χιλιάρικο, έτσι χωρίς λόγο, ή για ένα μικρό ποσό, και τους έστελναν πίσω τα λεφτά οι άλλοι από τον οργανισμό κοινής ωφέλειας και έλεγαν, να ορίστε, αυτά ήταν, και είναι καθαρά. Δηλαδή, τρεχαγύρευε τώρα, έτσι, ψάξε να βρεις κόλπα για να είσαι, ας πούμε, λαμόγιο. Εδώ στην Ελλάδα τώρα αυτά τα παίζουμε στα δάχτυλα τώρα. Και σε άλλες χώρες τα παίζουν στα δάχτυλα, αλλά εδώ τα παραπέζουμε. Σε άλλες χώρες μπορεί να τα παίζουν με ένα δάχτυλο, εδώ μπορεί να τα παίζουμε και με τα 10 δάχτυλα. Ήταν ο σύντροφος Marvin Gaye και είναι ο σύντροφος Wilson Pickett.

0: Βεβαίως, βεβαίως, στο σημείο αυτό να πούμε ότι αυτό που ευχόμασταν να πάρουμε στο μια ισοπαλία από τη Γερμανία, έτσι, χτες, Κυριακή, χτες το βράδυ, από την Πέμπτη και την Παρασκευή τα λέγαμε που πήραμε την Πέμπτη ισοπαλία με την Ολλανδία, 2-2, εδώ στην Τούμπα, και είπαμε ότι όταν την Κυριακή θα παίξουμε πάλι στην Τούμπα με τη Γερμανία, να μην χάσουμε. Τουλάχιστον να πάρουμε την ισοπαλία, το βαθμό της ισοπαλίας. Και πράγματι η ευχή μας, έτσι, ήρθαμε 0-0, μια χαρά τα πήγαμε. Μας έφυγε λίγο η ψυχή δηλαδή, χάσανε αυτό, αλλά εντάξει, έπιασε και ο Τσολάκης τα κέρατά του και πήγαμε μια χαρά και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί είμαστε στην πρώτη θέση μαζί με τους Ολλανδούς που κέρδισαν τους Σέρβους ενώ ήταν 1-1. Τελικά κέρδισαν τη Σερβία 2-1 και με μια μικρή διαφορά τερμάτων είναι μπροστά η Ολλανδία τώρα με 8 βαθμούς και η Ελλάδα πάλι στην πρώτη θέση στην πραγματικότητα με 8 βαθμούς, ενώ η Γερμανία που ήταν στους 5 έχει μείνει στους 6 τώρα με το βαθμό που πήρε χτες, που τις αφήσαμε να πάρει ένα βαθμό, τις χαρίσαμε ένα βαθμό, έτσι, της παλιογερμανίας. Και τώρα έχουν μείνει 2 παιχνίδια για μας, ένα παιχνίδι με την Ολλανδία έξω, εκτός έδρας, και ένα παιχνίδι με τη Σερβία εδώ, ή στην Τούμπα, ή στο Καραϊσκάκι, ή στη Φιλαδέλφια, δεν ξέρουμε που θα γίνει. Νομίζω ότι μπορούμε να τερματίσουμε με 11 βαθμούς, για να μην πω τίποτα καμιά χοντράδα και δώσω παραπάνω βαθμούς στην ελπίδα. Οπότε ίσως να είμαστε στις δύο πρώτες θέσεις, αν όχι θα είμαστε σίγουρα στην τρίτη θέση που ήταν και ο αρχικός στόχος. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να τερματίσουμε σε αυτό τον όμιλό μας με τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία, να τερματίσουμε έστω στη δεύτερη θέση και να πάμε απευθείας εκεί που πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Αλλάξτε θέσεις, θα γίνει χαμός.
6: Αμάν! Τι θα πάθουμε απόψε.
5: Πάμε να παίξουμε λίγκο.
7: Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

υπέροχο, πολύ αγαπημένο τραγουδάκι από τον Tom Waits, τον σύντροφο. Και η ώρα είναι 8 λεπτά πριν τις 11 και συνεχίζουμε ακάθαρτη, που λέγε μια ξαδέρφη.

θα το κάνουμε λίγο Oriental, λίγο Ανατολή, λίγο Βαλκάνια το πρόγραμμα. Την υπερπαραγωγή αυτή δηλαδή. Α, και να σας πούμε μια ενδιαφέρουσα είδηση, ότι γίνονται βελτιωτικά έργα στις γραμμές των τρένων, σιγά τα τρένα που έχουμε δηλαδή, μια μισή γραμμή με το ζόρι. Όλη η Ευρώπη πνίγεται στις διακλαδώσεις των σιδηροδρόμων. Εδώ έχουμε ούτε τα μισά από αυτά που είχε σχεδιάσει ο Χαρίλαος Τρικούπης, γιατί τα έχουμε χεσμένα τα τρένα. Μας ενδιαφέρουν τα αυτοκίνητα, η εμπορία αυτοκινήτων, τα βενζινάδικα, η κατανάλωση καυσίμων, ας πούμε, για τα γιοταχή μας, γιατί είμαστε όλοι γιοταχίδες, έχουμε 5 γιοταχή ο καθένας και είμαστε έτσι κάτι νεόπλουτοι, νεόβλαχοι. Και γουστάρουμε, ας πούμε, γουσταρίλος έτσι πάρα πολύ να πούμε την κούρσα, ας πούμε, να πηγαίνουμε πέρα εδώ με την κούρσα, και εγώ και εσείς και όλοι. Και τα τρένα τα έχουμε χεσμένα. Έτσι, έχουμε μια γραμμή Αθήνα-Θεσσαλοπειραιά, Αθήνα-Θεσσαλονίκη και σύνορα. Μία προς τα πάνω, μία προς ανατολά, τέλος αυτά. Και κάτι διακλαδώσεις, λίγο Κόρινθο, λίγο Αίγιο, λίγο Προαστιακούς, λίγο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, λίγο Αθήνα-Χαλκίδα, πάπαλα. Κάποτε τρένα πήγαιναν σε πάρα πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα, όχι παντού, αλλά πήγαιναν. Τώρα, μπαρμπούτσαλα. Λοιπόν, δεν πάμε καλά από τρένα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ενδιαφέρουσα είδηση ότι έρχονται μεγάλες γερμανικές εταιρείες για να ενισχύσουν τα έργα υποδομής και έργα βελτίωσης για τις περιπτώσεις που έχουν γίνει ζημιές στις γραμμές των τρένων, είτε από φυσικά φαινόμενα είτε από φαινόμενα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων που λαιλατούν τα καλώδια, το χαλκό, τα σύρματα της ηλεκτροδότησης, τις σιδηροτροχές κλπ. Θα γίνουν, λέει, διαβάζουμε στην εφημερίδα, και 582 προσλήψεις, γράφει ο Κώστας Ντελέζος στα Νέα σήμερα. Θα γίνουν 582 προσλήψεις και τα έργα που θα εκτελέσουν οι γερμανικές εταιρείες για λογαριασμό του ΟΣΕ θα είναι αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. 3,5 είναι τα ευρώ, 3,5 είναι και τα δισεκατομμύρια, 3,5 είναι οι ώρες μας, οι επιθυμίες μας επίσης μπορεί να είναι 3,5. Για να μην μπερδεύεστε με το 3,5 και το 3,5, επειδή και υπουργοί και πρωθυπουργοί και βουλευτές στη Βουλή λένε 3,5 χρόνια, ενώ είναι 3,5 χρόνια, για να μην μπερδεύεστε, γιατί όλοι το κάνουμε το λάθος, να σκέφτεσαι από μέσα σας ότι βγάζουμε το μισό. Λέμε 3,5 χρόνια. Βγάζουμε το μισό, άρα λέμε 3 χρόνια. Όχι, λέμε 3,5, γιατί τα χρόνια είναι 3. Λοιπόν, τα χρόνια είναι 3,5, οι αιώνες είναι 3,5, δεν λέμε σε 3,5, όχι, οι αιώνες είναι 3 αιώνες, άρα 3,5 οι αιώνες, έτσι, δεν λέμε 3,5 αιώνες. Καταλάβατε, όταν βγάζεις το μισό στο 3 κάτι ή 4 κάτι, καταλαβαίνεις το λάθος. Λοιπόν, τα δισεκατομμύρια λοιπόν είναι 3,5 δισεκατομμύρια και η αναδιοργάνωση και οι εκκρεμότητες και τα καινούργια τρένα της Hellenic Train θα τα αναλάβουν οι μεγάλες αυτές οι γερμανικές εταιρείες που έρχονται από τα γερμανικά τρένα και από τις τράπεζες, από την Deutsche Bahn και τα λοιπά. Αυτά είναι καλά νέα, γιατί επενδύσεις σε δημόσια έργα, σε εγκαταστάσεις και υποδομές, καλό είναι να γίνονται και καλό είναι να τις προσέχουμε και να τις αναπτύσσουμε ακόμα περισσότερο και όχι να τις υποβαθμίζουμε και να λέμε διάφορες ανοησίες ότι τα ξένα συμφέροντα και εταιρείες και αυτό, ενώ ο λαός πεινάει, οι εταιρείες πλουτίζουν και αυτές τις βλακίες που έχουμε μάθει να λέμε και να παπαγαλίζουμε. Ας έρθουν να φτιάξουν τα τρένα της Ελλάδας
Γερμανοί, Βέλγοι, Ολλανδοί, Γάλλοι, Ιαπωνέζοι, εξωγήινοι, να έρθουν να τις φτιάξουν. Να έχουμε υποδομές για να φτιάξουμε σιδηροδρομικές γραμμές αξιοπρεπείς και προσεγμένες, έτσι. Γιατί δεν τα πάμε καλά. Δεν τα έχουμε πάει καλά καθόλου. Όχι μόνο με τα τρένα, σε πολλά πράγματα δεν τα έχουμε πάει καλά. Σε άλλα πράγματα τα έχουμε πάει καλύτερα και συνεχίζουμε να βελτιώνουμε καταστάσεις και πράγματα. Αν συνεχίσουμε να βελτιώνουμε σε πιο γρήγορους, με πιο γρήγορους ρυθμούς, θα είναι ακόμα καλύτερα για όλες μας. Τις παρέες, έτσι.

σκεφτείτε, ας πούμε, στην Κρήτη που έχουμε αυτόν τον άθλιο δρόμο από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο που σκοτώνονται 500 άτομα κάθε χρόνο σε έναν άθλιο αυτοκίνητο, όχι αυτοκινητόδρομο, σε ένα άθλιο μονοπάτι για αυτοκίνητα, δεν έχουμε φτιάξει ένα δρόμο που να πηγαίνει από τη δυτική άκρη των Χανίων στην ανατολικότερη άκρη του Λασιθίου, δηλαδή από τη Φαλάσσαρνα ας πούμε ως το Βάη, για να σας δώσω ένα μέγεθος να καταλάβετε. Έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο που να διασχίζει με ασφάλεια όλη την Κρήτη. Τίποτα, 500 χρόνια τίποτα. Και δεν υπάρχει ένα τρένο στην Κρήτη. Υπάρχει ένα τέτοιο τεράστιο νησί και δεν έχει ένα τρένο να πηγαίνει από τη μια άκρη του νησιού στην άλλη. Έχουμε καταργήσει τις γραμμές που κατέβαιναν στην Πελοπόννησο, πήγαιναν τρένα μέχρι κάτω, περνάγανε από Τρίπολη, Μεγαλόπολη και πηγαίναν στην Καλαμάτ και Παρισία, πηγαίνανε στην άκρη, την νότια άκρη της Πελοποννήσου. Τίποτα, τέρμα. Τα έχουμε κλείσει όλα αυτά, τα έχουμε βάλει στην πάντα, τα έχουμε αχρηστέψει και πάμε πάρα πέρα δόθε φτιάχνοντας αυτοκινητόδρομους, απαλωτριώσεις στη γη, κόμβους, έτσι, οδικούς κόμβους, γαλαρίες, διάφορα έργα ας πούμε κατασκευής αυτοκινητόδρομων, και είμαστε η μόνη χώρα σε όλη την Ευρώπη, για να μην σου πω σε όλο τον κόσμο, που κάνουμε όλες τις μεταφορές των προϊόντων μας με φορτηγά, με βιτία, με νταλίκες στους δρόμους, ενώ όλη η Ευρώπη μετακινεί με τρένα τα προϊόντα, τα τρόφιμα, τα καύσιμα, τα εμπορεύματα, τα πάντα. Όλα μετακινούνται με τρένα. Εμείς εδώ έχουμε τη φορτηγάτζης, αυτά και δύο. Κατάλαβες, οπότε όλα αυτά τα κόλπα δείχνουν ότι δεν είναι μόνο η πολιτεία που δεν ξεστραβώνεται να κάνει ένα πρόγραμμα πώς να πούμε λελογισμένης διακίνησης ή συμπεριφοράς στις μετακινήσεις και στην μεταφορά προϊόντων, είναι και οι διάφορες συντεχνίες, οι παρεούλες, δηλαδή τα κτέλ, τα ταξί, οι φορτηγατζίδες, οι νταλικέριδες, οι εταιρείες, οι μικρές και μεγάλες εταιρείες μεταφορών με αυτοκίνητα κτλ. Και έχουμε γράψει κανονικά εκεί που δεν πιάνει μελάνη το σημαντικότερο μέσο για να μετακινούνται και άνθρωποι και εμπορεύματα και υπηρεσίες και τα πάντα, τα τρένα. Πράγμα που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, αλλά εδώ τα έχουμε αποκλείσει τα τρένα και δίνουμε αβέρτα ας πούμε το χώρο στην αυτοκινηταρία, στους δρόμους, στους εργολάβους, στις κατασκευές, στα βενζινάδικα, στη διακίνηση καυσίμων, στις εμπορίες αυτοκινήτων κλπ. Και η ώρα έχει πάει 3:30 και αδύνατο να κοιμηθώ, η ώρα είναι 3:30.

τρένα έπρεπε να πηγαίνουν στο Μεσοστό Αγρίνιο, στην Πρέβεζα, στην Άρτα, στα Γιάννενα, στην Κόνιτσα, στην Κοζάνη, στην... δηλαδή ανοίγουν τώρα κάτι γραμμές δίπλα από τον κεντρικό άξονα, κάτι ακτινούλες μικρές, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Τρένα έπρεπε να πηγαίνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, σε όλες τις πρωτεύουσες δυναμών. Αλλά σε ποια χώρα? Στη χώρα της αυτοκινηταρίας. Τρύπα στη γεωγραφία. Αδιανή φωτογραφία. Πριν τα απ' όλα, δεν λέω άλλα. Τα είπε ο σύντροφος εδώ.

Τρένα έπρεπε να πηγαίνουν στο Άργος και στο Ναύπλιο που κάποτε πηγαίνανε. Πήγαινε ένα τρενάκι προς τα εκεί. Τρένα έπρεπε να πηγαίνουν στην Τρίπολη, στην Καλαμάτα, στη Παρισία, στην Πύλο, στη Σπάρτη. Ναι, αμέ. Έπρεπε να είχαμε μια γραμμή να διασχίζει από το βορρά προς το νότο όλη την Εύβοια, δηλαδή από την Ιστιαία από πάνω μέχρι την Κάρη στο κάτω. Τίποτα. Να κατεβαίνει μια γραμμή στη Χαλκιδική, να περνάει τον Πολύγυρο και να πηγαίνει κάτω στο μεσαίο πόδι, ας πούμε, έστω. Αλλά να δεις που κάποτε μπορεί και να γίνουν αυτά.

0: Ζούς.
1: Κάποτε όταν εννοείς, κάποτε πότε εννοείς, ρε Γιάννη?
0: Θα μας πούνε και μαλάκες.
1: Αργότερα δηλαδή.
0: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς.
1: Τώρα πώς μπορούν να μας λένε δηλαδή?

0: γλυκά.
1: Υπάρχει λοιπόν μια διαδεδομένη έτσι δικαιολογία, ας πούμε, μια πρόφαση ότι δεν μπορούμε να έχουμε πολλά τρένα στην Ελλάδα γιατί είμαστε ορεινή χώρα. Εγώ δεν είπα ότι είμαστε Ολλανδία ή Βέλγιο ή Λουξεμβούργο ή παιδινή Γαλλία που γίνεται της Πόπης, Πόπη συγγνώμη, της άλλης Πόπη λέω, που είναι η διακλαδός των τρένων, είναι σαν τις φλέβες στο σώμα μας, είναι πάνε τρένα παντού. Εντάξει, στην Ολλανδία είναι εύκολα, στην χαμηλή Γαλλία είναι εύκολα, στη χαμηλή Ιταλία είναι εύκολα, αλλά στην ορεινή Γαλλία, στην ορεινή Ιταλία, στην Ελβετία, στην Αυστρία, δηλαδή εκεί πώς γίνεται κόλαση με τα τρένα που πάνε παντού και εδώ εμείς δυσκολευόμαστε να κάνουμε χάραξη τρένου με 5 κατευθύνσεις στην Πελοπόννησο. Πιο εύκολο είναι να κάνεις τρένο παρά αυτοκινητόδρομους. Πιο εύκολο είναι να κάνεις τρένα στην Ήπειρο και στις ορεινές περιοχές Ελλάδας παρά αυτοκινητόδρομους. Οι αυτοκινητόδρομοι είναι πολύ πιο κοστοβόροι, είναι πολύ πιο ακριβή από τη χάραξη και την τοποθέτηση σιδηροτροχιάς ή τούνελ για τρένα. Εδώ κάνουμε τα πάντα για αυτοκινητόδρομους. Αυτοκινητόδρομους. Τρένα, τίποτα, πάπαλα. Ένα τρένο έχουμε και μπορεί και να σκοτωνόμαστε. Έτσι, είτε από δικές μας μαλακίες, του κάθε μεθυσμένου βλαμμένου σταθμάρχη που ήταν πριν, ξέρω εγώ, σφουγοκολάριος, δεν ξέρω τι ήτανε, ή ακόμα και με σχέδιο κάποιων άλλων που σχεδιάζουν διάφορα πράγματα για να γίνονται αποσταθεροποίηση, να γίνονται διάφορα επεισόδια που προκαλούν αποσταθεροποίηση σε κυβερνήσεις στην Ευρώπη επειδή κάποιοι σχεδιάζουν άλλα κόλπα. Εντάξει, συνοηθήκαμε. Έστω για λίγο. Καλό είναι να μπορούμε να συνεννοηθούμε και να καταλαβαίνουμε τι λέμε και να μιλάμε για τα πράγματα που έχουν γίνει και που θα μπορούσαν να έχουν γίνει καλύτερα. Ας πούμε, έλεγε ο φίλος και αδερφός μου ο Μιχάλης ο Παπαγιαννάκης, Θεός χωρέστονε, από την περιοχή της λεγόμενης ανανεωτικής αριστεράς, έλεγε ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, ο οποίος έμενε τον ελεύθερο χρόνο του, ας πούμε, στην Αύπακτο, και έλεγε, και το είχε πει και στη Βουλή, το είχε πει και στην Ευρώπη όταν ήταν ευρωβουλευτής, και το συζητούσαμε συνεχώς. Κάναμε τη γέφυρα Ρίο Αντίριο, τη γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης, έτσι, από το Ρίο στο Αντίριο και Τούμπαλιν, την υπέροχη αυτή μεγάλη γέφυρα, αυτό το φαραωνικό έργο που είμαστε περήφανοι και ευτυχώς που το έχουμε, παρόλο που αντιδρούσαν οι παντοφλατζίδες από κάτω και βγαίνανε κάτι λαουτζίκι, ας πούμε, κάτι χλεμονιάριδες με κάτι μαύρες σημαίες να μην γίνει αυτό, για να πηγαίνουν πέρα δόθε με τις γαλότσες, με τις παντόφλες, έτσι, και δεν θέλαν να γίνει, κρεμάγανε μαύρες σημαίες να μην γίνει, όχι στη γέφυρα και τα φαραωνικά και λέγανε τέτοιες παπαριές. Λοιπόν, και κάναμε αυτή την υπέροχη γέφυρα, έτσι, που ενώνει την Πελοπόννησο με την Αιτωλοκαρνανία, την Αχαΐα με την Αιτωλοκαρνανία, και έχει ενοποιηθεί η Δυτική Ελλάδα και αποτελεί πλέον μια ενιαία περιφέρεια, κυρίως λόγω της σύνδεσης με τη γέφυρα Ρίου Αντίριου. Και κάναμε αυτή την υπέροχη γέφυρα χωρίς πρόβλεψη για τρένο. Πρέπει να είσαι πολύ μαλάκας για να το κάνεις αυτό. Να κάνεις ένα τέτοιο τεράστιο έργο και να μην κάνεις μία δεύτερη από κάτω ή από πάνω, ένα δεύτερο όροφο ή έναν μεσαίο χώρο να πηγαίνει και να έρχεται ένα τρένο. Η διαφορά στο κόστος τότε ήταν 50 δισεκατομμύρια δραχμές. Με 50 δισεκατομμύρια δραχμές, με μπαρμπούτσα, αλλά σχετικά με το κόστος όλου του έργου ή άλλων μεγάλων έργων που κάνουμε, με ανισόπεδους κόμβους, με απαλωτριώσεις, θα σας πω διάφορα τέτοια για να καταλάβετε, τα 50 δισεκατομμύρια δραχμές τότε ήταν ένα αστείο ποσό στο σύνολο του έργου και σε σχέση με την αναλογικότητα της χρησιμότητας που θα είχε μία γραμμή τρένου πάνω σε αυτήν την υπέροχη γέφυρα. Τίποτα. Δεν το κάναμε. Γιατί? Γιατί θέλαμε να βολέψουμε κάτι αυτοκινητάδες και κάτι εργολάβους δρόμων και κάτι μεγαλοτέτοιος και αυτό και διαμπορίες αυτοκινήτων κλπ. Κλπ. Έτσι. Και φτιάξαμε μια από τις ωραιότερες γέφυρες στην Ευρώπη χωρίς πρόβλεψη για γραμμή τρένου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Πρέπει να είσαι δηλαδή πολύ τρόμπας για να το κάνεις αυτό. Αυτό ήμασταν. Ήμασταν πολύ τρόμπες. Άντε να πιάσουμε τον πρώτο λότο στη φτώχεια την πουτάνα να μπει.

Ήταν ένας πολύ ωραίος δίσκος του Λουκιανού Κυλαϊδόνη με λαϊκά τραγούδια υπέροχα που είπε ο Μανώλης Μητσιάς, και ο δίσκος αυτός λεγόταν «Περίπατος» και αυτό ήταν το λαχείο από εκείνο τον περίπατο του Λουκιανού.

0: αφορμή.
1: Αυτά τα βρωμόλογα για τη φτώχεια την πουτάνα τα έγραψε ο Νίκος Γκάτσος. Δηλαδή δεν τρεπότανε λιγάκι.
0: Και ενώ εσκιάσουμε εγώ.
1: Ολόκληρος ποιητής, να πούμε, Νίκος Γκάτσος, να γράφει για πουτάνες, ντροπή.

Έτσι, έτσι. Τα τόσα σου τα πείσματα. Σε λαέριμο νησί. Κι απ' τις πίτρες που μου δώσες. Να είναι και η Μαριάντζελα Μελάτο εκεί να παίξουν το Κυριάκιο Ναύτης. Αν έχετε υπόψη σας. Γεια σου Μαριάντζελα.

κάνω εγώ το Τζανκάρλο Τζανίνι. Υπέροχη ταινία της Λίνας Βερτμίλερ. Να το ψάξετε να το βρείτε. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, διασκεδαστική, σε ένα έρημο νησί. Είναι δύο ναυαγοί, ο Τζανκάρλο Τζανίνι και η Μαριάντζελα Μελάτο. Μιλάμε τώρα για ταινιάρα, εντάξει.

0: Ο περίπατος ήταν ένας σπάνιος δίσκος, ακόμα και όταν υπήρχαν ακόμα δισκογραφικές και πουλιόντουσαν δίσκοι, βινήλια δηλαδή, σε δισκοπολία. Είχα και εγώ κάποτε ένα τέτοιο στο Παγκράτη, ένα βιβλίο δισκοπολείο, προαμνημονεύτω πριν από 274 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Ο δίσκος Περίπατος του Λουκιανού ήταν ένας από τους σπάνιους δίσκους τότε, τα παλιά τα χρόνια. Και τώρα μου το θύμισε ο Στάθης, ο φίλος μου, ο Καταραμένος, που μου είχε πει, εσύ γράψε μου σε μια κασέτα τον Περίπατο που δεν τον έχω, δεν μπορούσε να τον βρεις στο δίσκο. Μπορώ να σας πω 150 δίσκους που δεν μπορούσες να τους βρεις, ενώ μπορούσες να βρεις κάθε το δίσκο οποιασδήποτε πατσαβούρας ή οποιοδήποτε μπαρλαπίπα, εύκολα ας πούμε. Αλλά υπήρχαν υπέροχοι πολλοί δίσκοι που δεν μπορούσες να τους βρεις. Και αναγκαζόμασταν όσοι τους είχαμε και γράφαμε κασέτες ο ένας τον άλλον κλπ. Κλπ. Μας τα θύμισε τώρα ο Καταραμένος. Γεια σου Σταθή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Για την αγάπη έγινα γίγας και με πάτησα για την αγάπη.
0: Μακάρι να γίνονταν όλα για την
3: έγινα
0: αγάπη.
3: Έγινα ρόμπα με πουά για την αγάπη. Την καραμέλα την αλάτισα για την αγάπη. Ήμουνα πάντοτε ρουά για την αγάπη.
0: Γεια σου ρε Γιάννη.
3: Για την αγάπη έφαγα κράξιμο και σπάσιμο για την αγάπη.
0: Εμείς να δεις.
3: Με διώξανε από τη δουλειά για την αγάπη.
0: Χα! Και αυτό το έχουμε πάθει.
3: Ένιωσα βλάκας με παράσημο για την αγάπη.
0: Αλλά όχι για την αγάπη.
3: Ή πια την πρώτη μου δουλειά για την αγάπη.
0: Για τη Μαρία, τον ψεκιών.

0: για την αγάπη.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε φτιάξει υπέροχες πόλεις, ωραιότατα τρένα, ωραία δάση, πάρκα, λιμάνια, ωραιότατα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει τα πάντα για την αγάπη, με λίγη αγάπη, με πιο πολύ αγάπη, και με καθόλου ακόμα. Αλλά λίγο με την αγάπη, λίγο με το μυαλό, λίγο με το φιλότιμο, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει παπάδες. Αν σε αυτή την υπέροχη χώρα, στο ωραιότερο οικόπεδο της γης, ζούσαν άλλοι άνθρωποι, θα ήταν παράδεισος.
0: Σε λόγια ψεύτικα βασίστηκα.
1: Αλλά όπως έγραψε ο Εμμανουήλ Ροίδης και όπως έλεγαν διάφοροι διανοούμενοι καλλιτέχνες, λογογράφοι, αρθρογράφοι, γελιογράφοι, όχι δημοσιογράφοι, όπως έλεγαν διάφοροι ποιητές, συγγραφείς, λογοτέχνες, με πρώτο τον Εμμανουήλ Ροίδη, ότι η Ελλάδα είναι ένας υπέροχος τόπος, αλλά έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, τους Έλληνες.
0: Έκανα ονούς ό,τι χωρά για την αγάπη.
1: Ή αυτούς που υποδίονται τους Έλληνες.

λέγαμε για τα τρένα. Εντάξει, εκτός που λέγαμε και για την αγάπη τώρα, χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα τους δικούς μου. Λοιπόν, μια που λέγαμε για τα τρένα, για κατασκευές, για έργα, κοινοφελή έργα, μικρά και μεγάλα, φαραωνικά ή μικρότερα, λελογισμένα ή πατσαβούρες για να τρώμε κάτι φράγκα ή μυζαδόρι, εργολάβι. Να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο, σκεφτείτε, υπάρχει ο δρόμος Αθήνας Θεσσαλονίκης, αυτός ο υπέροχος δρόμος, πολύ καλός, η οδός αυτή, η δικιά μας, η εθνική οδός. Έτσι, υπάρχει και η Εγνατία, υπάρχει και η Ιωνία οδός που είναι πάρα πολύ ωραία, έγινε και το Ε67, είναι εξαιρετικός δρόμος, μπράβο μας, έχουμε κάνει μετά από 200 χρόνια, έχουμε κάνει 4 ωραιότατους δρόμους και την Αττική οδό με τον περιφερειακό του Ημιτού. Ωραία, πάνε αυτά. Σκεφτείτε ότι στο δρόμο Αθήνα-Θεσσαλονίκη ο δρόμος περνάει από τη Λαμία. Η Λαμία είναι στην άκρη του Μαλιακού. Μέσα στο Μαλιακό έρχεται η βόρειο-δυτική άκρη της Εύβοιας. Εκεί είναι κάτι νησάκια, τα Λιχαδονήσια. Λοιπόν, όπως ανεβαίνει ο δρόμος, φτάνουμε λοιπόν στον Άγιο Κωνσταντίνο, στα Καμένα Βούρλα, χοντρικά σας λέω, και είναι τα Λιχαδονήσια και απέναντι οι Ράχες, απέναντι στο τέλος της Φθιώτιδας που πάμε για Μαγνησία, από Λαμία προς Βόλο. Ο δρόμος αυτός του Μαλιακού, η παράκαμψη, το τόξο του Μαλιακού ήταν 50 χιλιόμετρα. Το κάναμε 80 χιλιόμετρα. Αυτό το τόξο των 40-50 χιλιόμετρων το κάναμε διπλάσιο, με απαλωτριώσεις γεών, με γέες, με οικόπεδα που απαλωτριώθηκαν και πέσανε φράγκα στους ιδιοκτήτες και τα λοιπά, και με τεράστιο κόστος σε γέφυρες, σε ανισόπεδους κόμβους, σε τούνελ, στα κέρατά μας, για να κάνουμε τα 50 χιλιόμετρα 80. Αντί να φτιάξουμε μία γέφυρα από τον Άγιο Κωνσταντίνο να πατάει στα Λιχαδονήσια και να περνάει απέναντι στις Ράχες, αυτή η απόσταση είναι 10-12 χιλιόμετρα, έτσι. Δηλαδή είναι 2-3 γέφυρες σαν το Ρέο Αντίριο, ας πούμε. Εγώ σου λέω 2 μεγαλούτσικες, λίγο μεγαλύτερες από το Ρέο Αντίριο. Εντάξει. Αντί να φτιάξουμε αυτή τη γέφυρα από τον Άγιο Κωνσταντίνο να πηγαίνει στις Ράχες απέναντι, θα ήταν ένα κόστος μεγάλο, τεράστιο, πολύ μεγάλο. Το κόστος όμως να κάνουμε τα 50 χιλιόμετρα 80, να διπλασιάσουμε το τόξο για να περνάει ο δρόμος δίπλα από τη Λαμία και να πηγαίνει με γέφυρες, με ανισόπεδους κόμβους, με τα τούνελ, με όλα αυτά που είπαμε, και τις κατασκευές και τις απαλωτριώσεις και τους εργολάβους και τις μίζες και τα καύσιμα που καίμε στα αυτοκίνητα για να κάνουμε 80 χιλιόμετρα στο Μαλιακό κόλπο, αυτό το κόστος είναι 100 φορές μεγαλύτερο από ό,τι θα κόστιζε μία γέφυρα από τον Άγιο Κωνσταντίνο, ας πούμε χοντρικά από τα Καμένα Βούρλα, το σημείο θα μπορούσαμε να το βρούμε, να πηγαίνει στην άκρη, τη βορειοδυτική άκρη της Εύβοιας και στα Λιχαδονήσια να πατάει και να βγαίνει στις Ράχες απέναντι. Και θα είχαμε μία υπέροχη ή δύο υπέροχες γέφυρες, θα κάναμε 10-12 χιλιομετράκια ευθεία, και αντί γι' αυτό κάναμε, δώσαμε τη μισή, δύο φορές το ΑΕΠ της χώρας για να φτιάξουμε αυτό το τόξο των 50 χιλιόμετρων, να το κάνουμε 80 χιλιόμετρα. Για να πηγαίνουμε από τον Άγιο Κωνσταντίνο, από τα Καμένα Βούρλα, γύρω-γύρω από τη Λαμία, να περνάμε πάνω από το Σπερχιό και να πηγαίνουμε απέναντι, να περνάμε τα χωριά εκεί πέρα, να πούμε, και τις, πώς τη λένε, το Μόλους και τέτοια, και αυτό, στυλίδες και τα αρέστα, για να φτάσουμε στις Ράχες και να μπούμε μετά να πηγαίνουμε προς το Βόλο. Κάναμε αυτό, ρε φίλε. Αντί να φτιάξουμε ένα πράγμα να πηγαίνει γρήγορα, με πολύ μικρότερο κόστος σε κατανάλωση καυσίμων, γρήγορα, με πολύ μικρότερο κόστος σε κατανάλωση καυσίμων και σε κατασκευές και όλα τα υπόλοιπα,

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Τώρα που είναι άνοιξη,
2: αγάπη μου, δεν είναι άνοιξη. Καλέ, μαραθήκαν όλα, πέφτουν τα φύλλα. Φθινόπωρο έχουμε, νανά.
1: Οι νύχτες με ζαλίζουν.
2: Νάνα, συγγνώμη, νανά.

0: γενικώς φυρίζουμε στον αγέρα. Μα δεν ξέρουμε πού.
1: Μα δεν ξέρω ποια
0: είναι, ούτε ποια είναι, ούτε πού. Πού, εκεί που. Η Αλεπού.

Έτσι που λες, συνάδελφε. Η ώρα είναι μεσάνυχτα παρά 25. Λοιπόν, θέλω να σας πω και άλλα παραδείγματα για κατασκευές ή για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος στο Βρόντο, για να κονομάνε κάτι μέτεροι. Θέλετε να σας πούμε μερικά παραδείγματα τέτοια? Στα νησιά του Ιωνίου, στη Ζάκυνθο, στη Κεφαλονιά, στη Λευκάδα, στην Κρήτη. Θέλω να σας πούμε για τη Λέσβο, και για τη Λέσβο και για τη Μυτιλίνη και για το Μόλιβο και όλα αυτά τα νησιά που είναι εκεί. Στη Χίο, στη Σάμο, στη Χαλκιδική, στη Θράκη. Θέλετε να πούμε παραδείγματα πώς έχουμε φτάσει στην αποβιομηχάνηση της χώρας, πώς έχουμε φτάσει σε μια οικονομία που στηρίζεται μόνο που στηρίζεται. Δεν πρέπει να λέμε που στηρίζεται, πρέπει να τα λέμε η οποία στηρίζεται, όχι που στηρίζεται. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι ο προγραμματισμός για τις επενδύσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές, στη χώρα μας είναι της πλάκας και χάνουμε και πετάμε δισεκατομμύρια στο Βρόντο για να κονομάνε κάποιοι, χωρίς να κάνουμε αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν με όλα αυτά τα δισεκατομμύρια. Και είναι πάρα πολλά αυτά τα δισεκατομμύρια, κουμπάρε. Και ακόμα δεν το έχουμε συμμαζέψει το συστηματάκι, παρόλο που γίνονται κάποιες ψηλές προσπάθειες να συμμαζευτεί. Αλλά όσοι τα λέγανε, φάγανε ένα κλότσο και πήραν τον μπούλο. Και πήγαν όλοι καλιά τους.

για τα τρένα και για την υστέρηση που έχουμε στις κατασκευές και στη χρήση των σιδηροδρόμων, η μόνιμη δικαιολογία είναι ότι είμαστε μια ορεινή χώρα. Έχουμε πολλά νησιά και υπάρχουν πολλά βουνά. Η Αυστρία, η Ελβετία, η Βόρεια Ιταλία, η Βορειοανατολική Γαλλία δεν έχουν βουνά. Οι σκανδιναβικές χώρες δεν έχουν νησιά και νησάκια, εκατοντάδες. Πώς έχουν τρένα και γέφυρες και αυτό και υπόγειες και υποθαλάσσιες συνδέσεις των πόλεων? Η Νορβηγία, η Σουηδία, η Δανία και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σε τρένα και σε υποδομές γενικώς. Εμείς γιατί? Τι δηλαδή, τι προβληματάκι έχουμε άραγες?

Ποιες παρέες, ποιες κολεγιές, ποιοι οι μέτεροι, ποιοι συνδικαλισταράδες, ποιοι αγροτό καθηγητό εργατοπατέρες, ποιες κυβερνήσεις, ποιον διαχειριστών πελατείας.

Ρίχτε μια ματιά στο χάρτη της Ευρώπης να δείτε πόσες σιδηροδρομικές γραμμές διασχίζουν πόσες δεκάδες χώρες σε όλη την Ευρώπη, και στην Δυτική και στην πρώην Ανατολική, της Σοβιετίας, του Συμφώνου της Βαρσοβίας, σε αυτά τα σκοτεινά ντουλάπια της Ευρώπης. Πόσες χιλιάδες γραμμές τρένων πηγαίνουν έρχονται πέρα δόθε, από βορρά προς νότο, από το Λίδε Δύση, σε όλες τις κατευθύνσεις, σαν εκατομμύρια φλέβες σε έναν οργανισμό που ζει σχεδόν κανονικά. Και πηγαίνετε στον πάτο αυτής της Ευρώπης να δείτε μια χώρα που δεν έχει τρένα, δεν έχει κανονικά λιμάνια, δεν έχει κανονικές μαρίνες. Έχει η Βρωμοτουρκία 500 μαρίνες χωρίς νησιά, και εμείς με 500.000 νησιά και δεν έχουμε 2.000 μαρίνες να δένουν τα σκαφίδια όλων των σκαφο ιδιοκτητών ή των τουριστών ή των δικών μας, ξέρω. Τίποτα. Ρίχτε μια ματιά στη Σουηδία, στη Νορβηγία, στη Φιλανδία, στη Δανία, στις χώρες τις σκανδιναβικές. Να δείτε πόσα νησάκια έχουν και πόσα τρένα και δρόμοι και υποθαλάσσιες συνδέσεις λειτουργούν εκεί, και πόσα καραβάκια πάνε πέρα δόθε και πόσα υδροπλάνα. Και εδώ πέρα, σε αυτή, στον πάτο της Ευρώπης, ακόμα δεν έχουμε κάνει γραμμές υδροπλάνων, γιατί είναι κάτι λαμόγια που δεν θέλουν να γίνουν τα υδροπλάνα, γιατί τους ενδιαφέρουν οι μίζες της ακτοπλοείας. Οπότε έχουμε κανονικά ωραία καράβια, έχουμε μερικά σαπιοκάραβα, έχουμε μερικά μεταχειρισμένα που παίρνουμε από Αυστραλία, από Καναδά, από Νέα Ζηλανδία, ό,τι είχαν για πέταμα από καράβια, τα έχουμε πάρει εμείς εδώ πέρα για τα νησιά μας. Έχουμε πάρει και μερικά καινούργια, έχουμε φτιάξει πάλι καλά, αλλά ακόμα δεν μπορούν να λειτουργήσουν γραμμές με υδροπλάνα σε μια χώρα που είναι γεμάτη νησιά και θα μπορούσαν παντού να πηγαίνουν υδροπλάνα σε όλη τη χώρα, από όλα τα λιμάνια, σε όλα τα νησιά και σε όλα τα άλλα λιμάνια. Τίποτα. Nothing. Niente. Και δεν έχουν πέσει λεφτά στη χώρα. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, πακέτα, Ντελόρ, Φοξαγκλέ, Σανσόν, Μουλινέ. Δηλαδή, πόσα λεφτά έχουν πέσει στη χώρα και τι τα κάναμε. Fucking 50s, the fucking 60s, the fucking 70s, 80s, 90s, κλπ.

Έχουμε ξαναπεί ότι όσοι πολιτικοί, βουλευτές, υπουργοί, μέλη κυβερνήσεων ή και όχι, είπανε τι πρέπει να κάνουμε από τη δεκαετία, από τη μεταπολίτευση και μετά από το 1974 σήμερα, πόσοι. Όσοι είπανε αυτά που έπρεπε να έχουμε κάνει, αυτά που δεν κάναμε, όσοι υπογράμμιζαν τις, όσοι τόνιζαν τις ενστάσεις που είχαν, τις ενστάσεις που είχαν για την διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων στην Ελλάδα, φύγανε κλωτσιδών από κυβερνήσεις, από τη Βουλή, από παντού. Πήγαν σπίτια τους και τελικά πεθάνανε. Έτσι, μας χαιρέτησαν. Όλα τα λαμόγια έχουν παραμείνει στα πόστα τους και είναι όλα μια χαρά. Δεν τρέχει τίποτα. Θυμηθείτε, ονόματα, τα έχουμε ξαναπεί. Ο Γιαννίτσης, ο Κουρούς, ο Μάνος, ο Τρίτσης, ο Παπαγιαννάκης, ο αριστεράς δεξιάς Πασόκ, ο Παρασκευάς Αυγερινός του Πασόκ, και Πασόκη και Νεοδημοκράτες και άνθρωποι που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πήγαν στο Πασόκ ή που ήταν στο Πασόκ και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, όπως ο Τρίτσης, όπως ξέρω εγώ, ή είπαμε ο Στέφανος Μάνος, ο Αντώνης Τρίτσης. Τους καθαρίσαμε κανονικά όλους. Τον παππού το Μητσοτάκη τον φάγαμε λάχανο. Έτσι. Γιατί είπε και για το Μακεδονικό και για όλα τι πρέπει να κάνουμε, ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα πέσουμε σε μνημόνια, θα πάμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι θα καταχρεωθεί η χώρα κτλ. Τα είχαν πει αυτά επιφανείς πολιτικοί που ήταν και βουλευτές και υπουργοί και πρωθυπουργοί. Φάγανε ένα σουτ που δεν ξέρω από πού τους ήρθε. Και στη θέση τους έχουν βγει διάφοροι χαχαχούν, χαχαχούν, τα κάνουν, μπλα μπλα μπλα, δημοκρατία, μπλα μπλα μπλα, με κλέξανε. Κατάλαβες, κουμπάρε.

0: καλύτεροι, α, οι σχετικά καλύτεροι πολιτευτές, υποψήφιοι βουλευτές στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, οι καλύτεροι δεν θα εκλεγούν. Θα εκλεγούν όλα τα μπάζα που είναι για τα μπάζα. Σας το λέω από τώρα να το ξέρετε. Και θα εκλεγούν από που θα πέσουν από τον ουρανό οι ψήφοι. Όχι, εμείς θα τους εκλέξουμε. Γιατί είμαστε... μακάρι να ήμασταν κανονικοί πολίτες. Δυστυχώς είμαστε κανονικοί πελάτες. Και θα ψηφίσουμε και θα στηρίξουμε και θα οχτώσουμε και θα κινητοποιηθούμε γύρω από αυτούς που μας τακτοποιούν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και τα πράγματα αυτά που περιγράφουμε και λέμε κάθε τρεις και λίγο και μαλλιάζει η γλώσσα μου και μπάρα, μαλλιάζει η γλώσσα μας, γιατί δεν τα λέμε μόνο εμείς, τα λένε πολλοί. Σε τείχους, που δεν έχουν αυτιά. Μακάρι να ίσχυε αυτό που λέμε ότι και οι τείχοι έχουν αυτιά. Δυστυχώς δεν έχουν αυτιά ούτε οι τείχοι, ούτε η τείχη μας έχει αυτιά. Όλα αυτά που γίνονται δεν είναι θέμα Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Παπάρης, ξέρω εγώ, κόμματα, πλεύση, ρεύση, βρύση, λύση, Σπαρτιάτες, Κογκολέζοι. Δεν είναι κομματικό το θέμα. Δεν είναι καν πολιτικό το θέμα. Δεν έχει να κάνει με ιδεολογίες, ιδεολογήματα ή ιδεολειψίες. Είναι κοινωνικό. Έχει να κάνει με μένα, με σένα, με την Πόπη, με τη Γεωργία, με το Στέλιο, με το Βαγγέλη, με τη Μαργαρίτα. Έχει να κάνει με μας. Είναι κοινωνικό το θέμα. Εμείς είμαστε οι αρμόδιοι για να το τακτοποιήσουμε και να το εκλογικεύσουμε το ζήτημα της διαχείρισης της χώρας μας. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε χρήσιμοι για τη χώρα μας. Ξέρετε στις επόμενες εκλογές πόσοι παπαρολόγοι θα βγουν κορδωμένοι γελαστοί με τις γραβατίτσες τους και τα κουστούμάκια τους να πούμε την άνοιξη σε όλα τα κόμματα. Κάτι χλεμπονιάριδες, κάτι άχρηστοι.
2: Αγόρι μου, στολίδι μου, σαν γέρνεις και μ' αγγίζει.
1: Ας συγκρίνουμε τη σημερινή Βουλή, αυτή που έχουμε σήμερα, τους 290 τόσους εκτός από αυτούς που φύγανε και διαγράφηκαν από τη Βουλή, γιατί δεν έχουμε Βουλή των 300 τώρα, έχουν φύγει, ας πούμε, 5-6. Λοιπόν, ας συγκρίνουμε αυτή τη Βουλή που έχουμε σήμερα με μια Βουλή του 83, του 89, του 96, για να καταλάβουμε τη διαφορά. Δείτε τους ηγέτες των κομμάτων που έχουμε σήμερα και των κομματιδίων και των αποκομμάτων με ηγέτες του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, της Αριστεράς, της όλων των παρατάξεων των ιδεολογιών και των ιδεολειψιών και των ιδεολογημάτων πριν από 40 χρόνια, πριν από 30, πριν από 20. Και κάντε σύγκριση. Στη Βουλή, ας πούμε, του 14 με τη Βουλή τη σημερινή. Και μετά πάρτε με τηλέφωνο. Και άμα το σηκώσω, σφύρα μου.

Πουλάμε μούρι ότι είμαστε κοινωνικοποιημένοι, πολιτικοποιημένοι και πολύ ευαίσθητοι είμαστε σε διάφορα θέματα. Έχουμε φοβερές ευαισθησίες, ανθρώπινα δικαιώματα και... Και δείτε τις πόλεις μας, πώς είναι τα σπίτια μας, οι δρόμοι μας, οι αποχετεύσεις μας, οι πολεοδομίες μας, τα λιμάνια μας, τα λιμανάκια μας, τα ψαροχώρια μας. Τα υποτιθέμενα ψαροχωρία, γιατί ψάρια νομίζω τώρα δεν έχουμε τόσα πολλά, προϊόντα δεν έχουμε τόσα πολλά, κρέατα δεν έχουμε τόσα πολλά, γάλατα δεν έχουμε τόσα πολλά, γάλατα δεν έχουμε, φέτες δεν έχουμε, αυτό δεν έχουμε, τρόφιμα δεν έχουμε. Τα πιο πολλά που έχουμε είναι όλα εισαγόμενα, τα περισσότερα, έτσι. Και η χώρα αυτή παράγει τι? Για πέστε μου, τι παράγουμε, ας πούμε, το κοινωνικό-πολιτικό οικοσύστημα που έχουμε, αυτό του Γιουνανιστάν της Ελλαδάρας, τι παράγει ακριβώς, ας πούμε. Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, πόσες έχουμε κλείσει? Πριν από 30 χρόνια είχαμε κάτι αυτοκινητοβιομηχανίες, 2-3 στο Βόλο, στη Θήβα είχαμε 2-3. Είχαμε κάτι, ξέρω εγώ, διάφορες εταιρείες μεγάλες, Πειραϊκή, Πατραϊκή, Χάια Κλάους, Μπούρου Μπούρου, Λαΐς, αυτό. Είχαμε, ξέρω εγώ, 150 βιοτεχνίες, βιομηχανίες, οργανωμένες μονάδες, ας πούμε, παραγωγής στην οικονομία και στην κοινωνία και στην αγορά και στα πάντα. Και τώρα τι έχουμε? Έχουμε κάτι μεταπράτες, κάτι λαμόγια, κάτι αυτό, κάτι χίνα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ρε φίλε, μήπως να δώσουμε λίγο εδώ, μήπως να χώσουμε λίγα εκεί, εσείς τι θέλετε, εμείς τι δίνουμε και κάτι τέτοια, και μήπως διορίσουμε τα νύψια μας στα υπουργεία και σε τίποτα δημόσιους οργανισμούς για να είναι, ας πούμε, να έχουν μια σίγουρη δουλειά και να ταξίνουν στα σίγουρα. Αυτά είναι τα ναύλα μας, που λέει και ο Μιτσάρας εδώ πέρα. Θεοδωράκης, Λευτέρης Παγαδόπουλος, Δημήτρης Μητροπάνος, τα Πικροσάββατα, μια Πικροδευτέρα.

0: φάνη καρδιά.
1: Ο σύντροφος ο Κώστας, ο Χατζημιχάλης, λέει η χώρα, λέει, βασικά παράγει τρέλα. Όπως εσύ είχες πει και σε μια ομιλία σου, λέει, στη Βουλή. Πού τα θυμάσαι αυτά, ρε Κώστα? Αυτά πρέπει να τα ξεχνάμε.

0: για σένα.
1: Όσο για σένα, τελεία Παύλα, καρδιά σου έχεις την παγωνιά. Μεγάλες πλημμύρες στην Κρήτη, οι μεγαλύτερες τα τελευταία 50 χρόνια. Στο έλεος της κακοκαιρίας όλη η Κρήτη. Κατολιστήσεις, εγκλωβισμοί, κατεστραμμένοι δρόμοι. Και η κυβέρνηση θα στέλνει κυβερνητικό κλιμάκιο για να κάνει την αποτίμηση των καταστροφών σε ένα υπέροχο νησί που οι υποδομές είναι του κόλου. Έτσι. Απλώς το θέμα είναι να κάνουμε κανένα τσαμπουκά, να ρίχνουμε τίποτα μπαλωθιές, να οπλοφορούμε και να αυτό. Ακόμα και οι καλλιέργειες που είχαμε στα Ζωνιανά και στα Ανόγια καταστραφήκανε από τις καταστροφές και τις πλημμύρες. Ολόκληρη Κρήτη υποφέρει από τον εαυτό της και ολόκληρη χώρα υποφέρει από τον εαυτό της. Συντρόφισσες και σύντροφοι, χάρηκα που τα είπαμε. Να είμαστε καλά, μωρί. Μια χαρά να μου και πάλι καλά, πάλι καλά. Δεν λες που ζούμε. Ο φοριάς χτυπάει την πόρτα μας. Ο μήνας έχει 5 και σε 5 λεπτά θα έχει 6. Καλή εβδομάδα, φιλάκια, χάρηκα. Χαιρετισμού στο σπίτι, φιλιά στην κυρία σας και καλά Χριστούγεννα. Ευλόγησον.

για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως σε ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο σαρά.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήρυγα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα

όταν έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.